Βρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότερη η χωρή των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Όλης άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος θα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε αιμόφυρτη την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους. Ο
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

Παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά άγαλματα ειδώλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη, για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές καταλάβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και τη ψυχή στην θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνισαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργων επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενοί, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκο ο ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μην μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε μια εκτεταμένη αλλά απαραίτητη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε αυτό το έθνος, πώς πορεύτηκε μέσα στην ιστορία μέχρι τον ερχομό του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι δηλαδή την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πρωτοπλάστους. Αναφορά όμως κάναμε και για την πορεία του και μετά και μέχρι και τις ημέρες μας σχεδόν. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης, καλό θα ήταν να καταθέσουμε τα εξής. Τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, φυλάσσονται όλους αυτούς τους αιώνες από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο μας είναι άγρυπνος φρουρός μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Η επιθυμία μας ήταν να μην γίνει απλά μια παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά να δοθεί ο λόγος και στην Αγιοταφική Αδελφότητα, σε όσο το δυνατό περισσότερους αγιοταφίτες πατέρες, οι οποίοι ζουν εκεί, βιώνουν όλες τις καταστάσεις, μα πάνω απ' όλα έχουν την ευλογία να βρίσκονται και να καταθέτουν τον εαυτό τους στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Με τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, τούτο έγινε εφικτό. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε δεχτό το αίτημά μας μέσω του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου. Και έτσι μπορούμε να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας επισήμως το λόγο των Αγιοταφητών Πατέρων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Να εκφράσουμε το σεβασμό, την αγάπη και τις ευχαριστίες μας τόσο στο Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, όσο και στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας Κρήτης κύριο Ειρηναίο για την μεγάλη αυτή τιμή ευλογία.

Η απόσταση Ιεροσόλυμα Κρήτη Ηράκλειο είναι αρκετά μεγάλη. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος μας εμφάνισε και τους κατ'

Με τις εκπομπές θα κάνουμε αναφορά και μάλιστα η αναφορά αυτή θα είναι και αναλυτική στην διαδικτυακή αναμετάδοση αυτής εδώ της εκπομπής. Την αγάπη μας, το σεβασμό και τις ευχές μας σε όλη την αγιοταφική αδελφότητα μοναχών και μοναζουσών που φυλάτουν πραγματικά πνευματικές θερμοπύλες και τις ευχαριστίες μας γιατί με πραγματική χαρά αγκάλιασαν αυτή εδώ την προσπάθειά μας. Τους ζητήσαμε ένα και μας έδωσαν 100. Τους ζητήσαμε ένα ποτήρι νερό και μας έδωσαν ποτάμια ολόκληρα. Ευχόμεθα ο Κύριος να τους έχει πάντοτε καλά και δυνατούς να φυλάσουν τα ιερά προσκυνήματά μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε από καρδιάς την διεύθυνση και τους εργαζομένους του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που με αγάπη και χαρά αγκάλιασαν και αυτή εδώ την εκπομπή και μάλιστα προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα δίδοντας την άδεια ή διεύθυνση για τη διαδικτυακή της αναμετάδοση. Ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο όλων των ιερών προσκυνημάτων, από τον πανίερο ναό της Αναστάσεως, εκεί όπου βρίσκονται τα βασικότερα προσκυνήματα, εκεί όπου βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, η ιερά αποκαθήλωση, ο Γολγοθάς και τόσα άλλα.

Στο κέντρο της σημερινής παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ είναι χτισμένο το σπουδαιότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως. Βρίσκεται στο ακριβές σημείο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου και αποτελεί πόλο έλξης και προσκυνήματος για εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο. Κατά καιρούς ονομάστηκε Μαρτύριον ή Ανάσταση ή Ναός του Αγίου Τάφο ή Ναός του Κυριακού Τάφο. Ο ενδοξότατος αυτός ναός είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιος στόλος ο μεγάλος τρούλος του και κάτω από αυτόν, στη ροτόντα, βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από το ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνήματα και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σε διάφορα δόγματα: Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Συρο-Ιακωβίτες. Η συνολική του έκταση είναι 160 επί 129 μέτρα και έχει χωρητικότητα 10.000 ατόμων. Με την βοήθεια του λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κυρίου Γεωργίου Αλβανού και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος, κατά κόσμον Αντώνιος Περιστέρης, εγεννήθηεν πρινιά Μαλεβιζίου Κρήτης το 1948. Το 1962 αφήκε το εις Ιεροσόλυμα. Αποφοιτήσας της Πατριαρχικής Σχολής το 1966 εκάρι μοναχός. Το 1969 εχειροτονήθη διάκονος, το δε 1970 πρεσβύτερος. Έλαβε το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου το 1970.

1973. Τυχάνει πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής από το 1975 έως το 1988. Το 1988 διορίστη αρχισυντάκτης του περιοδικού Νέα Σιών. Το 1990 ονομάστη Γέρον Καμαράσης και διορίστη διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Μακαριωτάτου και σύμβουλος αυτού. Το 1991 διορίστη μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και το 1992 βιβλιοθηκάριος. Τον Οκτώβριο του 1998 εξελέγει και χειροτονήθη επίσκοπος Κωνσταντίνης. Το 2000 προήχθη εις αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης. Το 2001 ανέλαβε την διεύθυνση των πατριαρχικών γραφείων ως αρχιγραμματεύων. Συνόδευσε τον Πατριάρχη Διόδωρον εις τας εν Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία επισήμους επισκέψεις αυτού. Το 2005 ονομάστη Γέρον Αρχιγραμματεύς. Από τον φρικτό Γολγοθά θα μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση του Ναού της Αναστάσεως εξωτερικά. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που με πολύ αγάπη μας παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή. Ζητούμε την ευχή Του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να Τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, δυνατό να συνεχίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά προσκυνήματά μας, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Ας Τον ακούσουμε λοιπόν.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, Χριστός Ανέστη, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και πάλι Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τιμά το Πατριαρχείο, τιμάει τα Πανάγια Προσκυνήματα με το να ζητήσει την εκπομπή αυτή, πράγμα το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά μετήχα στην εκπομπή του παρελθόντος. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τη συμμετοχή μου και σε αυτή την εκπομπή. Θα μετάσχουν και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, προς όλους τους, προς εσάς και προς όλους τους ακροατές σας, διαβιβάζω το Χριστός Ανέστη από τα Ιεροσόλυμα, διαβιβάζω τις ευχές του Μακαριωτά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Θεοφίλου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και στο σεβασμό μου προς τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο. Και αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το χώρο του Ναού της Αναστάσεως, σας μιλάω από το χώρο του Γολγοθά, τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ο τόπος του Γολγοθά στην εποχή του Κυρίου ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Η πόλη τότε εκτινόταν ανατολικότερα. Ήταν στην περιοχή του Πρετορίου, στην περιοχή της Γεθσημανής και στην περιοχή του Σιλοάμ. Ο τόπος του Γολγοθά ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως και ήταν ο τόπος της καταδίκης των κακούργων και γι' αυτό έφεραν σε αυτόν τον τόπο εκείνους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να εκτελεστούν σε θάνατο και ήταν έξω της πύλης του τείχους. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Κριτής της Οικουμένης, εκρίθη, εκλεβάστη, εραπίστη, εμαστιγώθη, ήρε τον σταυρό του και για τη σοδό του μαρτυρίου της Via Dolorosa ήρθε στον τόπο του Γολγοθά ή Κρανίου τόπο, όπως τον λέγουν οι Ευαγγελιστές, και εκεί χάρη της σωτηρίας ημών προσύνεγγε εαυτόν λύτρο για τις αμαρτίες μας, για τη σωτηρία μας, για την ελευθερία μας. Ο χώρος του Γολγοθά μετά τη Σταύρωση του Κυρίου παρέμεινε στους Ρωμαίους, οι οποίοι σε αυτόν έκτισαν ειδωλολατρικούς ναούς με απότερο σκοπό να εξαλείψουν από τη μνήμη των χριστιανών τη μνήμη των γεγονότων που είχαν συμβεί σε αυτό, τη σταυρώσεως δηλαδή του Κυρίου, τη ταφής του Κυρίου στο κενό μνημείο στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί και από το οποίο, στο οποίο ετάφη και από το οποίο τριήμερος εκ νεκρών αναστήθη. Με την πράξη αυτή οι Ρωμαίοι συντέλεσαν στο να διατηρείται στη μνήμη των χριστιανών, των χριστιανών των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, ότι εκεί σε αυτό τον τόπο που υπήρχαν οι ειδωλολατρικοί ναοί, εκεί είχε σταυρωθεί ο Χριστός και εκεί είχε ταφεί ο Χριστός και ανέστη εκ νεκρών. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε μέχρι το 326. Το 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος απέστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη και ήρθε στους Αγίους Τόπους μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325. Σε αυτήν ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος είχε μιλήσει στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατήσουν στους Αγίους Τόπους και ένα έτος μετά ήρθε η Αγία Ελένη, η οποία με δική της δραστηριότητα χτίστηκε στον χώρο του Γολγοθά από το 326 μέχρι το 336 ο Ναός της Αναστάσεως, ο πρώτος μεγάλος, μεγαλοπρεπής ναός της χριστιανοσύνης στον οποίο οι χριστιανοί ελεύθερα μπορούσαν να λατρεύουν το Θεό τους, να λατρεύουν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ύστερα από 3 αιώνες
διωγμών, οι οποίοι έδωσαν εκατομμύρια μαρτύρων στην Εκκλησία, και ύστερα από το ευεργετικό για τους χριστιανούς διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, το οποίο επέτρεψε και στη χριστιανική θρησκεία να είναι ελεύθερη μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό άνοιξε μια νέα εποχή στο χριστιανισμό, στην ανθρωπότητα και στους Αγίους Τόπους. Στη δεκαετία του 326-336 συμπληρώθηκε η όλη ανοικοδόμηση του ναού. Το 336 αρχιερείς από πολλές περιοχές της περιοχής με διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και τέλεσαν τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Μετά το γεγονός τούτο άρχισαν να προσέρχονται πολλοί προσκυνητές στο ναό της Αναστάσεως, στον τόπο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, και υπήρξαν χριστιανοί της Εκκλησίας Ιεροσολύμων οι οποίοι σκέφτηκαν ότι στον τόπο που σταυρώθη ο Χριστός και από τον οποίο ανέστη ο Χριστός, καλό θα ήταν να υπάρχουν συνέχεια μοναχοί και να προσεύχονται, και έτσι ιδρύθηκε το τάγμα των σπουδαίων μοναχών, το τάγμα δηλαδή των φιλοπόνων μοναχών, οι οποίοι συνεχώς κατά διαδοχή προσεύχονταν μέσα στο ναό της Αναστάσεως, και οι οποίοι αποτελούν τους πατέρες της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος, η οποία έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Μετά το ναό της Αναστάσεως χτίστηκαν και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια, μονές στην περιοχή αυτή, γύρω από την περιοχή αυτή, και κατοικίες, και έτσι από την εποχή εκείνη και έπειτα διαμορφώθηκε η λεγόμενη χριστιανική συνοικία. Γιατί η Ιερουσαλήμ διαιρείται σε συνοικίες, είναι χριστιανική συνοικία, είναι η εβραϊκή συνοικία, είναι η αρμενική συνοικία και είναι και η μουσουλμανική συνοικία. Και διαμέσου των αιώνων οι οπαδοί των θρησκειών αυτών έζησαν άλλοτε με εντάσεις και άλλοτε με ησυχία και ειρήνη στους Αγίους Τόπους και στην Αγία Γη, η οποία έχει ποτιστεί με το αίμα των προφητών και η οποία έχει ποτιστεί και με το ζωήρι το αίμα και το ζωοδόχο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο ναός της Αναστάσεως ευρίσκεται στην απόλυξη της οδού του μαρτυρίου, στην κατάληξη της οδού του μαρτυρίου, και δια της οδού του μαρτυρίου ήρθε ο Κύριος στον τόπο του Γολγοθά, στον οποίο εσταυρώθη ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ερχόμενοι από την οδό του μαρτυρίου προς το Γολγοθά και προς τον ναό της Αναστάσεως, εισερχόμαστε από την ανατολική πύλη της αυλής του ναού της Αναστάσεως στην αυλή του ναού της Αναστάσεως. Μπαίνοντας αριστερά έχουμε το μετόχιο της Γεθσημανής. Είναι μετόχιο της Γεθσημανής, της Παναγίας, της Εκκλησίας, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Γεθσημανή, και ανέκαθεν σε αυτό το μετόχιο εφυλάσσεται και φυλάσσεται η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως κοιμήλιο, το οποίο μεταφέρεται τη 12η του μηνός Αυγούστου στην μελιτανία, με κατανυκτική λιτανία δια της οδού του μαρτυρίου στη Γεθσημανή, Γεθσημανή το χωρίο, όπου συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και ενταφίασαν τη Θεοτόκο, και εκεί στις 14 Αυγούστου, την παραμονή δηλαδή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Εκκλησία έχει την ειδική, κατανυκτική και μεγαλοπρεπή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Και μετά από 9 ημέρες η εικόνα της Θεοτόκου, με αυτά από τις παρακλήσεις και τις λειτουργίες στη Γεθσημανή, πάλι με λιτανία έρχεται δια της οδού του μαρτυρίου και φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο αυτό της Γεθσημανής, το οποίο είναι έναντι του ναού της Αναστάσεως. Βρισκόμαστε στην αυλή του ναού της Αναστάσεως, την οποία κατακλείζουν καθημερινά χιλιάδες προσκυνητών όλων των δογμάτων, Ορθοδόξων και άλλων, για να προσκυνήσουν την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Δεξιά
στον εισερχόμενο στον ναό της Αναστάσεως είναι το παρεκκλήσιο του Αβραάμ. Το παρεκκλήσιο του Αβραάμ, το οποίο έχει μέσα την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Εκεί ανέκαθεν ήταν η έδρα του σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου και των Ναητών Πατέρων. Εκεί είναι η κατοικία τους και από τη Μονή του Αβραάμ εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς το Γολγοθά. Είναι ένα πλεονέκτημα, είναι μια ευλογία την οποία καμία άλλη κοινότητα δεν έχει. Ονομάζεται Μονή του Αβραάμ, ονομάζεται και Μονή του Αβραάμ, γιατί εμείς τους χριστιανοί δεχόμαστε ότι στο λόφο του Γολγοθά έφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ για να τον θυσιάσει. Και επειδή η θυσία του Ισαάκ στην Παλαιά Διαθήκη προειονίζει, προσυμβολίζει, προεικονίζει την τελική θυσία του Χριστού που έγινε στο Γολγοθά. Γι' αυτό ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ με την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία όπως είπαμε είναι η κατοικία των Ναητών Πατέρων, δηλαδή των Διακονητών Αγιοταφητών Πατέρων στο Ναό της Αναστάσεως. Πριν να εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως, αριστερά, σε πολύ μικρή απόσταση αριστερά, είναι η Εκκλησία, είναι ο καθεντρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αυτός είναι ανέκαθεν ναός του Πατριαρχείου, τον οποίον τους τελευταίους αιώνες το Πατριαρχείο παραχώρησε στην αραβόφωνη κοινότητά του, στην ορθόδοξη κοινότητά του, δηλαδή ελληνορθόδοξη αραβόφωνη, για να τελεί τις ακολουθίες της στην αραβική γλώσσα, την οποία αντιλαμβάνεται καλύτερο της ελληνικής, η οποία ήταν η γλώσσα του και την οποία διαμέσου των αιώνων απόλυσε. Εκεί είναι η εκκλησία της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου και από εκεί έχουμε εμείς εσωτερική πρόσβαση από την Αγιοταφητική Αδελφότητα, από το κεντρικό μοναστήριο προς τον Ναό της Αναστάσεως διά των βαθμίδων του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου. Από τις βαθμίδες αυτές κατεβαίνει ο αρχιερέας τη νύχτα, όταν έχει νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τάφο, και καλείται για να τελέσει αυτή τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αρχαιότατο έθιμο, το πιθανότερο από τον 4ο αιώνα, όπως αναφέρει η Σιλβία, η περιηγήτρια, η προσκυνήτρια του 4ου αιώνα, η οποία έχει γράψει και το οδηπορικό της, και από τις βαθμίδες αυτές κατέρχεται και ο Έλλην Πατριάρχης κατά το Μέγα Σάββατο για την ακολουθία Θεία του Αγίου Φωτός. Από εκεί, σε συνεργασία με την Ισραηλινή αστυνομία, τα τελευταία έτη κατορθώνομαι να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες προσκυνητές να κατέρθουν και να έχουν πρόσβαση στο Ναό της Αναστάσεως για την ακολουθία, για την τελετή του Αγίου Φωτός. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη, και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο προσωπικό μου email, και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω λόγω φόρτου εργασίας. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαι η Εύα Δανδάλη και σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει τα πανιά της για ένα μεγάλο ραδιοφωνικό ταξίδι στον χρόνο, στην ιστορία, μα πάνω απ' όλα στη ζωντανή μνήμη.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Είμαι η Χριστίνα Χατζιαδάμ. Υπάρχουν τόποι που δεν σβήνουν ποτέ από το χάρτη της καρδιάς, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν από αυτούς.
0: Ένας τέτοιος ευλογημένος τόπος, γεμάτος φως, ιστορία και αξεπέραστη μικρασιάτικη αρχοντιά είναι τα Λάτσατα. Σήμερα θα σας πάρουμε από το χέρι για να περπατήσουμε μαζί στα λιθόστρωτα σοκάκια τους.
1: Θα νιώσουμε τον παλμό μιας καθημερινότητας που χάθηκε αλλά δεν ξεχάστηκε και θα μοιραστούμε μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία επιστροφής στις ρίζες. Συντονιστείτε μαζί μας, ξεκινάμε.

0: Σήμερα η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη που κάναμε αυτό το αφιέρωμα. Ταξιδεύουμε νοερά στα αλάτσατα της Μικράς Ασίας, ένα τόπο που για πολλούς από εμάς δεν είναι απλά ένα κεφάλαιο στα βιβλία της ιστορίας, αλλά το ίδιο μας το αίμα.
1: Το νιώθω και το καταλαβαίνω απόλυτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το οδηπορικό από τη γεωγραφία αυτού του ευλογημένου μέρους. Τα αλάτσατα βρίσκονταν στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη και ακριβώς απέναντι από τη Χίο.
0: Γεωγραφικά η θέση τους ήταν στρατηγική. Ήταν ένα πραγματικό πέρασμα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πόλη εξελίχθηκε τόσο γρήγορα σε ένα σπουδαίο αγροτικό αλλά και εμπορικό κέντρο. Όπου κι αν κοιτούσες, η γη ήταν γεμάτη με απέραντους ελαιώνες και πλούσια αμπέλια.
1: Ξέρεις τι βρίσκω μαγικό με τη γεωγραφία εκείνης της περιοχής? Το πώς η ίδια η θέση της πόλης γέννησε μερικά από τα πιο όμορφα ποιητικά παρατσούκλια ανάμεσα στους γείτονες. Οι ντόπιοι είχαν ένα μοναδικό τρόπο να παίζουν με τα σημεία του ορίζοντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καθώς τα αλάτσατα βρίσκονταν νοτιοανατολικά του Τσεσμέ, οι Τσεσμελίδες δεν τους έλεγαν απλά γείτονες. Αποκαλούσαν τους αλατσατιανούς ηλιόβγαρμα. Τι πανέμορφη λέξη. Σήμαινε βέβαια τους Ανατολίτες, αυτούς που έβλεπαν τον ήλιο να ανατέλει.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι συνέβαινε και το ακριβώς αντίθετο με τους άλλους γείτονες, τους βουρλιώτες. Επειδή τα αλάτσατα βρίσκονταν δυτικά των βουρλών, εκείνοι επέλεξαν μια άλλη λέξη. Τους αποκαλούσαν ηλιοβασίλεμα, δηλαδή δυτικούς.
0: Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς. Για άλλους ήταν η Ανατολή, για άλλους η Δύση. Ένας τόπος λουσμένος στο φως του ήλιου από την Αυγή μέχρι το Σούρουπο. Όμως πίσω από αυτή τη γεωγραφία κρύβεται μια βαθιά ιστορία ελληνισμού, η οποία ξεκινά ουσιαστικά να γράφεται με έντονα γράμματα τον 18ο αιώνα.
1: Ναι, τότε είναι που έφτασαν εκεί χιλιάδες εργάτες από τα νησιά μας, κυρίως από τη Χίο και τις Κυκλάδες, για να καλλιεργήσουν αυτή την έφορη γη. Ας κάνουμε όμως εδώ μια μικρή μουσική παύση. Ας αφήσουμε τη μελωδία να μας μεταφέρει σε εκείνα τα μικρασιατικά παράλια πριν περάσουμε στα μεγάλα ιστορικά στοιχεία της πόλης.

0: Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα μετά από αυτόν τον υπέροχο μικρασιάτικο σκοπό. Πριν από το τραγούδι, μιλούσαμε για τους εργάτες που έφτασαν στα Αλάτσατα. Αυτοί οι άνθρωποι, μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες, κατάφεραν κάτι θαυμαστό. Έχτισαν μια ολοζώντανη, αμυγός ελληνική πόλη. Τα αρχοντικά τους, φτιαγμένα από τη χαρακτηριστική ντόπια πέτρα, στέκονται ακόμα εκεί ως μάρτυρες.
1: Ήταν ένας τόπος με συντριπτική συμπαγή ελληνική πλειοψηφία. Και αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση. Στο σπουδαίο βιβλίο του Μιχάλη Νοταρά, ο οποίος υπηρέτησε ως υπάλληλος της ΥΠΑ της Αρμοστίας Σμύρνης, διασώζονται συγκλονιστικά και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την περίοδο 1921 με 1922.
0: Τα στοιχεία αυτά προκαλούν δέος. Ο Νοταράς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκείνη την περίοδο τα Αλάτσατα είχαν πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Και ξέρεις πόσοι από αυτούς ήταν Τούρκοι? Μόλις 50 άνθρωποι.
1: 50 άνθρωποι σε μια πόλη 10.000 κατοίκων. Αυτό δείχνει πόσο απόλυτα ελληνική ήταν η κοινότητα. Αυτός ο συμπαγής πληθυσμός ζούσε σε μια καθαρά αγροτική περιφέρεια και η εργατικότητα των Αλατσατιανών είχε γίνει παροιμιώδης σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.
0: Ο ιστορικός του τόπου, Φάνης Κλεάνθης, σημειώνει μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική και αυθεντική λεπτομέρεια. Στους ίδιους τους Αλατσατιανούς άρεσε πειρακτικά να αυτοποκαλούνται «μαμούνια της γης». Ήταν ο δικός τους τρόπος με αυτή την ντόπια έκφραση να δείξουν ότι δούλευαν στο χώμα ασταμάτητα, σαν τα εργατικά μυρμήγκια, χωρίς να ξεκουράζονται ποτέ.
1: Και αυτή η απίστευτη εργατικότητα συμβάδιζε απόλυτα με μια βαθιά εσωτερική πνευματικότητα. Το θρησκευτικό αίσθημα στα Αλάτσατα ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Η εκκλησία και οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές δεν ήταν απλώς τυπικά καθήκοντα, αλλά το ίδιο το επίκεντρο της κοινωνικής του ζωής.
0: Πράγματι, οι μαρτυρίες λένε ότι ελάχιστοι ήταν εκείνοι που θα έχαναν την κυριακάτικη λειτουργία. Στην πλειονότητά τους οι οικογένειες τηρούσαν με ευλάβεια όλες τις νηστείες της εκκλησίας. Μάλιστα θεωρούσαν τη μέγιστη τιμή για ένα σπιτικό το να ακολουθήσει κάποιο από τα παιδιά τους τον ιερατικό βίο.
1: Αυτό το βλέπαμε ολοκάθαρα και στους στίχους από τα παραδοσιακά λατσατιανά κάλαντα που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Έχεις και γιο στα γράμματα και λέει στο ψαλτήρι «Να δω και ο Θεός και η Παναγιά να βάλει πετραχύλι».
0: Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ο Φάνης Κλεάνθης έχει καταγράψει τουλάχιστον 40 Αλατσατιανούς που ακολούθησαν το ιερατικό στάδιο από τα μέσα του 10ου αιώνα μέχρι και το 1922. Πολλοί από αυτούς διακρίθηκαν για το έργο τους, ενώ τρεις από αυτούς τους ιερείς μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της Μαύρης Καταστροφής του 1922.
1: Αυτή η βαθιά πίστη ήταν που τους κράτησε όρθιους όταν οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μόνο αναμνήσεις και πίστη. Σκορπίστηκαν στην Ελλάδα, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει.

0: Το 1922 η μικρασιατική καταστροφή ξερίζωσε αυτούς τους εργατικούς ανθρώπους από τα σπίτια τους. Οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μαζί τους μόνο τις αναμνήσεις, την πίστη τους και τα κλειδιά του σπιτιού τους που δεν άνοιξαν ποτέ ξανά.
1: Σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει. Μετέφεραν την εργατικότητά τους, τον πολιτισμό τους, την αγάπη τους για την πίστη στις νέες περιοχές που ρίζωσαν.
0: Μια μεγάλη ομάδα προσφύγων, στην πλειοψηφία τους Αλατσατιανοί, έφτασε στην Κρήτη και εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Εκεί δημιούργησαν τη δική τους συνοικία, την Αγία Τριάδα. Σε εκείνο το μέρος είχε ήδη αποφασιστεί να αναγερθεί ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας και μάλιστα στη θέση που παλαιότερα βρισκόταν ένα μουσουλμανικό τέμενος.
1: Είναι συγκλονιστικό το πώς η ιστορία κάνει κύκλους και πώς η πίστη μεταμορφώνει τους χώρους. Οι πρόσφυγες αγκάλιασαν αμέσως το ναό. Πρόσφεραν προσωπική εργασία και οικονομικό υστέρημα με αποτέλεσμα να καταφέρουν να τον αποπερατώσουν και να τον εγγενιάσουν το 1930.
0: Εδώ στο κρητικό χώμα οι Αλατσατιανοί πρόσφυγες έκτισαν ξανά τη ζωή τους από το μηδέν, κρατώντας όμως τους δεσμούς με την παλιά πατρίδα ζωντανούς.
1: Και αυτοί οι δεσμοί φτάνουν ολοζώντανοι μέχρι τις μέρες μας, μέσα από τις επόμενες γενιές, μέσα από προσωπικές ιστορίες. Αλήθεια, πώς ξεκίνησε αυτή η δική σου προσωπική αναζήτηση για το πατρικό σπίτι της οικογένειάς σου στα Αλάτσατα?
0: Ξέρεις, Χριστίνα, για μένα όλη αυτή η ιστορία δεν είναι απλά μια αφήγηση. Είναι η ίδια μου η ζωή, ο πατέρας μου, οι ρίζες μου. Ήταν Μάρτιος του 2005. Θυμάμαι ότι οργανώνονταν τότε μια κρουαζιέρα από το Ηράκλειο με προορισμό τη Σμύρνη και τα Αλάτσατα. Όταν πήγα και είπα στον πατέρα μου ότι αποφάσισα να πάω, τον είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουρκώνει. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε μόνο λίγες κουβέντες. Ψάξε να βρεις το σπίτι μας. Έχει απ' έξω ένα πηγάδι και ένα μεγάλο ξύλινο δοκάρι στο ισόγειο. Αυτά ήταν τα μόνα του σημάδια.
1: Μόνο ένα πηγάδι και ένα δοκάρι. Σε μια πόλη που άλλαξε χέρια, που πέρασαν τόσες δεκαετίες. Φαντάζομαι το δέος αλλά και την αγωνία σου σε εκείνο το πρώτο ταξίδι.
0: Ήταν αδύνατο. Με μόνο αυτά τα στοιχεία, όσο και αν έψαξα τότε, δεν μπόρεσα να το βρω. Ένιωσα μία απογοήτευση, όμως έβγαλα αμέτρητες φωτογραφίες από τα σοκάκια και τα σπίτια των Αλατσάτων και το πιο σημαντικό, μάζεψα και έφερα μαζί μου πίσω στην Κρήτη λίγο χώμα από τη γη τους. Μόλις ένα μήνα μετά από εκείνο το ταξίδι, ο πατέρας μου έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Όμως νιώθω μια βαθιά παρηγοριά, γιατί μπόρεσα και του έβαλα εκείνο το χώμα από τον αγαπημένο γενέθλιο τόπο του στον τάφο του.
1: Του επέστρεψε στην πατρίδα του. Του την έφερε πίσω την τελευταία στιγμή.
0: Έτσι ένιωσα. Και μετά που έφυγε ο πατέρας μου, αυτή η απώλεια έγινε μέσα μου μια τεράστια ανάγκη. Ένιωσα το χρέος να πλησιάσω το Σύλλογο Αλατσατιανών και σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι όλο και πιο ενεργά. Εκεί βρήκα μια δεύτερη οικογένεια. Οι άνθρωποι του Συλλόγου με αγκάλιασαν, με καθοδήγησαν, έψαξαν μαζί μου και τελικά με βοήθησαν να βρω το πατρικό μου σπίτι στα Αλάτσατα.
1: Και τα σημάδια του πατέρα σου υπήρχαν ακόμα εκεί?
0: Ήταν όλα εκεί, ανέπαφα από το χρόνο. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι βρισκόταν το πηγάδι της Αϊσέ και στο ισόγειο στέκει ακόμα εκείνο το μεγάλο βαρύ ξύλινο δοκάρι. Όταν το αντίκρισα ένιωσα τον πατέρα μου δίπλα μου. Σε αυτό το ταξίδι της επιστροφής με καθοδήγησαν πολύτιμα η γλυκιά μου η Σοφία η Καρδαμάκη, η γειτόνισσα όπως μου έλεγε πάντα, μιας και τα πατρικά μας σπίτια εκεί ήταν πολύ κοντά, αλλά και ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Καλυβάς. Επίσης, πολλά και σημαντικά στοιχεία μου έδωσε η Μαριάννα Μαστροσταμάτη από το Σύλλογο Αλατσατιανών τα εισόδια της Θεοτόκου στην Αθήνα.
1: Πόσες φορές έχεις επισκεφθεί από τότε τα Αλατσατά μας?
0: Έχω πάει τρεις φορές μέχρι σήμερα και θέλω να σου πω ότι το συνέστημα είναι πάντα το ίδιο έντονο, σαν την πρώτη φορά. Γιατί κάθε φορά που βλέπω εκείνο το ξύλινο δοκάρι, ξέρω ότι κρατώ ζωντανή την υπόσχεση που έδωσα στον πατέρα μου, ότι η ιστορία μας δεν σβήνει.

0: Αυτή η συγκλονιστική σου εξομολόγηση μας θυμίζει ότι οι πατρίδες δεν είναι χαμένες όσο υπάρχουν άνθρωποι που τις κουβαλούν μέσα τους, όσο υπάρχουν παιδιά που αναζητούν τις ρίζες των προγόνων τους.
1: Τα Λάτσα τα ζουν μέσα από τις μνήμες, μέσα από τους συλλόγους μας, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το διπορικό ταξίδι τιμής και μνήμης.
0: Οι μνήμες των Αλατσάτων παραμένουν ζωντανές όσο τις διηγούμαστε και τις τιμούμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο σταθμό μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και καλή συνέχεια.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μια καινούρια σεζόν αρχίζει στην εκπομπή μας. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με τις ευχές του Σεμπασμιωτάτου ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση όλων των ακροατών μας σε θέματα υγείας.

0: Σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου μας κύκλου έχουμε τη χαρά να έχουμε σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή τον κύριο Τσαχάκη Δημήτριο, πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Ρεθύμνης, αντιπρόεδρο της ΠΟΜΑΜΕΑ, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Κύριε Τσαχάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και μας κάνατε την τιμή να είσαστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν όλους τους συνάνθρωπους μας με αναπηρία σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσικριτζάκη. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο νέο κύκλο που ανοίγεται σήμερα και να αναφερθούμε στα του Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε συνολικά ή να επικεντρωθούμε σε ορισμένα.
0: Θα επικεντρωθούμε αγαπητέ μου σήμερα στο κομμάτι του Ρεθύμνου. Όπως ξέρετε ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος.
1: Είναι τα θέματα πολλά, ναι, γι' αυτό το θέτω έτσι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα το αφήσουμε εδώ και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το εξής. Στο Ρέθυμνο τα δύο πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και κυρίως η στέγαση της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο στεγάζεται σε ακατάλληλο χώρο, νοικιασμένο και δεν επαρκεί, και το ΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
0: μάλιστα,
1: τα οποία στεγάζονται από το 2002, εδώ και 25 περίπου χρόνια, στο ειδικό σχολείο, με αποτέλεσμα να ασφικτιά και το ειδικό σχολείο, αλλά και το ΕΚ να έχει κάποια δωματιάκια τα οποία είναι κουτιά στην κυριολεξία. Λοιπόν, κάναμε ένα αγώνα από κοινού με το Δήμο Ρεθύμνης από το 2016 και μας παραχωρήθηκε το παλιό κτίριο του ΚΕΓΕ που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Παραχωρήθηκε στο Δήμο για 35 χρόνια προκειμένου να αναγείρει κτίριο το οποίο θα επαρκεί για τις ανάγκες. Ευωδόθηκε το 2019, παραχωρήθηκε και στη συνέχεια ξεκίνησε αγώνας για τη χρηματοδότησή του. Μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις, ενέργειες, πιέσεις, στις οποίες συνέβαλε γιατί συνεργαστήκαμε στενά με το Δήμο και είχαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, καταφέραμε να εγκριθεί ένα κονδύλι περίπου 11 εκατομμύρια να γίνει ένα πρότυπο σχολείο, το οποίο θα στεγάσει αυτές τις δύο δομές με άνεση, με περιβάλλοντα χώρο μεγάλο, γιατί τα εργαστήρια έχουν και κυπουρική και τέτοια πράγματα. Και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο.
0: Τι χρονικό περιθώριο θεωρείτε ότι έχει ως ότου ολοκληρωθεί?
1: Δύο με τρία χρόνια υποθέτω.
0: Ναι.
1: Το υπάρχον, το υφιστάμενο κτίριο θα κατεδαφιστεί, είναι ακατάλληλο, το έχει από τη φθορά του χρόνου, είναι ακατάλληλο και έτσι θα κάνουμε υπομονή και θα έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο, ένα σχολείο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα είναι άνετο, θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλης της κοινότητας. Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο βρήκε τη λύση του. Άλλο ένα θέμα είναι η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, πρώην ΚΚΚΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό στην Κρήτη, βρίσκεται δίπλα στο ΒΟΑΚ, και όπως ξέρετε υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, Δηλαδή διοικείται από το νοσοκομείο, ρε Θύμνης, από το Γενικό Νοσοκομείο, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε αυτό το κέντρο, και πρότασή μας είναι, να είναι ένα, είναι καταρχήν ένα από τα 25 παρόμοια κέντρα σε όλη τη χώρα, να συνδεθούν σε εθνικό δίκτυο αυτά και να γίνει το δικό μας περιφερειακό

0: Ηρακλείου, από τα Χανιά, από το Λασίθι.
1: Βέβαια.
0: Να έχει τη δυνατότητα, αφού οι θεραπείες του θα κρατήσουν μία εβδομάδα, να μείνει εκεί ο άνθρωπος μία εβδομάδα, να τελειώσει τη θεραπεία του και να φύγει.
1: Και θα πρέπει, αγαπητέ μου, να σκεφτούμε και ότι το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης.
0: Ναι,
1: με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα τεράστιο κόστος αυτών των ανθρώπων που έρχονται για θεραπεία μόνο για να μείνουνε.
0: Όταν μόνο τα τροχαία να λάβετε υπόψη σας, που δυστυχώς έχουμε πάρα
1: έτσι.
0: Πολλά και είναι
1: έτσι.
0: Δίπλα στο ΒΟΑΚΟ, όπως σας είπα, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και αυτές τις ανάγκες. Το κέντρο αυτό έχει θεραπευτική πισίνα, έχει όλα τα μέσα και όλους το... τα εργαλεία εκείνα τα οποία συμβάλλουν στην φυσική λειτουργική αποκατάσταση των ανθρώπων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται όμως προσωπικό, χρειάζεται να βρεθεί χώρος για τις δύο δομές που φιλοξενούνται εκεί, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του.
1: Εγώ θεωρώ, αγαπητέ Πρόεδρε, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι Το πρώτο που πρέπει να γίνει εκεί σε αυτό το σημείο είναι αυτό που είπατε, η ανεξαρτητοποίησή του από άλλους φορείς.
0: Δεν μπορεί το νοσοκομείο, η διοίκηση του νοσοκομείου να αποφασίζει γι' αυτό, γι' αυτό μίλησα για εθνικό δίκτυο.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
0: Ένα εθνικό δίκτυο αυτών των 25 κέντρων
1: έτσι.
0: Που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με διοίκηση, το καθένα διοίκησή του να αποφασίζει τα του οίκου του, να διασυνδέονται βέβαια μεταξύ τους, και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, θεμητές και πρακτικές αυτές οι λύσεις.
1: Νομίζω ότι είναι οι πραγματικές λύσεις, γιατί τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν περισσότερο σαν υποκατάστατα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν αυτά τα κέντρα ενωθούν και αν αυτά τα κέντρα μπορέσουν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, θα ξέρουν πώς λειτουργούν, τι χρειάζονται, τι κάνουν και τι budget έχουν.
0: Ναι. Ξέρετε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, γιατί
1: βέβαια.
0: Αυτά τα 25 είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα.
1: Έτσι.
0: Άλλες ανάγκες έχει, ξέρω εγώ, πώς λένε, η Αλεξανδρούπολη, άλλες έχει το Ρέθυμνο, άλλες έχει
1: φυσικά,
0: η Κοζάνη και τα λοιπά.
1: Αυτό και
0: ένα. Ωστόσο όμως θα μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους,
1: ναι.
0: Αλλά να διοικούνται από το καθένα
1: ξεχωριστή διοίκηση.
0: Χωριστά, ναι,
1: ξεχωριστή διοίκηση.
0: Και αυτοτελή διοίκηση. Ναι.
1: Βέβαια. Όχι, είναι πολύ καλή η άποψή σας.
0: Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από την ανέγερσή του. Εδώ και ξέρω εγώ 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μας ενδιαφέρει βέβαια, γιατί τα μέλη μας πηγαίνουν εκεί. Έχει γίνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά χρειάζεται προσωπικό.
1: Ναι.
0: Προσωπικό και επιστημονικό, ναι. Και βοηθητικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και έπειτα φέτος είχαμε τα CITRAC, ναι. Τα συστήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είχαμε στην πόλη του Ρεθύμνου 2, έχει κάνει έτοιμα ο Δήμος για άλλα 4 τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο βρίσκονται το ένα στην παραλία του Γερανίου και το άλλο στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου.
1: Ναι.
0: Λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Επίσης ο Δήμος Μιλοποτάμου απέκτησε 2. Ένα στη Σίσες και ένα στο Μπαλί. Επίσης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νότια έχει 4-5 νομίζω. Στον Πλακιά, Γεγαλίνη, Ροδάκινο, βάση περιπτώσει θυμάμαι όλα τα σημεία. Πήγαν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είναι και για τα άτομα με αναπηρία. Ήδη προχθές πήγαμε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, το ένα από τα δύο που θα δρομολογήσει ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
0: Το ένα ανατολικά ή το άλλο δυτικά. Και

0: πήγαμε μια ομάδα από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, συνάδελφοι, στο Γεράνι, είδαμε το Σιτράκ, απολαύσαμε, είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, ένα τέτοιο σημείο δηλαδή που αποκλείω να υπάρχει άλλο σε όλη τη χώρα. Είναι ένας όρμος που είναι η θάλασσα κλειστή, δεν κινδυνεύει δηλαδή το μηχάνημα από τον κυματισμό.
1: Βασικό.
0: Και το... καθίσαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, μπας περιπτώσει απολαύσαμε και το Σιτράκ και τη χρήση του και το ηλεκτρικό λεωφορείο και περάσαμε και καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα Σιτράκ. Είναι ένα σοβαρό θέμα που κυρίως αφορά τους κινητικά ανάπηρους και που τους δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουν όπως όλος ο κόσμος το κολύμπι στη θάλασσα. Στη θάλασσα που ξέρετε έχει και ευεργετικές ιδιότητες για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά κυρίως για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.
1: Και θα πρέπει αγαπητέ μου να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτές οι δομές και αυτά τα πράγματα που φτιάχνονται δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή. Αυτά τα σύτρακ προσφέρουν και στον τουρισμό, στο συνολικό τουρισμό του κάθε μέρους.
0: Ακριβώς. Με αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πάρει οι Δήμοι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, για τον τουρισμό.
1: Έτσι.
0: Και πράγματι πολλοί τουρίστες ρωτούν πού είναι και παίρνουν το αυτοκίνητο και πηγαίνουν.
1: Και ελέγχουν αγαπητέ μου τις περιοχές πριν κλείσουν τις διακοπές τους. Θα πρέπει και αυτό να το τονίζουμε, διότι κάποιοι συμπολίτες μας πιθανώς όχι λόγω κακίας, λόγω άγνοιας πιθανότατα νομίζουν ότι έχουμε 5 άτομα τώρα με κινητικό πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε και ολόκληρη. Δεν είναι μόνο για αυτά τα άτομα. Αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Αφορούν τον τουρισμό.
0: Είναι... Αφορούν τον τουρισμό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είναι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο παροδικό πρόβλημα, κινητικότητα κτλ. Επίσης υπάρχουν και φθορές. Είναι κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Και πάνε και χοροπηδάνε εκεί στον διάδρομο, τον ζευλώνουν και αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα.
1: Δυστυχώς το είδαμε
0: από άγνοια,
1: και αυτό.
0: Κυρίως από άγνοια. Αλλά και, τι να πω τώρα, εντάξει. Είναι κάτι το οποίο, το ένα από τα δύο το οποίο έχει αγοράσει ο Δήμος, που είναι στην κεντρική παραλία, είναι το νέο, το πιο εξελιγμένο, το οποίο είναι και ακριβό, κάνει 36.000 ευρώ, τα πλήρωσε από ιδίους πόρους ο Δήμος. Και το οποίο όμως όταν κάποιος πάει για δολιοφθορά και τα λοιπά, αναβοσβήνουν προβολής και έχει σιρήνα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, έχει ωραία πράγματα. Επίσης ο διάδρομος του είναι ψηλά για να μην καλύπτεται από την άμμο όταν έχει αέρα, δυνατό αέρα, και είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δηλαδή, γιατί στο σημείο που είναι τα παλαιότερα που είχαμε πάθαιναν ζημιές από τη θαλασσοταραχή. Είναι ανοιχτές θάλασσες και συμβαίνουν αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρετε ότι μετά από 2 χρόνια πιέσεων και παρεμβάσεών μας δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Δήμου Ρεθύμνης.
1: Στην οποία κάτι συμμετέχετε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Συμμετέχω προσωπικά.
1: Ναι.
0: Είναι 2 αντιδήμαρχοι, είναι από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εμείς. Είναι ολιγομελή. Και αυτό το κάναμε σκόπιμα για να μπορεί να λειτουργεί, για να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, να έχει ευελιξία δηλαδή. Και αυτό είναι καλό γιατί μαθαίνω ότι αλλού είναι 20, είναι 25. Είναι, αυτοί αμφιβάλλω αν θα συναντιόνται ποτέ.
1: Όχι, σας το λέω και εγώ ότι είναι αδύνατο μια επιτροπή με 20 άτομα να μπορέσει να συνεδριάσει και να βγάλει απόφαση.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα. Έχουμε συνεδριάσει 5 φορές. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει και αυτό το ρόλο, το γνωμοδοτικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της προσβασιμότητας. Έχει δηλαδή θεσμικό ρόλο.
1: Και
0: έχουμε προτείνει την ανάπλαση σε δύο δρόμους στο κέντρο της πόλης, που διασυνδέεται το νοσοκομείο με την κλινική Ασκληπιός. Είναι δύο δρόμοι οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι εξεκρέμαστοι, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αναπλαστεί τριγύρω. Και αυτοί οι δύο έχουν μείνει έτσι. Επίσης σε θέματα θέσεων στάθμευσης έχουμε γνωμοδοτήσει. Σκοπός μας βέβαια είναι η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στην πόλη, παραλήψεις, λάθη σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, ράμπες οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι λάθος ως προς τις διαστάσεις, ως προς την κλίση κυρίως. Και αυτές εμείς ήδη έχουμε το σωματείο, δηλαδή, και φωτογραφίες από όλα αυτά τα σημεία, αλλά και το τι ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή στο επόμενο στάδιο της Επιτροπής θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, παρεμβάσει σε ράμπες και σε διαδρόμους όδευσης τυφλών, που ορισμένοι έχουν λάθος κατεύθυνση, σε άλλους έχουν σπάσει πλάκες. Δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους μικρές παρεμβάσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα σημεία. Και θα πρέπει σιγά σιγά, δεν είπαμε ότι αυτά θα γίνουν σε 5 μέρες και σε 10, αλλά 10 από εδώ, 10 από εκεί, σιγά σιγά να τα δούμε αυτά.
1: Έτσι.
0: Επίσης έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά κάποια δημόσια κτίρια, όπως είναι το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνης, όπως και του Ηρακλείου, έχει αποφασιστεί η ανακατασκευή τους. Είναι περίπου 8 δικαστικά μέγαρα, είναι και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Λοιπόν, το δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου δεν είναι προσβάσιμο. Έχει, πρώτα απ' όλα δεν είναι οι δύο όροφοι, είναι, έχει και άλλα δύο επίπεδα. Όπου εκεί χρειάζεται μελέτη, γιατί χρειάζονται και αναβατόρια και ανελκυστήρας και φυσικά ράμπες, τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτό έχει εξαγγελθεί εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα πρόσφατα που βρέθηκα και ρώτησα τους αρμόδιους, περιμένουν λέει να κατέβει η Επιτροπή, μια Επιτροπή Τεχνικών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το
1: πώς θα φτιαχτούν
0: ποια ακριβώς σημεία, πώς θα φτιαχτούν, τι υλικά θα χρειαστούν και τα λοιπά, για τις λεπτομέρειες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να το συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το αστυνομικό μέγαρο, ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Ρέθυμνο, το οποίο δεν είναι απλά ένα κουτί, είναι απαράδεκτο. Εκεί δεν είναι προσβάσιμο ούτε για τους μη ανάπηρους. Ένα απαράδεκτο κτίριο. Έχει βρεθεί ο χώρος, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, αλλά σκοντάρτουμε ότι δεν το θέλουν εκεί που είναι να πάει.
1: Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε?
0: Και στο τέλος θα χάσουμε και τη χρηματοδότηση.
1: Κατάλαβα.
0: Σε ίδιο εργοθεατές, γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και με άλλα. Έχουμε προτείνει επίσης την προσβασιμότητα του δημοτικού κήπου. Εκεί χρειάζεται μελέτη, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Επίσης, σκοπός μας βέβαια είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Οι θέσεις στάθμευσης, ράμπες, διαστάσεις.
1: Είναι ένα θέμα για το Ρέθυμνο αυτά.
0: Ναι, είναι θέματα τα οποία άλλα είναι πιο σοβαρά, άλλα λιγότερο σοβαρά, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν. Έτσι. Γιατί μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχρονες πόλεις που που να απευθύνονται σε όλους.
1: Σε όλους. Προσβάσιμες, προσβάσιμες πόγοι σε όλους για να είμαστε καλά εμείς και οι επισκέπτες μας.
0: Πολύ περισσότερο οι τουριστικές πόλεις, έτσι, οι οποίες τα, ειδικά τις τουριστικές σεζόν ασφικτιούν. Έτσι. Ασφικτιούν κυριολεκτικά. Το Ρέθυμνο, όπως ξέρετε, είναι οι δύο δρόμοι είναι. Έχει πολλούς κεντρικοί δρόμοι. Λοιπόν, όταν τις ώρες αιχμής θέλεις να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο και θέλεις μία ώρα,
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Λαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό.
1: Υπάρχει,
0: θέμα,
1: υπάρχει
0: σοβαρό,
1: αγαπητέ
0: πρόβλημα.
1: Μου πρόβλημα. Κύριε Τσαχάκη, δυστυχώς, ναι, παρότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
0: Και, και στην παλιά πόλη να το κλείσουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε παρέμβαση, 2-3 παρεμβάσεις. Παρευρέθην στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε ένας νέος κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης. Ναι. Και έχει μπει σε εφαρμογή. Εδώ και 2-3 μήνες πάει καλά, πάει καλά, βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Ελπίζω να μην ατονίσει και να έχουμε καλά αποτελέσματα εκεί.
1: Πιστεύω και εύχομαι τα καλύτερα. Είστε όντως από τους πιο δραστήριους ανθρώπους στον χώρο της αναπηρίας που γνωρίζω.
0: Τώρα, αυτή την εποχή, όπως ξέρετε, έχουμε τα οργανωτικά μας. Έχουμε το 11ο συνέδριο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, 2 με 4 Οκτωβρίου. Έχουμε 13 αντιπροσώπους από το Ρέθυμνο. Είναι περίπου 600 σύνεδροι από όλη τη χώρα. Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος, όχι όμως για το Γενικό Συμβούλιο, γιατί είμαι εδώ και 25 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Θα είμαι για την Εξελεκτική Επιτροπή.
1: Εξαιρετικά.
0: Την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ξέρετε, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, θα κοιτάξουμε να δούμε τα προβλήματα, αλλά και να συνεδριάσουμε και να κάνουμε επισκέψεις και να συναντούμε με τις αρχές και στους 4 νομούς της Κρήτης.
1: Εξαιρετικά, κύριε Τσαχάκη. Εγώ σε αυτό το σημείο όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
0: ναι,
1: θέλω να σας αφήσω.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη.
1: Και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές μας που θα έχουμε, διότι τα πράγματα που λέμε είναι και σημαντικά και σοβαρά και αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, ομολογουμένως πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ότι γίνονται και προχωράνε γύρω μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τσαχάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει να μας εξηγήσει 5 πράγματα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή εκπομπή θα μας πει ο Γέροντας Παΐσιος πώς εργάζεται ο διάβολος, πώς προσπαθεί να αχρηστέψει όλους εμάς που αγωνιζόμαστε να είμαστε κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία. Κάποτε ένα πνευματικό παιδί του Γέροντα του είπε ότι μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας μετά τον άλλο και δεν αντέχω. Ο Γέροντας του είπε τότε πως για να αποφύγεις τους πειρασμούς υπάρχει μια και μοναδική λύση: να συμμαχήσεις με το διάβολο. Του φάνηκε παράξενο και ο Γέροντας συνέχισε: όσο κανείς αγωνίζεται θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες, και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή κάποιες φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική.
1: Μερικές φορές κάποιοι από μας σκαλώνουν σε μερικά σήμαντα πράγματα και δεν έχουν μετά διάθεση να αγωνιστούν για κάτι ανώτερο. Τι λέει γι' αυτό ο Γέροντας?
0: Αυτά είναι, λέει ο Γέροντας, σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να αχρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι, δηλαδή ο διάβολος, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μια φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι, ένα μικρό διαβολάκι: «Τάχα, τι μπορείς να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω? Πάω και μπερδεύω τις κλωστές τις μοδίστρες, στους τσαγκάριδες», απάντησε, «και τους κάνω να θυμώνουν». Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα. Όχι μόνο σε μας, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά παιδικά πράγματα, οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς ένα κούτσουρο.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Γιάννη, ότι ο διάβολος μας βάζει ένεση αναισθησίας για να μας οδηγήσει μετά όπου θέλει?
0: Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, είναι τεχνίτης του κακού. Αν φέρει παραδείγματος χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα την αχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει ένα πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή στον πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. «Α, έμπνευση», λέει, «την ώρα της Θείας Λειτουργίας». Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος τη συζήτηση με το λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «μεταφόβου Θεού», και τότε καταλαβαίνει ότι τέλειωσε η Θεία Λειτουργία και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, και εδώ στο ναό πηγαίνει η εκκλησάρισα να ανάψει τα κεριά στον πολυέλαιο και έχω παρατηρήσει, λέει ο Γέροντας, «έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμη τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την εκκλησάρισα πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρά παιδιά χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Α, τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο, αλλά για τους μεγάλους? Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα κάποιον από τους ψάλτες να γυρίζει στο αναλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να αποσπά την προσοχή των άλλων. Ακούνε το θόρυβο, τι γίνεται λένε, και φεύγει έτσι ο νους από το Θεό και χαίρεται τότε ο διάβολος. Γι' αυτό να προσέχουμε, να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λειτουργίας.

0: Πιστεύω πως και στο έργο του Γέροντα ο διάβολος έβαζε εμπόδια προσπαθώντας να αναισθητοποιήσει τον ίδιο ή εκείνους τους οποίους απευθυνόταν. Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, κυρία Ολυμπία. Διηγείται ο Γέροντας. Μια νύχτα κενό προσευχόμουν, διέκοψα ύστερα από επίμονα χτυπήματα στην πόρτα. Φοβήθηκα ότι κάποιος έπαθε μεγάλο κακό. Γι' αυτό ρώτησα ποιος είναι και ακούω μια φωνή. Ο Τάδε, το όνομα κάποιου γνωστού μου. Ρώτησε τι ώρα είναι και μόνος του απάντησε «Α, ξέρω, είναι 3». Κοιτάζω το ρολόι και ήταν πράγματι η ώρα 3. Άνοιξα την πόρτα και τι να δω. Ήταν ο διάβολος. Φαλακρός και πολύ άσχημος. Το πρόσωπό του ήταν κόκκινο σαν μπατσίρι. Μου λέει θυμωμένος «Για το κακό που μου κάνεις θα σε διώξω από εδώ». Έπειτα εξαφανίστηκε και γέμισε ο τόπος από μια ανυπόφορη δυσοδεία. Σκοπός του ήταν να με κάνει να σταματήσω την προσευχή. Εγώ όμως συνέχισα προσευχόμενος. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος, λέει ο γέροντας. Το έχω παρατηρήσει στο κελί μου όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο σημείο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούνε, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντί μας ή να βλέπουν κάτι και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζήτησης για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν οι άνθρωποι. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση ξέρει ο διάβολος πού θα καταλήξει και επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά στέλνει κάποιο ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. Πάτερ, από πού να μπούμε, φωνάζει. Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί, τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να διακόψω. Αρχίζουν και την κουβέντα από πού είσαι και λοιπά, οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ φέρει πίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ λίγο φωνάζει από κάτω άλλος. Πάτερ Παΐσιε, πού μένεις, από εδώ είναι η πόρτα. Άντε ξανά να σηκωθείς. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο, μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου. 6-7 φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν και τα ταγκαλάκια πάλι να δημιουργούν σκηνές και να μην σ' αφήνουν. Βρε τον πειρασμό τι κάνει. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο χριστιανός, αν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα.
0: Χρειάζεται, κύριε Γιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται να έχει κανείς θέληση, πολλή θέληση και επιμονή για να ξεφύγει από τα τεχνάσματα του διαβόλου. Συμφωνείτε?
1: Ο κόσμος, φίλοι ακροατές, ο κόσμος εύκολα επηρεάζεται και προς το καλό και προς το κακό. Προς το κακό επηρεάζεται πιο εύκολα, γιατί εκεί κανοναρχεί και ο διάβολος. Πες σε ένα λόγο χάρη να κόψει το τσιγάρο γιατί βλάπτει. Μόλις θα αποφασίσει να το κόψει, θα πάει ο διάβολος και θα του πει «Εκείνο το τσιγάρο έχει λιγότερο φαρμάκι, το άλλο έχει φίλτρο και καθαρίζει. Κάπνισε από κείνα, δεν θα σε βλάψουν». Θα του βρει δηλαδή μια δικαιολογία για να μην το κόψει. Θα του βρει μια λύση. γιατί ο διάβολος μπορεί να μας βρει ένα σωρό δικαιολογίες. Και εκείνο το τσιγάρο που του προτείνει μπορεί να τον βλάψει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται, ναι, χρειάζεται να έχουμε θέληση. Και αν κανείς δεν κόψει τα κουσούρια του όταν είναι ακόμη νέος, μετά είναι δύσκολο να τα κόψει, γιατί όσο περνάει η ηλικία εξασθενεί η θέληση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Όλα εξαρτώνται από το αν θέλει ή αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Εν το θέλειν και το μη θέλειν, κείτε το παν, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μεγάλη υπόθεση. Ο Θεός είναι από τη φύση του αγαθός και θέλει πάντοτε το καλό μας. Χρειάζεται όμως να θέλουμε και εμείς. Γιατί ο άνθρωπος πετά πνευματικά με δυο φτερούγες. Με τη θέληση του Θεού και με τη θέληση τη δική του. Ο Θεός τη μια φτερούγα, τη δική του θέληση, μας την έχει κολλήσει μόνιμα στον ένα ώμο μας. Αλλά για να πετάξουμε πνευματικά, πρέπει και εμείς να κολλήσουμε στον άλλο ώμο τη δική μας φτερούγα, την ανθρώπινη θέληση. Άμα ο άνθρωπος έχει δυνατή θέληση, έχει και τη φτερούγα την ανθρώπινη που ισορροπεί με τη θεϊκή φτερούγα, οπότε πετάει. Ενώ αν η θέλησή του είναι ατροφική, πάει να πετάξει λίγο και τουμπάρει και φυσικά δεν καταφέρνει τίποτε.
0: Αυτή τη θέληση, τη δική μας, την ανθρώπινη θέληση, μπορούμε να την καλλιεργήσουμε, να την κάνουμε τόση όσο χρειάζεται.
1: Δεν έχουμε πει, λέει ο γέροντας, δεν έχουμε πει ότι όλα καλλιεργούνται. Θέληση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε άλλους λίγοι και σε άλλους περισσότεροι. Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να αγωνιστεί, προσεύχεται και ζητά από το Θεό να του αυξήσει τη θέληση και εκείνος τον βοηθάει. Όταν δεν κάνει προκοπή ο άνθρωπος, τότε να ξέρει ότι ή δεν βάζει καθόλου θέληση ή θα βάζει λίγη και θα είναι εξασθενημένη, οπότε και αυτό πάλι δεν βοηθάει. Ένα πουλάκι δεν μπορεί να πετάξει όταν έχει σπασμένη τη μια του τη φτερούγα. Έτσι και ο άνθρωπος, θέλω να πω, πρέπει να προσέχει και να μην παραμελεί την ανθρώπινη θέληση αν θέλει να πετάει συνέχεια σωστά, πνευματικά. Να προσέχει ο άνθρωπος να μην αμελήσει και του σπάσει ο διάβολος τη δική του τη φτερούγα. Όταν αρχίζει σιγά σιγά λίγο η τεμπελιά, λίγο η αδιαφορία, εξασθενεί η θέληση. Τι να κάνει ο Θεός αν δεν θέλει ο άνθρωπος? Δεν θέλει να επέμβει γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Αχρηστεύει έτσι ο άνθρωπος και τη φτερούγα του Θεού. Όταν όμως έχει θέληση, έχει δηλαδή και τη δική του φτερούγα ακέραιη, τότε θέλει ο Θεός, θέλει και ο άνθρωπος και πετάει ο άνθρωπος. Προοδεύει δηλαδή πνευματικά και θέλει τη σωτηρία του.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γρυφαλάκη. Να τα ακούζουμε.
1: Και βέβαια. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα. Είναι δουλειά του σατανά, βλέπετε. Σκοπός του διαβόλου είναι να μας κάνει να μην προσευχόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να μην γινόμαστε αιτία να αποσπάτε η προσοχή των άλλων κατά την ώρα της θείας λατρείας. Χρειάζεται να έχουμε θέληση για να αποκρούουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Μην αναβάλλουμε πάνω σε αυτό, γιατί όσο περνάει η ηλικία εξασθενεί η θέληση και η θέληση του Θεού που είναι δεδομένη μαζί και η ανθρώπινη, η δική μας θέληση μας απογειώνουν, μας κάνουν δηλαδή να προοδεύουμε πνευματικά και να θέλουμε τη σωτηρία μας. Όμως αγαπητοί ακροατές, εδώ τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία η οποία βοήθησε και σε αυτή μας την εκπομπή. Ας έχουμε την ευλογία και την ευχή του Γέροντα. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά το καλοκαιρινό διάστημα είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχουν κοντά μας ο κύριος Φώτης Καρίδης. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα προσπαθήσουμε και κατά την φετινή αποστολική χρονιά να σας δώσουμε μερικά θεολογικά μηνύματα τα οποία πηγάζουν μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο, το πλέον σπουδαίο από την άποψη της θεολογίας Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο δεν μας μαρτυρεί απλώς περί της ιστορίας και της ζωής και της επιγείου δράσεως του Ιησού Χριστού, αλλά μας αποτυπώνει τμήματα της διδασκαλίας του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα άλλα Ευαγγέλια και τα οποία ομιλούν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, αλλά και της αποστολής του στον κόσμο, δίδοντάς μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να κάνουμε ένα διάλογο με την κάθε εποχή, αλλά και την εποχή μας, να προβληματιστούμε γύρω από την ουσία της αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο, αλλά και την δυνατότητα που έχουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό καλύτερα. Όπως ίσως θα ενθυμίστε και από τις άλλες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη προκύπτουν στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας όταν σκεπτόμαστε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την ιεραποστολική και την εν γέννη μαρτυρία της Εκκλησίας μας μέσα στον κόσμο. Και αυτό όχι μόνο διότι αγνοούμε την ουσία του Ευαγγελίου, αλλά και γιατί καμιά φορά δεν έχουμε την διάθεση να δούμε τελικά ποιο είναι το βάθος της πίστεώς μας. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και όχι μόνο εμείς προσωπικά, αγαπητοί ακροατές, αλλά και όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία, δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα ή την διάθεση ή την ευκαιρία να δούμε μέσα από την μελέτη των ιερών κειμένων της πίστεώς μας τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε και ποιος είναι ο λόγος που ο Θεός σάρξ εγένετο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί και φέτος, αγαπητοί ακροατές, να δούμε στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τα κεφάλαια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όχι γιατί θεωρούμε ότι οι ερμηνείες μας είναι μοναδικές και αυθεντικές, αλλά γιατί θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε στοιχεία τα οποία ίσως δεν έχουν περάσει από το μυαλό και το νου μας. Και οι ερμηνείες που θα δώσουμε, όπως και κάθε χρόνο, αγαπητοί ακροατές, θα είναι ερμηνείες εκ της καρδίας, αλλά και ταυτόχρονα ερμηνείες προβληματισμού γύρω από τα λόγια του Ευαγγελίου. Ο Κύριος φωτίζει και αναπληρώνει τις δικές μας ελλείψεις και ταυτόχρονα καλεί και εμάς και εσάς να σπουδάσουμε, να γευθούμε το είδωρ αλλόμενον, η ζωή αιώνιων που πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο του. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Ευαγγελικός Λόγος είναι αυτό που μας άφησε ο Χριστός και είναι αυτό το οποίο προβάλλει η Εκκλησία όχι μόνο στην εποχή που χτίστηκε, ιδρύθηκε, φανερώθηκε στον κόσμο, αλλά και σε κάθε εποχή και εις τους αιώνας όσο υπάρχει γη και κόσμος. Το Ευαγγέλιο όχι ως βιβλίο απλώς, αλλά ως βίωμα και στάση ζωής. Το Ευαγγέλιο όπως το ίδιο μιλά, αλλά και όπως αυτοί που το εφάρμοσαν στη ζωή τους, δηλαδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι αυθεντικοί φίλοι του Θεού, το παρουσίασαν και το παρουσιάζουν στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας και πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από το 7ο πλέον κεφάλαιο. «Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήρθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ίν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία.
Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε τότε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είχαμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, την στάση των Ιουδαίων μετά το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων στην έρημο. Όταν οι Ιουδαίοι ήλθαν σε αντίθεση με τον Χριστό γιατί ήθελαν να τον κάνουν επίγειο βασιλιά, ο Χριστός αρνήθηκε και τους αποκάλυψε την ουσία της αποστολής του, ότι δεν ήρθε να τους δώσει τη βρώση την απολυμένη, αλλά αυτή που δίνει ζωή αιώνια και που είναι ο ίδιος ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του. Οι Ιουδαίοι εγώγγισαν εναντίον του, ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό τον βαρύ λόγο, με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής, ο Χριστός να περιοδεύει πλέον στη Γαλιλαία και να μην πηγαίνει στην Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν ο χώρος των ειδωλολατρών εκείνης της εποχής. Όπως μας είναι γνωστό μέσα από την βιβλική ιστορία, η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικούνταν από ανθρώπους και Έλληνες και Ρωμαίους και Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν, να το πούμε έτσι, χαρακτήρα εθνικό περισσότερο και λιγότερο αυστηρά Ιουδαϊκό. Ήταν, με μια έννοια της σύγχρονης γλώσσας, η παγκοσμιοποιημένη περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα ήταν ανοιχτά, μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και ο Χριστός αισθανότανε καλύτερα μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, παρότι στην αυστηρά Ιουδαϊκή περιοχή, όπου οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αξίζει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, αγαπητοί ακροατές, μια και ζούμε σε μια εποχή που τίνει να λειτουργεί πολυπολιτισμικά. Τι σημαίνει πολυπολιτισμός? Σημαίνει η συνύπαρξη ανθρώπων από διαφόρους λαούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: γλώσσα, ιστορία, παράδοση, θρησκεία ακόμη, πολιτισμός, λαϊκά έθιμα, κουλτούρα, στάση ζωής. Οι άνθρωποι λοιπόν που προέρχονται από διαφορετικές, να το πούμε έτσι, περιοχές, από διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, ιδεολογικές ταυτότητες, ζουν σε έναν χώρο από κοινού, που σημαίνει ότι παράλληλα στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη, στον ίδιο τόπο, συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί. Και γι' αυτό υπάρχει ο λεγόμενος πολυπολιτισμός ή η πολυπολιτισμικότητα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι για αυτούς που έχουν την εξουσία σε μια τέτοια κοινότητα, σε μια τέτοια χώρα, σε έναν τέτοιο τόπο, δεν υπάρχουν κάποιοι που προτιμώνται έναντι των άλλων, αλλά οφείλουν να διατηρούν την τάξη και να δίνουν τη δυνατότητα για ανοχή, ανάπτυξη και καλλιέργεια σε όλες τις ταυτότητες. Αυτό σημαίνει ακόμη, αγαπητοί ακροατές, πως δεν προηγείσαι έναντι των άλλων γιατί είσαι αυτός που έχεις αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτή την ταυτότητα, αλλά καλείσαι να συνυπάρξεις, να μοιραστείς, να δώσεις και να πάρεις μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη ό,τι είναι δυνατόν. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές, φέρνοντας για παράδειγμα την δική μας κοινωνία. Η πατρίδα μας μέχρι κάποια στιγμή ήταν ακρεφνώς εθνική.
Δηλαδή, η συντριπτική πλειονοψηφία των ανθρώπων ήταν Έλληνες στην καταγωγή, σχεδόν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν όλοι την ελληνική γλώσσα και ακολουθούσαν παρόμοια ήθη και έθιμα. Τα τελευταία 15 χρόνια, με την αύξηση της μετανάστευσης, το άνοιγμα των συνόρων και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του τόπου μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε, να το πούμε έτσι, σχεδόν όλοι το ίδιο, αλλά παράλληλα συνυπάρχουν στα μέρη μας και άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους λαούς, με άλλες παραδόσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια πολυπολιτισμικότητα η οποία τίνει να αυξάνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Σκεφτείτε το αυτό στα χρόνια του Χριστού, ότι στη Γαλιλαία υπήρχε αυτή η πολυπολιτισμικότητα, όπου υπήρχαν και Ιουδαίοι, υπήρχαν και ελληνικής καταγωγής, υπήρχαν και Ρωμαίοι, υπήρχαν και από άλλους λαούς, Φοίνικες, Παλαιστίνοι δηλαδή με την σημερινή έννοια του όρου, οι μετέπειτα Άραβες και ούτω καθεξής. Αιγύπτιοι γιατί όχι. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι σε αυτόν τον τόπο οι Ρωμαίοι που είχαν την εξουσία δεν μπορούσαν να διαλέγουν και να προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά τους αφήναν όλους να αναπτύσσονται κατά τις δυνατότητές τους. Το ίδιο κάνει και η χώρα μας σήμερα, το ίδιο κάνουν και όλες οι χώρες. Δεν, να το πούμε έτσι, προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιων άλλων, αλλά αφήνουν όλους να αναπτυχθούν. Βεβαίως, η κυρίαρχη γραμμή, η κυρίαρχη ταυτότητα είναι αυτή που έχει την πλειονοψηφία, την πολιτισμική, αλλά και την δημογραφική, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να συνυπάρξει με αυτή την κυρίαρχη ταυτότητα, οφείλει να γνωρίσει τα στοιχεία αυτά που αποτελούν την ουσία της ύπαρξής της. Αλλά και η κυρίαρχη ταυτότητα, η κυρίαρχη ομάδα, οφείλει να γνωρίσει στοιχεία από τις άλλες ομάδες για να μπορέσει να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο και από την άλλη μεριά να μπορέσει να τους δώσει τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά μέσα στο σύνολο. Ο Χριστός λοιπόν εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε στον Ευαγγελικό Λόγο, αισθανόταν πιο άνετα πολλές φορές στη Γαλιλαία, στην πολυπολιτισμική κοινωνία και όχι στην Ιουδαία. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν έναν φανατισμό, μια ακρότητα, μια μυσαλλοδοξία και κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Ενώ στην πολυπολιτισμική κοινωνία ο Χριστός δίδασκε το λόγο του Ευαγγελίου πιο άνετα, πιο ανθρώπινα και με περισσότερη αποδοχή. Αυτό ας μας προβληματίσει λιγάκι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γιατί είναι γεγονός ότι καμιά

στην μετάνοια. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, πως όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το προδρομικό «μετανοείτε, γη και γάρη βασιλεία των ουρανών» και πού? Στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ. Στον λαό τον καθήμενο εν σκότη και σκιά θανάτου, στους ειδωλολάτρες εκείνης της εποχής. Στην πολυπολιτισμική κοινωνία, με μια κουβέντα, αγαπητοί ακροατές. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Και αυτόν θέλετε, είναι η αποστολή της Εκκλησίας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Η μετάνοια και η επιστροφή, όχι τόσο στους φανατικούς και ακρεφνείς και γνήσιους, αλλά σε αυτούς που ζουν εν σκότη και σκιά θανάτου.

0: Συνεχίζουμε αυτήν την αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη στο γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, τουλάχιστον κατά εκείνο το χρονικό διάστημα μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων, στη Γαλιλαία των Εθνών και όχι στην Ιουδαία, διότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο καταρχάς για να κηρύξει μετάνοια και άφεση και σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, και στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε ότι η τελευταία προτροπή του Χριστού στους μαθητές λίγο πριν την ανάληψη ήταν «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Είναι γεγονός όμως κι αν κανείς ανοίξει και τα τέσσερα Ευαγγέλια, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσει ότι πολύ πιο εύκολα ο Χριστός γινόταν αποδεκτός από τους ειδωλολάτρες ανθρώπους ή γενικότερα από τους μη φανατικούς Ιουδαίους, παρά από αυτούς οι οποίοι ήταν τόσο βαθιά πεπισμένοι περί της μοναδικότητας και της γνησιότητας της πίστεώς τους, των συνηθιών τους και της θρησκευτικότητάς τους, ώστε να μην είναι εύκολο να αποδεχθούν καινοτόμες παρουσίες, διδασκαλίες και μηνύματα όπως αυτά του Χριστού. Ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, αγαπητοί ακροατές, μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Γαλιλαίας, γιατί εκεί υπήρχε, να το πούμε έτσι, μια κατάσταση η οποία δεν ήταν ακρεφνώς φανατική, αλλά υπήρχε μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ίσως έψαχναν την αλήθεια, ίσως ήταν πιο πρόθυμοι να ακούσουν, γιατί ακριβώς δεν είχαν βρει νόημα στη ζωή τους. Αν έρθουμε στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε πως η Εκκλησία είναι μεν προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους που είναι ήδη χριστιανοί και προς αυτούς απευθύνεται κυρίως. Όμως θα όφιλε να στρέψει τις προσπάθειες ευαγγελισμού του κόσμου κυρίως σε αυτές τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να καταθέσει την μαρτυρία του Ευαγγελίου στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό ή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ταυτότητας της θρησκευτικής που είναι κοινή σε ανθρώπους που είναι χριστιανοί και οι οποίοι όμως δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πίστη ή δεν ξέρουν ή δεν έμαθαν, η Εκκλησία να απευθύνεται προς αυτούς. Όχι παραδίδοντας τον εαυτό της στην εκοσμίκευση, δηλαδή κάνοντας ό,τι θέλουν αυτοί για να είναι αρεστή η Εκκλησία σε αυτούς, αλλά αγκαλιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και προσφέροντας σε αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου στην αληθινή, δηλαδή την βιωματική του μορφή. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο απλός. Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, θα όφιλε να αισθάνεται πιο άνετα στα πλαίσια τέτοιων πολυπολιτισμικών ομάδων και να μην φοβάται τον διάλογο μαζί τους, ακριβώς διότι κατέχει την αλήθεια. Ο Χριστός ταξίδευε στη Γαλιλαία και κήρυτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν θεάνθρωπος, ήταν ο εκφραστής του Ευαγγελίου. Δεν είχε αμφιβολία μέσα του περί αυτού, γιατί ο ίδιος το εδίδασκε. Η Εκκλησία που αποτελεί το σώμα του Χριστού δεν έχει αμφιβολίες για το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές. Έχει όμως πολλές φορές ραθυμία να μπει ανάμεσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και εποχή και ταυτόχρονα φοβίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και πάλι αυτό το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, γιατί προβάλλεται κατά κόρον στην εποχή μας ως ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, τρόπος κοινωνικής συμβίωσης και κυρίως ότι θα πρέπει να υποχωρήσει η Εκκλησία, το κράτος, η πολιτεία, η εκπαίδευση στις απαιτήσεις των άλλων, να προσαρμοστεί δηλαδή στα δεδομένα που οι άλλοι φέρουν σε έναν τόπο και όχι να διαλεχθεί και να συνυπάρξει με σεβασμό μεν, αλλά με σταθερότητα στις θέσεις και τις απόψεις της. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγξη μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρό νοπιών σε ποιήσα πω αν δικαιωθεί εν τη λογική δοκρινέ θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και αναμαρτίε εκεί στη σέμη η μύτηρ μου. Η δούγαρα αλήθεια αν γάψα στα άδειρα και τα κρύφια τη σοφία του λοσάσμη. Ραντίζμε ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνίζμε και υπερχιών αρευκανθίσομαι. Ακουτίζμε η αγαλία και η αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός τη σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάν, ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το ατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσκους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρη ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένο σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτο τη θαλάσση οίκου κοιμάτων αυτή τη υποστήσετε. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον οι κατοικούντε στα πέραντα από το σημείο σου εξόδου πρωία και εσπέρα τέρψη. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμό του Θεού επληρώθη δάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλαλάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη τη δυνάμει όσου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ήρθε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εμποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον νότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκον σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσος ήτας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη σ' ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εσύ κουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ουκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφτήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα. Το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός, διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, Ιησούς η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε Κύριε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνε εγκανιδισμό ανεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος θα γεννήθησε αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ό,τι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσ' με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω, με βυθός, μη δε συγχέτω, επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιός κατ' το πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψω πρόσωπον σου από του παιδός σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ναι, ναι, κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσεις τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνες θλίβοντες με ειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντας και ουκ έβρον και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον έχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν δεσκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατά εδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Εν έσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και φρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσε εν ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν είναι εκεί και κληρονομήσουν είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν είναι αυτοί. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με έβγε έβγε εαγαλιάσου και φρανθήτωσαν επίση πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δείτε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερο. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίος σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νύν και αήχε στους αιώνας των αιώναμι. Τη κλίνη και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύσης και ήθνων τη ζωή ημών προς τας εντολάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς αγίσου αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλλά έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Κοινήν δέσποδας και πασάτω με η χείρη σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησε εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρε ανομία, ημίν άγιε επίσκεψε και για ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους οφειλέτης ημών. και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρούν.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμεινος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ. Ανάπαυσον κύρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ για την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου, λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσέσου και εσύες κρατήνονται. Διό ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και τιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
1: Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διάς των περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσουν την καθημών κινουμένην, και ρίσεσθε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με ειστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θάλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και οικειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής.

του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και η σάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή.

0: Το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίου με, και των σώζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών οι δικαιό σα και χανανέαν ελεεί σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερ ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφην ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός σου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Βιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείριους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και νη πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε. Μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και άλεξας βασιλεύειν και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός και τους μεγαλαιώσου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διόμεθα υπέρ του
1: Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον,
0: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τι Αγία και ομόσια και ζωπιό και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αείγιους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και εις τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκφρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησα άμνη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα Σου, ου και στην ίεσης εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι οι αιωνομοί μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυτροπάζονε πορευόμουν. Ότι οι εψωέ μου επλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίεση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόντρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και ως ιάλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούων και ου κέχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, έδειψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως ενέσει το στόμα μου. η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εσέ, ότι εγενήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήτη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εκραντήσεται επί το Θεό, επενετήσεται πάσο ομοίων εν αυτό ότι ενεφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ ότι εγενήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήτη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάθον, εγενήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντον με, εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξαπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόντα ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε να θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έδι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντας των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα εν δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους την εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Παίρνεις άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Παίρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Παίρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας του πιστήκουν των εναύθες του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ερευκρασίες αέρων εμπορίες των μερμών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πλεόντων οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Περτουριστή νέοι μας από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Thank you.

τη λαστισμόσεως το φως, διαλύοντας νεφώσεις των αλλοφύλων αιρέσεων. Δόξατος εδοξάς αντί Χριστό, δόξατος εθαύμαστος αντί.

Συν τη φωνή εσαρκού το ότον όλων δεσπότης, εν σύτη Αγία Κιβώτο, ως έφυο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον Χριστή σου. Δόξα το ενικήσαν διένση, δόξα το προελθόν διέξου, δόξα το ελευθερώσαν διήμας, δια του το

0: Χριστής εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθος.
1: Και Κύριε.

Ούσας επίμνην ως γνώσεως Κρήτονος και σοφίας ανάπλεος, όθεν έτυχες των εκλεπτών της μερίδος και παρίστασε

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Στη μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες την ελήθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμει η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδοσπι την αγαλία στην του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έντοκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθουν Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου στην εκτοθυσιαστηριών σου Μόσχος.
1: Oh.

Σεχάν του υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστού.

Ακίκωα, Κύριε, της οικονομίας σου των μυστήριων, κατενόησα τα έργα σου και εδόξασά σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, των παθών μου των τάραχων ή των κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και των κλείδωνα κατεύνασον των αιμών τεσμάτων θεονύμπερτε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ευσπλαχνία στην άβυσον επικαλουμένο της εις παράσχουμη ή των ευσπλαχνων και ίσασα και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, απολάβοντες πάναγνε των σών δωρημάτων ευχαριστήριων, αναμέλπομεν εφήμνιον, υγινώσκονται σε Θεομήτωρα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράδοντον και εκτιμένης επανήμνητα δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, σοφίαν την Κρήτονα, συν εικονέχων Ευαγγελίου ανεκήρυξας ευσίμως τα ρήματα, ποινητέ Θεόφρον, Πάτερ τη πείμνη σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, αξίως επίμανας την εκλογάδα, είσαι Θεόφρον ο φιλάνθρωπος ποιμένα κατέστησε, ποινητέ τη ράβδο διδασκαλία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η γλώσσα η εύλαλος της ευσεβίας ο ιεράρχης, ο τοτάλαντον αυξήσας ως γέγραπτε, ποινητός ο Θείος μακαριζέστομη. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ροές του ελαίου σου ευλογημένη σε μνή Παρθένε, την καρδία μου αυθόνος κατάρδευσον, αείγαρ δοξάζω πίστη των τόκων σου. Φώτισον ημάς της προστάγμασή σου, Κύριε, και το βραχείον ίσου το υψηλό, την σύν ειρήνην παράσχου ημίν φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, έμπλησον αγνή ευρωσύνη στην καρδία μου, την σύν ακύρα των διδούσα χαράν, της ευρωσύνης ηγενήσασα των αίτιων. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, λύτρωσε ημάς εκ κινδύνων Θεοτόκε αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν, και την ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, λύσον την αχλήν των τεσμάτων μου θεόνυμφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος, η φως τεκούσα το θείον και προαιώνιον. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ίασε αγνή των παθών μου την ασθένειαν, επισκοπή σου αξιώσασα και την υγείαν την πρεσβεία σου παράσχουμη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Η δίστομος του πνεύματος μάχερα, χέρι σοφέ ποινητέ Θεομάκαρ, γνωσού ποιμήν Θεοπρόβλητε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο βίος σου εδέσιμος πέφυνεν, ο ποινητέ σοφροσύνης αληθώς, κατακοσμούμενος πράξασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απαύστος το παντάνακτη πρέσβευε, ως ευμενής ποινητέ είναι ημάς, πυρός κολάσεως ρίσιτε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ηλαίος επανάχραντε δέσποινα των σών ιών, είναι ατύχομεν ζωής της αιωνίου η δούλη σου. Την δέη συνεχαιώ προς Κύριον και αυτό απαγγελόμουτας λήψης, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδει προσήγησε και δέομαι ως Ιωνάς εκθωράς ο Θεός με ανάγαγε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν εαυτόν εκδεδοκός το θανάτο, την τη φθορά και θανάτο μου φύσιν κατασχεθήσαν Παρθένε δυσόπισον των Κύριών σου και Ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, προστάτηνσε τη ζωή σε πίσταμε και φρουράν ασφαλιστά την Παρθένε, των πειρασμών διαλύουσα όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν και δέομαι διαπαντός εκθωράς των παθών μου ριστήνεμε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ως τείχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών εν τες θλίψες η κόρη και το φωτί σου αεί αγαλώμεθα, ο δέσποινα και νύν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, εν κλίνη νυν ασθενών κατάκημε και ουκέ στην ίαση της αρχή μου, αληθεών και σωτήρα του κόσμου και των λυτήρα των όσων και ίσασα, σου δέομαι της αγαθής εκθωράς νοσημάτων ανάστησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ποινητέ μακάριε χέρις πάτερός η επιμήν, μιμητής Χριστού ακριβέστατος, ότι ζωής διερμηνεύσα στα λόγια. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Της αγνίας πέφυνας ποινητέ σοφός μισθαγωγός, καθαγνίσας βίων σου, ως πάνσοφος των αρετών τη εργασία τη Κρήτονη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: 6.
1: Ο Θεός της συγχάρητης,
2: Κύριε Λέησον,
1: στον Αγία Σακράντο, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τον της γνωσού πνευματέμφορον ιεράρχην και της αγνίας διδάσκαλων θεηγόρων τη σοφροσύνηστε των επώνυμων, η ευσεβής εν πίστη ποινητών εφημίσομεν αυτού την πρεσβείαν εξετούμενη.

των ευκλέστατων του Κυρίου Μιμητήν, ποια γλώσσα ανθρώπων καλώς ανεφημείς εδυνήσετε, των Αποστόλων, των Διάδοχων και Ομότροπων, ποιον στόμα ημίσει. Η ιεραρχίας γάρ το χαρίσμα τη διέπρεψε και Ευαγγελίου Κήρυξ μεγαλοφωνότητα το συγχρημάτισεν. Αλόφιλε ότι ποινητών εφημίσομεν ποιείς ενάσμαση αυτού την πρεσβείαν εξετούμενη.

τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης πατρός ημών ποινητού επισκόπου γνωσού της Κρήτης. Σοφροσύνης έλαμψας τη ευκοσμία, σύνδρομον τη κλίση σου έχων των βίων. Δεκάτη ποινητός θα'ν επί μην ως όφρον. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Διακοσίων Μαρτύρων των συνανερεθέντων του Αγίου Ευλαμπίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Τες αυτών Αγίες

ευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Κανονική συμμαρτυρία. Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θεοκήρυκες Απόστολοι και με ταυτούς των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος κανονικώς όρισαν μηδένα του θείου βαθμού της ιεροσύνης καταξιούστε δίχα πολλής ερεύνης και ακριβούς εξετάσεως. Ή να μη υπό αναξίων τα θειότατα τελεσιουργώνται, προσερθών τίν είναι μη και ο καταπνεύμα μη ως Σταύρος Δουλγεράκης, εχώρας κάτω γουβών παιδιάδος, εζήτησε λαβήν το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα. Ον και στήσας ενώπιον της ιεράς εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και τα βάθη της καρδίας αυτού ερευνήσας, που μην αλλά και παράλλον αξιοπίστων ανδρών πληροφορηθείς, των ειδότων την αυτού πολιτείαν και μηδέν ευρών εν αυτών κατά νόμου σχολείων, μαρτύρω με αυτόν άξιον της ιεροσύνης όντα και τέλειον τη ηλικία, καθώς ιεροί κανόνες διακελεύουσι. Όθεν εδόθη αυτό το παρόν εις ένδειξη και κυρωμένον ιδία εμή υπογραφή και μαρτυρίες, ως προήρικα αξιοπίστων μαρτύρων, ο πνευματικός αυτού πατήρ προς το πρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κύριε ο Θεός ημών, ο δια του ενός και του αυτού Αγίου Πνεύματος διαιρών εκάστο ον εξελέξω τα σα χαρίσματα, τάγματα διάφορα τη Εκκλησία σου δωρισάμενος και βαθμούς λειτουργίας καταστησάμενος εν αυτή προς υπηρεσίαν των Αγίων σου και εχράντων μυστηρίων, ότι σύ αρήτω προγνώσει ορίσας και τότε των δουλών σου Σταύρων, άξιον είναι του υπηρετήν τη Αγία σου Εκκλησία, αυτός δέσποτα, ακατάγνωστον αυτόν εν πάση διαφύλαξον, και δώσ' αυτού αγαπάν ευπροέπειεν οίκου σου, παρεστάνεται στήρες του ναού του Αγίου σου, ανάπτυν λίχνων σκηνώματος δόξης σου, και φύτευσον αυτόν εν τη Αγία σου Εκκλησία ως ελέαν κατάκαρπον, καρποφορούντα καρπών δικαιοσύνης, και τέλειον ανάδειξον δούλων σου εν καιρό της παρουσίας σου, εις τον ευαρεστησάντος σοι απολαύσει αμοιβείς. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλόγησον Δέσποτα.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ο κλέπτης σου και έρχεται η μήνα, κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήρθον είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι.

Θεός ηλάστην το μαρτωλό και λέσον. Θεός ηλάστην το μαρτωλό και λέσον. Θεός ηλάστην το μαρτωλό και λέσον. Που δεις άξιες των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέρχεστε η προσεγγίζει λειτουργής βασιλεύου στο χάρτη εγκονίσιμη.

0: Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Μεθοδίου Αρχιερέως του και συνευχομένου ημίν αδελφού, των συλλειτουργούντων και συνευχομένων ημίν αδελφών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσεμεν, εν διερά ημών προθέσει ζώντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες, ασθενείες, τύψες, ειδοκιμασίες, πειρασμής, φυλακές, εχμαλωσίες, πολέμης, εκπατρισμής και πλάνες διατελούντων. Του δούλου αυτού Διομήδους ιερέως μετά των οικείων αυτού και του δούλου αυτού Σταύρου υποδιακόνου μετά τις διακονήσεις και του τέκνου αυτού και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σε χειροσύνη σου μνηστεί, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων αρχιερέων, τόντε προκατόχων ημών και των αρχιερατευσάντων ανά πάση την ίσο και των δούλων αυτού Ευγενίου, Τιμοθέου, Νεκταρίου και Δαμασκηνού των αρχιερέων, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και επεσχάτων πατέρων και αδελφών ημών, των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων της Εκκλησίας και του ευσεβούς ημών γένους, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν διερά ημών προθέσει και κοιμημένων αδελφών ημών και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει νηστεί Κυρίως ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σιεροσύνης.

Φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθο. Σπαναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή

Θεϊνή Μάγιν Παρουσίας, τα σάκ των σών σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Γιατί προσφέρομαι στη λογική τάφη. Επάφευγε το πνεύμα του Άγιου Μιλμάς και το προκείμενο δωρο ταύτων Θεός.

Επισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα

0: πληρώσιμον Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός Σου.
0: Yeah.

0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, πανοσιολογιότατε Άγιε Πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες και διάκονοι, αγαπημένη μου οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, ευλογημένε λαοί του Κυρίου. Σήμερα στεκόμενος εδώ μπροστά σας, αισθάνομαι πως τίποτα από όσα συνέβησαν στη ζωή μου δεν ήταν τυχαίο. Σεβασμιότατε. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας λίγα λόγια από την προσωπική μου πορεία. Όπως γνωρίζετε, προέρχομαι από ιερατική οικογένεια. Μεγάλωσα στην καρδιά της Ευρώπης, στο Βέλγιο, μέσα σε διαφορετικές συνθήκες ζωής και σε ένα περιβάλλον παιδείας και κοινωνίας αρκετά διαφορετικό από εκείνο που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Ο δρόμος που σήμερα ανοίγεται μπροστά μου όμως αποτελεί καθαρά προσωπική μου επιλογή. Ο πατέρας μου ουδέποτε μας επέβαλε να εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή. Αντιθέτως, από νεαρή ηλικία, μας άφησε ελεύθερους να επιλέξουμε τον δικό μας δρόμο. Πράγματι, για ένα διάστημα απομακρύνθηκα από τον οίκο του Θεού. Δεν απομακρύνθηκα όμως ποτέ πραγματικά από το Θεό. Αν και οι παρέες μου αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από μουσουλμάνους, οι συζητήσεις μας έγιναν η αφορμή να αρχίσω να αναζητώ, να μελετώ και να γνωρίζω βαθύτερα την πίστη μου, τις ρίζες μου. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι παρέες μου άλλαξαν και αποτελούνταν πλέον από ελληνοορθόδοξους, άτομα με τις ίδιες αντιλήψεις και παραδόσεις. Κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμασταν μαζί και συμμετείχαμε στις κατασκηνώσεις που διοργάνωνε τη Ιερά Μητρόπολη Βελγίου. Μέσα από αυτήν την ζωή απέκτησαμε με το πέρασμα των χρόνων πολύ καλές ουσιαστικές και πνευματικές σχέσεις, τόσο με τον κλήρο όσο και με το λαό της Μητροπόλεως. Σχέσεις που με τον χρόνο εξελίχθηκαν σε αληθινές φιλίες και δεσμούς που παραμένουν μέχρι σήμερα ζωντανοί. Ως Έλληνας της Ομογένειας έτρεφα ανέκαθεν βαθιά αγάπη για τη μητέρα Ελλάδα. Έβλεπα τη σημαία μας και ένιωθα μέσα μου μια βαθιά εθνική περηφάνεια. Και πάνω σε αυτή τη σημαία υπάρχει ο Σταυρός. Αυτός ο Σταυρός για μένα υπήρξε πάντα ένα σημείο αναφοράς. Ήταν εκείνος που ακόμη και όταν βρέθηκα μακριά από τον ναό, με κρατούσε πνευματικά συνδεδεμένο με την ορθόδοξη πίστη και με τις ρίζες μου. Από μικρό παιδί είχα ένα όνειρο, να επιστρέψω κάποτε στην πατρίδα. Η πρώτη μου ουσιαστική επαφή με την Ελλάδα ήρθε όταν ήμουν 23 ετών, τότε που υπερέτησα το έθνος. Η στρατιωτική μου θητεία ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Όσο περνούσαν οι μέρες και πλησίαζε η απόλυσή μου και μαζί της η επιστροφή μου στο Βέλγιο, στεναχωριόμουν όλο και περισσότερο. Δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Δεν γνώρισα όμως τότε ότι η Παναγία είχε ήδη άλλα σχέδια για τη ζωή μου. Τον Ιούνιο το 19, λίγο πριν επιστρέψω και πάλι στο Βέλγιο,

0: Όταν μαζί με μια μικρή παρέα ξεκινήσαμε οδηπορικώς για να φτάσουμε το επόμενο ξημέρωμα στην Ιερά Μονή Κουδουμά, εκεί μέσα σε εκείνο το προσκύνημα γνώρισα τη Μαρία. Ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος κατά την οποία βλεπόμασταν ελάχιστες φορές το χρόνο για μικρά χρονικά διαστήματα, εγώ στο Βέλγιο και εκείνη στην Κρήτη. Η απόσταση ήταν μεγάλη και η ζωή μας δεν ήταν εύκολη. Κι όμως εκείνη έγινε για μένα η αφορμή να επιστρέψω οριστικά στην πατρίδα, φέροντας στον κόσμο τον ιό μου, το Διομήδη. Βίωσα δύσκολες καταστάσεις κατά την προσαρμογή μου στην ελληνική πραγματικότητα. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δυσκολεύομαι. Έφτασα στο σημείο να επιθυμώ να φύγω από την Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι η σύζυγός μου δεν θα ήθελε ποτέ να αποχωριστεί το κριτικό χώμα. Βρέθηκα σε ένα πραγματικό σταυροδρόμι. Ωστόσο, στην πιο κρίσιμη αυτή στιγμή, σεβασμιότατε, βρέθηκε στο δρόμο μου η Εκκλησία μέσα από το πρόσωπό σας. Την περίοδο εκείνη που εγώ έβλεπα μπροστά μου αδιέξοδο, η Εκκλησία με αγκάλιασε και μου άνοιξε έναν δρόμο που για χρόνια υπήρχε μέσα στην καρδιά μου. Έτσι, την παρομονή της εορτής της Παναγίας του Άξιον Εστί, τότε μετά την απόλυση του Εσπερινού μου προτείνατε να χειριτονηθώ εις διάκονον. Τότε κατάλαβα ακόμα περισσότερο πως ο Θεός εργάζεται πολλές φορές αθόρυβα στη ζωή μας, γιατί εκείνος γνωρίζει τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία μας και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή μας φανερώνει εκείνο που χρειαζόμαστε. Κοιτάζοντας την πορεία της ζωής μου, μπορώ πλέον να δω πως η Θεία Πρόνοια ήταν παρούσα σε κάθε μου βήμα, ακόμα και όταν εγώ δεν μπορούσα να γνωρίζω που θα με οδηγούσαν όλα όσα συνέβαιναν. Και γι' αυτό το μόνο που μπορώ να πω είναι δόξα τω Θεώ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον δρόμο που μου ανοίγετε και για την εμπιστοσύνη σας. Η απόφασή σας να μου δώσετε αυτή την ευκαιρία αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, βαθιά συγκίνηση. Σας είμαι ειλικρινά ευγνώμων, διότι με την πατρική σας καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη σας μου δίνετε την δυνατότητα να κάνω αυτό το νέο ξεκίνημα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στον τόπο που πλέον αποτελεί η πατρίδα μου και όπου ο Θεός με ευδόκησε να δημιουργήσω την οικογένειά μου. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι εκλαμβάνω την εμπιστοσύνη σας όχι ως προσωπική μου καταξίωση, αλλά ως ευθύνη και ως κρέος να φανώ αντάξιος της τιμής που μου κάνετε. Δεν γνωρίζω αν είμαι άξιος αυτής της τιμής και αυτής της ευθύνης. Γνωρίζω όμως πόσο μεγάλη είναι η υποχρέωσή μου να προσπαθώ καθημερινά να ανταποκρίνομαι σε αυτήν. Με την βοήθεια του Θεού, με τη δική σας πατρική καθοδήγηση και με την διάθεσή μου να μαθαίνω, να αγωνίζομαι και διακονώ, σας παρακαλώ να με συγχωρείτε και να με διορθώνετε με την πατρική σας αγάπη, ώστε μέσα από τις συμβουλές σας να διδάσκομαι, να οριμάζω και να γίνομαι καλύτερος. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη για την συμμαρτυρία του σε αυτήν την πορεία, αλλά και για την πνευματική καθοδήγηση που προσέφερε στο σπιτικό μου. Η παρουσία του, οι συμβολές του και η πνευματική του στήριξη υπήρξαν πολύτιμες για μένα και την οικογένειά μου, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της ζωής μας. Πάτερ Δημήτρια, σας είμαι ευγνώμων για τη στήριξη, την αγάπη και την πνευματική σας καθοδήγηση. Επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και προς την Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη της Κύριο Κύριο Αθηναγόρα για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που πάντοτε έδειξα στο πρόσωπό μου. Οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια παραμένουν ζωντανοί και πολύτιμοι για μένα και αισθάνομαι ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της πορείας μου μέχρι τη σημερινή ημέρα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί και να ενισχύει τη διακονία τους στην ομογένεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς μου, τον πατέρα Διομήδη, ο οποίος, όπως ξέρετε, πήρε εισιτήριο σήμερα το πρωί από το νοσοκομείο και μετά θα ξαναμπεί μέσα, και την πρεσβυτέρα Δήμητρα, οι οποίοι από τα πρώτα μου βήματα μου έδωσαν τις βάσεις της πίστεως και της αγάπης προς τον Θεό. Μου έδειξαν το δρόμο της πίστεως, χωρίς ποτέ να μου στερήσουν την ελευθερία να τον αναζητώ και να τον ακολουθήσω με τη δική μου καρδιά. Επίσης, χωρίς την τεράστια συνδρομή τους, δεν θα κατάφερνα ποτέ να στεριώσω στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ένα μεγάλο ευχαριστώ δεν επαρκεί για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό τους. Το ίδιο ισχύει για τα πεθερικά μου, τον Γεώργιο και την Κατερίνα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και την αγάπη με την οποία μας αγκαλιάσατε. Μας ανοίξατε όχι μόνο το σπίτι σας, αλλά και την καρδιά σας. Και με κάνατε από την πρώτη στιγμή να αισθανθώ πως ανήκω πραγματικά στην οικογένειά σας. Για όλα αυτά σας είμαι βαθιά ευγνώμων. Θέλω να ευχαριστήσω τα αδέρφια μου, τους συγγενείς και τους φίλους μου, όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μου. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τον μικρό μου Διομήδη. Ίσως κάποτε όταν μεγαλώσει να καταλάβει πόσο πολύτιμος υπήρξε στη ζωή μου, γιατί μέσα από εκείνον ο Θεός μου έδειξε ακόμη πιο καθαρά τι σημαίνει οικογένεια, ευθύνη και θυσία. Ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Η παρουσία σας δεν είναι απλώς μια τιμή. Είναι μια υπενθύμηση ότι κανείς δεν βαδίζει μόνος του στον δρόμο της ζωής. Από σήμερα καλούμε να βρίσκομαι ανάμεσά σας με έναν διαφορετικό τρόπο. Όχι ως κάποιος καλύτερος, αλλά ως ένας άνθρωπος που καλείται να διακονήσει τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Το μόνο που ζητώ είναι την προσευχή σας, να εύχεστε να μου δίνει ο Θεός δύναμη σε κάθε βήμα της διακονίας μου και να στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο με αγάπη, ταπείνωση και φόβο Θεού. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον άνθρωπό μου, τον άνθρωπο που βρίσκεται όλα τα χρόνια δίπλα μου, τη σύζυγό μου, εκείνη που μοιράστηκε μαζί μου όχι μόνο τις όμορφες στιγμές, αλλά και τις δύσκολες, τις αγωνίες και τις αλλαγές που έφερε η ζωή μας. Και αν εγώ σήμερα στέκομαι εδώ, είναι γιατί πίσω από αυτή τη στιγμή υπάρχει η δική της συγκατάθεση, η δική της θυσία. Δεν ξέρω τι θα μας φέρει ο δρόμος αυτός. Ξέρω όμως πως θέλω να περιπατήσουμε μαζί όπως περπατήσαμε μέχρι σήμερα, σε μια νέα και εντελώς διαφορετική πορεία, με πίστη, με αγάπη, με υπομονή και πάνω απ' όλα με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Μαρία, σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου και πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ που δέχτηκες και να υπηρετήσουμε μαζί εκείνον στον οποίον παραδίδουμε από σήμερα τη ζωή μας. Και αν υπήρξαν στιγμές που σε στεναχώρησα ή σε πλήγωσα, σου ζητώ συγγνώμη και σου ζητώ να με συγχωρέσεις. Κλείνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να σταθώ λίγο στον τόπο που συντελείται το μεγάλο αυτό γεγονός στη ζωή μου. Η διακονία μου ξεκινά στο καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, του πρώτου επισκόπου Κρήτης, ο οποίος ήλθε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να αφήσει τη σφραγίδα του θεμελιώνοντας την Εκκλησία του Χριστού στην Κρήτη. Έτσι κι εγώ σήμερα αξιώνομαι να ξεκινώ εδώ την δική μου ταπεινή διακονία ενώπιον της τιμίας κάρας του. Γι' αυτό και σήμερα, σεβασμιότατε, δεν έχω να υποσχεθώ τίποτα άλλο παρά μόνο ότι θα διακονήσω με όλη μου την καρδιά, με ταπείνωση, αγάπη και αφοσίωση στον Χριστό, την Εκκλησία Του, με πρότυπο τον Άγιον Τίτο. Εύχομαι και αγωνίζομαι να ακολουθήσω τα βήματά Του, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο όχι μόνο με τα λόγια, αλλά κυρίως με τη ζωή και το παράδειγμά μου, στεκόμενος δίπλα σε κάθε άνθρωπο με αγάπη, κατανόηση και διάθεση προσφοράς. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ από καρδιάς και σας παρακαλώ να με συνοδεύετε με την προσευχή σας, ώστε ο Κύριος να με αξιώσει να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας και πιστός στην κλίση Του. Εύχομαι ο Κύριος διαπρεσβειών της Περαγίας Θεοτόκου και του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, να ευλογεί τη διακονία μου, να με ενισχύει εν τες δυσκολίες, να με διαφυλάτει εν τη πίστη και να με αξιώσει να αναδειχθώ πιστός διάκος της Εκκλησίας Του, προς δόξαν του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν.
1: Αγαπητέ μου υποδιάκονε, και με το λίγον πατέρα Σταύρε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο καθεδρικό μας ναό δεν είναι ούτε δικό σου, ούτε δικό μου, ούτε κανενός άλλου κατόρθωμα, αλλά ευδοκία και χάρις και έλεος του Παναγάθου Θεού, ο οποίος ευδόκησε αυτές τις δύσκολες ημέρες της σύγχυσης και του αποπροσανατολισμού της κοινωνίας, να επιβλέπει επί την άμπελον της Αγίας του Εκκλησίας και να τις χαρίζει νεόφυτα ελαιών, νέους ανθρώπους, οι οποίοι ως κλάδοι της καλλιελαίου του Αγίου Αποστόλου Τίτου, της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, θα διακονήσουν το παρόν και το μέλλον της, λαμβάνοντας από το παρελθόν παράδοση, πολιτισμό, αρχές και αξίες. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω αυτήν την ώρα να γράψεις βαθιά μέσα σου το Ευαγγέλιο που διάβασε η Εκκλησία μας σήμερα, μέρα που για την Κρητική Εκκλησία είναι μέρα γιορτής, αφού ένας από τους υπέροχους θυσιασμένους ιεράρχες της στη διακονία της, ο Άγιος Ποινητός, επίσκοπος Κνωσού, την οποία την υπέροχη ακολουθία που έχει γράψει ο Άγιος Ρόδου, ακούσαμε να ψάλλεται σήμερα εδώ στην Εκκλησία μας, αυτός ο Άγιος Επίσκοπος του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνους, που είχε αλληλογραφία με τον Μέγα επίσης Επίσκοπο της Κορίνθου Διονύσιο, και οι επιστολές του αποτελούν υποθήκες, όπως και η Παύλιος προς Τίτων επιστολή για την Κρητική Εκκλησία. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Ποινητός σήμερα στη γιορτή του είχε ένα Ευαγγέλιο που ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Άκουσες και άκουσα να μιλάει για τον ποιμένα τον καλό και για την κλίση του καθενός από μας μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, να γίνομαι κατά μίμηση εκείνου ποιμένες καλοί. Και ο ποιμήνο καλός, είπε το Ευαγγέλιο, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Αυτό καλείσαι σήμερα, να χάσεις ακόμα και την ψυχή σου, προκειμένου να σωθούν ψυχές άλλων ανθρώπων που βρίσκονται μακριά. Άκουσαμε προσοχή πώς διεζωγράφησες τη μέχρι τώρα ζωή σου, την απομάκρυνση αλλά και την επιστροφή σου. Απόλυτα φυσιολογικά όλα τούτα. Αλλά πάνω και πρώτα απ' όλα υπάρχει εκείνος που όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ο Παράκλητος, που παρακαλεί τις ψυχές μας και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, την Εκκλησία και τον καθένα από μας που ζει μέσα σε αυτήν ή θέλει να ζήσει μέσα σε αυτήν. Εκείνος λοιπόν οδήγησε το βηματισμό σου σήμερα εδώ, και αυτό γιορτάζομαι, αυτό πανηγυρίζομαι, αυτό με το λίγον θα επισφραγίσομαι, την επιστροφή ενός ακόμη ανθρώπου, γιατί κάθε χειροτονία μια επιστροφή ενός ανθρώπου στο δρόμο του Θεού και στη διακονία του αδελφού είναι. Αυτό λοιπόν θα γίνει πραγματικότητα και με σένα από τώρα και στο εξής, και θα έχεις εύκολες και δύσκολες ώρες όπως και μέχρι τώρα στη ζωή σου. Αλλά χαίρομαι γιατί μνημόνευσες ανθρώπους που είναι δίπλα σου και θα είναι για πάντα. Πρώτα απ' όλα Αγίους, όπως τον Άγιο Τίτο μας, που δεν θα σε αφήσει ποτέ, θα σε κρατά από το χέρι και αμέτρητες φορές θα τον συναντήσεις μπροστά σου και θα απορείς. Αλλά εφόσον δίδεσαι στη διακονία της Εκκλησίας του, εκείνος πάει μπροστά και θα με θυμηθείς. Μνημόνευσες τους καλούς σου γονείς, τον ιερέα πατέρα σου και την πρεσβυτέρα μητέρα σου, που με το δικό τους τρόπο αθόρυβα, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλλουν, να φωνάζουν, να κάνουν πλήστη εγκεφάλου εντός εισαγωγικών για να δουν ένα παιδί τους να παίρνει το δρόμο τους, αθόρυβα, ταπεινά, είμαι σίγουρος και προσευχητικά ήθελαν ένα από τα παιδιά τους να πάρει αυτό το δρόμο. και το ζητούσαν από το Θεό. Και σήμερα το καμαρώνουν και έχουν χαρά μεγάλη, γιατί είναι μεγάλο πράγμα η συνέχεια. Και ποιος ξέρει, προφήτης δεν είμαι, μπορεί να υπάρξει κι άλλη συνέχεια στο μέλλον. Βλέπω το Διομήδη να τρίβεται ήδη στα ιερά σου άμφια και δεν ξέρω αν θα ζω εγώ, αλλά σίγουρα κάποιος άλλος. Κάποια στιγμή μάλλον βλέπω και το Διομήδη να συνεχίζει την αποστολή του παππού και του πατέρα του. Αυτά δεν είναι δικά μας, ούτε του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Και αυτός ελέησε και σένα, όπως ελέησε και μένα και όλους τους πατέρες εκ του ιερού καταλόγου. Τώρα λοιπόν, με την ευχή μου, με την ευχή του πατέρα σου που θα εκφραστεί αμέσως τώρα, αφού βλέπω ότι κάτι έχει ετοιμάσει για να το διαβάσει ο πατήρ Ζαχαρίας, ο συνέκδημός σας εκεί στο εξωτερικό, με τις ευχές όλων των δικών σου ανθρώπων, ιδιαίτερως της υποδιακόνησας και μελούσης διακόνησάς σου, με την αγάπη του παιδιού σου και όλων των παιδιών που από σήμερα θα σου εμπιστεύεται ο Θεός μέσα στην Αγία του Εκκλησία, κάνε το σταυρό σου και ξεκίνησε. Εκείνος με τη χάρη του που αναπληρεί τα ελείποντα και θεραπεύει τα ασθενή, θα έρχεται διαρκώς αρρωγός στη ζωή σου. Σε μένα μένει η χαρά και η συγκίνηση ότι ένας ακόμα καλός κληρικός προστίθεται στον ιερό κατάλογο των κληρικών της Αρχιεπισκοπής μας. Και όπως έλεγα και πριν στο Θεοφιλέστατο συμπροσευχόμενο Άγιο Κνωσού, δοξάζω το Θεό και κάνω το σταυρό μου νύχτα και μέρα, γιατί τα τελευταία αυτά 5 χρόνια της εκκλησιαστικής μου διακονίας εδώ στο Ηράκλειο, πολλά νέα και προπάντων καλά παιδιά έχουν αφιερώσει τις υπάρξεις τους στην Αγία μας Εκκλησία, μερικά από τα οποία βρίσκονται σήμερα συλλειτουργούντα ή συμπροσευχόμενα εδώ, και καμαρώνω για αυτά τα παιδιά, δόξα το Θεό, γιατί με πολύ ζήλο αλλά προπάντων με ταπείνωση και αγάπη δόθηκαν στη διακονία της Εκκλησίας και έβαλαν το χέρι στο άρωτρο για να οργώσουν το χωράφι της. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για όλα, και όλοι εμείς σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Αγίας μας Εκκλησίας, εσένα και την οικογένειά σου. Επίτρεψέ μου να πω κι εγώ ένα ευχαριστώ στη Μαρία, γιατί στα μάτια της Μαρίας διέκρινα τη σιγουριά για αυτό που πάει να γίνει, και από εκείνην περίμενα την τελική συγκατάβαση και συγκατάθεση, γιατί είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί πάντα πίσω από ένα καλό ιερέα κρύβεται μια καλή πρεσβυτέρα. Και εγώ θέλω όχι μόνο καλούς παπάδες, αλλά και καλούς συνεργάτες τους, προπάντων καλές πρεσβυτέρες, να τους είναι δίπλα τους στηρίγματα στην ιερατική τους ζωή και στη θυσιαστική τους πορεία. Γι' αυτό εσένα πρέπει να σε επενέσω για μια ακόμη φορά, γιατί διέκρινες όταν γνώρισες την Μαρία ότι είναι ο άνθρωπος που σου στέλνει ο Θεός. Γι' αυτό το επόμενο βήμα του σχεδίου του, που ούτε εσύ μπορούσες να το φανταστείς τότε, ούτε εκείνη. Αλλά ξαναλέω, όσοι είδεν, όσοι θέλησεν και όσοι ευδόκησεν, τίποτε δεν είναι δικό μας. Τα πάντα είναι δικά του και εμείς δικοί του. Το δικό του θέλημα κάνουμε και φτερά στον άνεμο το δικό του που πνέει μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, κάνουμε το αυτονόητο. Δεν δίνουμε, αλλά δινόμαστε. Και είμαστε έτοιμοι να μας πάει όπου θέλει και όπως θέλει και όσο θέλει, αρκεί να ζούμε μόνο για τη δόξα του και όχι για τη δική μας αυταρέσκεια ή για τη δική μας ανθρωπαρέσκεια. Εργάζου λοιπόν από του νίνης τον αμπελώνα της Εκκλησίας για τη δόξα του Θεού και για τη δόξα εκείνης, για την αγάπη των ανθρώπων, και Κύριος ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Τίτου και του Αγίου Ποινητού ας είναι βοηθός στην ιερατική σου πορεία.

0: δική του αρχιεροσύνη και γι' αυτό πορευόμαστε στα δικά του ίχνη βαδίζοντες, ευεργετούντες και ιόμενοι όπως έκανε εκείνος. Καλή δύναμη, παιδί μου, και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου. Πάτερ Ζαχαρία, διάβασέ μας τις πατρικές παρενέσεις παρά τάξην του πατρός, αλλά το αγκαλιάζω με πολύ αγάπη το θέλημά του και μακάρι να μπορούσε να τα πει ο ίδιος, αλλά να μην τον υποβάλλουμε σε περισσότερη ταλαιπωρία από αυτές που έχει τώρα αυτές τις μέρες, από τη συγκίνηση και μόνο, δεν έχει τίποτε άλλο, και από το μεσημέρι και ύστερα μπορεί να μην χρειαστεί ούτε ξανά να νοσηλευτεί, αγαπητέ μου Σταύρε, γιατί ξέρει ο Θεός τι κάνει και πότε το κάνει.
1: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Θεοφιλέστατε, Άγιε Γνωσού, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, αγαπητέ μου γε, σήμερα η καρδιά μας είναι γεμάτη συγκίνηση, χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, καθώς σε βλέπω να κάνεις αυτό το μεγάλο και ιερό βήμα στη ζωή σου. Η διακονία που αναλαμβάνεις δεν είναι ένας τίτλος, ούτε μία τιμή. Είναι ευθύνη, είναι προσφορά και θυσία. Είναι ένας δρόμος στον οποίο καλείσαι να υπηρετείς με ταπείνωση, με αγάπη, αυταπάρνηση και πίστη, έχοντας πάντοτε το Χριστό οδηγό και στήριγμά σου. Να είσαι κοντά στην Εκκλησία, παιδί μου, και στους ανθρώπους της πάντα. Να σκύβεις με αγάπη πάνω στον πόνο, στην αγωνία, στην ανάγκη κάθε ανθρώπου που θα συναντάς. Να δίνεις παρηγοριά όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά κυρίως με την παρουσία σου και τα έργα σου, την καλοσύνη και την ανθρωπιά σου. Μην ξεχάσεις ποτέ την απλότητα με την οποία μεγάλωσες και τις αξίες που προσπαθήσαμε να σου δώσουμε. Να θυμάσαι από πού ξεκίνησες, ποιοι σε αγάπησαν και πόσοι προσευχήθηκαν για να φτάσεις μέχρι εδώ. Να αγαπάς τον Χριστό και την Εκκλησία, τον άνθρωπο. Να προσεύχεσαι με την καρδιά σου. Να υπηρετείς χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση και να παραμένεις ταπεινός ακόμα και όλοι, όταν οι άλλοι σε τιμούν. Και όπου κι αν σε οδηγήσει ο Θεός, όποια διακονία και αν σου εμπιστευτεί η Αγία μας Εκκλησία, να θυμάσαι πως για μας θα είσαι πάντοτε το παιδί μας. Σήμερα σε καμαρώνουμε βαθιά, αλλά περισσότερο απ' όλα προσευχόμαστε να σε φωτίζει και να σε δυναμώνει ο Θεός σε κάθε βήμα της ζωής σου. Να είσαι άξιος, παιδί μου, και ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε. Και σε σένα, αγαπημένη μας κόρη Μαρία Διακόνισσα, σήμερα δεν ξεκινά μόνο ο γιος μου για μια νέα πορεία. Ξεκινάτε και οι δυο μαζί ένα νέο κεφάλαιο της ζωής σας. Η διακονία του συζύγου σου θα χρειάζεται την αγάπη σου και την υπομονή σου πάντοτε, την κατανόηση και τη στήριξή σου. Ιδιαίτερα ως θεολόγος που είσαι, τα γνωρίζεις πολύ καλά. Θα υπάρξουν στιγμές χαράς, αλλά και ίσως στιγμές κούρασης ή δυσκολίας. Να στέκεσαι δίπλα του, όχι πίσω του, με δύναμη, πίστη και αγάπη. Να θυμάσαι πάντοτε πως πριν από κάθε διακονία και κάθε ευθύνη είστε σύζυγοι, σύντροφοι και οικογένεια. Να μην θεωρήσετε ποτέ ο ένας τον άλλον δεδομένο και να βρίσκετε πάντα χρόνο να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, να ακούετε και να αγκαλιάζετε ο ένας τον άλλον. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, εγώ και η πρεσβυτέρα πεθερά σου, που στέκεσαι δίπλα στο γιο μας και που μοιράζεσαι μαζί του αυτόν τον δρόμο. Από σήμερα δεν σε θεωρούμε μόνο τη σύζυγο του παιδιού μας, σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, μέλος της ιερατικής μας οικογένειας, παιδί, και παιδί μας. Ο Θεός να σε χαρίζει υγεία, αγάπη, υπομονή και δύναμη, να φωτίζει τα βήματά σας, να προστατεύει το σπίτι σας και να κρατά ευγνώμονους, ενωμένους σε κάθε χαρά και σε κάθε δοκιμασία. Να είστε ευλογημένοι και να συνεχίσετε τη ζωή σας πάντα μαζί, με τον Χριστό στην καρδιά, με την αγάπη οδηγό. Να έχετε την ευχή την δικαιά μου και της πρεσβυτέρας πεθερά σας και μητέρα σας. Αμήν.

Πρόσκομαι, η Θεία Χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρώσα. Προχειρίζεται Σταύρον τον ευλαβέστα των υποδιάκονων εις διάκονων. Ευξόμεθα ουν υπέρ αυτού ή να έρθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώση της ή την του Αγίου σου Πνεύματος χορηγεί εν καταπέμπων επί τους ορισμένους υπό της εξεκτιάς του δυνάμεως λειτουργούς γενέστε και εξυπηρετήστε της ακράτης σου μυστηρής και τούτον ον ευδόκη σας προκυριστήν επαρε μου εις την της διακονίας λειτουργίαν εν πάση σεμνότητη διατήρησον έχοντα το μυστήριον της πίστεως εν καθαρά συγκινήσει. Δόρισε δε αυτό την χάρη είναι δωρήσωστε πάνω το πρωτομάρτυρί σου ον και εκάλεσας πρώτον εις το έργο της διακονίας σου και καταξίωσον αυτόν κατά το σύ ευάρεστον οικονομήσε τον παρά της εις αγαθότητος δεδορημένο αυτό βαθμόν. Γάρ καλώς διακονίσαντες βαθμών εαυτής καλών περιποιούνται και τέλειον ανάδειξον δούλος ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εξαχράν, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπερθέων Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, κυρίου Δεϊθόμεν, κυρίου Ελέησον.
1: Ο Θεό, ο σωτήρη ημών, ότι αφθάρτω σου φωνή τη Αποστόλη σου θεσπίσα των τη Διακονία νόμων και των πρωτομάρτυρα Στέφανων και ούτων αναδείξα. Και πρώτον αυτόν κηρύξαστο του διακόνου πληρούν τα έργων, καθώς διέγραπτε εν το Αγίου Ευαγγελίου σου. Ως της θέλει εν ημίν είναι πρώτος έστω ημών διάκονος, συνδέσποτα των απάντων και των δούλων σου του τον κατηξίωσα στην του διακόνου υπησελθήν λειτουργία, πλήρωσον πάσης και πίστεως και αγάπης και δυνάμεως και αγιασμού και επιφυτίση του Αγίου και ζώπιου σου πνεύματος. Ούγαρ εν τη επιθέση των αιμών χειρών, αλλά εν τη επισκοπή των πλουσίων σου εκτιμών δίδοτε χάρη τη αξία σου. Ενα και ούτω πάση αμαρτία εκτό γενόμενο, εν τη φοβερά ημέρα τη κρίσεώ σου, αμέμπτωση παραστή και των μισθών των αδιάψευτων τη ει επαγγελία κομίση. Σίγαρη ο Θεό ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, και εκεί και σε αιώνα των αιών να μείνουν.

Αμένος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου.

σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιδουσιών δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς

0: πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σωθεί μεταναβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων επισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παρακόμενο.
2: Ότι εσύ ο Αγίας και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Εν ειρήνη έρθομεν.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ο ευλογός τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζουν τους ευσυπεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τη ιερεύση της άρχου συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου και πάσα δώσεις αγαθή και πάνδωρημα τέλειον, άνδοθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Θεός έλθει εφημάστη ευτουθία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός και ελθίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

0: Αγία Τριάδια φυλάτη πάντα εμάς. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε όλους για τη συλλειτουργία μας σήμερα εδώ, τους πατέρες, τους συλλειτουργούς και τους συμνευχομένους, τους καλούς μας ψάλτες και όλους εσάς που προσευχητικά συμμετείχατε στο μυστήριο της χειροτονίας του Πατρός Σταύρου. Θα μείνει τώρα εδώ να του ευχηθείτε και ο Άγιος Πρωτοσύγγελος θα σας διανέμει το αντίδωρο πρώτα και μετά θα περνάτε από τον Πατέρα Σταύρο να του ευχηθείτε να έχει μια ευδόκιμη διακονία στην Αγία μας Εκκλησία. Και πάλι καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, των Αυταδέλφων και των συναυτής ανερεθέντων 200 μαρτύρων. Ο Ευλάμπιος και οι αδελφοί του Ευλαμπία έζησαν στην οικομίδια επί Μαξιμιανού και ηγεμόνος Μαξίμου. Κατέφυγαν στα βουνά γύρω από την πόλη για να ξεφύγουν από τους διωγμούς που είχαν ξεσπάσει κατά των χριστιανών. Μια ημέρα που οι σύντροφοί τους τον είχαν στείλει στην πόλη για να αγοράσει ψωμί, ο Ευλάμπιος είδε αναρτημένο στους τοίχους τα αυτοκρατορικά διατάγματα που διέτασαν το διωγμό των χριστιανών. Την ώρα που τα διάβαζε, τον συνέλαβαν οι υδρολάτρες και τον προσήγαγαν στις αρχές. Τον ανέκρινε ο αυτοκράτορας και ο Ευλάμπιος με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Στο τέλος της ανακρίσεως, φάνηκε ότι ο Άγιος εκάμφθη και ήταν έτοιμος να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τον πήγαν λοιπόν στο ναό. Τη στιγμή που προχωρούσε δήθεν για να προσφέρει θυσία, διέταξε το άγαλμα του Άρη να κατακριμνιστεί και αυτομάτως το ανίσχυρο είδωλο διαλύθηκε σε κομμάτια στο δάπεδο. Έξαλλοι οι ειδωλολάτρες επιτέθηκαν στο γενναίο αθλητή του Χριστού. Την ώρα που τον βασάνιζαν, ήλθε η αδελφή του Ευλαμπία και τον παρακαλούσε να πρεσβεύσει υπέρ αυτής, ώστε να μαρτυρήσει και εκείνη μαζί του. Ο Θεός εκπλήρωσε την επιθυμία της. Την έπιασαν και την εράπησαν και τέλος την έριξαν μαζί με τον αδελφό της σε έναν μεγάλο λέβητα που έβραζε νερό. Αν και η Αγία εδηλίασε προς στιγμήν, με την προτροπή του αδελφού της εισήλθε στο κοχλάζον ήθορ, το οποίο αμέσως ψυχράνθηκε τόσο, ώστε οι δύο Άγιοι να στέκονται εκεί με αγαλίαση. Ο ασυνείδητος τύρανος πρόσταξε τότε να τυφλώσουν τον Άγιο Ευλάμπιο και να κρεμάσουν την αδελφή του από τις τρίχες της κεφαλής της. Αφού άναψαν κάμινο ισχυρότερα από εκείνη της Βαβυλώνος, έριξαν μέσα τους Αγίους, αλλά ό του θαύματος, η φλόγα σχημάτισε θόλο, ώστε να μείνουν οι Άγιοι αυλαβείς, υμνολογούντες και δοξάζοντες τον Κύριο, όπως οι τρεις παιδες άλλοτε. Ανέστητος ενώπιον του θαύματος, ο τύρανος έδωσε διαταγή να τους αποκεφαλίσουν. Η Αγία Ευλαμπία όμως παρέδωσε ατάραχα τη μακαρία ψυχή της στον Κύριο πριν πέσει η σπάθη. Βλέποντας τα θαυμαστά γεγονότα, 200 από τους παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες πίστευσαν και εκείνοι στο Χριστό. Λίγο αργότερα αποκεφαλίστηκαν όλοι τους μετά τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία και εξεδίμησαν όλοι μαζί για να συγκαταλεχθούν στους χορούς των Αγίων.

Ο Όσιος πατήρ ημών Βασιανός εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Βασιανός καταγόταν από την Συρία. Επί σειρά ετών διεξήγει τον ασκητικό αγώνα ως ερημίτης. Κατόπιν πέρασε από διάφορους τόπους και έδειξε σε πάρα πολλούς ανθρώπους την οδό της αρετής με τα έργα του και με τους εμπνευσμένους λόγους του. Εγκαταστάθηκε τέλος στην Κωνσταντινούπολη επί Μαρκιανού και τόσο πολύ ακτινοβολούσαν οι αρετές του ώστε συγκέντρωσε γύρω του μέχρι και 300 μαθητές, μεταξύ των οποίων ήταν άρχοντες, συγκλητικοί και η Αγία Ματρόνα, που ήρθε στη βασιλεύουσα για να ασκητεύσει υποκρινόμενη ότι ήταν άνδρας. Ο αυτοκράτορας εκτιμούσε πολύ τον Όσιο Βασιανό και τον θεωρούσε εν Χριστώ πατέρα του, ενώ όσο ακόμη ζούσε ο Άγιος έκτισε ένα ναό αφιερωμένον επ' ονόματί του. Αμέτρητα υπήρξαν τα θαύματα του Αγίου και οι σωτηριώδεις λόγοι του είχαν απήχηση σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Βασιανός εκοιμήθη εν ειρήνη, πλήρης ημερών.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Ο μακάριος πατήρ ημών Θεόφιλος γεννήθηκε κοντά στην Τιβεριούπολη, σημερινή Στρόμνιτσα, στα χρόνια της πρώτης οικονομαχίας, 730-787. Ήδη από την ηλικία των 13 ετών εγκατέλειψε ό,τι τον συνέδεε με τον κόσμο για να σηκώσει τον σταυρό του και να βαδίσει τη στενή οδό την άγουσα προς τη Βασιλεία των Ουρανών υπό την καθοδήγηση του Οσίου Στεφάνου του εν το Σελεντίο. Μετά από άκαρπες αναζητήσεις 3 ετών, οι γονείς του τον ξαναβρήκαν.

Βλέποντας όμως πόσο πλήρης πνεύματος Αγίου ήταν ο νέος, δεν επιχείρησαν να εμποδίσουν την κλίση του. Ζήτησαν απλώς από τον ηγούμενο της Λαύρας του Σελεντίου Όρους να εγκατασταθούν ο Θεόφιλος και ακόμα μερικοί μοναχοί στην περιοχή τους για να ιδρύσουν ένα μοναστήρι. Ο Όσιος ζούσε εν ησυχία, με μόνη μέρημνα να θέτει κάθε ημέρα αναβάσεις στην καρδία του, ώστε να προσεγγίσει τον Κύριο, όταν με προτροπή του Μισόκαλου ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος διέταξε το διωγμό όλων όσων τιμούσαν τις ιερές εικόνες και ιδίως των μοναχών. Καθώς η φήμη της αρετής και της ορθοδοξίας του Θεοφύλου είχε φτάσει στα αυτιά του τυράννου, ο Λέων διέταξε να φέρουν τον Άγιο ενώπιόν του. Δίχως να πτωηθεί από τις απειλές, ο Μακάριος ομολόγησε ότι αρμόζει σε όσους πιστεύουν στην ενσαρκή φανέρωση του Χριστού να τιμούν την εικόνα του και εκείνες των Αγίων. Τον μαστίγωσαν και μετά τον έστειλαν μαζί με τον Άγιο Λογκίνο τον Στυλίτη στην Οίκια για να δικαστεί. Έφτασαν στην Οίκια και παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστή, ο οποίος διέταξε να ξαπλώσουν και να τεντώσουν στο δάπεδο τον Άγιο Λογκίνο και να κάψουν τις εικόνες που είχε μαζί του επάνω στο πρόσωπό του. Όσο για τον Θεόφιλο, καθώς η παρησία του στην ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως παρά τις τόσες απειλές ήταν δυσβάστακτη για το δικαστή, έβαλε να τον απλώσουν στο χώμα μεταξύ δύο πασάλων, με τα χέρια απλωμένα σε σχήμα σταυρού, και διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελαίητα, ώσπου το χώμα να κοκκινήσει από το αίμα του. Σηκώθηκε τότε από το θρόνο του ο δικαστής και για πολλή ώρα κτύπησε ο ίδιος τον Άγιο στο πρόσωπο και διέταξε κατόπιν να του φορέσουν υποδήματα σιδερένια που είχαν πυρακτωθεί στη φωτιά και να τον αναγκάσουν να τρέχει μπροστά από το άρμα του. Έκπληκτος μπροστά στην αντοχή του Αγίου Θεοφύλου, ο Ύπατος, ο οποίος διοικούσε την πόλη, τον ρώτησε τι ήταν εκείνο που του έδινε το ακλόνητο θάρρος και την υπεράνθρωπη ανδρεία για την υπεράσπιση της τιμής των εικόνων. Κατανοώντας την καλή του προαίρεση και γνωρίζοντας ότι ο Ύπατος είχε γνώση των γραφών, ο Θεόφιλος του πρότεινε μια θεολογική συζήτηση. Με πνεύμα και λόγο τόσο ζωηρό και διαυγή, σαν να μην είχε υποστεί καμία δοκιμασία, ο ομολογητής του εξήγησε τότε όλη τη διδασκαλία της γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως για τη σχέση μεταξύ της εικόνας και του πρωτοτύπου της. Απέδειξε με τρόπο αναντήρητο ότι η τιμή των Ορθοδόξων προς τις εικόνες είναι σχετική και δεν έχει άλλο σκοπό από την προσκύνηση του πρωτοτύπου, του Χριστού και των Αγίων, οι οποίοι έχοντας ζήσει εν σαρκή μπορούν να γίνουν αντικείμενο παράστασης με σχέδιο και χρώμα. Ο Ύπατος τόσο εντυπωσιάστηκε από την ακρίβεια και το πνευματικό βάθος των επιχειρημάτων του Θεοφύλου, ώστε τον απελευθέρωσε και του υποσχέθηκε να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για την υπεράσπιση των ιερών εικόνων. Μολονότι εθλίβη κάπως, που δεν στάθηκε δυνατό να μιμηθεί έως τέλους το θείο πάθος, ο Άγιος επέστρεψε στη μονή του, προς μεγάλη χαρά των υποτακτικών και των συγγενών του. Λίγο μετά την επιστροφή του απεκαλύφθη στο Θεόφιλο η επικείμενη εκδημία του. Είχε ως εκ τούτου τον χρόνο πριν κοιμηθεί εν ειρήνη να τακτοποιήσει τα της διαδοχής του, να ασπαστεί όλους τους αδελφούς, να τους ζητήσει συγχώρηση και να τους προτρέψει για τελευταία φορά να επιμείνουν στον αγώνα για την αρετή και την ορθόδοξη πίστη.

Μνήμη του Οσίου Ανδρέα εκτότμα δια Χριστών Σαλού. Γόνος οικογένειας αγράμματων αλλά ευλαβέστατων χωρικών της περιοχής της Βολογντά, ο Όσιος Ανδρέας έλαβε τη μόρφωσή του μέσα από τις ακολουθίες της εκκλησίας του χωριού του. Όταν πέθαναν οι γονείς του, εισήλθε ως δόκιμο στη Μονή Γκάλιτς, στην Επισκοπή της Κοστρώμα. Ο ηγούμενος που ήταν σοφός διέκρινε τα πνευματικά του χαρίσματα και τον ενεθάρρυνε να επιδιώξει τη δύσκολη και ασυνήθιστη άσκηση του δια Χριστών Σαλού. Ο Ανδρέας εγκατέλειψε λοιπόν το μοναστήρι για να ακολουθήσει τον Πλάνητα Βίο, αλλά επισκεπτόταν συχνά το γεροντά του για να εξομολογείται τις πράξεις και τους λογισμούς του. Όταν επιβίωσε ο γείροντάς του, ο Ανδρέας εγκαταστάθηκε κοντά στο ναό της Αναστάσεως στην πόλη Τότμα, όπου κανείς δεν τον γνώριζε. Όλη τη νύχτα προσευχόταν και την ημέρα μάζευε ελεημοσύνες που μετά μοίραζε στους φτωχούς. Χειμώνα καλοκαίρι γυρνούσε ανυπόδητος και τρεφόταν μόνο με ψωμί και νερό. Κάθε χρόνο έκανε προσκύνημα στα ιερά σκηνώματα της περιοχής. Μία ημέρα συνάντησε τον φύλαρχο μιας άγριας φυλής που υπέφερε από μια πάθηση των ματιών. Ο φύλαρχος ζήτησε από τον ασκητή που είχε ήδη φήμη θαυματουργού να τον θεραπεύσει. Ο Ανδρέας έφυγε, αλλά ο βάρβαρος έπλαινε τα μάτια του με το χιόνι πάνω στο οποίο είχε περπατήσει ο Άγιος και θεραπεύθηκε. Εξαντλημένος από την άσκηση και τις στερήσεις, ο Όσιος Ανδρέας προείδε την ημέρα της εκθυμίας του και κάλεσε έναν ιερέα για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Λίγο μετά τον βρήκαν νεκρό σε ένα δωμάτιο, όπου το τίμιο λείψανό του ανέδιδε ουράνια ευωδία, 10 Οκτωβρίου 1673. Αργότερα εμφανίστηκε ο Όσιος σε μία άρρωστη την ώρα που κοιμόταν, της έδωσε να ασπαστεί το Ευαγγέλιο που κρατούσε στο χέρι και της είπε να πάει και να προσευχηθεί στον τάφο του. Όταν ξύπνησε, η γυναίκα είχε πλέον θεραπευτεί.

Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου Επισκόπου Πένζας. Ο Άγιος Ινοκέντιος Ζμιρνόφ τιμάται εδώ και αρκετά χρόνια από το ρωσικό λαό για τον ασκητικό βίο του και τα θαύματα που επιτελέστηκαν με τις προσευχές του. Υπήρξε επίσης συγγραφέας πνευματικών συγγραμμάτων που γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Σαν σήμερα, το 1862, καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. Είναι η λεγόμενη περίοδος της Μεσοβασιλείας.
1: Το 1906, ο Έλληνας οπλαρχηγός Σαράντος Αγαπινός, γνωστός ως καπετάν Τέλος Άγρας, αναλαμβάνει στο Βάλτο την αρχηγία του Μακεδονικού Αγώνα.
0: Σαν σήμερα, το 1908, αρχίζει να λειτουργεί το πρωτοποριακό για την εποχή του ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου, στο οποίο διευθυντικό ρόλο κλήθηκε να αναλάβει ο νέος τότε Αλέξανδρος Δελμούζος, μετέπειτα κορυφαίος παιδαγωγός και μία από τις πιο αξιόλογες μορφές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στη χώρα μας. Στο Παρθεναγωγείο Βόλου φοιτούσαν μόνο κορίτσια.

Το 1912 σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη του Σαραντάπορου ή μάχη των στενών της Πόρτας, η οποία αποτελεί την πρώτη πολεμική επιχείρηση της Ελλάδας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν το οχυρό και ελευθερώνουν τα Σέρβια, ανοίγοντας το δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

0: Το 1935 καταλύονται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα και το Σύνταγμα του 1927. Επικεφαλής οι στρατηγοί Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Γιώργος Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης.
1: Σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή το μικρό Σπουργίτη, μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της Γαλλίας, η Edith Giovanna Gassion, παγκοσμίως γνωστή με το ψευδώνυμο Edith Piaf.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Κυριακή του καλού σπορέως σήμερα. Ο μεγάλος Γεωργός των ψυχών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έρχεται ανάμεσά μας και σπέρνει πλούσια τον Λόγο του Θεού. Έρχεται κοντά στον άνθρωπο, γίνεται όμοιος με εμάς, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τον Λόγο Του, να τον κατανοήσουμε, να τον κάνουμε τρόπο ζωής και να του μοιάσουμε. Σήμερα ακούσαμε την όμορφη παραβολή του καλού σπορέως. Ο Γεωργός έσπηρε τον σπόρο του πλούσια και παντού. Όμως ο σπόρος δεν έπεσε όλο σε γόνιμη γη. Άλλος έπεσε στο δρόμο, άλλος πάνω στις πέτρες, άλλος ανάμεσα στα αγκάθια και άλλος σε καλή γη όπου καρποφόρησε. Ο ίδιος ο Χριστός μας εξηγεί ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού και η γη είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι είδους γη είναι η δική μας καρδιά? Και αμέσως μετά ο Χριστός λέγει μια φράση που πρέπει να γίνει προσωπικός προβληματισμός για τον καθένα μας. «Ο έχωνο τα ακούειν ακουέτο». Όλοι έχουμε αυτιά και όλοι μπορούμε να ακούμε ήχους και λόγια. Ο Χριστός όμως δεν μιλά μόνο για τη σωματική ακοή. Μιλά για την εσωτερική, για τα πνευματικά αυτιά της ψυχής. Μπορεί να ακούμε και να μην καταλαβαίνουμε. Μπορεί να ακούμε το Λόγο του Θεού και να μην τον αφήνουμε να αγγίξει την καρδιά μας. Μπορεί να έρχεται η αλήθεια από το ένα αυτή και να φεύγει από το άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να μάθουμε να ακούμε με την καρδιά. Να ακούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να σκεπτόμαστε τι σημαίνει για τη δική μας ζωή. Να αναρωτιόμαστε σε τι με βοηθά αυτό που ακούω, τι πρέπει να αλλάξω, πώς μπορώ να κάνω πράξη αυτό που μου προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό ακουέτο του Χριστού. Δεν αρκεί να ακούμε, χρειάζεται να κατανοούμε. Και δεν αρκεί να κατανοούμε, χρειάζεται να πράττουμε. Ζούμε σε μια εποχή, αδελφοί μου, όπου ακούμε πάρα πολλά. Ειδήσεις, διαφημίσεις, απόψεις, συμβουλές, κοινωνικά δίκτυα, πληροφορίες κάθε είδους. Ακούμε συνεχώς τη φωνή του κόσμου. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο ακούμε άραγε τη φωνή του Θεού? Μήπως πολλές φορές δίνουμε την ακοή μας σε λόγια που μας γεμίζουν περιέργεια, σε κουτσομπολιά, σε κατακρίσεις, σε διαβολές και σε πράγματα που τελικά πληγώνουν την ψυχή μας? Κι όμως υπάρχει και μια άλλη φωνή. Είναι η φωνή του Ευαγγελίου. Είναι η φωνή της Εκκλησίας. Είναι η φωνή που μας μιλά για αγάπη, συγχώρεση, μετάνοια, καθαρότητα, προσφορά, ελπίδα και αληθινή ελευθερία. Γι' αυτό χρειάζεται να επιλέξουμε τι θα ακούσουμε και σε ποια φωνή θα δώσουμε χώρο μέσα μας. Η πνευματική ακοή χρειάζεται προθυμία, χρειάζεται διάθεση για αγώνα. Η ραθυμία και η αδιαφορία οδηγούν στην πνευματική ακαρπία. Δεν μπορούμε να μένουμε στην ημιμάθεια. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι γνωρίζουμε ήδη αρκετά και δεν έχουμε τίποτε άλλο να μάθουμε. Η πίστη, αδελφοί μου, χρειάζεται καλλιέργεια. Η ψυχή χρειάζεται τροφή και αυτή την τροφή την προσφέρει η Εκκλησία μέσα από το Ευαγγέλιο, τη λατρεία, τα μυστήρια, την προσευχή, τη ζωή των Αγίων και την πνευματική κοινωνία των αδελφών μας. Η εποχή μας πολλές φορές προσπαθεί να μας πείσει ότι η εγκράτεια είναι αδυναμία, ότι η καθαρότητα είναι ξεπερασμένη,
ότι η ευγένεια δεν χρειάζεται, ότι η προσφορά στον άλλον είναι περιττή και ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Ο Χριστός όμως μας δείχνει ένα άλλο δρόμο. Μας καλεί να μη συμβιβαστούμε με ό,τι μας απομακρύνει από εκείνον. Να μη φοβηθούμε να είμαστε διαφορετικοί, όταν αυτό σημαίνει ότι παραμένουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο. Το ακουέτου του Χριστού σημαίνει να προσέχουμε. Να προσέχουμε τι ακούμε, τι δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας και ποια πράγματα επιτρέπουμε να επηρεάζουν τη ζωή μας. Σημαίνει να μην γινόμαστε μέρος του κακού επειδή έτσι κάνουν όλοι. Να μην θεωρούμε φυσιολογικό ό,τι καταστρέφει την ψυχή. Να έχουμε θάρρος να στεκόμαστε σταθεροί ακόμη και όταν γύρω μας όλα αλλάζουν. Να γινόμαστε σαν το βράχο μέσα στην καταιγίδα και σαν το κυματοθράφστη μέσα στην τρικυμία των πειρασμών. Και κυρίως το ακουέτο σημαίνει αυτό που ακούμε να το κατανοούμε, αυτό που κατανοούμε να το πράττουμε και αυτό που πράττουμε να γίνεται μαρτυρία της πίστεώς μας. Ο χριστιανός δεν καλείται απλώς να μιλά για την αρετή. Καλείται να αγωνίζεται για να την αποκτήσει. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι είναι η μετάνοια. Χρειάζεται να μετανοούμε. Δεν αρκεί να μιλάμε για την αγάπη. Χρειάζεται να αγαπούμε. Δεν αρκεί να ακούμε για τη συγχώρηση. Χρειάζεται να συγχωρούμε. Έτσι ο Λόγος του Θεού γίνεται καρπός. Και αυτό είναι το ζητούμενο της σημερινής παραβολής. Ο σπόρος

είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το σπόρο του. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα πνευματικά μας αυτιά. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού όχι μόνο με τα αυτιά του σώματος, αλλά με την καρδιά. Ας προσέξουμε, ας κατανοήσουμε, ας εφαρμόσουμε. Και ας ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο Λόγος Του να μην χαθεί μέσα μας, αλλά να γίνει ζωή, έργο και καρπός. Θα ήθελα, αδελφοί μου, να κλείσω με μια μικρή ιστορία. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Άκουγε το Ευαγγέλιο, άκουγε το κήρυγμα και ύστερα επέστρεφε στο σπίτι του. Κάποια μέρα ένας νεότερος τον ρώτησε «Παππού, γιατί πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Τόσα χρόνια ακούς τα ίδια Ευαγγέλια και τα ίδια λόγια. Τι μένει τελικά από όλα αυτά?» Ο γέροντας δεν απάντησε αμέσως. Πήρε ένα καλάθι που είχε δίπλα του, το οποίο ήταν παλιό και γεμάτο τρύπες, και του είπε «Πήγαινε σε παρακαλώ μέχρι την πηγή και φέρε μου νερό με αυτό το καλάθι». Ο νέος πήγε, γέμισε το καλάθι με νερό και μέχρι να επιστρέψει το νερό είχε φύγει. Το ξαναγέμισε. Το ίδιο. Το έκανε αρκετές φορές και στο τέλος είπε απαγοητευμένος «Δεν γίνεται. Το καλάθι είναι τρύπιο. Δεν κρατά νερό». Και ο ηλικιωμένος του απάντησε «Έχεις δίκιο. Δεν κράτησε το νερό. Όμως κοίταξε το τώρα. Πριν ήταν βρώμικο και γεμάτο χώματα. Τώρα είναι καθαρό». Και συνέχισε «Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί να νομίζεις ότι ακούς το Λόγο του Θεού και ύστερα τον ξεχνάς. Μπορεί να νομίζεις ότι δεν μένει τίποτα. Όμως κάθε φορά που ακούς το Ευαγγέλιο, κάτι μέσα σου καθαρίζεται, κάτι φυτεύεται, κάτι αλλάζει. Αρκεί να μην πάψεις να ακούς». Αδερφοί μου, ίσως πολλές φορές κι εμείς να αισθανόμαστε ότι ακούμε, αλλά δεν αλλάζουμε, ότι ο Λόγος του Θεού περνά από τη ζωή μας και δεν καρποφορεί. Ας μην απογοητευόμαστε. Ας συνεχίσουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ας συνεχίσουμε να ακούμε. Ας ανοίγουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Γιατί ο Θεός δεν ζητά από μας να γίνουμε τέλειοι από τη μια μέρα στην άλλη. Ζητά να Του προσφέρουμε καλή γη. Και όταν ο σπόρος του Λόγου Του βρει έστω και λίγο χώρο μέσα μας, Εκείνος θα τον μεγαλώσει. Γι' αυτό ας φύγουμε σήμερα από το ναό, κρατώντας μόνο μια φράση. «Ο έχω νότα, ακούει να κουέτω». «Κύριε, δώσε μας αυτιά να ακούμε, καρδιά να κατανοούμε και δύναμη να κάνουμε πράξη το Λόγο Σου». Αμήν.

Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνια Δαμάκη. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

10 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, των Αυταδέλφων και των συναθλησάντων αυτής 200 μαρτύρων. Του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού, του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού, του Αγίου Γρηγορίου Μητροπολίτου Νικαίας, του Ομολογητού των Ιερών Εικόνων, του Αγίου Ποινητού Επισκόπου Κνωσού Κρήτης, του Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Βλαντιμίρ, του Οσίου Ανδρέα Εκτότμα Διαχριστών Σαλού, του Οσίου Πατρός ημών Αμβροσίου της Όπτινα, του Αγίου Ινοκεντίου Επισκόπου Πένζας, σύναξης των Αγίων Επταρίθμων της Βολινίας, Οσίου Ιώβ του Ποτσάευ, Αγίου Στεφάνου του Βλαντιμίρ, Αγίου Αμφιλοχίου του Βλαντιμίρ, Οσίου Νεομάρτυρος Μακαρίου, Αρχιμανδρίτου Κάνευ, Αγίου Ιεροπόλκ Πρίγκιπος Βλαντιμίρ, Αγίου Θεοδόρου Πρίγκιπος Όστρογκ και της Αγίας Ιουλιανής του Όλτσανη.

Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμα θαυμαστότερη η χωρή των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια, όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Νικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή αυτή οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Νικομίδια πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Εκεί, ζώντας σε ένα σπήλαιο, μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευτεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος. Μα σαν μπήκε στην πόλη, αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Νικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως ο Ευλάμπιος μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι ειδωλολάτρες, οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδισε. Γι' αυτό και του τονίζει: «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρέ μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής, φαίνεσαι γνωστικός, θυσίασες τους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπλητε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών, ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή οι ειδωλολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών βγαίνει η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή σκηνή της άδολης αγάπης
συγκλώνησε πολλούς. Όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την Χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στον Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να τον δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε εμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλο, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε ένα λέβητα με κοχλάζον νερό. Έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνιζαν, ξεσκίζοντας τις άρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν. Ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι Δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των Δημίων. Και τούτο το ζήτησε διότι δεν ήθελε να αγγίσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματα τους. Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά, μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους, αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

στροφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Από αυτήν την εκπομπή και εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας από το βιβλίο «Μικρός Παράδεισος», το οποίο εξέδωσε πρόσφατα η Ιερά Μονή Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, «Απανθίσματα πατερικών αποφθεγμάτων και διηγήσεων» από τη συλλογή του Γεροντικού, από τη ζωή των αναχωρητών που έζησαν στην Αίγυπτο τον 4ο και τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Τα αποφθέγματα των γερόντων της ερήμου γνώρισαν μεγάλη διάδοση και έγιναν μετά την Αγία Γραφή τα προσφυλέστερα αναγνώσματα τόσο των μοναχών όσων και των κοσμικών χριστιανών. Ο παρενετικός λόγος των γερόντων αυτών, κάτω από ένα απέριτο και απερίτεχνο γλωσσικό ένδυμα, κρύβει σαυγηνευτική πνευματική ομορφιά, θαυμαστή πρακτική σοφία, λαμπερή θεία χαρίτωση. Γιατί προέρχεται από χείλη που δοξολογούν ακατάπαυστα τον Άγιο Τριαδικό Θεό, σώματα που ταλαιπωρούνται από την νυχθήμερη άσκηση, καρδιές που πάλονται από θείο έρωτα, αλλά και πολεμούν σκληρά με τα πάθη, τους δαίμονες, την αμαρτία. Έτσι, ο λόγος τους είναι λόγος έμπονος και όριμος, λόγος γεμάτος ζωή και δύναμη, λόγος πάντοτε δροσερός και επίκαιρος.

πατερικοί λόγοι για την προκοπή στην τελειότητα. Ρώτησε κάποιος τον Αββά Αντώνιο, «Τι να κάνω για να ευαρεστήσω τον Θεό?» Και αποκρίθηκε ο γέροντας, «Φύλαξε αυτά που θα σου πω. Όπου κι αν πας, τον Θεό να έχεις παντοτινά μπροστά στα μάτια σου. Ό,τι κι αν κάνεις, στη μαρτυρία των Αγίων Γραφών να το στηρίζεις. Και σ' όποιον τόπο κι αν κατοικήσεις, να μην φύγεις εύκολα. Τα τρία τούτα τήρησε και θα σωθείς». Ρώτησε ο Αββάς Παμβό τον Αββά Αντώνιο, «Τι να κάνω για να σωθώ?» Και του είπε ο γέροντας, «Να μην έχεις πεποίθηση στην αρετή σου, να μην χολοσκάς για πράγμα που πέρασε πια και να κυβερνάς τη γλώσσα σου και την κοιλιά σου. Ένας αδελφός που ζούσε μαζί με άλλους αδελφούς ρώτησε τον Αββά Βυσσαρίωνα, «Τι να κάνω?» Και ο γέροντας του λέει, «Να σωπαίνεις και να μην λογαριάζεις τον εαυτόν σου». Ο Αββάς Βενιαμίν πεθαίνοντας είπε στα πνευματικά του παιδιά, «Αυτά να κάνετε και μπορείτε να σωθείτε, να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε τον Θεό για το κάθε τι. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε». Είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Από κάθε βαπτισμένο άνθρωπο ο Θεός ζητάει αυτά τα τρία: ορθή πίστη από την ψυχή του, αλήθεια από τη γλώσσα του και σοφροσύνη από το σώμα του». Είπε πάλι ο Μακάριος Επιφάνιος, «Τα χριστιανικά βιβλία είναι απαραίτητο απόκτημα αυτών που τα έχουν, γιατί και η θέα μόνο των βιβλίων μας κάνει πιο δυσκίνητους προς την αμαρτία και μας παρακινεί να στραφούμε προς την αρετή». Ο ίδιος είπε πάλι, «Μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση των θείων γραφών. Μεγάλος γκρεμός και βαθύ βάραθρο είναι η άγνοια των Αγίων Γραφών». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ευπρέπειο, «Πώς έρχεται ο φόβος του Θεού στην ψυχή?» Και είπε ο γέροντας, «Αν ένας άνθρωπος έχει την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη και αν δεν κρίνει, έρχεται σε αυτόν ο φόβος του Θεού». Είπε η αμάς Ευγενία, «Μας συμφέρει και να ζητιανεύουμε ακόμα, φτάνει μόνο να είμαστε μαζί με τον Ιησού, γιατί όποιος βρίσκεται κοντά στον Ιησού είναι πλούσιος, ακόμα κι αν υλικά είναι φτωχός. Όποιος προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά θα τα χάσει και τα δύο, ενώ όποιος επιθυμεί τα ουράνια θα βρει οπωσδήποτε και τα γήινα αγαθά». Έλεγαν για τον Αββά Ισαΐα ότι πήρε κάποτε ένα ζεμπίλι, πήγε στο αλώνι και είπε στον ιδιοκτήτη του χωραφιού, «Δώσε μου σιτάρι». «Θέρισες κι εσύ, Αββά?» τον ρώτησε εκείνος. «Όχι», απάντησε ο γέροντας. «Πώς λοιπόν θέλεις να πάρεις σιτάρι αφού δεν θέρισες?» απόρρισε ο Γιώργος. «Ώστε αν κάποιος δεν θερήσει, δεν παίρνει μισθό?» «Όχι βέβαια». Και έτσι έφυγε ο γέροντας. Οι αδελφοί, σαν είδαν τι έκανε, του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να τους εξηγήσει την αιτία της ενέργειάς του. «Για παράδειγμα του το έκανα», αποκρίθηκε ο γέροντας.
για να του δείξω πως αν δεν δουλέψει κανείς, δεν παίρνει αμοιβή από τον Θεό. Είπε η Αμάς Θεοδώρα, αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη. Τα δέντρα, αν δεν περάσουν κακοκαιρίες και βροχές, δεν μπορούν να δώσουν καρπούς. Έτσι συμβαίνει και με μας. Αυτή εδώ η ζωή είναι περίοδος κακοκαιρίας και αν δεν περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις και πειρασμούς, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Είπε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «Εγώ θέλω ο άνθρωπος να έχει από όλες τις αρετές. Κάθε μέρα λοιπόν, μόλις σηκωθείς το πρωί, βάζε αρχή σε κάθε αρετή και εντολή του Θεού με πολύ μεγάλη υπομονή, με φόβο και μακροθυμία, με αγάπη στον Θεό, με κάθε προθυμία ψυχής και σώματος, με ταπείνωση πολύ, με καρτερία στη θλίψη της καρδιάς και στην ύψη, με πολύ προσευχή και ηκεσίες και στεναγμούς, με καθαρή γλώσσα και προσεκτικά μάτια. Να σε περιφρονούν και να μην οργίζεσαι. Να διατηρείς την ημέρα σου και να μην ανταποδίδεις κακό στο κακό. Να μην προσέχεις τα σφάλματα των άλλων. Να μην θεωρείς τον εαυτό σου σπουδαίο, αλλά απεναντίας να τον λογαριάζεις σαν τον τελευταίο από όλα τα δημιουργήματα. Να ζεις χωρίς προσκόλληση στα υλικά και τα σαρκικά, με σταυρό, με αγώνα, με πτωχία πνεύματος, με προαίρεση και άσκηση πνευματική, με νηστεία, με μετάνοια και δάκρυα, με πολεμικό φρόνημα, με διάκριση και με αγνότητα ψυχής. Όταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κοινοβιάρχης κόντευε να πεθάνει και έφευγε με χαρά και προθυμία για να συναντήσει τον Θεό, μαζεύτηκαν γύρω του οι αδελφοί, ζητώντας να τους αφήσει σαν κληρονομιά ένα σύντομο και σωτήριο λόγο που θα τους βοηθούσε να φτάσουν στη χριστιανική τελειότητα. Και εκείνος, αναστενάζοντας, είπε, «Ποτέ δεν έκανα το δικό μου θέλημα και ποτέ δεν δίδαξα σε κανέναν κάτι που πρωτήτερα δεν το τήρησα εγώ». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ιέρακα, «Πες μου, γέροντα, πώς θα σωθώ?» Του λέει ο γέροντας, «Κάτσε στο κελί σου. Αν πεινάς, φάε. Αν διψάς, πιες. Αλλά μην πεις κακό λόγο για κανέναν. Έτσι θα σωθείς». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μακάριο τον Μέγα για την τελειότητα και ο γέροντας αποκρίθηκε, «Αν ο άνθρωπος δεν αποκτήσει μεγάλη ταπείνωση στην καρδιά και στο σώμα, αν δεν μάθει δηλαδή να μην λογαριάζει σε καμία περίπτωση τον εαυτόν του, αλλά απεναντίας να τον βάζει ταπεινά πιο χαμηλά από όλα τα δημιουργήματα, να μην κρίνει κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτόν του, να υπομένει κάθε προσβολή, να διώχνει από την καρδιά του κάθε κακία, να αγωνίζεται ώστε να είναι μακρόθυμος, καλοσυνάτος, φιλάδελφος, αγνός, εγκρατής, γιατί λέει η Γραφή πως η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με αγώνα και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Να βλέπει μόνο τα καλά, να ελέγχει τη γλώσσα του, να μην ακούει τίποτα το μάταιο και ψυχοφθόρο, να κοπιάζει για την αρετή, να διατηρεί την καρδιά καθαρή ενώπιον του Θεού και το σώμα αμόλυντο,
να έχει καθημερινά μπροστά στα μάτια του τη μνήμη του θανάτου, να αποδιώχνει την εσωτερική οργή και κακία, να περιφρονεί τα υλικά πράγματα και τις αρχικές ειδονές, να φεύγει μακριά από τον διάβολο και όλα τα έργα του, να ακολουθεί σταθερά τον βασιλιά των όλων και τις εντολές του όλες, να προσεύχεται αδιάλειπτα και να παραμένει κοντά στον Θεό σε κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση, και κάθε εργασία δεν μπορεί να είναι τέλειος. Είπε ο Αββάς Μάρκος, ο νόμος της ελευθερίας, δηλαδή του Ευαγγελίου, διδάσκει όλη την αλήθεια. Και οι πολλοί τον διαβάζουν μόνο για να λάβουν μια γνώση του. Λίγοι όμως τον κατανοούν ανάλογα με την εκτέλεση των εντολών. Μη ζητάς την τελειότητα αυτού του νόμου σε ανθρώπινες αρετές, γιατί τέλειος άνθρωπος αυτές δεν υπάρχει. Η τελειότητά του είναι κρυμμένη στον Σταυρό του Χριστού. Είπεν ο Αββάς Μωυσής, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, ταπείνωση και προσευχή ακατάπαυστη. Είπεν ο Αββάς Ματώης ότι οι τρεις γέροντες πήγαν στον Αββά Παφνούτιο, τον λεγόμενο Κεφαλά, ζητώντας του να τους πει κάποιον λόγο. Και τους ρώτησε ο γέροντας, «Τι λόγο θέλετε να σας πω, για την πνευματική ζωή ή για τη σωματική?» «Για την πνευματική», του απαντούν. Τους λέγει τότε ο γέροντας, «Πηγαίνετε, αγαπήστε τη θλίψη πιο πολύ από την ανάπαυση, την περιφρόνηση πιο πολύ από τη δόξα, και το να δίνετε πιο πολύ από το να παίρνετε». Είπε ο Αββάς Ποιμήν, η πνευματική εγρήγορση και η επιτήρηση του εαυτού μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, «Τι να κάνω με τις ανώφελες φιλίες που έχω?» Και εκείνος είπε, «Υπάρχει άνθρωπος που ψυχομαχεί και έχει το νου του στις φιλίες του κόσμου τούτου? Άφησέ τες και μην τις αγγίζεις. Έτσι θα αποξενωθούν μόνες τους». Είπε πάλι ο γέροντας, «Βάλε τα δυνατά σου ώστε να μην κάνεις ποτέ κακό σε κανέναν και να διατηρείς καθαρή την καρδιά σου στις σχέσεις σου με κάθε άνθρωπο». Ήρθε κάποτε ο άρχοντας να δει τον Αββά Παλάδιο, επειδή είχε ακούσει γι' αυτόν. Μαζί του πήρε και έναν στενογράφο. «Εγώ μπαίνω να δω τον Αββά και εσύ όσα θα μου πει να τα καταγράψεις με ακρίβεια», τον πρόσταξε. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο άρχοντας και λέει στον γέροντα, «Προσευχή σου για μένα, Αββά, γιατί έχω πολλές αμαρτίες». «Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αναμάρτητος», απάντησε ο γέροντας. «Άρα, Αββά, θα τιμωρηθούμε για κάθε αμαρτία?» ρώτησε ο άρχοντας. «Είναι γραμμένο, εσύ θα ανταποδώσεις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού». «Εξήγησέ μου το γέροντα αυτό το ρητό», παρακάλεσε ο άρχοντας. «Το νόημά του είναι ολοφάνερο, αδελφέ μου. Άκουσε, ωστόσο, αναλυτικά τι θέλει να πει. Λείπησες των πλησίων? Περίμενε να πάθεις το ίδιο. Άρπαξες από τους κατωτέρους σου? Γρονθοκόπησες φτωχό? Αδίκησες? Ντρόπιασες? Ρεζίλεψες? Συκοφάντησες? Είπες ψέματα? Έπεσες σε μοιχεία? Καταπάτησες τους όρκους σου?
μετακίνησες τα όρια πατρικών κτημάτων, επιβουλεύθηκες περιουσίες ορφανών, στενοχώρησες χείρες, προτίμησες την επίγεια ειδονή από τα μελλοντικά αγαθά. Περίμενε την ανταπόδοσή τους. Γιατί ό,τι λογής έργα σπείρει ο άνθρωπος, τέτοια και θα θερήσει. Αν βέβαια έχεις κάνει και κάποια καλά, περίμενε και εκείνον την πολλαπλάσια ανταπόδοση. Γιατί ο Κύριος θα ανταποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Έχοντας ισόβια στο νου σου αυτή την απόφαση, θα μπορέσεις να αποφύγεις τα πιο πολλά αμαρτήματα. «Και τι πρέπει να κάνω, Αβά?» ρώτησε ο άρχοντας. «Να συλλογίζεσαι τα αιώνια και ατελεύτητα και παντοτινά, όπου δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει ύπνος ομοιοθάνατος, δεν υπάρχει φαγητό και πιωτό, αυτά δηλαδή που υπηρετούν την ανθρώπινη αδυναμία μας. Δεν υπάρχει αρρώστια, δεν υπάρχουν πόνοι, δεν υπάρχουν ιατρία και δικαστήρια και δοξοληψίες και χρήματα. Η αρχή των κακών, η αιτία των πολέμων, η ρίζα της έχθρας. Αλλά χώρα ζωντανών που δεν πεθαίνουν από την αμαρτία, που ζουν την αληθινή ζωή ενωμένη με τον Χριστό». Στέναξε ο άρχοντας και είπε: «Αλήθεια, Αβά, έτσι είναι, όπως τα λες». Και ωφελημένος πολύ κίνησε να γυρίσει στο σπίτι του ευχαριστώντας τον Θεό. Είπε ο Αβάς Παμβό: «Αν έχεις καρδιά μπορείς να σωθείς». Ρώτησε κάποιος αδελφός τον Αβά Παμβό: «Γιατί με εμποδίζουν τα πονηρά πνεύματα να κάνω καλό στον πλησίον?» «Μη μιλάς έτσι», του λέει ο γέροντας, «γιατί είναι σαν να αποκαλείς τον Θεό ψεύτη. Καλύτερα πες: δεν θέλω να διόλου να δείξω ευσπλαχνία, γιατί ο Θεός έχει από καιρό βεβαιώσει: σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Είπε ο Αβάς Ισόης: «Ταπείνωσε τον εαυτό σου, απαρνήσου το θέλημά σου, διώξε τις μέρημνες και θα βρεις πνευματική ανάπαυση». Έλεγαν για τον Αβά Χωμέ ότι πεθαίνοντας είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Μην κατοικήσετε μαζί με αιρετικό, μην έχετε σχέσεις με άρχοντες και τα χέρια σας να μην είναι απλωμένα για να μαζεύουν, αλλά περισσότερο για να δίνουν». Κάποιος αδελφός ρώτησε έναν γέροντα: «Πώς μπορεί να γίνει κανείς μωρός για χάρη του Κυρίου?» Και ο γέροντας του είπε: «Υπήρχε σε ένα κοινόβιο κάποιο παιδί που το έδωσαν σε ένα καλό γέροντα για να το καθοδηγήσει και να του διδάξει τον φόβο του Θεού. Του έλεγε λοιπόν ο γέροντας: αν σε βρήσει κανείς, δώσ' του ευχές. Αν καθίσεις σε τραπέζι, φάε τα χαλασμένα και άφησε τα καλά. Κι αν πρόκειται να διαλέξεις ρούχο, άφησε το καινούριο και πάρε το παλιό». Του αποκρίνεται τότε το παιδί: «Μα ανόητος είμαι για να κάνω αυτά που λες?» Και ο γέροντας του εξηγεί: «Γι' αυτό σου λέω να τα κάνεις, για να γίνεις ανόητος για τον Κύριο και έτσι εκείνος να σε κάνει σοφό». Να λοιπόν που έδειξε ο γέροντας τι πρέπει να κάνει κανείς ώστε να γίνει μωρός για χάρη του Κυρίου. Είπε κάποιος γέροντας: «Αν εσωτερικά βρισκόμαστε σε νύψη,
μπορούμε και εξωτερικά να είμαστε προσεκτικοί. Αν πάλι δεν έχουμε νύψη, τουλάχιστον ας φυλάξουμε τη γλώσσα μας με όλη μας τη δύναμη. Είπε ένας άλλος γέροντας, είτε πέφτεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι, είτε κάνεις οτιδήποτε άλλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σε φοβήσει ο εχθρός αν έχεις τον Θεό μπροστά στα μάτια σου και αν ο λογισμός σου μείνει σταθερά προσιλωμένος στον Θεό. Τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα του. Έλεγαν οι γέροντες ότι αυτά είναι που ζητάει ο Θεός από τους χριστιανούς, να τηρούν τις εντολές της Αγίας Γραφής, ό,τι λένε να το κάνουν και να υπακούνε στους εκκλησιαστικούς ηγέτες και στους πνευματικούς πατέρες τους. Είπε κάποιος από τους πατέρες, αν δεν μισήσεις δεν μπορείς να αγαπήσεις. Αν δηλαδή δεν μισήσεις πρώτα την αμαρτία, δεν μπορείς να κατακτήσεις την αρετή, καθώς είναι γραμμένο, φύγε μακριά από το κακό και κάνε το καλό, έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η προαίρεση είναι εκείνη που μετράει πάντα. Να, ο Αδάμ, μολονότι ήταν μέσα στον Παράδεισο, αφέτησε την εντολή του Θεού. Ενώ ο Ιώβ, μολονότι καθόταν πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Το μόνο που ζητάει λοιπόν ο Κύριος από τον άνθρωπο είναι να έχει πάντοτε καλή προαίρεση και φόβον Θεού. Ένας αδελφός που είχε πειρασμικό πόλεμο πήγε σε κάποιον γέροντα και του μίλησε για τους πειρασμούς που υπέμενε. Και του λέει ο γέροντας, να μη σε τρομάζουν οι πειρασμοί που σε βρίσκουν, γιατί όσο βλέπουν οι εχθροί την ψυχή να ανεβαίνει και να ενώνεται με τον Θεό, λιώνουν από φθόνο και αγριεύουν. Δεν είναι δυνατόν να μην παραβρίσκεται ο Θεός με τους αγγέλους του στους πειρασμούς μας. Μόνο μη σταματάς να τον επικαλείσαι με πολύ ταπείνωση. Όταν λοιπόν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, να βάζεις με το νου σου του βοηθού μας τη δύναμη και τη δική μας αδυναμία και του εχθρού μας την αγριότητα και θα λάβεις τη βοήθεια του Θεού. Είπε κάποιος γέροντας, φρόντισε με ζήλο να μην αμαρτάνεις για να μην προσβάλλεις τον Θεό που κατοικεί μέσα σου και τον διώξεις από την ψυχή σου. Είπε ένας άλλος γέροντας, αδελφοί μου, ας έχουμε νύψη, ας είμαστε άγρυπνοι, ας αφοσιωθούμε στην προσευχή για να σωθούμε. Ας κάνουμε όσα αρέσουν στον Θεό. Ο στρατιώτης, μπαίνοντας στη μάχη, φροντίζει μόνο για τη ζωή του. Το ίδιο κάνει και ο κυνηγός. Ας τους μοιάσουμε λοιπόν. Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ζει μαζί με Αυτόν. Γιατί λέει, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Εγώ θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι ο λαός μου. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με Αυτόν Θεός και αυτοί έσονται εμοί λαός. Κάποτε ένας αδελφός που έμενε στα κελία πήγε σε έναν από τους πατέρες και του είπε τον λογισμό του, γιατί βρισκόταν σε θλίψη. Εσύ, του λέει ο γέροντας, άφησες κατά γης το μεγάλο εργαλείο, δηλαδή τον φόβο του Θεού,
και πήρε καλαμένιο ραβδί, δηλαδή πονηρούς λογισμούς. Πάρε καλύτερα φωτιά που είναι ο φόβος του Θεού, και όποτε σε πλησιάζει πονηρός λογισμός θα καίγεται σαν καλάμι από τη φωτιά, γιατί δεν έχει δύναμη η ενέργεια του πονηρού σ' όποιον έχει τον φόβο του Θεού. Κάποιος αδελφός ρώτησε ένα γέροντα: «Πες μου, Πάτερ, τι καλό να κάνω για να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού?» Και ο γέροντας είπε: «Παιδί μου, αν θέλεις να εφαρμόσεις το θέλημα του Θεού, να αφήσεις μακριά από κάθε αδικία, πλεονεξία και φιλοχρηματία, να μην ανταποδώσεις ποτέ κακό στο κακό ή κοροϊδία στην κοροϊδία ή γροθιά στη γροθιά ή κατάρα στην κατάρα. Να θυμάσαι πως ο Κύριος είπε: μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους που σας έφτεξαν για να σας συγχωρήσει και σας ο Θεός. Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Να ελεείτε για να σας ελεήσει και σας ο Θεός. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται, γνωρίζοντας καλά πως τα μάτια του Κυρίου τα στραμμένα στους ανθρώπους είναι μύριες φορές φωτεινότερα από τον ήλιο, και πως τίποτα δεν του ξεφεύγει, ούτε από τους λογισμούς, ούτε από τις προθέσεις, ούτε από τα μυστικά της καρδιάς. Να θυμάσαι και ότι θα σου παρουσιαστούμε οπωσδήποτε στο δικαστήριο του Χριστού, για να πάρει ο καθένας μας την αμοιβή του ανάλογα με τις πράξεις του. Γι' αυτό λοιπόν, παιδί μου, οφείλουμε να τον υπηρετήσουμε με φόβο και τρόμο και κάθε ευλάβεια, όπως ο ίδιος πρόσταξε και όπως οι Απόστολοι δίδαξαν, ώστε να προσευχόμαστε με νύψη και να είμαστε αφοσιωμένοι στις νηστείες και τις δεήσεις, παρακαλώντας τον Θεό που παρακολουθεί τα πάντα να μην μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμό. Κάποιος αδελφός ρώτησε ένα γέροντα: «Τι να κάνω με την αμέλειά μου?» Και του λέει ο γέροντας: «Αν δεν ξεριζώσεις το μικρό χορτάρι που είναι η αμέλεια, η ψυχή σου θα γίνει απέραντος βαλτότοπος». Είπε πάλι ένας γέροντας: «Αν μιλάς σε κάποιον για την αιώνια ζωή, κάνε το με κατάνοιξη και δάκρυα. Αλλιώς μη μιλάς, για να μην πεθάνεις χωρίς να έχεις κερδίσει τίποτα, καθώς ήθελες να σώζεις άλλους με λόγια που σου ήταν ξένα». Είπε κάποιος άλλος γέροντας: «Όρος του χριστιανού είναι η μίμηση του Χριστού». Ένας αδελφός ζήτησε από κάποιον γέροντα λόγων ζωής και εκείνος του είπε: «Χορτάρι να τρως, χορτάρι να φοράς, σε χορτάρι να κοιμάσαι. Όλα δηλαδή να τα καταφρονείς, καρδιά όμως να αποκτήσεις σιδερένια». Έλεγε ένας από τους γέροντες: «Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις κι εσύ σε κανέναν. Δεν θέλεις να σε κατηγορήσει κανείς, μήτε κι εσύ να κατηγορήσεις κανέναν. Δεν θέλεις να σε συκοφαντήσει κανείς, μήτε κι εσύ να συκοφαντήσεις κανέναν. Δεν θέλεις να σε εξευτελίσει κανείς ή να σε προσβάλλει ή να σου αρπάξει κάτι ή να σου κάνει οποιοδήποτε άλλο κακό, μήτε κι εσύ να κάνεις κάτι τέτοιο σε άλλον. Όποιος μπορεί να τηρήσει αυτόν τον λόγο, του φτάνει για να σωθεί». Είπε ένας γέροντας: «Αυτός που δεν τους δέχεται όλους σαν αδελφούς,
αλλά κάνει διακρίσεις, δεν είναι τέλειος.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί μας ακροατές, καλώς ήλθατε σε μία ακόμα εκπομπή, σε μία γωνιά επικοινωνίας που αναζητά την ουσία, την παρηγοριά και την αλήθεια πίσω από τις λέξεις. Το σήμα της εκπομπής μας, αν το έχετε προσέξει, προαναγγέλει ότι αυτή η εκπομπή που άρχισε το 1998, σχεδόν μαζί με το άνοιγμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του σταθμού της καρδιάς μας, είναι μία εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν περιμένετε να υπάρχει πάντα ένας φιλοξενούμενος ομιλητής για να απαντά στις απορίες μας. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει και με ακούτε σε έναν εσωτερικό μονόλογο, άραγε απογοητεύεστε. Από την πλευρά μου όμως θέλω να σας πω ότι τις φορές εκείνες που είμαι μόνη μου, συνήθως σας διαβάζω αποσπάσματα από κάποιο βιβλίο

κατά πρώτον της Ιεράς Μονής Σαγματά και στις 18 Οκτωβρίου του 2013 εξελέγει Μητροπολίτης Αργολίδος από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιότατος είναι συγγραφέας πλήθους βιβλίων ποιμαντικού περιεχομένου με κορυφαία τη συγκλονιστική βιογραφία του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, από τις εκδόσεις Πορφύρα. Αυτό, αν δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, αξίζει πραγματικά να το αναζητήσετε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και να το διαβάσετε. Τώρα, ως προς το βιβλίο το σημερινό, «Ο Θεός είναι άπαιχτος» από τις εκδόσεις Επιστροφή βασίζεται στις βιωματικές εμπειρίες, τις συζητήσεις και τις ομιλίες του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος. Κεντρικός άξονας είναι η προσπάθεια των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων να αναζητήσουν την ουσία της πίστεως μακριά από τυπολατρίες, ηθικολογίες και στερεότυπα. Ο Μητροπολίτης Νεκτάριος, με τον πάντα αφοπλιστικό, απλό και άμεσο λόγο του, δεν προσπαθεί να μιλήσει για το Θεό με περίπλοκες θεολογικές έννοιες ή αυστηρούς δογματισμούς. Αντίθετα, αγγίζει την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα αδιέξοδά μας, αλλά και τα μικρά καθημερινά θαύματα που συχνά προσπερνάμε. Μας υπενθυμίζει ότι η θεϊκή αγάπη και η πρόνοια λειτουργούν συχνά με τρόπους που η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να προβλέψει. Τρόπους απλούς, ανατρεπτικούς, γεμάτους χιούμορ και απεριόριστη επίοικια. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν και ας ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τις σελίδες που μιλούν για την αυθεντικότητα, την απόρριψη του κάθος πρεπισμού και το πώς ο Θεός δεν χωράει σε ανθρώπινα καλούπια. Στην αρχή του βιβλίου, ο συγγραφέας παραθέτει ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Κάστρο» του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, του συγγραφέα του «Μικρού Πρίγκιπα». Σας το διαβάζω. «Κύριε, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, θα συνάξεις εμάς τους ανθρώπους στο μαντρί της αιωνιότητας και όπως γιατρεύουμε τις αρρώστιες, θα απογυμνώσεις από το νόημά τους όλες μας τις ερωτήσεις». Η αλήθεια βρίσκεται στην απάλληψη μιας ερώτησης. Η σοφία δεν έγκυται στο να δίνεις απαντήσεις. Αυτοί που αγαπιούνται ξέρουν ότι στην αγάπη δεν υπάρχει πλέον καμία ερώτηση. Μάταια περιμένουν κάποιοι την απάντηση του Θεού. Ο Θεός δεν απαντάει, αλλά σβήνει τις ερωτήσεις μας όπως τον πυρετό μας. Οι δυνατότητες να αγαπήσεις τρέφονται κυρίως από την άσκηση της προσευχής και όχι από την εσωτερική ελευθερία. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός, αναλώσου παλεύοντας με τις αμφιβολίες σου. Οδηγούν πάνω απ' όλα στον Θεό. Είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει στον κόσμο. Ο πόνος, όταν τον αποδέχεσαι, σε γιγαντώνει. Υπάρχουν αδύνατοι άνθρωποι που βολεύονται σε μια μέτρια ευτυχία. Αρνούνται να ακούσουν τη φωνή του Θεού που είναι ανάγκη, αναζήτηση και δίψα ακαταλάγιαστη. Τον Θεό δεν τον φτάνεις ποτέ. Προσβλέπεις όμως σε Αυτόν και ο άνθρωπος αναζητώντας Τον απλώνεται στο διάστημα όπως τα κλαδιά του δέντρου. Φανερώσου, Κύριε, μπροστά μου, γιατί η ζωή γίνεται δύσκολη όταν χάνουμε την αίσθηση της παρουσίας σου. Δεν υπάρχει καμιά γέφυρα ανάμεσα σε σένα και τον άλλον, εκτός από το μονοπάτι του Θεού. Το μεγαλείο της προσευχής βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν βρίσκει ανταπόκριση. Δεν χωράει εδώ η ασχήμια μιας εμπορικής συναλλαγής. Η μαθητεία στην προσευχή είναι μαθητεία στην σιωπή. Η αγάπη είναι πρώτα άσκηση στην προσευχή και η προσευχή άσκηση στην σιωπή. Η γαλήνη που συλλογέμαι κερδίζεται μέσα από τον πόνο. Δέχομαι τις σκληρές νύχτες της ξαγρύπνιας γιατί με οδηγούν σε σένα. Για να αγγίξεις την ουσία πρέπει να πας πέρα από τα αντικείμενα. Για να νιώσεις τον ύμνο
να πας

πέρα από τις λέξεις, για να νιώσεις την αιωνιότητα πέρα από τη νύχτα και τ' άστρα. Έτσι ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος Νεκταρίου για τον Θεό που είναι άπεκτος, και ακούσαμε ένα απόσπασμα από έναν δυτικό στην ουσία χριστιανό, της Δύσεως χριστιανό, του συγγραφέα Αντουάν ντε Σεντ Εξυπερή. Στη συνέχεια, στην αρχή με τον τίτλο «Θέλω να σε γνωρίσω», ο Σεβασμιότατος Αργολίδος σημειώνει πως πολλοί άνθρωποι αρνούνται την Εκκλησία όχι γιατί δεν πιστεύουν, αλλά γιατί κουράστηκαν από τη θρησκοληψία και την τυπολατρεία, και εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο. Πριν από έναν και πλέον αιώνα, ένας μεγάλος φιλόσοφος έγραψε το παρακάτω ποίημα. «Θέλω να σε γνωρίσω, εσένα, τον άγνωστο Θεό, εσένα ακριβώς που διεισδύει στα τρίσβαθα της ψυχής μου. Η ζωή μου μοιάζει με μια καταιγίδα που περιτριγυρίζει τον κόσμο. Ω εσύ ο απόλυτα ακατάληπτος, ασύλληπτος, ο συγγενής μου, εσένα επιθυμώ να γνωρίσω, εσένα τον ίδιο να υπηρετήσω». «Θα νομίσατε», γράφει ο Σεβασμιότατος, «ότι το έγραψε κάποιος παπάς ή κάποιος καλός χριστιανός ή ακόμα και κάποιος άγιος. Όμως όχι. Συγγραφέας του είναι ο Νίτσε, ο φιλόσοφος που διακήρυξε αργότερα τον θάνατο του Θεού. Ένας πραγματικά μεγάλος φιλόσοφος με τραγική κατάληξη που βασανίστηκε όσο λίγη από το ερώτημα περί Θεού. Ένα ερώτημα που προβλημάτισε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτόν τον πλανήτη. Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Και θα συνεχίζει να προβληματίζει όλους τους ανθρώπους μέχρι το τέλος του κόσμου. Βεβαίως το ερώτημα αυτό περί Θεού συνδέεται είτε έμεσα είτε άμεσα με πλήθος άλλων ερωτημάτων. Τι και ποιος είναι ο Θεός? Είναι κάποιος απόμακρος Θεός που δεν ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά του? Είναι απλώς δίκαιος που απονέμει δικαιοσύνη ή Θεός αγάπης? Και τότε πώς δικαιολογείται το κακό στον κόσμο? Γιατί να υπάρχει ο πόνος, η θλίψη, η αρρώστια και το μέγιστον όλων ο θάνατος? Πώς συμβιβάζεται αυτό με την αγάπη του Θεού? Τι σημαίνει πίστη στον Θεό και πώς αποκαλύπτεται ο Θεός? Ποια είναι η κρίση και ποια είναι τα κριτήρια του Θεού? Ποια θα είναι η στάση του Θεού σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν? Πώς θα κρίνει τους άθεους, τους αλόθρησκους, τους αλόδοξους? Και ακόμα παραπέρα, ποια είναι η στάση και η ευθύνη των χριστιανών και ιδιαίτερα των ποιμένων απέναντι στα ερωτήματα που θέτουν οι άνθρωποι με ασθενική πίστη ή αναζητούν με τον Α ή Β τρόπο τον άγνωστο Θεό? Είναι ένα πλήθος ερωτημάτων που συχνά απευθύνουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στους κληρικούς, πολλές φορές με ένταση και αγωνία. Και είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει κανείς να είναι έτοιμος κατά τον Απόστολο Πέτρο. «Έτοιμη δέα ή προς απολογίαν, παντί το ετούντι μας λόγων περί της εν ημίν ελπίδος». Δηλαδή να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σ' όσους ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Ο σκοπός του μικρού αυτού βιβλίου δεν είναι απολογητικός. Δεν θα προσπαθήσει δηλαδή να αποδείξει ούτε λογικά, ούτε επιστημονικά, ούτε μαθηματικά ότι ο Θεός υπάρχει. Τέτοιες αποδείξεις δεν υπάρχουν. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Δεν χωράει στα ανθρώπινα κατασκευάσματα, ούτε στο ανθρώπινο λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο μας είναι πολύ φτωχό, ανεπαρκέστατο, να εκφράσει το άρρητο, το υπερλόγων και έννοιαν. Άλλωστε, για όσους πιστεύουν στον Θεό, καμιά εξήγηση δεν είναι αναγκαία. Για όσους δεν πιστεύουν, καμιά εξήγηση δεν είναι επαρκής. Ακόμα δεν φιλοδοξεί να δώσει απάντηση στα μεγάλα γιατί της ανθρώπινης ύπαρξης. Και τούτο διότι απαντήσεις στα περισσότερα γιατί δεν υπάρχουν. Ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος. «Βλέπομεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι. Τότε δε
πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε τον Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίζω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα καταθέσουμε λοιπόν μόνο μερικές μαρτυρίες και γενικότερους προβληματισμούς που πιθανόν να βοηθήσουν κάποιους στις αναζητήσεις τους. Το κυριότερο μέρος του κειμένου γράφτηκε για να απευθυνθεί στους μαθητές κατά τις ετήσιες επισκέψεις μας στα σχολεία, λέγει ο Σεβασμιότατος. Άλλωστε είναι τα κύρια ερωτήματα που προβληματίζουν και απευθύνουν οι έφηβοι στους μεγαλύτερους. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του βιβλίου, ακολουθούν τα κεφάλαια, τα οποία θα χωρίζαμε σε τρεις ενότητες. Αν θέλουμε να δώσουμε τίτλο στην κάθε μία, θα λέγαμε ότι η πρώτη ενότητα με τίτλο «Γιατί» αφιερώνεται στο πιο βαρύ φορτίο του ανθρώπου, στα αιώνια ερωτηματικά που γεννιούνται πάνω από το κρεβάτι του πόνου, στη θύελα της ασθένειας και στο αιώνιο σύνορο του θανάτου, στον αέναο αντίλογο του ανθρώπου απέναντι στη φθορά, εκεί που η σιωπή του κόσμου γίνεται η μόνη βαριά συνομιλία με το άγνωστο, εκεί που η θνητότητα συναντά το αιώνιο «γιατί». Τα ασάλευτα «γιατί» της ύπαρξης, στις ρογμές που αφήνει ο πόνος και το πέρασμα του χρόνου, στο μόνο θεολογικό ερώτημα που υπάρχει, τη σχέση ανάμεσα στον ανθρώπινο πόνο και στην αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι διανοητικές περιέργειες. Σας διαβάζω. «Γυρίζω στις δικές μου αναμνήσεις και εμπειρίες», γράφει ο συγγραφέας. «Από την πρώιμη παιδική ηλικία ελάχιστα πράγματα θυμάμαι, όπως πιστεύω συμβαίνει και με τους περισσότερους. Κάποια όμως γεγονότα έχουν χαρακτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Ήταν η δεκαετία του 50. Παρότι ζούσαμε σε προάστιο της πρωτεύουσας, η ζωή ήταν πολύ λιτή και οι συνθήκες δύσκολες. Στα περισσότερα σπίτια δεν υπήρχαν όλα όσα σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Ψυγείο, νερό, θέρμανση, τηλέφωνο, τηλεόραση. Στα περισσότερα μέρη της ελληνικής επικράτειας δεν υπήρχε ηλεκτρικό, ούτε δρόμοι και συγκοινωνιακά μέσα. Τα κρύα βράδια του χειμώνα μαζευόμαστε στο μικρό δωμάτιο με το τζάκι για να ζεσταθούμε. Πιο πολύ όμως ζεσθενόμαστε με τις ιστορίες που ακούγαμε για τη ζωή του Χριστού και των Αγίων ή τα γνωστά παραμύθια. Οι θείες ήταν άριστες στις διηγήσεις. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα ακούγαμε με κάθε λεπτομέρεια τη διήγηση για τη γέννηση του Χριστού και θα προετοιμαζόμασταν για το νυχτερινό ξύπνημα. Δεν θα αντιδρούσαμε. Με το που χτυπούσε η πρώτη καμπάνα, ήδη βρισκόμαστε στο δρόμο. Η εκκλησία της Παναγίας φωτισμένη και αριστερά η εικόνα των Χριστουγέννων, φτιαγμένη με λουλούδια σε σχήμα σπηλιάς. Κοίταζα και δεν χόρτενα το σπήλαιο, τα βράχια, την Παναγία, το βρέφος. Πιο πολύ μου έκαναν εντύπωση τα δύο ζώα, το βόδι και το γαϊδουράκι πάνω από τον Χριστό. Η θεία μου είχε εξηγήσει ότι τη νύχτα των Χριστουγέννων έκανε πολύ κρύο και τα δύο ζώα ζέστεναν με τα χνότα τους τον Χριστό. Βλέπεις, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρθηκαν για τον Χριστό και ενδιαφέρθηκαν τα ζώα. Ο Ισαΐας με απλά λόγια. «Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ουσινίκεν». Την παραμονή των Θεοφανίων ακούγαμε τη διήγηση της βάπτισης του Χριστού. Εκείνη τη βραδιά έπρεπε να μείνουμε εξάγρυπνοι ως τα μεσάνυχτα, γιατί τότε ανοίγουν οι ουρανοί και φαίνονται οι άγγελοι που ανεβοκατεβαίνουν. Βγαίνουμε έξω και χαιρόμαστε με το εξαίσιο θέαμα. Πλήθος αγγέλων. Τώρα δεν θυμάμαι τίποτα. Τότε όμως είμαστε σίγουροι. Το θεωρούσαμε πολύ φυσικό. «Χωρίς τον Θεό ούτε στο κατόφλι», λέει μια ρωσική παροιμία.
Κάπως έτσι ζούσαμε, όπως πιστεύω και αρκετές άλλες οικογένειες. Αυτός ήταν ο κόσμος στον οποίο μεγαλώσαμε. Παρά τη φτώχεια και τις ελλείψεις της εποχής εκείνης, ήμασταν γενικά ευτυχισμένοι. Δίχως να λείπουν τα προβλήματα, οι γκρίνιες, οι αντιδικίες. Άλλωστε η γειτονιά μας τα είχε όλα, κάθε καρυδιάς καρύδι. Μια γειτονιά θα έλεγα παπαδιαμαντική. Όμως, παρά τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το Θεό απόντα από τη ζωή μας. Υπήρχε και το μόνιμο μοτίβο. Όποιος είναι με τον Θεό, δεν χάνει. Με άλλα λόγια, άμα είσαι με τον Θεό, όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Ακόμα δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τα λόγια του. «Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκενε μου ευρύσει αυτήν». Και όστις ου βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής. Να που η ζωή έρχεται να μας προσγειώσει. Θα ήμουν 3 χρονών τότε. Στη μικρή μας γειτονιά, σε μία λάνα, είχε πολλές τότε το Μαρούσι, σημειωτέων ο Σεβασμιότατος στο Μαρούσι γεννήθηκε, συναντιόμασταν κάθε μέρα με τον συνομήλικο και φίλο μου τον Μελέτη. Παίζαμε με τα χώματα και τις πέτρες. Δεν είχαμε καμιά άλλη δυνατότητα γιατί ακόμα τα τζάμπο ήταν κάτι πέρα από τη φαντασία μας. Κάποια μέρα δεν συναντηθήκαμε. Και εγώ και αυτός αρρωστήσαμε και βρεθήκαμε στο νοσοκομείο. Εγώ για μια εγχείρηση αμυγδαλών. Θυμάμαι ακόμη το θάλαμο, την αναμονή έξω από το χειρουργείο μαζί με άλλα παιδιά. Ήμουν ο πιο μικρός και έκλαιγα πάρα πολύ. Οι νοσοκόμες δεν ήξεραν τι να με κάνουν. Κάποια στιγμή με πήραν στο χειρουργείο, με κοίμησαν και ησύχασα. Όταν ξύπνησα, ήμουν στο διάδρομο πάνω στο φορείο. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Με πήγαν στον θάλαμο. Είδα τους δικούς μου. Ηρέμησα. Σε λίγες μέρες γυρίσαμε στο σπίτι. Μια απροσδόκητη επιπλοκή με έφερε στο χείλος του θανάτου. Ο πυρετός στα ύψη άγγιξε τους 42 βαθμούς. Στην απελπισία τους οι δικοί μου μέτραξαν στο εκκλησάκι του Αγίου Βλασίου που εκείνη τη μέρα γιόρταζε, 11 Φεβρουαρίου. Παραδόξως, ο πυρετός έπεσε παραχρήμα. Ο Άγιος Βλάσιος, γιατρός και ειδικός της παθήσης του λαιμού, είχε κάνει το θαύμα του. Σαν άρχισα να συνέρχομαι και να βγαίνω σιγά σιγά από το σπίτι, αναζητούσα τον φίλο μου το Μελέτη. Περνούσαν μέρες και δεν ερχόταν. Δεν μου είπε κανείς κάτι, αλλά από τα πρόσωπα των γύρω μου και των γειτόνων που μιλούσαν με υπονοούμενα, σαν να προσπαθούσαν να κρύψουν κάτι, ένιωθα πως κάτι συμβαίνει. Κάποια μέρα το μυστήριο λύθηκε. Το πατρικό μας σπίτι ήταν στο δρόμο που οδηγούσε στο κημητήριο και ήταν συνηθισμένο το θέαμα καθημερινά να περνάει πομπή μιας ή περισσότερων κηδιών. Τότε τους νεκρούς τους μετέφεραν με τα πόδια. Δεν υπήρχαν ούτε νεκροφόρες, ούτε αυτοκίνητα, ούτε χρησιμοποιούσαν ταξί ή γιοταχή. Δεν υπήρχαν άλλωστε. Ήταν κάτι που το είχα συνηθίσει. Πιο ευχάριστα ήταν τα Σάββατα γιατί επέστρεφαν κυρίως γυναίκες με μαύρα ρούχα και κόλυβα στα χέρια. Περιμέναμε με τα πιάτα στο χέρι να μας δώσουν λίγα κόλυβα. Ήταν το γλύκισμά μας τότε. Κάποια μέρα με φώναξε η μητέρα μου. «Έλα να δεις για τελευταία φορά το φίλο σου». Βγήκα στην πόρτα και είδα μία κηδεία. Αναγνώρισα τους γονείς του φίλου μου, ενώ μπροστά κάποιος κρατούσε στα δύο του χέρια ένα μικρό φέρετρο. Ήταν ο Μελέτης, νικημένος από την αρρώστια. Γύρω του οι γονείς και συγγενείς θρηνούσαν το χαμό του. Κοίταζα με έκπληξη, ώσπου η πομπή χάθηκε στη στροφή. Μέχρι τότε έβλεπα κηδείες μεγάλων ανθρώπων, ηλικιωμένων. Το θεωρούσα φυσιολογικό. Δεν είχα ξαναδεί κηδεία μικρού παιδιού. Αυτή τη σκηνή τη θυμάμαι ολοζώντανη, όπως και τα συναισθήματά μου. Λύπη για τον φίλο μου, αλλά και φόβο για τον ενδεχόμενο δικό μου θάνατο. Πέρασα πολλά βράδια κλαίγοντας. Όσο μικρός κι αν ήμουνα, πολλά ερωτήματα με βασάνιζαν. Γιατί πέθανε ο Μελέτης, γιατί αυτός και όχι εγώ.
αυτό το οδυνηρό γιατί που βασανίζει όλους μας και γίνεται ασύγκριτα πιο οδυνηρό όταν ο πόνος χτυπήσει εμάς τους ίδιους και γίνεται γιατί σε μένα. Τα χρόνια πέρασαν και ως λαϊκός και ως κληρικός μίλησα με πολλούς ασθενείς με τα βασανιστικά ερωτήματα και παραβρέθηκα σε πολλές κηδείες και μνημόσυνα. Στην αρχή όταν με ρωτούσαν, κάτι προσπαθούσα να τους πω. Στη συνέχεια έμαθα μάλλον να σιωπώ. Ώσπου ο θάνατος θα χτυπήσει τους πιο δικούς μου ανθρώπους. Ο δεύτερος αδελφός μου Δημήτρης, οικογενειάρχης με 4 παιδιά, υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς. Από λάθος, από αυλεψία, δεν ξέρω τι. Μολύνθηκε πάντως από υπατήτιδα σε, πιθανότατα από τις πολλαπλές μεταγγίσεις. Μετά από μία δεκαετία και έπειτα από αρκετές ταλαιπωρίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 χρονών. Έγιναν πολλές προσευχές, δεήσεις, λειτουργίες. Ο Θεός σαν να μην άκουγε. Ο τρίτος αδελφός μου Γιώργος, πατέρας 7 παιδιών, προσβάλλεται από καρκίνο. Ξανά προσευχές, ελπίδες, διαψεύσεις, αγωνίες, ταλαιπωρίες. Και στις δύο περιπτώσεις οι ιατρικές προγνώσεις ήταν αρνητικές. Περιμέναμε το θαύμα που δεν ερχόταν. Το παράδοξο ήταν ότι με τη γνωριμία και την ανάδειξη του Αγίου Λουκά του Θαυματουργού βλέπαμε καθημερινά τις θαυμαστές επεμβάσεις του Αγίου και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση με την Εκκλησία. Τελικά θα φύγει και ο Γιώργος σε ηλικία 52 χρονών. Το κακό δεν σταμάτησε εδώ. Ο πρώτος του γιος, ο Σωτήρης, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας από τους πιο ικανούς και έμπειρους, που αγαπούσε το αεροπλάνο όσο λίγοι και είχε λάβει μέρος σε επίσημες αποστολές αλλά και αρκετές δύσκολες και επικίνδυνες επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2016, σε μια συνηθισμένη πτήση, έπεσε και σκοτώθηκε. Στις αρχές του καλοκαιριού είχε κάνει αίτηση στη NASA και περίμενε με αγωνία, αλλά και έπλαθε όνειρα πολλά. Η πρόσληψή του θα του άνοιγε νέους δρόμους και δυνατότητες. 3 μέρες μετά την κηδεία του ήρθε η θετική απάντηση από την NASA για άμεση πρόσληψη. Δεν θα ξεχάσω μια κηδεία. Μια νέα κοπέλα κίδευε τον άνδρα της. Νέος και αυτός, νικημένος από τον καρκίνο. Την ώρα που τον κατέβαζαν στον τάφο φώναξε ένα «γιατί». Ένα γιατί που σου έσχιζε την καρδιά. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα. Τα γιατί σε κατακλείζουν. Και ειδικά σε έναν πιστό, γιατί έχουμε μάθει ότι ο πιστός είναι άτρωτος. Δεν θα δοκιμάσει αποτυχίες, αναποδιές, αρρώστιες. Ακόμα περισσότερο και εμείς οι κληρικοί που είμαστε επιφανειακά τουλάχιστον πολύ αισιόδοξοι. Σε όσους βρίσκονται εν ανάγκες και έρχονται να καταθέσουν την αγωνία και τον πόνο τους, είμαστε πολύ εύκολοι στις θετικές εκτιμήσεις μας. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Με τη στάση αυτή μάλλον εκφράζουμε το άγχος μας. Γιατί είμαστε τόσο εύκολοι? Μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχει και η τραγικότητα της ζωής. Μια ματιά γύρω μας θα μας προσγειώσει στην πραγματικότητα. Προσωπικά ενοχλούμε πολύ, γράφει ο Σεβασμιότατος, ακούγοντας άλλους κληρικούς ή ζηλωτές χριστιανούς να φλιαρούν ακατάπαυστα και να ραδιάζουν ένα σωρό χωρία της Αγίας Γραφής μπροστά σε βαριά άρρωστους. Ότι ο πόνος είναι επίσκεψη ή παιδαγωγία του Θεού ή το χειρότερο ότι είναι τιμωρία του Θεού ή ότι ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι? Και πώς μπορούμε να μιλάμε αξιωματικά εκ μέρους του Θεού? Έχουμε φτάσει σε τέτοια χαρισματικά μέτρα που να μπορούμε να αποφαινόμαστε για τόσο σοβαρά θέματα? Πράγματι έχουν γίνει και γίνονται και θα γίνονται θαύματα και μάλιστα απίστευτα. Όμως δεν γίνονται πάντα και μάλλον το θαύμα όπως το εννοούμε είναι σπάνιο. Γνωστό μου παιδί χτύπησε άσχημα με το μηχανάκι. Τον μετέφεραν σε νοσοκομείο της Αθήνας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Πήγα να τον επισκεφθώ.
Οι γιατροί ήταν απόλυτοι. Κλινικά νεκρός. Στην εντατική δική του, τραγικές φιγούρες, πάνω από το κρεβάτι του, προσπαθούσαν να ακούσουν ένα λόγο ελπίδας. Περίμεναν να γίνει το θαύμα. Αφού η καρδιά χτυπάει, μπορεί να γίνει κάτι. Σε λίγες μέρες έφυγε. Μετά την κηδεία του, στο σπίτι προσπάθησα να παρηγορήσω τη μητέρα, νέος και άπειρος τότε, να την παρηγορήσω με τα γνωστά στερεότυπα. Η ίδια μάλιστα με παρακαλούσε να της πω. Ντοπαρισμένη από τον πόνο και τα φάρμακα, όσο κι αν μιλούσα, είχα την αίσθηση ότι δεν με άκουγε. Και ευτυχώς. Και έτσι γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Πώς να σ' ακούσει ο άλλος και πώς να παρηγορηθεί. Πώς μπορούμε με τόση ευκολία να λέμε για κάποιον που έφυγε με τον α ή β τρόπο τον πήρε ο Θεός, ή το ακόμα χειρότερο, ήταν καλός και τον πήρε κοντά του ο Θεός. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι φράσεις, ότι ο Θεός είναι αίτιος του κακού, ότι ο Θεός δημιούργησε το θάνατο, ότι ο Θεός σχεδιάζει δυστυχήματα, δολοφονίες, αρρώστιες, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες και προκαλεί τον θάνατο των ανθρώπων. Έχουμε να ρωτηθεί πώς αισθάνονται οι συγγενείς εκείνη την ώρα όταν τους παρουσιάζουμε ένα τέτοιο Θεό που δημιουργεί το θάνατο και όλα τα κακά. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να πιστέψουν, να αποδεχτούν ή να αγαπήσουν έναν τέτοιο Θεό? Και από την άλλη πλευρά, ποιος είναι αυτός που μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού? Τις γαρ έγνω νουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο? Ποιος γνωρίζει αν ένα τροχαίο δυστύχημα προέρχεται από τον Θεό ή από ανθρώπινο λάθος? Ένας οδηγός μεθυσμένος ή ένας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και σκοτώνεται, φταίει ο Θεός? Και ένας άνθρωπος που πίνει συνεχώς δίχως μέτρο και παθαίνει κύρωση ύπατος, φταίει ο Θεός? Και ένας άνθρωπος που χάνει την περιουσία του στον τζόγο και η καρδιά του σπάει από την ένταση ή επιλέγει την αυτοκτονία, φταίει ο Θεός? Πάντα, σε κάθε αρρώστια, σε κάθε πόνο, σε κάθε δυστυχία, σε κάθε θάνατο θα κυριαρχεί το βασανιστικό και πανανθρώπινο ερώτημα. Γιατί? Γιατί σε μένα? Δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Θα ενώσω όμως το δικό μου γιατί με το πονεμένο ερώτημα των προφητών, των Αγίων, του ίδιου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Είναι ατί. Έχουμε την άποψη ότι ο πιστός, ο καλός χριστιανός, έχει όλα τα προβλήματα λυμένα, ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει, ούτε να ρωτάει, ούτε να παραπονιέται στον Θεό, ούτε να ανοίγει διάλογο με τον Θεό. Αρκεί μια απλή ανάγνωση του βιβλίου του Ιώβ και ιδιαίτερα του Ψαλτηρίου για να κατανοήσουμε πόσο λαθεμένη είναι αυτή η άποψη. Είναι τόσο συνηθισμένο το ερώτημα στους ψαλμούς. Είναι ατί Κύριε, έως πότε Κύριε? Είναι ατί από όσο ο Θεός εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου. Έως πότε Κύριε επιλύσι μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού? Ας θυμηθούμε εκείνη τη φρικτή κραυγή του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ηλί, ηλί, λιμάσα παχθανή. Η πόνη είναι αθόρυτη, ο θάνατος είναι σίγουρος αλλά αργός. Δεν έρχεται να δώσει τέλος στην τραγωδία του. Τρεις ώρες στο γραφείο περνάνε εύκολα. Τρεις ώρες ταξιδιού περνάνε ευχάριστα. Τρεις ώρες με μια ευχάριστη παρέα δεν καταλαβαίνεις πότε περνάνε. Τρεις ώρες πάνω στον Σταυρό δεν περνάνε με τίποτα. Κάθε δευτερόλεπτο είναι αιωνιότητα. Αυτή η κραυγή του Ιησού, Θεέ μου, είναι ατί εγκατέλει πες με, ήταν μια απόδειξη πως ο Χριστός υπέφερε πραγματικά. Αλλά αυτή η κραυγή ήταν μια προσευχή, ένα στίχος από το ψαλτήρι, δεν ήταν δική του φράση. Εκείνη την οδυνηρή στιγμή πάνω στο Σταυρό, μόνο αυτή την προσευχή μπορούσε να κάνει. Την προσευχή της αγωνίας και της διαμαρτυρίας, αν θέλετε. Να ποιος είναι ο ψαλμός που γράφτηκε αιώνες πριν και περιγράφει το πάθος του Χριστού και γι' αυτό ονομάστηκε Μεσσιακός. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι ατί εγκατέλει πες με. Δηλαδή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις, γιατί στα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς?
«Θεέ μου, σου κράζω όλη τη μέρα, μα εσύ δεν αποκρίνεσαι. Φωνάζω και τη νύχτα, μα δεν μπορώ να ησυχάσω». Αυτός είναι ο 21ος ψαλμός. «Και μόνον ο Σταυρός και η Οδύνη του Χριστού καταρρύπτει το μύθο ότι άμα είσαι με τον Χριστό, ώρα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Θα έχεις χρήματα, θα περνάς καλά, δεν θα έχεις προβλήματα υγείας, θα πετύχεις εξετάσεις κλπ». Αρρωσταίνει παραδείγματος χάρη κάποιος και αναρωτιέται «Γιατί σε μένα, αφού πάω εκκλησία, εξομολογούμε, κοινωνάω, ή γιατί να μην μου πάνε καλά τα οικονομικά μου αφού προσεύχομαι, ή γιατί να μην πετύχω στις εξετάσεις αφού πιστεύω». Γνώριζα μια θαυμάσια οικογένεια με 3 παιδιά, όλοι τους πολύ κοντά στην εκκλησία. Η μεγάλη τους κόρη τελείωσε το λύκειο και έδωσε πανελλήνιες. Ήταν άριστη μαθήτρια, προσευχόταν στον Θεό και ήταν σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως το κορίτσι αυτό απέτυχε προς έκπληξη όλων. Δεν μπήκε ούτε στην πιο μικρή σχολή. Κλονίστηκε, αναστατώθηκε και μαζί της όλη η οικογένεια. Έχασε την πίστη της, απομακρύνθηκε από την εκκλησία και ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέχρι να την ξαναβρει. Το ερώτημα που την βασάνιζε ήταν «Γιατί αφού ήμουν διαβασμένη, αφού προσευχόμουν στο Θεό, ο Θεός δεν με βοήθησε, τι Θεός είναι αυτός που δεν μας ακούει, άρα δεν υπάρχει». Εύλογα τα παράπονα, όμως στηρίζονται σε λάθος βάση, μάλλον σε μια όχι υγιή σχέση με τον Θεό. «Είμαι με τον Θεό εφόσον με βοηθάει, μου χαρίζει υγεία κλπ». Μια τέτοια σχέση όμως, καθαρά εμπορική, ανταποδοτική και συμφεροντολογική, δεν είναι σωστή σχέση. Η σχέση με τον Θεό δεν έχει συμβιβασμούς, δεν είναι ανατολίτικο παζάρι, είναι έκφραση αγάπης και απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ερώτημα «γιατί σε μένα» θα μπορούσε να γίνει «γιατί όχι σε μένα». Ξεχνάμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που έταξε το σταυρό σε όσους τον ακολουθούν. Σε έναν Θεό που σήκωσε το σταυρό και ανέβηκε πάνω του. Σε έναν Θεό που πόνεσε και πέθανε. Ναι, ο Χριστός πέθανε και πώς. Νέος, αθώος, με έναν άδικο και φρικτό θάνατο. Συμμετείχε στην τραγωδία μας. Και οι μαθητές του, όλοι εκτός του Ιωάννη, μαρτύρησαν. Πέθαναν με βίαιο θάνατο. Στο εξαίρετο βιβλίο του, ο πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γράφει, εδώ παραπέμπει ο Σεβασμιότατος Αργολίδος στο βιβλίο του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό». Το θέμα είναι όντως λεπτό και χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ως χριστιανοί ποιμένες και μέλη της Εκκλησίας ότι ακόμα και αν δεχθούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα, ότι ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο ενός ανθρώπου έστω και κατά παραχώρηση, αυτές οι φράσεις και οι τοποθετήσεις «ο Θεός τον πήρε, έτσι ήθελε ο Θεός», σε τέτοιες στιγμές είναι τελείως ανεπίτρεπτες και άστοχες. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι σε τέτοιου είδους οριακές καταστάσεις και συμφορές του βίου, οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να νιώσουν ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού που τους βρήκε, ότι ο Θεός δεν είναι απόν από την παρούσα φρικτή δοκιμασία. Δεν προκάλεσε τη συμφορά και τώρα τους κοιτά από την απέναντι πλευρά της μακαριότητάς του, αλλά ότι συμπάσχει μαζί τους, έτοιμος για ακόμη μια φορά να βαστάξει το σταυρό των παθών και των καημών των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι ο Πάσχων δούλος, υποφέρει μαζί μας σε μια ιστορία και ένα κόσμο που δεν είναι αυτός που θέλησε ο Θεός. Γι' αυτό και εκείνος ήρθε και ίδρυσε τη δική του βασιλεία, στην οποία δεν υπάρχει πόνος, θλίψη και στεναγμός. Είναι το τέλος των δακρύων. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε σε αυτόν τον ανέλπιδο κόσμο, για να μπορούμε οι άνθρωποι να βιώνουμε την αίσθηση του παραδείσου ενώ ζούμε στην κόλαση. Πολύ εύστοχα θα γράψει η Σιμών Βέιλ. Το πιο φοβερό παράδοξο στον χριστιανισμό είναι ότι να είσαι επιλεγμένος από τον Θεό σημαίνει εγκαταλελειμμένος από τον Θεό. Υπάρχει και μία άλλη αντιμετώπιση, αυτή των Αγίων. Είχαν τέτοια πίστη και αγάπη μέσα τους που ζητούσαν από τον Θεό να πάρουν αυτή τον πόνο των ανθρώπων.
Όμως αυτός ο δρόμος δεν είναι για όλους. Αν κανείς το ζητήσει από τον Θεό χωρίς βαθιές πνευματικές βάσεις και προϋποθέσεις, μπορεί να πετύχει το αντίθετο. Γιατί μέσα στον πόνο και την αρρώστια, πολλοί ανακάλυψαν το Θεό και βρήκαν την πίστη. Αλλά συνέβη και το αντίθετο. Πολλοί πιστοί, μπροστά στον πόνο, έχασαν την πίστη τους. Θα αναφερθώ σε έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο. Ήξερε να ζει, ήξερε να πεθαίνει. Έπαιζε με τον θάνατο, προσβλήθηκε από καρκίνο και υπέφερε πολύ. Όταν πήγε στον γιατρό, ο γιατρός δίσταζε να του πει τι έχει. Και ο Άγιος του είπε, «Γιατρέ, ξέρω τι έχω, καρκίνο, όμως πες μου, τι θα κάνουμε τώρα?» «Να, θα κάνουμε πρώτα ακτινοβολίες, να συρρυκνωθεί ο όγκος και μετά εγχείρηση». Ο Άγιος απάντησε με χιούμορ, «Κατάλαβα, θα έρθει πρώτα να βομβαρδίσει αεροπορία και έπειτα να έρθει το πεζικό». Πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος τυναζόταν ολόκληρος ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Όλο αυτό το διάστημα δεν σταματούσε να προσεύχεται για όλους τους ανθρώπους. Καθημερινά του έφερναν χαρτιά με ονόματα και παρά τους φρικτούς πόνους προσευχόταν για όλους αυτούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Αρχές Ιουλίου υπέφερε πάρα πολύ. Δεν έπαβε να δοξάζει τον Θεό. Κοιτούσε την εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν μυστικά και κάπου κάπου έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». «Γλυκιά μου Παναγία». Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, ο γέροντας κοινώνησε για τελευταία φορά. Η τελευταία του νύχτα ήταν πραγματικά μαρτυρική. Ούτε και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. Κάπου κάπου έλεγε ψιθυριστά «Πονάω πολύ». Συχνά το ζητούσε από τον Θεό. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν και πονούσαν, προσευχόταν στο Θεό όχι απλώς να τους απαλλάξει από τον πόνο, αλλά να δώσει στον ίδιο τον πόνο. «Θεέ μου, πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Όταν του έφεραν στην Κόνιτσα ένα κοριτσάκι με καρκίνο στα έντερα, το σταύρωσε και έλεγε «Χριστέ μου, δώσε σε μένα τον καρκίνο, εγώ να τον έχω». Κι άλλοτε «Χριστέ μου, άσε με μένα, μη με υπολογίζεις, κοίταξε τους ανθρώπους που βασανίζονται». Και να τώρα, πονούσε φρικτά, γιατί κουβαλούσε πάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο, όπως εκείνος που τόσο αγάπησε, σήκωσε πάνω του όλο τον πόνο των ανθρώπων στον Γολγοθά. Πραγματικά, απέναντι στο θέμα του πόνου και του θανάτου, είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό που διαφοροποιεί δεν είναι τι κατέχεις, αλλά αν έχεις ελπίδα. Ένας πιστός φοβάται και ελπίζει. Αμφιβάλλει και παραπονιέται στον Θεό, αλλά παλεύει. Λυπάμαι ειλικρινά τους ανθρώπους που πονούν, υποφέρουν και πεθαίνουν, μη πιστεύοντας τίποτα, μην ελπίζοντας τίποτα. Τελικά δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Πώς να καταλάβεις με το φτωχό σου μυαλό τις δοκιμασίες των Αγίων, τις θλίψεις, τους διωγμούς, τα μαρτύρια? Πολλές φορές μπαίνοντας κανείς μέσα στην πνευματική ζωή μπορεί να έχει περισσότερους πειρασμούς και περισσότερες δυσκολίες. Η πνευματική ζωή και η εν Χριστώ πραγμάτωση δεν καταργεί την πραγματικότητα της ζωής. Τη μεταμορφώνει, δεν την καταργεί. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Εμείς ζητάμε κατάργηση των όρων της ζωής. Δεν είναι κατάργηση, είναι μεταμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η αρρώστια θα έρθει. Είσαι άνθρωπος, είσαι ύπαρξη, είσαι θνητός, είσαι μεταβλητός, είσαι ρευστός. Θα έρθει. Αλλά η αντιμετώπιση, η ερμηνεία, η τοποθέτηση που κάνεις εν Χριστώ είναι εντελώς διαφορετική. Μεταμορφώνεις τελείως το γεγονός, το ίδιο εξωτερικό γεγονός.
Τα εξωτερικά γεγονότα δεν θα αλλάξουν, αλλάζει ο τρόπος που τα ερμηνεύεις, ο τρόπος που τα βλέπεις και ο τρόπος που τοποθετείσαι απέναντι στα γεγονότα εν Χριστώ. Αυτό αλλάζει. Και εκεί είναι το μυστικό της ευλογίας και της χάριτος. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι κανείς Άγιος δεν εξαιρέθηκε από τον κοινό βίο ενός ανθρώπου. Φτώχεια, πείνα, αρρώστιες, κακουχίες, δυσκολίες, φασαρίες, μαλώματα, συμφιλιώσεις, διχογνωμίες, δύσκολες στιγμές απιστίας, ξαναέβρισκε την πίστη του, έπεφτε, σηκωνόταν. Ένας βίος καθόλου ανθρώπινος και φυσιολογικός. Η ομορφιά και το μυστικό είναι ότι όλα αυτά μεταμορφώνονται εν Χριστώ. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαικτος», όπου παρουσιάζονται τα πρόσμενα παιχνίδια της ζωής και η Θεία Πρόνοια. Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται σε πραγματικά περιστατικά από την ποιμαντική του εμπειρία, όπου ο Θεός ενεργεί με τρόπους εντελώς ανατρεπτικούς, γεμάτους αγάπη και χιούμορ, εκεί που ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Περιγράφονται διηγήσεις και μικρές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε αδιέξοδο και είδαν τη ζωή τους να αλλάζει με τρόπο απροσδόκητο. «Τελικά ο Θεός δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση», γράφει. «Είναι σκληρός αντίπαλος. Συγχωρέστε με. Ο Θεός είναι άπαιχτος. Δεν παίζεται. Παλεύεις μαζί του μια ζωή. Και τι περιμένεις, να νικήσεις?» Ένας από τους αναζητητές του Θεού, που βασανίστηκε ως το τέλος με το ερώτημα του Θεού και μάλλον δεν βρήκε απάντηση, ο Νίκος Καζαντζάκης, βρέθηκε κάποτε στο Άγιον Όρος και μάλιστα στα Φρικαλέα Καρούλια, στην πιο σκληρή, δύσβατη, απαράκλητη και επικίνδυνη περιοχή του Αγίου Όρους. Μέσα σε σπηλιές ή καλύβες που κρέμονται σαν αετοφολιές στα κατακόρυφα βράχια, ζουν οι πιο σκληροί και αυστηροί ασκητές. Για να κατέβεις στα Καρούλια με τις αλυσίδες στα βράχια για να κρατιέσαι, θα πρέπει να έχεις πολύ πίστη και να ξέρεις από αναρρίχηση. Λίγοι το αποτολμούν. Ο Καζαντζάκης τόλμησε να ρυψοκινδυνεύσει και κατέβηκε να συναντήσει τον ασκητή Μακάριο που ζούσε σε μια απόκριμνη σπηλιά. Περιγράφει με μοναδικό τρόπο αυτή τη συνάντηση και γράφει μεταξύ των άλλων. «Κάμποση ώρα σωπαίναμε. Κοίταζα με απληστία την ψυχή τούτη που είχε εξαφανίσει το κορμί της. Αυτό βάραινε τις φτερούγες της και δεν την άφηνε να ανεβεί στον ουρανό. Ανήλαιο, ανθρωποφάγο θεριό η ψυχή που πιστεύει. Κρέατα, μαλλιά, μάτια, όλα του τα είχε φάει. Δεν ήξερα τι να πω από πού να αρχίσω. Σαν ένα στρατόπεδο ύστερα από φοβερή σφαγή μου φάνταζε το σαράβαλο κορμί μπροστά μου. Ξέκρινα πάνω του τις νυχές και τις δαγκωματιές του πειρασμού. Αποκότησα τέλος. «Παλεύεις ακόμα με το διάβολο, πάτερ Μακάριε?» τον ρώτησα. «Όχι πια, παιδί μου. Τώρα γέρασα. Γέρασε κι αυτός μαζί μου. Δεν έχει δύναμη. Παλεύω με το Θεό». «Με το Θεό?» έκαμα ξαφνιασμένος. «Και ελπίζεις να νικήσεις?» «Ελπίζω να νικηθώ, παιδί μου». Να λοιπόν ο δρόμος για όποιον θέλει να πιστεύει. Να παλεύεις με το Θεό και στο τέλος να θελήσεις να νικηθείς. Ο Θεός παίζει πολλά παιχνίδια. Ο διάβολος είναι επαναλήψιμος, επαναλαμβάνεται. Ο Θεός έχει ποικιλομορφία, είναι Θεός των εκπλήξεων. Ο Θεός κρύβεται πολύ, τόσο που νομίζουμε ότι δεν υπάρχει, θα μας πει πάλι ο πατήρ Πορφύριος. Και εκεί που σιωπά και κρύβεται, εμφανίζεται ως άβρα λεπτή ή κάνει έντονη την παρουσία του με έναν θαυμαστό τρόπο εκεί ή σε αυτούς που δεν τον περιμένει κανείς. Όσο κι αν απομακρυνόμαστε, όσο κι αν αμφισβητούμε, όσο κι αν τον αρνιόμαστε, όσο κι αν τον διώκουμε, αυτός πάντα μας περιμένει σε κάποια στροφή, μας κυνηγάει με απλωμένα χέρια. «Όλη την ημέρα ανεξεπέτασα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα. Όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου, δηλαδή, σε ένα λαό ανυπάκουο που μου αντιμιλά.
Θα χρειάζονταν χιλιάδες τόμοι για να καταγραφούν τα παιχνίδια του Θεού, το κυνηγητό της αγάπης του προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Πώς εργάζεται ο Θεός και τι ευκαιρίες δίνει στον κάθε άνθρωπο. Στην τσαρική Ρωσία τον Απρίλιο του 1849 η αστυνομία συνέλαβε κάποιους νεαρούς από τον κύκλο Πετρεσεύσκη με την κατηγορία ότι ήθελαν την ανατροπή του καθεστώτος. Ήταν όλοι τους επηρεασμένοι από μηδενιστικές και αναρχικές ιδεολογίες. Μετά από οκτάμινη φυλάκιση καταδικάζονται σε θάνατο. Στις 22 Δεκεμβρίου 1949 οδηγούνται στην πλατεία Σεμιόνοφσκι. Τους διάβασαν τη θανατική καταδίκη. Τους έντυσαν με λευκά πουκάμισα. Για φαντάσου, να είσαι 28 χρονών και να είσαι θανατοπινίτης. Να περιμένεις να σε τελειώσουν. Ο 28χρονος κατάδικος, συγκλονισμένος, ψιθύρισε στους συντρόφους του. «Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω ότι θα πεθάνουμε». Ο φίλος του του δείχνει ένα μεγάλο κάρο σκεπασμένο με ένα πανί και λέει «Είναι φέρετρα για μας». Δεν αμφέβαλαν. Ο θάνατος βρισκόταν εκεί. Αισθάνθηκε ότι βρίσκεται ήδη στα βάθη του Άδη. Κοίταξε για τελευταία φορά τον ουρανό. Ένιωσε ότι ήταν ακόμα πολύ κοντά του. Λίγα δευτερόλεπτα έμεναν. Οι στρατιώτες δήμοι ετοιμάστηκαν. Ξαφνικά αντίχησε σάλπισμα οπισθοχώρησης. Ένας έφυπος αγγελιοφόρος ανακοίνωσε πως ο τσάρος τους χαρίζει τη ζωή. Η θανατική καταδίκη μετατρέπεται σε τετραετή εξορία στη Σιβηρία. Μετά από 2 μέρες φεύγουν για τη Σιβηρία. Οι απλές και καλοκάγαθες Ρωσίδες έβλεπαν με ευαισθησία τους κατάδικους, έτρεχαν στις φυλακές ή στους τόπους αναχώρησης των καταδίκων και τους πρόσφεραν τρόφιμα, γλυκά, ρούχα. Κάποια γυναίκα πλησίασε τους κατάδικους και τους έδωσε ένα αντίτυπο της Καινής Διαθήκης. Ο 28χρονος κατάδικος το πήρε βαριεστημένα στην τσέπη του. Δεν ήθελε να προσβάλλει την άγνωστη γυναίκα. Οι κατάδικοι πορεύονται προς τη Σιβηρία αλυσοδεμένοι. Φτάνουν στην πόλη Όμσκ. Αρχίζει η φρίκη της φυλακής. Δουλεύουν στα καταναγκαστικά έργα κάνοντας βαριές χειρονακτικές εργασίες. Ζει ανάμεσα στους κατάδικους, κάθε καρυδιάς καρύδι. Παρότι τόσοι άνθρωποι τριγυρνούν γύρω του, νιώθει απέραντη μοναξιά. Είναι μόλις 28 χρονών, γεμάτος νιάτα και ομορφιά. Αλλά η ζωή είναι ανυπόφορη, χωρίς αγάπη. Το καταλαβαίνει, το νιώθει, απελπίζεται. Θυμώνει και καπνίζει. Κάθε τόσο θέλει να καθαρίσει το τσιμπούκι του. Με τι? Στην τσέπη του ήταν το Ευαγγέλιο. Να λοιπόν σε τι θα χρησιμεύσει. Κάθε φορά κόβει και από μια σελίδα. Έτσι κι αλλιώς άχρηστο είναι. Παπαδοκουβέντες, ανοησίες. Οι μέρες περνούν. Ο νεαρός έχει σκίσει όλες τις σελίδες του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έπειτα όλες τις σελίδες του κατά Μάρκον και αρχίζει το κατά Λουκάν. Έσκισε αρκετές σελίδες που περιείχαν τα 14 πρώτα κεφάλαια του κατά Λουκάν. Δεν αντέχει άλλο. Έχει πλαντάξει. Μονοτονία, προσμονή θανάτου, τσιγάρο και μαυρίλα. Βαριεστημένος αφόρητα σκέφτεται «Δεν διαβάζω να δω τι λέει». Ο Θεός και Αυτόν τον περιμένει στη στροφή. Ανοίγει και ανοίγει η ζωή του. Ένας πατέρας που δεν ρωτάει γιατί το έκανες, μια αγκαλιά που ανοίγει πριν της το ζητήσεις, μια αγάπη χωρίς όρους και όρια, μια θυσία που βλέπει με στοργή τον άλλον. Αρχίζει και διαβάζει το 15ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του άσωτου γιου ή μάλλον του εύσπλαχνου πατέρα. Στην ύπαρξή του γίνεται σεισμός. Το τι είμαι άσωτος το ξέρω. Αξία έχει που μαθαίνω ότι αυτός δεν είναι αστυνόμος της ζωής μου, αλλά πατέρας που με αγαπά. Αλλάζουν όλα. Αποκτούν νόημα. Τελειώνει η ορφάνια. Δεν τρέχω να ζω τζάπα. Η ζωή γίνεται όμορφη όχι μόνο από τα νιάτα, υπήρχαν και πριν, αλλά γίνεται όμορφη και από το νόημα που απόκτησε. Σε λίγο θα μας πει
Ο άνθρωπος δεν θέλει μονάχα να ζει, μα θέλει και να ξέρει γιατί ζει. Αυτό το ακροτηριασμένο Ευαγγέλιο άνοιξε τη ζωή του νεαρού σε μια προοπτική ζωής. Να ξέρει γιατί ζει. Έκανε τα νιάτα του ομορφότερα γιατί γέμισε με αγάπη που είναι η ομορφιά. Ο ίδιος θα μας πει αργότερα. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ο νεαρός της ιστορίας δεν είναι άλλος από τον μεγάλο και παγκόσμιας φήμης λογοτέχνη, τον Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Όταν όριμο και καταξιωμένο πια οι φίλοι του και γνωστοί του, οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί, τον ηρωνεύτηκαν για τη βαθιά πίστη τους στον Θεό, και όταν οι διανοούμενοι τον θεώρησαν προδότη των ιδεών τους και τον είχαν κατατάξει στην τάξη του ηλίθιου, έγραφε στην κυρία Φον Βιζίν το 1854. «Θα σας έλεγα για τον εαυτό μου ότι είμαι παιδί του αιώνα μας, ένα παιδί της απιστίας και της αμφιβολίας έως τη στιγμή αυτή και μάλιστα έως τον τάφο. Τι τρομακτικά βασανιστήρια μου κόστησε και μου κοστίζει αυτή η δίψα για πίστη και πόσο πιο πολύ είναι ισχυρή στην ψυχή μου όσο πιο πολλά επιχειρήματα για το αντίθετο έχω μέσα μου». Και εν τούτης, ο Θεός μου στέλνει καμιά φορά στιγμές που για μένα όλα είναι φωτεινά και ιερά. Σε αυτές τις στιγμές έκανα τη σύνθεση μιας πίστης. Σχημάτισα την πίστη πως δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο, πιο βαθύ, πιο αξιαγάπητο, πιο λογικό, πιο τέλειο από τον Χριστό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτε άλλο, αλλά λέω μέσα μου σε μια ζηλότυπη αγάπη που ούτε μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Εάν κάποιος μου αποδείκνυε ότι ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και αν πραγματικά η αλήθεια ήταν έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα χωρίς δισταγμό να παραμείνω με τον Χριστό παρά να πάω με την αλήθεια. Ο Ντοστογεύσκη έφυγε για τον ουρανό στις 28 Ιανουαρίου 1881. Γνώριζε ότι θα φύγει. Κάλεσε τον πνευματικό του. Εξομολογήθηκε και κοινώνησε για τελευταία φορά. Ήταν ήρεμος και γαλήνιος. Κάλεσε τα παιδιά του και ζήτησε από τη γυναίκα του να διαβάσει από τη βίβλο την παραβολή του ασώτου Ιού. Αγκάλιασε τα παιδιά, τα ευλόγησε και παρέδωσε την Αγία Γραφή στο γιο του Φέντια. Ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Στην κηδεία του ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν χιλιάδες άνθρωποι και πάρα πολλοί νέοι. Βλέποντας το πλήθος των νέων γονατισμένο, ένας επίσκοπος είπε συγκινημένος: «Μας είχαν πει πως αυτά τα παιδιά είναι άθεοι και πως μισούσαν την εκκλησία μας. Τι μαγική δύναμη πρέπει να είχε ο Ντοστογεύσκη για να μπορέσει να τους φέρει κοντά στον Θεό». Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται τον τάφο του αφήνοντας λουλούδια. Κάτω από την προτομή του είναι γραμμένα τα λόγια του Χριστού. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Πόσους τρόπους βρίσκει εκείνος για να κάνει το σχέδιό του. Να ελευθερώσει μέσα και έξω έναν άνθρωπο. Σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, ο Θεός, όταν δει την καλή διάθεση στην καρδιά, τα καλά σπέρματα, εκείνος μας αφυπνίζει. Όποιες και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες, δεν μπορούν να μεταβάλουν το σχέδιο του Θεού. Η ιστορία του κάθε ανθρώπου, αλλά και του κόσμου όλου, έχει δύο σελίδες. Η μία σελίδα είναι των κοσμικών γεγονότων, των φαινομένων, η άλλη είναι των πνευματικών γεγονότων που είναι επεμβάσεις του Θεού, δηλαδή η ορατή όψη της ιστορίας και η αόρατη σελίδα. Στην αόρατη σελίδα διακρίνουμε πώς μιλάει ο Θεός. Σε αυτή τη δεύτερη ενότητα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Σεβασμιότατος παραθέτει αρκετές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε αδιέξοδο και ο Θεός παρενέβη στη ζωή τους με τρόπο εκπληκτικό και απροσδόκητο, αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου σας διάβασα την πιο χαρακτηριστική ιστορία αυτή του συγγραφέα Ντοστογεύσκη. Στην τρίτη ενότητα τώρα παρουσιάζεται η κρίση του Θεού
που είναι μια κρίση πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα, πέρα από κάθε ανθρώπινη σκιά, λυτρωτική και ασυμβίβαστη με το φόβο. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν είναι εκβιαστική, ούτε τιμωρητική, αλλά είναι μια σχέση ελευθερίας και αγάπης χωρίς όρους, που στέκεται στο σταυροδρόμι της ζωής, περιμένοντας το παιδί του. Έχουμε εδώ μια ενότητα γεμάτη αποσπάσματα πάλι, που γίνονται άγκυρα ελπίδας, βάλσαμο παρηγοριάς και φως συγχώρεσης. Θα προσπαθήσω να διαβάσω έτσι κάποια χαρακτηριστικά και πάλι λόγω ελλείψεως χρόνου θα με συγχωρέσετε και θα με συγχωρέσει εδώ και ο αγαπητός μας ηχολήπτης, ο Παντελής Καλογεράκης. Ελπίζω να μην ξεπεράσουμε το χρόνο της εκπομπής, αλλά αξίζει να ακουστούν. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός αμαρτωλών ουκ ακούει και ότι οι προσευχές των αμαρτωλών δεν είναι ευπρόσδεκτες από τον Θεό. Κι όμως η αγάπη του Θεού επιτρέπει να γίνονται ακόμη και θαύματα από εκεί που κανείς δεν το περιμένει, όπως φαίνεται από το επόμενο περιστατικό. Μια μάνα έχει το μικρό της παιδί έτοιμο θάνατο. Τα δύο πρώτα έχουν χαθεί. Τρέχει στους δρόμους. Όποιον συναντά τον παρακαλεί να ευχηθεί για το παιδί της. Έτσι λοιπόν, καθώς τρέχει με την καρδιά της κομμάτια από τον πόνο, συναντά μια εταίρα πνιγμένη στις πολλές αμαρτίες και με τη ζωή της σε περισσότερες ασωτίες παταλημένη. Μόλις την είδε η μάνα, έριξε το παιδί της που ψυχοραγούσε στην αγκαλιά αυτής, γιατί ο βαθύς πόνος την τρέλαινε. Έπεσε στα πόδια της και την οικέτευε να προσευχηθεί στον Θεό για να ελεήσει το μικρό. Η αμαρτωλή εκείνη ξαφνιασμένη θόλωσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Από τη μια έβλεπε τον ήπιο σχεδόν πεθαμένο και τη μητέρα του να κυλιέται στα πόδια της και να μην σηκώνεται, και από την άλλη τον εαυτό της κατεγνωσμένο από τα πολλά αμαρτήματα και στερημένο κάθε θάρρους προς το Θεό. Πιεζόμενη όμως από τη μητέρα του παιδιού, στράφηκε στην Ανατολή και αφού χτύπησε δυνατά με τα χέρια το στήθος της, είπε με πολλά δάκρυα: «Κύριε, δεν είμαι άξια να σηκώσω το βλέμμα και να ταινίσω τον ουρανό, ούτε να προφέρω το δοξασμένο όνομά σου με τα αμαρτωλά μου χείλη, γιατί με τις πράξεις μου αποξενώθηκα και από τον ουρανό και από τη γη και εξόργησα εσένα τον αγαθό Κύριο. Πέφτω όμως κι εγώ στα πόδια σου, όπως και εκείνη η πόρνη κάποτε που με τα δάκρυά της δέχτηκε τη συγχώρεση από σένα, πέφτω και δέομαι να ρίξεις φιλάνθρωπο και στοργικό βλέμμα πάνω μας. Εκείνη η πόρνη ζητούσε να την απαλλάξει από το βάρος των σφαλμάτων της και εγώ, γνωρίζοντας τα αμέτρητα νομήματά μου, δεν τολμώ να ανοίξω το στόμα μου και να ζητήσω συγχώρηση. Για τούτο όμως το αθώο νήπιο που η δύστυχη μάνα του με αναγκάζει να προσφύγω σε σένα, τον σωτήρα και ζωοδότη, σε οικετεύω, χάρισέ του τη ζωή». Τότε υπέρλαμπρο φως κατέβηκε από τον ουρανό πάνω σε εκείνη την πόρνη και στο ετοιμοθάνατο παιδί και την οδυρωμένη μητέρα του. Την ίδια ώρα το νήπιο αναζωογονήθηκε και η μάνα του, ελευθερωμένη από την οδύνη, ευχαριστούσε τον Θεό. Και επιπλέον η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, κατάπληκτη και με ανοιχτό το στόμα, έπεσε με το πρόσωπο στη γη, χύνοντας ποτάμια δάκρυα από τα μάτια της. Ένας μεγάλος κίνδυνος που απείλησε επανειλημμένα την ενότητα της Εκκλησίας ήταν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Πολλοί έγιναν αιρεσιάρχες και στην πλάνη τους παρέσυραν πολλούς. Σήμερα υπάρχουν πολλές αιρέσεις και σχίσματα που έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και όχι μόνον. Πολλές φορές οι χριστιανοί αναρωτιούνται: υπάρχει σωτηρία για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα τους κρίνει ο Θεός? Κάποτε ρωτήσαμε γι' αυτό έναν γνωστό αγιορείτη ηγούμενο και απάντησε πολύ συνετά: «Γνωρίζουμε ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του θέμα και δεν θα του πούμε εμείς». Σε παρόμοια ερώτηση ο Άγιος Παΐσιος είχε πει: «Ο Θεός εν την παγνωσία του γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει ακόμα και το εξής παράδοξο. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν ορθόδοξος, πώς θα ζούσε? Και έτσι θα τον κρίνει». Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη να παραδεχθείς την ύπαρξή του ή να τον αναγνωρίσεις. Ούτε έχει νόημα να παραδεχθείς την ύπαρξη του Θεού.
Ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να λένε «πιστεύω ότι υπάρχει Θεός ή μια ανώτερη δύναμη». Δηλαδή ένας απρόσωπος Θεός, μια απρόσωπη δύναμη, χαμένη εκεί στο αχανές σύμπαν που δεν έχει σχέση μαζί σου. Όμως δεν αρκεί, δεν έχει νόημα να πεις «υπάρχει Θεός». Το θέμα είναι τι σχέση έχεις

των πραγμάτων. Δεν παραζαρεύει κανείς με τον Θεό. Πρέπει να του παραδοθεί ανεφόρον. Και τι σημαίνει να γίνεις χριστιανός? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ζήσεις όπως οι άλλοι. Η ζωή του χριστιανού είναι αλόκοτη. Η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Ο Χριστός δεν παίζει, είναι απόλυτος. Ο Χριστός τον μαθητή του που του ζήτησε να τον ακολουθήσει, αλλά με την προϋπόθεση να πάει πριν να αποχαιρετήσει τους δικούς του, του απάντησε χωρίς περιστροφές. Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού. Όποιος βάζει το χέρι του δηλαδή στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Βεβαίως και δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Το άφημα στα χέρια του Θεού, η παράδοσή μας αυτόν, είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά σωτήρια. Φίλες και φίλοι, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαιχτος» του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου, θυμηθήκαμε σήμερα ότι η πίστη δεν είναι βάρος, αλλά ανάσα. Ο Θεός δεν είναι ένας αυστηρός κριτής, αλλά μία διαρκής ελευθερία και ανατρεπτική αγάπη που ξέρει να μας εκπλήσει όταν όλα γύρω μας μοιάζουν σκοτεινά. Μια ατομή φωτός που διαλύει τον φόβο. Δεν στέκεται ως δικαστής τιμωρός, αλλά περιμένει ως πατέρας με ανοιχτή την αγκαλιά του, με απόλυτο σεβασμό στο ανθρώπινο θέλημα. Μέσα από τα αποσπάσματα αυτού του βιβλίου, η ελπίδα ανατέλει, η παρηγοριά απαλύνει τη σιωπή και η συγχώρεση ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή. Και ως επίλογο της εκπομπής μας, ασφαλώς και θα είναι ο επίλογος του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαιχτος», τον οποίο ο συγγραφέας δανείζεται από τον μακαριστό πλέον αρχιμανδρίτη Βασίλειο Γοντικάκη, προηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων, στο βιβλίο του «Εισοδικών» των εκδόσεων «Δόμος». «Δεν θέλω, δεν επιθυμώ να ζήσω πολύ. Θέλω να ζήσω με σένα. Το πολύ, το ζωντανό και ατέλειωτο είσαι εσύ. Έλα και κάμε το θέλημά σου σε μένα. Έλα όπως θέλεις και όταν κρίνεις. Έλα σαν άβρα, σαν ευλογία, αν το νομίζεις σωστό. Έλα σαν κεραυνός δοκιμασίας και κατάσκαψέ μου το είναι, αν νομίζεις ότι έτσι πρέπει. Ξέρω ότι αυτό που θα ακολουθήσει την επίσκεψή σου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν έλθεις, θα είναι αυτό το βαθύτατο που επιθυμώ και δεν μπορώ να το εκφράσω και δεν μπορώ να το βρω πουθενά έξω από σένα. Γι' αυτό εσένα ζητώ και περιμένω. Έχω απογοητευθεί από τον εαυτό μου. Μόνο εσύ μένεις. Και έρχομαι προς σε, τον ιατρό, τον φωτισμό και τον αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Έρχομαι άρρωστος, όπως είμαι, και εγκαταλείπω σε σένα τη ζωή μου άπασα και την ελπίδα. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σε αυτό το μικρό ταξίδι ανάγνωσης. Ευχαριστώ και τον Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Εύχομαι η σημερινή μας συνάντηση να άφησε μια φωτεινή πινελιά στη μέρα σας με την αντίληψη ότι ναι, ο Θεός μας όντως είναι άπαιχτος. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έχετε δει ποτέ κανένα από εκείνα τα παλιά αρμάρια με την πλούσια διακόσμηση που γίνονται μαύρα με τον καιρό? Ένα τέτοιο λοιπόν υπήρχε μέσα στο σαλόνι. Ήταν από τον καιρό της προγιαγιάς και ήταν διακοσμημένο με υπέροχα σκαλίσματα που είχαν τη μορφή λουλουδιών και ζώων. Στο κέντρο του όρθωνε το ανάστημά του ένας άντρας που χαμογελούσε πάντα. Από τη μέση και κάτω ήταν σαν κατσίκα και στο κεφάλι του είχε πικρά μαλλιά. Τα παιδιά τον αποκαλούσαν ο Κατσικοπόδαρος. Ένα όνομα μακρύ και δύσκολο και ένας τίτλος που λίγοι μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει. Στεκόταν εκεί με τα μάτια του πάντα καρφωμένα κάτω από το μεγάλο καθρέφτη, εκεί όπου βρισκόταν μια όμορφη πορσελάνινη βοσκοπούλα. Φορούσε χρυσά παπουτσάκια, ένα φόρεμα στολισμένο με ένα τριαντάφυλλο, ένα χρυσό καπελάκι και κρατούσε ένα μικρό μπαστούνι. Δίπλα της βρισκόταν ένας μικρός καπνοδοχοκαθαριστής και αυτός από πορσελάνη.

Ήταν ευγενικός και δεν είχε εργαστεί ποτέ ως καπνοδόχο καθαριστής. Ο κατασκευαστής του ήθελε αρχικά να τον κάνει πρίγκιπα. Κρατούσε με χάρη τη σκάλα του στην πλάτη και το πρόσωπό του ήταν ροδαλό και λευκό, σαν της Βοσκοπούλας. Έτσι, ο κατασκευαστής του λυπήθηκε να τον βρωμήσει με καπνιά. Οι δυο τους, μάλιστα, είχαν αραβωνιαστεί. Είχαν γεννηθεί ο ένας για τον άλλον. Ήταν νέοι, από την ίδια πορσελάνη και εξίσου λεπτεπίλεπτη. Κοντά τους υπήρχε μια άλλη φιγούρα, τρεις φορές πιο μεγάλη από αυτούς. Ένας γέρος μανδαρίνος που κουνούσε το κεφάλι του. Ήταν και εκείνος από πορσελάνη. Ισχυριζόταν ότι ήταν παππούς της Βοσκοπούλας, αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να το αποδείξει. Βεβαίωνε ότι είχε ολοκληρωτική εξουσία πάνω της και γι' αυτό είχε υποσχεθεί στον Κατσικοπόδαρα ότι θα του έδινε το χέρι της, χωρίς καν να τη ρωτήσει. Έτσι λοιπόν, μια μέρα της είπε: «Θα γίνεις κυρία Κατσικοπόδαρου». Όλο το ερμάρι που ήταν γεμάτο με πιατικά απόρρισε. «Εγώ δεν θα πάω ποτέ σε εκείνο το ερμάρι», απάντησε η Βασιλοπούλα. «Έχω ακούσει να λένε ότι μέσα έχει κρυμμένες 11 γυναίκες από πορσελάνη». «Πολύ ωραία λοιπόν, θα γίνεις η 12η», της απάντησε ο παππούς. «Απόψε κιόλας θα γιορτάσουμε το γάμο σας». Και μόλις ολοκλήρωσε τα λόγια του, αποκοιμήθηκε. Η Βοσκοπούλα ξέσπασε σε κλάματα και κοιτώντας τον καλό της αραγωνιαστικό του είπε: «Βοήθησέ με να το σκάσω». «Η επιθυμία σου διαταγή μου», της απάντησε εκείνος. «Ας φύγουμε αμέσως». «Μακάρι να μπορούσαμε να κατέβουμε από το τραπεζάκι», είπε η Βοσκοπούλα. Ο καπνοδοχοκαθαριστής προσπάθησε να την ηρεμήσει και κατεβαίνοντας τη συμβούλευε πού να βάλει τα πόδια της στις σκαλισμένες άκρες του τραπεζιού και στο επίχρυσο μοτίβο από φυλώματα στο πόδι του. Δεν άρχισα να φτάσω στο έδαφος, όμως στο γέρικο ερμάρι επικρατούσε μεγάλη αναταραχή.

Όλα τα σκαλιστά ελάφια τέντωναν το κεφάλι τους και κουνούσαν το λαιμό τους. Ο κατσικοπόδαρος έδωσε έναν πήδο και φώναξε το γέρο παππού. «Το σκάνε, το σκάνε!» Φοβήθηκαν τόσο που κατέφυγαν σε ένα κουτί κοντά στο παράθυρο. Εκεί υπήρχαν τρεις ή τέσσερις τράπουλες, από τις οποίες έλειπαν χαρτιά και ένα μικρό κουκλοθέατρο. Εκείνη τη στιγμή δινόταν παράσταση και όλες οι τάμες, σπαθί, κούπα και μπαστούνι, αερίζονταν με τις βεντάλιες τους. Πιο πίσω κάθονταν οι βαλέδες, που είχαν το ένα κεφάλι προς τα κάτω και το άλλο προς τα πάνω, όπως συνηθίζεται με τα χαρτιά. Το έργο μιλούσε για δύο νέους που αγαπιόταν, αλλά δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Η Βασκοπούλα έκλαψε, γιατί της θύμιζε τη δική της ιστορία. «Δεν μπορώ να το αντέξω», είπε. «Πρέπει να βγω από το κουτί». Όμως, όταν πάτησαν ξανά στο πάτωμα και έστρεψαν το βλέμμα τους προς το τραπεζάκι, είδαν το γέρο Μανδαρίνο που είχε ξυπνήσει και τρανταζόταν με μανία. «Πάμε να κρυφτούμε μέσα σε εκείνη τη στάμνα στη γωνιά», είπε ο καπνοδοχοκαθαριστής. «Θα κρυφτούμε μέσα στα αποξηραμένα τριαντάφυλλα και αν έρθει θα του τα ρίξουμε στα μάτια». «Όχι», απάντησε εκείνη. «Ο γέρο Μανδαρίνος και η στάμνα ήταν κάποτε αραβωνιασμένη κι εκείνη. Θα τον βοηθήσει σίγουρα. Δεν μας μένει άλλη λύση από το να βγούμε έξω από το σπίτι». Ο καπνοδοχοκαθαριστής την κοίταξε καλά και έπειτα είπε: «Ο καλύτερος δρόμος για να φύγουμε είναι μέσα από την καπνοδόχο. Έχεις το κουράγιο να μπεις μαζί μου στη σόμπα και να σκαρφαλώσεις από τις σωλήνες? Θα ανέβουμε τόσο ψηλά που κανείς δεν θα μπορεί να μας φτάσει».

και την οδήγησε μέχρι την πόρτα της σόμπας. «Θεέ μου, τι σκοτάδι!» φώναξε η Βοσκοπούλα. Όμως τον ακολούθησε από εκεί μέχρι τους σωλήνες, όπου το σκοτάδι ήταν ακόμη πιο πυκνό. «Φτάσαμε κιόλας στην καπνοδόχο», είπε ο καπνοδόχο-καθαριστής. «Κοίτα εκεί πάνω πως λάμπει εκείνο το όμορφο αστέρι». Πράγματι, διέκρινα στον ουρανό ένα αστέρι που έμοιαζε να τους δείχνει το δρόμο με τη λάμψη του. Σκαρφαλώνοντας, έφτασαν μέχρι το άνοιγμα της καπνοδόχου, όπου κάθισαν να ξεκουραστούν. Ο ουρανός απλωνόταν πάνω τους γεμάτος αστέρια και κάτω τα πόδια τους βρισκόταν να κουμπούν στις στέγες της πόλης. Κοίταξαν πέρα μακριά τον κόσμο. Η Βοσκοπούλα δεν είχε φανταστεί ποτέ τόσο απέραντο. Έγειρε στον ώμο του καπνοδοχοκαθαριστή και έκλαψε πολύ. «Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κόσμος και με φοβίζει», αναφώνησε. «Είναι πιο μεγάλος από ό,τι το φανταζόμουν. Μακάρι να ήμασταν πάλι στο τραπεζάκι κάτω από τον καθρέφτη. Δεν θα είμαι ευτυχισμένη αν δεν γυρίσω στο σπίτι». Ο καπνοδοχοκαθαριστής προσπάθησε να τη μεταπίσει, θυμίζοντάς της το κατσικοπόδαρο. Όμως εκείνη συνέχισε να κλαίει τόσο που ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής υπέκυψε στα παρακάλια της. Με μεγάλο κόπο κατέβηκαν πίσω. Μέσα από την καπνοδόχο γλίστρησαν και μέσα από τους σωλήνες μέχρι που έφτασαν στη σόμπα. Εκεί, στα σκοτεινά, παρέμειναν κολλημένοι στην πόρτα της σόμπας, προσπαθώντας να ακούσουν και να καταλάβουν τι συνέβαινε μέσα στο σαλόνι.

Στο σαλόνι κυριαρχούσε βαθιά σιωπή. Ο γέρο Μανδαρίνος ήταν πεσμένος στο πάτωμα. Είχε πέσει από το τραπεζάκι στην προσπάθειά του να τους κυνηγήσει και είχε σπάσει σε 3 κομμάτια. Ο Κατσικοπόδαρος συνέχιζε να είναι στη θέση που βρισκόταν πάντα και είχε ένα βλέμμα σκεπτικό. «Είναι τρομερό», φώναξε η Βοσκοπούλα. «Ο παππούς έγινε κομμάτια και γι' αυτό φταίμε εμείς», είπε και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της. «Μπορεί ακόμη να φτιαχτεί», είπε ο καπνοδοχοκαθαριστής. «Το πιστεύεις», ρώτησε εκείνη και ανέβηκαν στο τραπέζι που βρίσκονταν πάντα. Τον παππού τον ξανακολλήσανε, όμως δεν μπορούσε να κουνήσει το κεφάλι του ούτε να μιλήσει. «Γίνεται πολύ περήφανος από τότε που κομματιαστήκατε», του είπε ο Κατσικοπόδαρος. «Τελικά, θα μου δώσετε το χέρι της Βοσκοπούλας, ναι ή όχι?» Ο καπνοδοχοκαθαριστής και η Βοσκοπούλα έριξαν στο γέρο Μανδαρίνο ένα φοβισμένο βλέμμα. Φοβόταν μήπως σκύψει το κεφάλι του καταφατικά. Δεν μπορούσε όμως να δώσει καμία απάντηση. Έτσι, οι δυο νέοι μπόρεσαν να συνεχίσουν να είναι μαζί ευτυχισμένοι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας, σε μία καινούρια εκπομπή για αυτή την όμορφη χρονιά η οποία ξεκίνησε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το όμορφο καλοκαίρι σας, πώς ξεκίνησε το σχολείο σας, πώς έτσι βάλατε στο πρόγραμμά σας τις δραστηριότητές σας, τα κατηχητικά σας που έχουν ξεκινήσει. Το κάθε τι εύχομαι έτσι να είναι μία όμορφη ευλογημένη χρονιά και εδώ να είναι μία χρονιά όπου θα συναντιόμαστε, θα επικοινωνούμε και θα περνάμε μισή ώρα μαζί για να μπορεί ο ίδιος ο Χριστός μας να έρχεται, να μας συντροφεύει, να ακούμε όμορφα λόγια για τον ίδιο τον Χριστό και τόσο όμορφα τραγούδια, ιστορίες και μέσα από τις διάφορες όμορφες διηγήσεις να μπορούμε να παίρνουμε όμορφα μηνύματα που θα μας ανανεώνουν, θα μας γεμίζουν και θα μας κάνουν να έχουμε περισσότερο δύναμη και αγώνα για την εβδομάδα την οποία έρχεται. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στους δέκτες μας όλους τους φίλους μας που μας ακούνε, τους παλιούς και τους καινούριους. Εύχομαι έτσι αυτή η χρονιά και αυτή η εκπομπή να είναι μία όμορφη, όπως και ξεκίνησε και όλο το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού με τις όμορφες εκπομπές. Έτσι λοιπόν και αυτή η εκπομπή σηματοδοτεί σε αυτό το νέο πρόγραμμα της Αρχιεπισκοπής μας, το ραδιόφωνο μας, την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό στις καρδιές όλων μας. Έτσι λοιπόν εύχομαι να μας κρατάει συντροφιά ο ίδιος ο Χριστός μας και έπειτα εμείς εδώ και να έχουμε μια όμορφη και ευλογημένη χρονιά. Όμως πολύ μακρηγόρησα και επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο γνωστό βιβλίο. Το βιβλίο που κάποιοι μπορεί να το έχετε διαβάσει, άλλοι να το έχετε

να πούμε κάποια πράγματα από τον εκδότη και από τον πρόλογο. Πάμε λοιπόν. Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα έκδοση του βιβλίου αυτού, που τόσο πολύ αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους. Χωρίς να γνωρίζει σύνορα και γλώσσες, ταξίδεψε στις 5 Ηπείρους και άγγιξε τις καρδιές όλων μας. Μέσα από αυτό το βιβλίο, τα παιδιά μας δείχνουν πως μία σχέση προσώπων χωρίς εγωισμό μας βοηθά να πλησιάσουμε με αγάπη τους συνανθρώπους μας και να φτάσουμε από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Το βιβλίο αυτό το αφιερώνει η συγγραφέας Μυρσίνη Δικοπούλου στο σύζυγό της Δημήτρη. Και λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο και ποιος το έγραψε. Το μακαριστό γέροντα Παΐσιο, παιδιά μου, μια φορά μόνο τον συνάντησα στη ζωή μου, λίγο καιρό πριν φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Ό,τι έμαθα για τη ζωή και τη διδασκαλία του ήταν από τα βιβλία. Διαβάζοντάς τα, είδα πόσο πολύ ο γέροντας αγαπούσε τα παιδιά και πονούσε γι' αυτά. Η αγωνία μου, έλεγε, είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τους δίνει ο Θεός φώτιση. Πίστευε πολύ ότι από μικρός ο άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί για να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να είναι ενωμένος με το Θεό και να χαίρεται σωστά. Η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό φέρνει τη Θεία Χάρη. Κάτω από αυτήν ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Για να ενωθούμε όμως με το Θεό και να έχει δύναμη η προσευχή μας, πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από το μεγάλο μας εγώ. Το βάσανο του ανθρώπου, έλεγε ο γέροντας, είναι ο εγωισμός, ενώ η ταπείνωση είναι η πραγματική σοφία. Αρχηγός του εγωισμού, ο ίδιος ο διάβολος. Το πιο δραστικό όμως φάρμακο είναι πάντα ο καλός λογισμός. Όσο μας βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση. Μέσα από ένα ξεχύλισμα αγάπης για τα παιδιά και προσπαθώντας αυτά που μας φαίνονται δύσκολα να τα κάνω πιο απλά, έγραψα τούτο το παραμύθι. Διαβάζοντάς το όμως και εμείς οι μεγάλοι, με τη χάρη του Θεού, ίσως βοηθήσουμε τον εαυτό μας και μετά βοηθηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Γιατί τα παιδιά, σύμφωνα με την πεποίθηση του γέροντα, είναι άγραφες κασέτες. Ό,τι βλέπουν σε εμάς τους μεγάλους, το αντιγράφουν. Οι ήρωες του παραμυθιού είναι προσωποποιημένες καταστάσεις της ψυχής του ανθρώπου και της ζωής γενικότερα. Πείσμονας, η γαλήνη, η ταπείνωση κτλ. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που με ενθάρρυναν να προχωρήσω στη νέα έκδοση του βιβλίου, αλλά και όσους με πολύ μεράκι δούλεψαν πάνω σε αυτό. Πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί το έκαναν όχι μόνο από αγάπη για τα παιδιά, αλλά και από σεβασμό προς τη μνήμη του γέροντα. Θα κλείσω το μικρό αυτό πρόλογο με λίγα λόγια του Παππούλη, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε το γέροντα Παΐσιο. «Παιδιά μου, τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε τον καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε την ψυχή σας. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν». 25 Μαρτίου 2001, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Μυρσίνη Δικοπούλου. Και κάτι από τον ίδιο τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. «Οι Άγιοι, όταν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία, αισθάνονται υποχρέωση να μας βοηθούν. Αναγκάζονται κατά κάποιον τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους στέλνει να βοηθούν τον κόσμο». Αγαπητά μου παιδιά, με πολύ συγκίνηση σας γράφω αυτά τα λίγα λόγια ενώ ακούω τις καμπάνες στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη να χτυπούν χαρμόσυνα. Αυτή την ώρα ο αγαπημένος μας Παππούλης, που

Τόσα χρόνια μας κρατά συντροφιά στις ιστορίες μας με τα λόγια και τις συμβουλές του, ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τώρα, όπως ο ίδιος μας διαβεβαιώνει, θα μας βοηθά περισσότερο. Περιμένει όμως να έχουμε αγάπη και ταπείνωση για να φτάσουμε πιο εύκολα στην Εσύπολη. Άγιε του Θεού, πρέσβε δε υπέρ ημών. Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015, γιαγιά Μυρσίνη. Έτσι λοιπόν, αυτό το όμορφο βιβλίο πρόκειται να ξεκινήσουμε από την επόμενη φωλά, διαβάζοντας το πρώτο μέρος. Πάμε όμως στη συνέχεια να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό για να δούμε το έργο του και να προσκυνήσουμε τον Δημιουργό. Αλλά οι ειδωλολάτρες θεοποίησαν το έργο του. Αιτία όμως δεν είναι το έργο, αλλά η αγνωμοσύνη εκείνων. Και όπως ακριβώς ο αγνώμονας δεν ωφελείται από κανένα, έτσι και ο ευγνώμονας και από τον εαυτό του ωφελείται. Τι υπάρχει ίσο με τον Χριστό? Κι όμως δεν ωφελήθηκε ο Ιούδας. Τι υπάρχει υποτιμηρότερο από το διάβολο? Κι όμως στεφανώθηκε ο Ιώβ. Κι ούτε τον Ιούδα ωφέλησε ο Χριστός επειδή ήταν αγνώμονας, ούτε τον Ιώβ τον έβλαψε ο διάβολος επειδή ήταν ευγνώμονας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα. Όταν νιώθεις μοναξιά, σκέφτεσαι τον άλλον, σου λείπει ο άλλος, είναι εξαρτημένος. Η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση. Η μοναξιά είναι η απουσία του άλλου. Η μοναχικότητα είναι η παρουσία του εαυτού. Η μοναχικότητα είναι πολύ θετική, είναι αληθινή ελευθερία. Είναι μια παρουσία που ξεχυλίζει. Είσαι τόσο γεμάτος από παρουσία που μπορείς να γεμίσεις ολόκληρο το σύμπαν με την παρουσία σου και δεν υπάρχει η ανάγκη του άλλου. Απόσπασμα από το βιβλίο του Όσο, από τη μοναξιά στη μοναχικότητα. Όταν οι Ρωμαίοι νίκησαν τον βασιλιά της Συρίας Αντίοχο, του επέβαλαν μεταξύ άλλων να τους παραδώσει και τον μισό στόλο του. Ο Αντίοχος χάρηκε που θα έμενε ο άλλος μισός. Όταν όμως ήρθε η στιγμή να εφαρμοστεί αυτός ο όρος, είδε με έκπληξη τους Ρωμαίους να πριονίζουν στη μέση όλα τα καράβια του. Με αυτό το σκληρό τρόπο, οι νικητές έκαναν τον ιτημένο βασιλιά να ταπεινωθεί πιο πολύ. Γι' αυτό και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέγει: «Όταν δώσεις τη μισή ψυχή σου στον σατανά, η άλλη μισή είναι άχρηστη στον Θεό».

0: στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας. Καλά μου παιδιά, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, στο σημείο αυτό, μετά από όλα όσα είπαμε, όπως κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής μας, διαβάζουμε και μελετάμε κάποιο θέμα που φέτος πρόκειται να μας απασχολήσει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Θα λέμε δηλαδή ιστορίες, γεγονότα που αφορούν την Παλαιά Διαθήκη, που έζησε ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη μας ιστορία. Την ιστορία που θα πούμε είναι παρμένη από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση. Πάμε λοιπόν. Πόσο όμορφος είναι στα αλήθεια όλος ο κόσμος που μας περιβάλλει. Το κάθε τι, από το μικρότερο λουλουδάκι ως τους γαλαξίες, είναι φτιαγμένο με θαυμαστή τέχνη και ξεχωριστή ομορφιά. Δεν μοιάζει στα αλήθεια όλη η φύση με ένα πανέμορφο πίνακα που χάρισε ο Θεός σε εμάς τα παιδιά του. Και όχι μόνο με πίνακα, μοιάζει με βιβλίο, με φύση γύρω μας, με ένα υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο. Στις σελίδες του διαβάζουμε μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι γραμμένη με λέξεις, αλλά με χρώματα, με ζωγραφιές. Έτσι μπορούν να τη διαβάζουν και όσοι δεν ξέρουν γράμματα. Τι γράφει λοιπόν αυτό το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο της φύσης? Ότι υπάρχει Θεός, παιδιά, πάνσοφος και παντοδύναμος, που δημιούργησε όλο τον κόσμο επειδή πολύ μας αγαπά. Ξέρετε όμως, παιδιά, τι υπήρχε πριν γίνει ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας? Απέραντο σκοτάδι. Ούτε γαλανός ουρανός, ούτε πλατιά θάλασσα, ούτε η γη με τη βλάστησή της. Δεν υπήρχε τίποτε παρά μόνο ο αιώνιος και γεμάτος αγάπη Θεός. Και είπε ο Θεός να γίνει φως. Και έγινε φως. Με ένα λόγο του διέλυσε το απέραντο σκοτάδι. Με ένα του λόγο δημιούργησε στη συνέχεια όλο τον κόσμο σε 6 μέρες. Σε 6 δηλαδή χρονικά διαστήματα που δεν ξέρουμε πόση διάρκεια είχαν. Ίσως εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια, ίσως και πολύ λιγότερα. Πάμε να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Την πρώτη μέρα ο Θεός δημιούργησε το φως και χώρισε το φως από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε μέρα, ενώ το σκοτάδι νύχτα. Τη δεύτερη μέρα ο Θεός είπε και έγινε το στερέωμα, που το ονόμασε ουρανό. Την τρίτη μέρα ο Θεός χώρισε τα νερά από την ξηρά. Έτσι ξεχώρισε η θάλασσα και η στεριά. Έπειτα είπε ο Θεός να πρασινίσει η γη, να βλαστήσουν φυτά και δέντρα καρποφόρα. Την τέταρτη μέρα είπε ο Θεός να γίνουν τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, ο ήλιος και το φεγγάρι, που θα καθορίζουν τη μέρα και τη νύχτα και τις διάφορες εποχές. Επίσης δημιούργησε και αμέτρητα άλλα αστέρια. Την πέμπτη μέρα είπε ο Θεός και έγιναν τα ζώα της θάλασσας και τα πουλιά του ουρανού. Την έκτη μέρα είπε ο Θεός και έγιναν όλα τα ζώα της ξηράς. Τελευταίο έπλασε τον άνθρωπο, το τελειότερο δημιούργημά του. Όταν κάποιος χτίσει ένα σπίτι, έχει ένα σκοπό. Το σπίτι αυτό να κατοικηθεί, και ο μεγάλος αρχιτέκτονας, ο πάνσοφος Θεός, έκτισε, παιδιά, όλο αυτό τον θαυμασίο κόσμο, το υπέροχο αυτό σπίτι, για έναν και μοναδικό σκοπό, να τον παραδώσει στο παιδί του, στο ξεχωριστό δημιούργημά του, στον άνθρωπο, για να είναι η κατοικία του. Τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός με ιδιαίτερη φροντίδα. Πήρε χώμα και έκανε το σώμα του ανθρώπου. Ύστερα φύσηξε στο πρόσωπό του τη θεία του πνοή και έδωσε σε αυτόν ζωή και αθάνατη ψυχή. Τον έκανε ικανό να σκέφτεται, να αισθάνεται, να μιλάει. Του χάρισε επίσης μια συντροφιά για να μην είναι μόνος του. Τον έριξε πρώτα σε βαθύ ύπνο και έπειτα πήρε ένα μέρος από την πλευρά του και δημιούργησε τη γυναίκα. Τον άνδρα ο Θεός τον ονόμασε Αδάμ, που σημαίνει χωματένιος. Τη γυναίκα την ονόμασε Εύα, που σημαίνει ζωή. Ο Αδάμ και η Εύα λοιπόν ονομάζονται πρωτόπλαστοι. Γιατί? Γιατί ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πλάστηκαν. Ονομάζονται επίσης παιδιά προπάτορες. Γιατί είναι οι πρόγονοι όλων των ανθρώπων. Ο Θεός τους ευλόγησε με τα εξής λόγια: «Να αυξάνετε και να πληθαίνετε και να γεμίζετε τη γη και να εξουσιάζετε στα ψάρια της θάλασσας και στα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα ζώα της γης και σε όλα τα ερπετά που έρπουν πάνω στη γη». Με την ευλογία αυτή οι άνθρωποι μέχρι σήμερα αυξάνουν και προοδεύουν. Η δημιουργία, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε μέσα σε 6 μέρες. Την 7η μέρα ο Θεός αναπαύτηκε, ξεκουράστηκε δηλαδή, και χάρηκε τα δημιουργήματά του όπως χαίρεται ένας καλλιτέχνης όταν τελειώσει το έργο του. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν πως ο κόσμος έγινε στην τύχη, χωρίς σχέδιο, χωρίς δημιουργό. Σας φαίνεται λογικό αυτό, παιδιά? Φανταστείτε να κάναμε πορεία μέσα σε ένα δάσος και ξαφνικά μπροστά μας προβάλλει ένα σπίτι. Πλησιάζουμε, η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά κανείς δεν είναι μέσα. Είναι ένα καλοεπιπλωμένο σπίτι, καθαρό και τονικοκυρεμένο. Το τραπέζι του είναι στρωμένο, με ανιχνιστό φαγητό, και το ρολόι του τοίχου δείχνει την ώρα που δείχνουν και τα δικά μας ρολόγια. Τι θα λέγατε αν κάποιος από την παρέα μας υποστήριζε: «Το σπίτι αυτό έγινε σίγουρα στην τύχη, κανείς δεν το κατασκεύασε εδώ στην Ερήμια»? Θα γελούσατε μαζί του, θα το θεωρούσατε ασφαλώς παράλογο. Τίποτε από τα πράγματα που είναι γύρω μας δεν έγινε μόνο του, παιδιά, στην τύχη, ούτε ένα μολυβάκι. Κάποιος τα επινόησε και τα κατασκεύασε. Είναι δυνατόν το απέραντο σύμπαν που λειτουργεί αιώνες τώρα με ακρίβεια και αρμονία να μην έχει δημιουργό? Κάποτε δύο φίλοι διαφώνησαν μεταξύ τους. Ο πρώτος υποστήριζε πως ο κόσμος έγινε μόνος του, τυχαία. Ο δεύτερος, που ήταν πιστός, προσπαθούσε να τον πείσει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει: «Σου αρέσει το ρολόι μου? Πολύ ωραίο, ποιος σου το χάρισε, βρε παιδί μου?» «Κανείς». «Το αγόρασες μόνος σου?» «Όχι, ξέρεις, βρέθηκε μόνο του πάνω στο χέρι μου σήμερα το πρωί. Καθόμουν στο γραφείο μου που ήταν γεμάτο πράγματα και κάποια στιγμή ένα ελαττήριο, ένα κομμάτι δέρμα, ένα γυαλί, δεν ξέρω να πω και τι άλλο, ενώθηκαν πάνω στο χέρι μου, συναρμολόγησαν αυτό το ρολόι και οι δείκτες του έδειξαν τη σωστή ώρα. Από εκείνη τη στιγμή λειτουργεί μόνο του ολόσωστα. Δεν είναι καταπληκτικό?» Άρχισε να γελάει. «Με κοροϊδεύεις, βρε φίλε μου?» τον ρωτάει ο φίλος του. «Όχι, φίλε μου, αλλά θέλω να σου εξηγήσω πως αν είναι αδύνατον ένα απλό ρολόι να κατασκευαστεί μόνο του, πως είναι δυνατόν όλο το σύμπαν που λειτουργεί εκατομμύρια χρόνια τώρα σαν το πιο θαυμαστό ρολόι με μοναδική ακρίβεια να έχει γίνει τυχαία? Υπάρχει κάποιος σοφός δημιουργός που δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο. Τον όμορφο τον κόσμο τον έπλασε ο Θεός, ο αιώνιος παντοδύναμος σοφός δημιουργός. Ο δημιουργός του κόσμου, παιδιά, είναι και ο μόνος που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το πώς έγινε ο κόσμος. Κανείς άλλος δεν ήταν παρός την ώρα της δημιουργίας. Οι επιστήμονες κάνουν κάποιες υποθέσεις, διατυπώνουν διάφορες θεωρίες, αλλά με το πέρασμα του χρόνου η μία ανατρέπει την άλλη. Αυτά που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι όσα μας αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Πώς μας τα αποκάλυψε ο Θεός? Πώς γνωρίζουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου? Τα διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο του Θεού. Εκτός από το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο της φύσης, ο Θεός έγραψε για μας ένα ακόμη βιβλίο. Ονομάζεται Βίβλος ή αλλιώς Αγία Γραφή. Το βιβλίο αυτό ξεχωρίζει από όλα τα βιβλία του κόσμου. Είναι αν συγκεντρώναμε σε ένα τεράστιο γήπεδο όλα τα βιβλία που γράφτηκαν μέσα στους αιώνες, θα σχηματίζονταν οπωσδήποτε ένας γιγάντιος ορός, ένα πανύψηλο βουνό. Αν θέλαμε να βάλουμε στην κορυφή του τον βασιλιά των βιβλίων, θα τοποθετούσαμε την Αγία Γραφή. Ξεχωρίζει από όλα τα ανθρώπινα βιβλία, γιατί την έγραψε ο ίδιος ο Θεός. Πώς? Με το χέρι των προφητών και των Αποστόλων. Όταν ήμασταν μικροί, η μητέρα έπιανε το χέρι μας για να μας βοηθήσει να γράψουμε τα πρώτα μας γράμματα και φαινόταν ότι τα γράφαμε εμείς, ενώ τα έγραφε εκείνη. Έτσι έγινε και με τους προφήτες και τους Αποστόλους. Έγραφα την Αγία Γραφή, αλλά τους κρατούσε το χέρι, δηλαδή τους φώτισε, τους ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι το μοναδικό θεόπνευστο βιβλίο. Στις σελίδες της μας μιλάει ίδιος ο Θεός και μας αποκαλύπτει την αιώνια αλήθεια Του. Η βίβλος χωρίζεται σε δύο μέρη. Παλαιά Διαθήκη, που περιγράφει την αποκάλυψη του Θεού στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού πριν από τη γέννηση του Χριστού, και έχει 49 βιβλία. Ενώ η Καινή Διαθήκη, που περιέχει μέσα στα 27 βιβλία της τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Τι θα λέγατε λοιπόν, παιδιά, αν σε κάθε μας συνάντηση εδώ στην εκπομπή μας άνοιγαμε μαζί τη βίβλο? Θα γίνεται η κάθε μας συνάντηση συνάντηση με τον Θεό, αφού θα ακούμε εδώ τη δική Του τη φωνή. Έτσι λοιπόν, παιδιά, και αυτή μας η εκπομπή πρόκειται να τελειώνει με κάποιες όμορφες διηγήσεις και ιστορίες από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που θα μας κρατά συντροφιά αυτή τη χρονιά. Σας εύχομαι λοιπόν καλή αρχή στη νέα μας εκπομπή και θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

πήγαν εκείνον τον καιρό στον Ιησού ορισμένοι και του αφηγηθήκανε και για τους Γαλιλαίους που ο Πιλάτος σκότωσε την ώρα που προσφέραν θυσία και το αίμα τους έσμιξε με εκείνο το αίμα από τα ζωντανά που θυσιάζαν τότε. Ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει «Εσείς λοιπόν νομίζετε αυτοί οι Γαλιλαίοι που έπαθαν όλα αυτά πιο αμαρτωλοί πως ήταν από όλους τους υπόλοιπους τους άλλους Γαλιλαίους? Όχι λοιπόν, θα πω σε εσάς, μα και σας βεβαιώνω, αν δεν μετανοήσετε όλοι έτσι θα χαθείτε. Ή πάλι εσείς νομίζετε οι 18 εκείνοι που πάνω τους στο Σιλοάμ κατέπεσε ο πύργος και τους εσκότωσε ήτανε χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που είναι κάτοικοι των Ιεροσολύμων? Όχι και πάλι θα σας πω και σας διαβεβαιώνω, αν δεν μετανοήσετε όλοι έτσι θα χαθείτε.

ετούτη την παραβολή, ο Ιησούς τους είπε. Κάποιος μες στο αμπέλι του σικιά είχε φυτέψει. Σαν πήγε όμως από αυτήν σίκα για να μαζέψει, μου δεν ασήκω πάνω της, εκείνος δεν ευρήκε. Και είπε στον αμπελουργό ο άνθρωπος εκείνος, τρεις χρόνους τώρα έρχομαι εις τη σικιά ετούτη για να βρω σίκα, μα ποτέ ως τώρα δεν ευρήκα. Κόψτε λοιπόν το έδαφος, πιότερο μη χαλάσει. Εκείνος του απάντησε, Κύριε, άφησέ τη, και για ετούτη τη χρονιά γύρωθε να τη σκάψω και να τη βάλω κοπριά, μήπως και την εφτιάξω. Κι αν κάνει έπειτα καρπό, άκοπη την αφήνεις, κι αν πάλι μείνει άκαρπη, στο μέλλον θα την κόψεις.

θεράπευσε το Σάββατο, συγκύπτουσα γυναίκα. Κάποτε ένα Σάββατο ο Ιησούς επήγε σε κάποια από τις συναγωγές και δίδασκε τον κόσμο. Εκεί λοιπόν βρισκότανε γυναίκα αναγκεμένη, που ήταν χρόνια 18 με πνεύμα αρρωστημένη. Ήταν σκυφτή συνέχεια, στη μέση είχε κυρτώσει και διόλου δεν εμπόρουνε το σώμα της να ισιώσει. Όταν την είδε ο Ιησούς, της φώναξε και είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την ασθένειά σου». Τα χέρια του επάνω της εκείνος ακουμπάει και αυτή ευθύς ορθώθηκε, το Θεό δοξολογάει. Όμως ο αρχισυνάγωγος, καταγανακτισμένος που ο Ιησούς το Σάββατο έκανε θεραπεία, στο πλήθος τότε στράφηκε και λέει νευριασμένος: «Οι μέρες που επιτρέπεται η εργασία είναι 6, μέσα σε αυτές να έρχεστε λοιπόν για θεραπεία, και όχι τη μέρα την ιερή και αργία του Σαββάτου». Και ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτής που είσαι, ο κάθε ένας από σας το βόδι του δε λύνει ή το γαϊδούρι από το παχνί τη μέρα του Σαββάτου, δεν θα το πάει για να πιει νερό να ξεδιψάσει? Και τούτη που είναι του Αβραάμ απόγονος και κόρη, κι είχε δεμένη ο Σατανάς 8 και 10 έτη, δεν έπρεπε λες να λυθεί από την χρόνια αρρώστια και από τις ασθένειας στα δεσμά τη μέρα του Σαββάτου?» Και με τα λόγια του αυτά όλοι οι αντιπαλοί του ντροπιάζονταν που μίλαγαν έτσι απέναντί του, και ο κόσμος για τα θαυμαστά όλα αυτά χαιρόταν που ο Ιησούς τους έκανε και που θεραπευόταν.

του σπόρου του συνάπεως παραβολή τους είπε. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς σε αυτούς που τον ακούγαν: «Η Βασιλεία του Θεού πώς είναι, με τι μοιάζει και με τι πράγμα εδώ στη γη να την παρομοιάσω? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που είχε φυτέψει κάποιος στον κήπο του και ψήλωσε και έγινε μέγα δέντρο, και τα πουλιά φωλιάσανε επάνω στα κλαδιά του». Και είπε πάλι ο Ιησούς: «Πώς να παρομοιάσω την Βασιλεία του Θεού? Με το προζύμι μοιάζει, που μια γυναίκα κάποτε με ένα σακί αλεύρι το πήρε και ανακάτεψε, ώσπου ζυμώθηκε όλο».

καθώς περνούσε ο Ιησούς από χωριά και πόλεις, να πάει στα Ιεροσόλυμα, εδίδασκε τον κόσμο. Και κάποιος τον ερώτησε, «Κύριε, είναι λίγοι οι άνθρωποι που θα σωθούν?» Και εκείνος απαντάει, «Από την πύλη τη στενή εσείς να αγωνιστείτε και κάντε την προσπάθεια μέσα από αυτή να μπείτε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί είναι που θα θελήσουν από την πύλη τη στενή μέσα να προχωρήσουν, όμως δεν θα μπορέσουνε μέσα από αυτή να μπούνε. Σαν έρθει η ώρα θα εγερθεί, τότε ο οικοδεσπότης θα μανταλώσει με κλειδί τη θύρα αυτής της πύλης. Τότε εσείς έξω από αυτήν, σας λέω, θα σταθείτε την πόρτα και θα αρχίσετε να την κατακτυπάτε, λέγοντας, «Κύριε, Κύριε, την πόρτα άνοιξέ μας». Και εκείνος τότε σε εσάς απάντηση θα δώσει, «Μα δεν σας ξέρω και από πού είστε δεν το γνωρίζω». Του οικοδεσπότη τότε εσείς θα αρχίσετε να λέτε, «Μα φάγαμε και ήπιαμε όλοι εμείς μαζί σου. Ήρθες και στις πλατείες μας, εμάς, για να διδάξεις». Και τότε εκείνος θα σας πει, «Σας λέω, δεν σας ξέρω. Και από ποιο μέρος είστε εσείς, εγώ δεν το γνωρίζω. Από κοντά μου φύγετε, όλοι εσείς οι εργάτες, που εργάζεστε για το κακό και για την αδικία. Θα κλαίτε εκεί, θα τρίζετε τα δόντια, σαν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους στη Βασιλεία του Θεού, τους Άγιους Προφήτες, και να σας διώχνουνε εσάς και έξω να σας πετάνε. Θα έρθουνε και από βορρά και νότο να καθίσουν στις Βασιλείας του Θεού το Άγιο Τραπέζι. Και τώρα υπάρχουνε πολλοί που είναι τελευταίοι, που όμως πρώτοι θα γεννούν και πρώτοι τελευταίοι».

Τη μέρα εκείνη ήρθανε κάποιοι από τους Φαρισαίους και του έλεγαν: «Φύγε από εδώ, διότι ο Ηρώδης σε ψάχνει, σε καταζητεί, θέλει να σε σκοτώσει». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Πηγαίνετε στην Αλεπού εκείνη και να πείτε πως σήμερα και αύριο έχω να θεραπεύω δαιμονισμένους και ασθενείς που πρέπει να γιατρεύω, και ότι στο τέλος το έργο αυτό την τρίτη ημέρα φτάνει. Σήμερα και αύριο αυτά πείτε του πως θα γίνουν, και ότι την πορεία μου πάλι θα συνεχίσω τη μέρα την επόμενη και δεν θα σταματήσω, γιατί δεν συνηθίζεται προφήτη να σκοτώνουν έξω από τα όρια των Ιεροσολύμων. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σκοτώνεις τους προφήτες, μα και λιθοβολείς αυτούς που ο Θεός σου στέλνει. Πόσες φορές τα τέκνα σου θέλησα να συνάξω, σαν τα μικρά κλωσόπουλα που η κλώσσα τα μαζεύει κάτω από τις φτερούγες της για να τα προστατεύει, μα εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό αυτός ο τόπος που κατοικείται έρημος και άγωνος θα μείνει. Σας βεβαιώ και λέγω σας πως πια δεν θα με δείτε, ώσπου να έρθει ο καιρός και η ώρα που θα πείτε: αυτός που έρχεται σε μας να είναι ευλογημένος, γιατί από τον Κύριο είναι απεσταλμένος».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το όνομά του το έφτασε ψηλά πρώτα ο ίδιος πριν πάρει τη σκυτάλη από τελείως διαφορετικό χώρο, ο γιος του Χριστόφορος. Πετυχημένος σε ό,τι ασχολήθηκε. Έκανε πολλά για τον τουρισμό, αλλά για να είμαστε στα δικά μας λιμέρια, έδωσε και την ψυχή του, αλλά και των ομολών του, με το παραπάνω μάλιστα, για τον αθλητισμό. Τον αθλητισμό που λάτρεψε από μαθητής στις μπασκέτες του Καπετανάκιου και υπηρέτησε σαν αθλητής, διαιτητής και παράγοντας, και μάλιστα με υψηλό βαθμό. Άλλωστε το άθλημά του ήταν πάντα για ψηλούς, εσωτερικά και εξωτερικά.

0: μαζί καταφέραμε να επιτύχουμε το ακατόρθωτο.
1: Όπως ξέρετε, εδώ πέρα περάσαμε καταπληκτικές αθλητικές στιγμές. Και χαρές και λύπες. Ήταν έτσι ένα. Τώρα που μπήκα στο γήπεδο πριν από λίγο, ένιωσα ένα παράξενο συνέστημα.

Η επιλογή του Λίντο ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρχε άλλο κλειστό γήπεδο και νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια που έγινε το Λίντο. Το πρώτο κλειστό στάδιο, το πρώτο κλειστό γυμναστήριο μάλλον θα έλεγα εγώ. Γιατί αυτά τα γήπεδα στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική τα έχουν για προπόνηση. Δεν τα έχουν για κανονικούς αγώνες. Άρα εμείς δεν είχαμε επιλογή. Και απλώς προσθέθηκαν τα υπόλοιπα καθίσματα, το παρκέ και έγινε ένα, θα έλεγα, καυτό γήπεδο για τους φιλοξενούμενους. Γιατί υπήρξαν παιχνίδια που πραγματικά τα πήρανε λόγω του κόσμου.

0: Ναι, έχω παίξει πολλές φορές στο Λίδο. Στο γήπεδο πολύ δύσκολη έδρα. Όποια και ομάδα να ήταν, ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσει εδώ. Μικρό γήπεδο, πολλοί κόσμος μέσα, πίεση των φιλάθλων. Και βεβαίως και η Ηράκλειο τότε είχε και καλή ομάδα.
1: Και καλούς ξένους συνήθως που βοηθούσαν πολύ εκείνη την εποχή.
0: Καλό πρόεδρο τότε, νομίζω, κύριο Παπακαλιάτη.
1: Σωστά.
0: Είχε πολύ καλή οργάνωση.

0: Το καφενείο Παπακαλιάτης ήταν μια από τις πιο γνωστές ταμπέλες για το Ηράκλειο.
1: Το πιο γνωστό στέκι, θα έλεγα. Τότε όλοι οι Ηρακλειώτες, βέβαια εγώ ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που λέγανε όλοι ραντεβού στο καφενείο του Παπακαλιάτη. Ήταν το συγχωρεμένο του πατέρα μου, μαζί με τον αδερφό μου, το θείο μου, το Μανώλη. Και μαζευόταν εκεί και όχι μόνο του αθλητισμού, δημοσιογράφοι, θυμάμαι τον Γραμματικάκη, το μεγάλο Γραμματικάκη, τον Αριστοτέλη. Θυμάμαι τον Μικονιάτη, τότε ήμουν μικρός βέβαια εγώ. Και, δίπλα ακριβώς στο καφενείο μας ήταν τότε το καφενείο, το στέκι θα έλεγα, των εργοτελητών τότε, εργοτελίτες, εκεί πηγαίνανε. Πότε καταλαβαίνετε, πήραζε ο ένας τον άλλο, ήταν τότε δύο, ας τους πούμε, μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου, του Ηρακλείου, Όφη και Εργοτέλης. Πάντα μεταξύ τους πεζόταν το πρωτάθλημα. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε αλφαεθνική ούτε β', ήταν τοπικά πρωταθλήματα.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 50.
1: Ήταν δεκαετία του 50, που ήταν μάλιστα πρόεδρος στον Όφη και νομίζω ήταν και ο πρωτεργάτης να γίνει το γήπεδο του Όφη. Ήταν ο αείμνηστος Μανώλης Παπακαλιάτης, ο αδερφός του πατέρα μου.
0: Mm-hmm. Οπότε η δική σας οικογένεια ήταν ομιλήτικη.
1: Βέβαια, πάντα ήταν ομιλήτικη. Τώρα θα μου πείτε, μα καλά, αφού ήταν ομιλήτικη, πώς βρέθηκες στο Ηράκλειο? Ήταν και το Ηράκλειο ένα μέρος, ένα στέκι, όπου μαζευόμαστε, παίζαμε πικ-πονγκ τότε πολύ μικρή και τένις αργότερα. Και είχε γίνει και μάλιστα μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ομάδα μπάσκετ, δεν ευόδωσε, έγινε αργότερα. Οπότε είχα, αν θέλετε, και δύο αγάπες. Τον Όμηλο, Όμηλος, έτσι του λέγαμε, ομιλήτης, και το Ηράκλειο, το τένις. Τότε λεγόταν Όμηλος Αντισφαιρίσεως Αθλοπαιδιών. Μάλλον Όμηλος Αντισφαιρίσεως Ηρακλείου.
0: Εκείνα τα χρόνια που λέτε, το Ηράκλειο ήταν κυρίως ποδοσφαιρικό. Τα υπόλοιπα αθλήματα ήταν λίγο,
1: ναι,
0: πίσω.
1: Υπήρχε το μπάσκετ, αλλά σε πολύ, θα έλεγα, νηπιακά χρόνια. Δηλαδή δεν γινόταν ούτε πρωτάθλημα. Πιο πολύ ήταν το σχολικό μπάσκετ. Και μάλιστα παίζαμε, θυμάμαι, με διαιτητές από τη ΣΕΑΠ.
2: Στο Καπετανάκιο. Είμαστε δύο στο ίδιο κτίριο και παίζαμε αγώνες εκεί μέσα. Και από εκεί ξεκίνησε και η σταδιοδρομία μας σαν παίκτες, εγώ στο Εργοτέλη και ο Μανώλης στο Ηράκλειο.
3: Τύχαινε το πατρικό μου σπίτι να είναι 150 μέτρα από το Καπετανάκιο και να πηγαίνω εκεί σαν παιδί τελειόφυτο στο δημοτικό σχολείο, στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου, να βλέπω τα παιδιά που παίζαν μπάσκετ εκείνη την εποχή. Τα 16χρονα, 17χρονα, 18χρονα παιδιά, μαθητές του Καπετανακίου Γυμνασίου, και ένας από αυτούς ήταν ο Μανώλης. Ακόμη είχα την τύχη να τον δω σαν έφηβο να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ήταν το ποδόσφαιρο, όπως το έχω πει πολλές φορές, το έχουν πει όλοι, είναι ο βασιλιάς το σπορ. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γι' αυτό. Πήγαμε στο γήπεδο, εγώ θυμάμαι το γήπεδο του Όφη με μία κερκίδα μόνο και μία μικρή απέναντι στο νεκροταφείο των Αρμενίων, με χώμα κάτω, να μπαίνει το φυτιοφόρο του Δήμου να βρέχεται. Τότε βέβαια οι ποδοσφαιριστές παίζανε για τη φανέλα. Η αμοιβή του ποδοσφαιριστή ήταν να διοριστεί στο Δήμο, στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ. Αυτές ήταν οι αμοιβές. Και παίζανε για τη φανέλα πραγματικά δηλαδή. Και ήταν και όλοι από το Ηράκλειο, έτσι. Θυμάμαι μια φορά πήραμε ένα παίχτη από τα Χανιά και ήταν παράξενο. Νομίζω λεγόταν Κιου Σέντερλης, αν ναι, θυμάμαι καλά το όνομά του. Μετά συνεχεία, με την πρόοδο, γίνανε και άλλες μεταγραφές. Πάντως, είμαστε πρώτα ομιλήτες, θα έλεγα.
4: Εγώ τον γνώρισα το 68, αλλά όχι από το ποδόσφαιρο. Δεν ήξερα ότι είχε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο προηγουμένως, παρόλο ότι το άμαθα μετά. Ήταν για τον Όφη νομίζω, κάτι τέτοιο εκεί πέρα.
1: Και επειδή δεν με άφηνε ο πατέρας μου να παίξω ποδόσφαιρο, ήταν, ξέρετε, τότε κάπως δεύτερη κλάση, ας πούμε. Δεν λέγανε έτσι αλήτες, αλλά δεν αφήναν οι γονείς, διότι θα μου έλειψε το. Θα απεμάκρυνε από το διάβασμα. Ναι. Και πήγαινα και έπαιζα κρυφά στον Εργοτέλη, στο Μαρτινέγκο. Και θυμάμαι τον Καρασάβα, το Ζερβό, τον Καραθανάση, είχε πάει κι άλλος ένας παίκτης του Όφη τότε που τέλειωνε η καριέρα του, όπως ήταν ο Καραθανάση, ο Βάβουλας. Δηλαδή, και κάναμε προπόνηση. Όταν το μάθει λοιπόν ο πατέρας μου, τι να σου έγινε, έξω φρενών, και με φώναξε και μου λέει, τουλάχιστον στον όφυλο, πάντα με αφήνετε λόγο. Εν πάση περιπτώσει. Ήθελα το ποδόσφαιρο, μ' άρεσε πάντα.

0: Ο θείος σας έγραψε μια ιστορία στον Όφη και αυτό που συνδέθηκε με το γήπεδο, το γιατί κουλέ, όπως λέμε.
1: Το Βαρδινογιάννης, ναι. Ναι, ήταν ο ιδρυτής, μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την προσπάθεια και τη διαδικασία για τη δημιουργία του γηπέδου. Παλαιότερα πέσαν στα Χερντένκια, έτσι κάπως έτσι λέγονται.
0: Σωστά.
1: Που είναι στην πλατεία, στο στάδιο Ελευθερίας. Και είχε μια αντιπαράθεση με έναν δικηγόρο Αρμένιο επίσης, που ήταν ο εκπρόσωπος της κοινότητας των Αρμενίων. Και διέρχησε πολλά χρόνια και γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει και κερκίδα. Εκεί που είναι τώρα η 9, από πίσω είναι ακόμα το νεκροταφείο. Μετά από πολλά χρόνια βρέθηκε η άκρη. Ήταν λοιπόν από τους προτεργάτες μαζί με τον Τακάκη του Βαγγέλη, όχι αμέσως αλλά ένα-δύο χρόνια αργότερα, και ξόδευε, θα έλεγα, και χρήματα αλλά και χρόνο.

0: μπάσκετ, η ανάπτυξη του στο Ηράκλειο ξεκίνησε το 69. Τότε ήταν που με πρωταθλητή πάντα τον Εργοτέλη. Επί σειρά ετών. Εμείς μια φορά βγήκαμε πρωταθλητές το 78 και βγήκαμε και στην Β' Εθνική. Δεν υπήρχε Γ' Εθνική. Τότε υπήρχε Α' Εθνική, Β' Εθνική.
1: Τότε χρησιμοποιούσαν τη λέξη L. Ναι, έπαιζε σαν γκαράκι, ας πούμε, τώρα τη σημερινή εποχή. Ήταν δυνατό παιδί, έτσι, δυνατός παίχτης, έγραφε κιόλας.
0: Εγώ το μπάσκετ το έπαιζα παλαιότερα, πολύ μικρός, ήταν τότε μια ομάδα εγώη, στο μπάσκετ. Βεβαίως, γιατί ο μπάσκετ ήταν έφορος Θεοδωράκης ο Μάρκος. Ήταν στο 54ο το γραφείο του, μάλλον η δισκοτήκη, πλούσε δίσκους τότε, ήταν δίσκη, ήταν έφορος. Και παίζαμε τότε την εποχή εκείνη. Μετά διελήθη, δεν υπήρχε ομοσπονδία, ήταν το ΣΕΓΑΣ που είχε όλα τα αθλήματα. Έγιναν, ξεκίνησαν από την αρχή ομάδες. Εγώ λοιπόν πήγα στο τένις, να το πω έτσι λίγο απλά, γιατί εκεί μεγάλωσα. Μεγάλωσα από την νέα, παίζαμε πικ-πονγκ, παίζαμε μπάσκετ, παίζαμε τένις. Οπότε θεώρησα καλό να πάω εκεί να ξεκινήσω την, αν θέλετε, την αθλητική μου καριέρα.
2: Ξεσκαλύπτοντας στο αρχείο μου, είδα ότι ο Μανώλης από το 1968 μέχρι το 1974 ήταν ο αθλητής που έπαιξε όλους τους αγώνες της ομάδας του Ηράκλειο. Έδωσε 36 αγώνες, γιατί εκείνη την εποχή, το 68, ήταν 4 ομάδες, οπότε τα παιχνίδια ήταν πολύ λίγα, έτσι το 69, το 70. Λίγο ανέβηκαν τα παιχνίδια το 71-72, ας πούμε. Αλλά ο Μανώλης από το 68 μέχρι το 74 είχε παίξει όλους τους αγώνες που είχε δώσει η ομάδα του. Μάλιστα μαζί με τον Γιάννη τον Τζουλιαδάκη, το συγχωρεμένο, λείπει σήμερα από τη ζωή, ήταν η αρχηγή της ομάδας. Ο Μανώλης αυτά τα 36 παιχνίδια, κάτι που θα του πω και θα του το πω, είναι ότι είχε σκοράρει 385 πόντους.
1: Το θυμάμαι αυτό σαν τώρα, ας πούμε, είχε κάνει ένα μπάσιμο στο πρώτο καλάθι, στο πρώτο. Και ήρθε και μέσπρωξε από πίσω, ας πούμε, την ώρα που σηκωνόμουν για το lay-up. Μέσπρωξε από πίσω στη μέση, φάουλ βέβαια. Και δεν ήξερα εγώ ποιος ήταν. Και, ναι, και γυρίζω για μια στιγμή και μόλις το βλέπω ήταν ο Μανώλης, κρατήθηκα.
2: Εγώ το χαρακτηρίζω, σου είπα, πρότυπο για μένα. Και ήμουνα και ο διάδοχος του στην αρχική πεντάδα, στη θέση 2. Και μάλιστα, επειδή αυτή η ομάδα που σου προανέφερα είχε κόστο συγχωρεμένο και τον πατριάρχη του αθλήματος, τον Παύλο Βαρζακιάν, μέσα από το κουτσάρισμα του Ρίγα, αλλά ο Παύλος ήταν αυτός που έκανε τις αλλαγές και τέτοια, θυμάμαι σε συγκεκριμένο παιχνίδι πριν 50 χρόνια, ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης και είπε, ας πούμε, στον Παύλο που καθόταν στον πάγκο, αλλαγή και βάλ το μικρό.
1: Ξέρω από τον Παύλο τον Βαρζακιάν δηλαδή, ότι για να τον πάρει, επειδή ήρθε εδώ να παίζει στο Ηράκλειο να παίξει μπάσκετ, αλλά είχε βελτίωση στον Όφη και στο μπάσκετ.
3: Σταματήσατε όμως λίγο νωρίς για να ασχοληθεί με τη διαιτησία.
0: Κοιτάξτε, έπαθα

0: πάλι τον Παπακαλιάτη τη σχολή διαιτησία. Ο Μανώλης ασχολείται με τη διαιτησία, φτιάχνει το σύνδεσμο διαιτητών Ηρακλείου, γίνεται διαιτητής, προωθεί τους διαιτητές, παρόλο που αυτός παρουσιάζεται πολύ καλός, αρκετά καλός διαιτητής σαν γνώση του αθλήματος, σαν γνώση του σφυρίγματος και σαν ψυχολογία, έχοντας ζήσει την αθλητική του διαδρομή, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μεγάλων που υπάρχουν, στηρίζει τον Γιάννη τον Ράλη και τον Δημήτρη τον Τουλή, τον αδελφό μου, και τους προωθεί στο διαιτητικό χώρο. Και βοηθάει όλα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα, είτε διαιτητικά είτε προπονητικά.
1: Μανώλης έγινε στην πορεία διαιτητής, ακολουθώντας τα χρόνια του Κώστα του Ρήγα. Πρώτο πήγε αυτός να γίνει διαιτητής το 1978 σε σχολή που έγινε στο Ηράκλειο. Εγώ ακολούθησα το 1980 να γίνω διαιτητής, το 1978 δεν μου άρεσε να παναγίνω. Και δεν μου άρεσε. Εντάξει, δεν ήθελα εκείνη την εποχή λόγω και δουλειά στο γραφείο που ήμουνα. Δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ, αλλά οι πολλές πιέσεις μετά που δέχτηκα και από τον Μανώλη, ιδίως από τον Μανώλη, και από τον Κώστα του Ρήγα, αλλά και από τον Κώστα του Δήμου, ήταν τέτοια που με ανάγκασαν το 1980 να βγάλω τη σχολή και να γίνω διαιτητής. Να γίνω κι εγώ διαιτητής. Μόλις έγινε διαιτητής, το πρώτο παιχνίδι ήταν μαζί με τον Μανώλη στον Άγιο Νικόλαο. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε ήταν τοπικό πρωτάθλημα στον Άγιο Νικόλαο.
2: Ήταν ακριβοδίκαιος. Σωστός διαιτητής, έβλεπε τα πάντα. Είχε καλή. Δεν ξέρω, εντάξει, μετά σταμάτησε. Σταμάτησε βέβαια γιατί είχε και άλλες ασχολίες. Δόθηκε περισσότερο στο παραγοντιλίκι, ας πούμε, κλπ. Έλαβε το Ηράκλειο και δεν μπορούσε να ήταν διαιτητής, ας πούμε. Έβγαλε στο μάτι του, έκοβε, ας πούμε, κλπ.
1: Τότε θεωρούμαστε στην εποχή εκείνη ότι είμαστε οι καλύτεροι διαιτητές στο επίπεδο Κρήτης και από τους καλύτερους στην Ελλάδα, σε επίπεδο νέων διαιτητών βέβαια, πάντα μιλάω. Εγώ και ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης.
3: Ο Ρήγας ήταν ο εμπνευστής για να γίνεται διαιτητής.
4: Κοιτάξτε, ο Ρήγας ήταν παίχτης. Αν θυμάστε, είχε έρθει σαν προπονητής στην ομάδα μας και μετά κατάφερε και έβαλε και δελτίο. Και την εποχή εκείνη ήταν απ' όλα. Δηλαδή ήταν προπονητής, ήταν παίχτης και ήταν και διαιτητής. Και μάλιστα από τους καλύτερους, για να μην πω ο καλύτερος διαιτητής που έχει περάσει ποτέ από τον ελληνικό χώρο και τον ευρωπαϊκό. Ήταν ταλέντο διαιτητής.
1: Μάλλον ήταν επιβλητικός πολύ, ήταν και το στυλ του τέτοιο. Και μάλιστα τότε εκείνες τις εποχές είχε το Μούση που τον έκανε ακόμη πιο σοβαρό και πιο επιβλητικό. Σε σχέση με εμένα που ήμουν έτσι πιο, να το πω τη λέξη, άγριος. Σε παιχνίδι και πολύ ατζούμπαλος ή νευρικός τα πρώτα χρόνια. Μετά βέβαια όλα αυτά. Με την πορεία και με την εξέλιξη που είχαμε στα παιχνίδια, από παιχνίδι σε παιχνίδι, προχωρήσαμε και ήταν όλα τέλεια. Ο Μανώλης πάντως ήταν πολύ καλός διαιτητής, έβλεπε το γήπεδο, ήξερε μπάσκετ, γιατί αν δεν είσαι παίκτης, δεν μπορεί να κάνει το διαιτητή, κακά τα ψέματα. Ήξερε και τα συστήματα των προπονητών, ήξερε τους παίκτες πώς θα παίξουν, πώς θα κάνουν τα screen, πώς θα βάλουν τα χέρια τους να προστατευτούν για να κάνουν το foul, τα βήματα. Και γι' αυτό και προχώρησα και σαν διαιτητής. Έπαιξε, τότε δεν υπήρχε Α2, υπήρχε Α κατηγορία, Β κατηγορία. Έπαιξε Β κατηγορία, έπαιξε ποινία στην Α κατηγορία. Μπορούσε να συνεχίσει σαν και εμένα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, σταμάτησε και άφησε εμένα στον δρόμο να προχωρήσω μόνος μου στην αρχή και μετά με άλλα παιδιά πίσω μου.
3: Και αν ζητήσουμε να επιλέξετε ποια ιδιότητα στο μπάσκετ για τον Μανώλη του Παπακαλιάτη ήταν η αγαπημένη του, θα πω αθλητής, διαιτητής ή παράγοντας.
4: Διαιτητής. Διαιτητής. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα πραγματικά και εντάξει, δεν πληρωνόμαστε, είμαστε τότε όλοι, σχεδόν οι περισσότεροι. Εμάς τότε, αν θέλετε, η προσπάθειά μου ήταν να πάνε να παίξουν και να παίξω βέβαια και εγώ αγώνες στην Αθήνα. Δεν μας στέλνανε. Ο συγχωρεμένος Καπαγέροφ ήταν τότε ο υπεύθυνος της διαιτησίας και του λέω, γιατί δεν λέω, μην θα πληρώσουν τα έξοδα. Αλλά ήταν το πρόβλημά του οικονομικό. Δεν θέλανε να το δεχτούν αυτό για δικούς τους λόγους. Και πέσαμε, δηλαδή, εγώ έχω παίξει μέχρι Β' Εθνική, δηλαδή Α2. Το πω τώρα, ανέβαινα στην Αθήνα, αλλά σπάνια. Το ίδιο και ο Ράλης, το ίδιο και οι υπόλοιποι. Ήτανε, και προσπαθούσα, πήγαινα τότε στην Ολυμπία, πήγαμε για να κάνουμε τα σεμινάρια. Και πήγαινε τότε όλη η Ομοσπονδία.

Εκκλησίας ο πρόεδρος ο Δήμου, ο Ρήγας, ο Κώστας, ο Δουβής, ο Σταύρος, ο Γιοχαλής, όλοι οι διαιτητές. Πήγαιναν ο Μούστος, ο οποίος πέθανε και τους Μούστος, ο γιατρός, Πιτσίλκας, το διαμάντι της διαιτησίας ήτανε, Κορομιλάς ο Κώστας, όλοι εκεί στην Όδικε και προσπαθούσαμε όλοι να σπρώξουμε μέσω Όδικε για να αναπτυχθεί η επαρχιακή διαιτησία.

Για να γίνεις οτιδήποτε στο μπάσκετ πρέπει να έχεις παίξει πρώτα. Να το έχεις ζήσει μέσα από το γήπεδο. Είτε παράγοντας να γίνεις, είτε διαιτητής να γίνεις, είτε προπονητής να γίνεις, πρέπει να έχεις περάσει από το επίπεδο του παίκτη.

0: Είχα βλέψεις στο να αλλάξω την δομή του αθλήματος, να ανεξαρτοποιηθεί ο ΕΣΑΚΕ που μου κάναν την τιμή οι ομάδες και με ψήφισαν σαν πρόεδρο το 2000 ήτανε. Έμεινα ένα χρόνο γιατί τότε υπήρχαν άλλα συμφέροντα που δεν μπόρεσα να τα ξεπεράσω με την έννοια ότι υπήρχαν μέτωπα. Και όλος ο καυγάς γινόταν γύρω από την διαιτησία. Εγώ ήθελα να την ανεξαρτοποιήσω τη διαιτησία. Ήθελα η διαιτησία να ανήκει εκεί που ανήκει κανονικά. Στην Ομοσπονδία Διαιτησίας, την ΟΔΚΕ που τη λέγεται. Αλλά όπως και σήμερα η διαιτησία συνεχίζει να υφίσταται και να υπάρχει στην ΟΚ. Ναι, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ μου ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, επαγγελματικό. Να πληρώνεις τους φόρους σου, το φόρο μισθών υπηρεσιών, το ΦΠΑ, την εφορία. Εν πάση περιπτώσει, όλες τις υποχρεώσεις που έχεις, να είσαι μια ανώνυμη εταιρεία, να μην έχεις δελτία, αλλά να έχεις συμβόλαια και να έχεις πρέπει να έχεις, λέει, την έγκριση, ας πούμε, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για το πειθαρχικό. Δηλαδή, να ψηφίζει, ξέρω εγώ, ο αθλητικός όμιλος Καλαβρίτων για το πειθαρχικό δίκαιο του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Ή ο διαιτητής να ανήκει, λέει, στην ΕΟΚ. Γιατί να ανήκει στην ΕΟΚ? Θα πρέπει να είναι μία ανεξάρτητη. Έκανα προσπάθειες, πέτυχα μέχρι σε ένα σημείο, γίνανε σεμινάρια, ξεκινήσαμε με τρεις διαιτητές που δεν υπήρχαν τότε, η ΕΟΚ ήταν εναντίον. Στην πορεία όμως δεν άντεξα, με πολεμούσανε, υπήρχε αντιπαλότητα από ορισμένους οι οποίοι δεν υπάρχουν τώρα ούτε στο χάρτη, ούτε υπήρξαν ποτέ, μπήκανε μόνο για να, μπας περιπτώσει να μην πω τι πήγαν να κάνουν, με αποτέλεσμα να παραμείνει ακριβώς όπως ήταν όταν έφυγα, χωρίς καμία διαφορά ο ΕΣΑΚΕ, γιατί είναι διακοσμητικό στοιχείο, τίποτα δεν κάνει.
1: Εάν ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης στον ΕΣΑΚΕ τον αφήνανε να κάνει τη φιλοσοφία του, το όραμά του, το σκοπό του, εάν παρέμενε, μάλλον δεν ξέρω τους λόγους που έφυγε, αν παρέμενε εκεί, σήμερα το ελληνικό μπάσκετ θα ήταν σε ένα άλλο επίπεδο. Και εγώ είμαι αυτός που πιστεύω ότι τον αδικούσε η θέση του προέδρου του ελληνικού μπάσκετ, του προέδρου του ΕΣΑΚΕ. Πιστεύω ότι, ειλικρινά μιλάω, θα έπρεπε να έχει τη θέση του προέδρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

0: 73-78-77-8 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Η Φαντής, η γρήγορη πάσα, Μανολόπουλος, σούν 3 πόντων, είναι άστοχος. Μπαλτατζής θα βάλει το φόλο 75-77 και το παιχνίδι τελειώνει και κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο του Ηρακλείου. Ένα κουβάρι όλοι οι παίχτες, παράγοντες, αγκαλιάζονται, πανηγυρίζουν την άνοδο του Ηρακλείου στην Α1 εθνική κατηγορία. Η νίκη αυτή του Ηρακλείου σίγουρα γυρίζει κεφάλαιο στην ιστορία όχι μόνο του κριτικού μπάσκετ αλλά και του κριτικού αθλητισμού, καθώς αποτελεί μια από τις πιο λαμπρές ιστορίες του. Το Ηράκλειο με τη νίκη σε βάρος του Παπάγου με 77-75 πανηγυρίζει την άνοδό του στην Α1 εθνική κατηγορία. Ένα έργο ζωής 8 χρόνων για την ομάδα του Ηρακλείου. Ξεκίνησε από την πρώτη κατηγορία της ΕΚΑΣΤ. Μετά από 7 χρόνια βρέθηκε να πανηγυρίζει την άνοδο στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ, στο καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 εθνικής κατηγορίας.
1: Το 1992 λοιπόν το Ηράκλειο με την προεδρία του Μανώλη Παπακαλιάτη βρίσκεται στην Α2 και από εκεί και πέρα τοποθετείται νέος στόχος. Η παραμονή της στην Α2 στα πρώτα χρόνια και σε βάθος τριετίας η άνοδος στην Α1. Αυτός λοιπόν ο στόχος πετυχαίνεται μάλλον το 1995. Και είναι για πρώτη φορά που ομάδα της πόλης φέρνει το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, φέρνει την Α1 στο Ηράκλειο. Μέσα από την προεδρία του Μανώλη.
2: Πιστεύαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είμαι από τους ανθρώπους και θέλω να μείνει για μένα αυτό που είχα πει ότι δεν τελειώνει τίποτα, δεν φτάσει στο τέλος του. Και σήμερα, την τελευταία στιγμή, όλη η Κρήτη πανηγυρίζει την άνοδο της ομάδας του Ηράκλειου στην Α1 εθνική κατηγορία, στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
1: Το 1987 έχει έρθει ο Μανώλης μαζί με τον Παύλο του Βαρζακιά στην ομάδα του Ηράκλειου, αναλαμβάνουν διοικητικά την ομάδα. Και υπάρχει αυτό το έλλειμμα προπονητή που έφυγε ο Βέζοβιτς, δεν ανανεώθηκε η συνεργασία. Και προσπαθούν, από ό,τι μου είπε μεταγενέστερα ο Παύλος ο Βαρζακιάν, να πάρουν ένα προπονητή ντόπιο, ένα προπονητή νέο, ένα προπονητή που αγαπάει τη δουλειά που κάνει, ένα προπονητή φιλόδοξο. Από ό,τι τους είπε και ο Φέδωνας ο Μανθαίου, στον Παύλο και στο Μανώλη, ότι θα κάνετε καλή ομάδα όταν πάρετε ένα προπονητή ντόπιο, δικό σας. Αφού έχετε, γιατί βλέπει το όραμα, το σκοπό και το στόχο που έχει η διοίκηση τότε του Ηράκλειο και ιδιαίτερα ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης. Ο οποίος αυτός τοποθετεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το όραμα και το σκοπό και το στόχο. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεργασία αυτή από το 1988 μέχρι το 1995 που η ομάδα ανεβαίνει 5 κατηγορίες και από το τοπικό βρίσκεται στην Α1 εθνική κατηγορία, ένα όνειρο, αλλά συγκεκριμένα ήταν στόχος.
3: Με τον Παύλο του Βαρζακιάννη είχαμε και μία φιλία. Εκτός του αθλήματος, είμαστε και οικογενειακά, αν θέλετε, έτσι, σαν ένα δέσιμο.
4: Μεγάλη μορφή.
3: Μεγάλη μορφή. Όντως, όταν λέμε ο πατριάρχης του κριτικού μπάσκετ, είναι ο πατριάρχης του κριτικού μπάσκετ, όντως.
5: Σταθμίζοντας τις δυνατότητες της ομάδας μας και τις δυνατότητες των άλλων ομάδων που αντιμετωπίζομαι στο ίδιο πρωτάθλημα, καταλήξαμε στο ότι έχουμε τις δυνατότητες να κερδίσουμε μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις και να ανεβούμε στην Α1 εθνική κατηγορία, να φέρουμε δηλαδή και μια ομάδα εκπρόσωπη της Κρήτης στο καλύτερο, όπως λέγεται, πρωτάθλημα της Ευρώπης.
3: Με βοήθησε, βεβαίως με βοήθησε, διότι χωρίς τη βοήθεια του Παύλου, εννοώ τις γνώσεις του και την εμπειρία του στις μικρότερες κατηγορίες, γιατί όταν βγήκαμε στην Α1 δεν μετρούσαμε και πολύ όλοι μας. Με τον Νίκο είναι άλλη περίπτωση που δεν έμεινε προπονητής του Α1 ο Τούλης για άλλους λόγους.
4: Όχι, αλλά ιστορικά.
3: Ναι, αλλά μέχρι τότε ήταν ο Νίκος ο Τούλης ήταν μαζί μου από το 1987 μέχρι το 1995. Το ίδιο και ο Βαρζακιάν ο Παύλος. Περάσαμε τις κατηγορίες πολύ γρήγορα. Το αγαπούσα το άθλημα, πραγματικά το αγαπούσα.
5: Το 1988, όταν, όπως πολύ σωστά είπατε, με πρωτοβουλία του σημερινού Προέδρου της ομάδας, κ. Παπαγκαλιάτη, ο Όμιλος αποφάσισε να ξανακάνει έντονη την παρουσία του στον χώρο του μπάσκετ. Ο στόχος ο οποίος τέθηκε ήταν διτός. Από τη μια πλευρά να δημιουργήσω μια ομάδα ικανή να σταδιοδρομήσει ανωδικά στα εθνικά πρωταθλήματα και από την άλλη να καλλιεργήσουμε την υποδομή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει αυτή η υποδομή να μας δώσει αθλητές που θα μπορούν να πλαισιώσουν μια ανδρική ομάδα με σχετικά μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τρία πράγματα χρειάζονται. Χρήμα.
6: Ήταν δικό του δημιούργημα το Ηράκλειο, έτσι από το 87 που ξεκίνησε το 88, αν θυμάμαι καλά, να φτιάξει την ομάδα αυτή, την προχώρησε, είχε πείσμα, είχε υπομονή, βέβαια είχε το χρήμα τότε, πολλές φορές με μεγάλες πατάλες. Τις οποίες όλοι εμείς που είμαστε δίπλα του, μετά, ειδικά εγώ μετά που σταμάτησα το διαιτησία και ήμουν δίπλα του, προσπαθούσαμε να το περιορίσουμε όσο μπορούσαμε. Αλλά σαν πρόεδρος και που έβαζε τα λεφτά, πολλές φορές έκανε αυτό που ήθελε. Συγκεκριμένα θυμάμαι περιστατικό που για να κάνει την ομάδα καλύτερη, το 97, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσει ο Νίκος, το 96, μας έθελε με τον Νίκο στην Αμερική για να κάνουμε σκάνδαλο και να φέρουμε παίκτες από την Αμερική.
3: Μετάνιωσα για τα χρήματα που έχω δώσει. Γιατί θα τα προτιμούσα να τα είχα δώσει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν μιλάω ειλικρινά.
7: Δηλαδή τα λεφτά που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια στο μπάσκετ μπορούσε να τα δώσει για μένα, όπως το βλέπω εδώ εγώ, ας πούμε, να κάνει ένα γήπεδο, κλειστό γήπεδο για την ομάδα του Ηρακλείου, για το σωματείο του Ηρακλείου.
3: Και για το μόνο που χαίρομαι είναι όταν βλέπω παιδιά που πήραν χρήματα από μένα και έχουν μείνει στο Ηρακλείο. Και τουλάχιστον το χαίρομαι που τους βλέπω, όπως είναι ο Δόντσιος, όπως είναι ο Καραφίλης, όπως είναι ο Θοδωρίδης, οι οποίοι έχουν μείνει εδώ πέρα και έχουν κάνει καριέρα, έχουν δηλαδή επαγγελματική καριέρα. Και χαίρομαι, ας πούμε. Έτσι. Ο Καλαϊτζάκης, με τα δυο του παιδιά που του δίνουν και συγχαρητήρια, γιατί από ό,τι ακούω, ο ένας πάει πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνετε ότι σε πιάνει μια απογοήτευση και λες, ρε παιδί μου, γιατί να δώσω εγώ τόσα χρήματα. Εκεί κάπου λες τέρμα.
8: Παίζουμε λοιπόν στο παιχνίδι με τον Παπάγου στην Αθήνα και είναι κάποια στιγμή στα μέσα του παιχνιδιού. Μπερδεύοντας ένα χαλί που υπήρχε, βρέθηκα κάτω. Πολλοί νόμιζαν ότι έπαθα καρδιακό επεισόδιο. Εγώ μπέρδεψα και ήρθε ο Μανώλης ο Παπαγκαλιάτης από πάνω μου και μου είπε, Νίκο, να πάνε να... Όλοι οι άνοδοι, εμένα με ενδιαφέρουν να είσαι καλά. Δηλαδή, βλέπεις την ανθρωπιά αυτινού του ανθρώπου. Βλέπεις πώς σε αντιμετωπίζει, πώς φέρεται, ας πούμε, ξέρω εγώ. Νίκο μου, να, με ανοιχτά τα μάτια, εγώ ήρεμος, ωραίος εκεί, έτσι, έτοιμος να σηκωθώ, μου λέει, Νίκο μου, εγώ θέλω να είσαι καλά. Έτσι. Αυτός λοιπόν είναι αδελφικός μου φίλος, είναι κουμπάρος μου, είναι συγγενής μου, είναι αγαπημένος μου. Αυτή είναι η κατάσταση του αθλητισμού, ας πούμε, ξέρω εγώ, και που βγαίνει μέσα από τον αθλητισμό.
7: Ο Μανώλης ο Παπακαλιάδης έδωσε πολλά στο μπάσκετ. Ήταν από τους παράγοντες, ας πούμε, που μιλάω περισσότερο σε επαγγελματικό επίπεδο. Βοήθησε πάρα πολύ, έδωσε πάρα πολλά και ανέβασε την ομάδα. Δεν ξέρω όμως, γιατί έφερε ομάδες εδώ που παίξανε. Παίχτες από το εξωτερικό κλπ. Είδε ο κόσμος μπάσκετ σε Αλφα Εθνική, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα από την Κρήτη που ανέβηκε στην Αλφα Εθνική, το Ηράκλειο. Και έδωσε πάρα πολλά. Βέβαια, δεν ξέρω εάν στο τέλος, γιατί τίποτα δεν αναγνωρίζεται στη χώρα μας, έφυγε απογοητευμένος από τον μπάσκετ.
6: Γενικά ο Μανώλης σαν παράγοντας άφησε το στίγμα του. Λείπουν τέτοιοι παράγοντες από το άθλημα ακόμη και σήμερα. Και θεωρώ ότι ήταν ο πιο επιτυχημένος μέχρι στιγμής, τουλάχιστον είναι ο πιο επιτυχημένος παράγοντας στο μπάσκετ και αν μην πω και σε όλα τα αθλήματα.
8: Ο Μανώλης είναι ένας άνθρωπος που δεν εκδηλώνει τα αθλητικά του αισθήματα μέσα στο γήπεδο. Αγκαλιές, φιλιά, ας πούμε και αυτό. Αλλά θυμάμαι στο γήπεδο του Παπάγου με καταϊδρωμένα τα πουκάμισά μας είχαμε μια
1: καλής χρονικής, μεγάλης χρονικής διάρκειας αγκαλιά και υπήρχε και ένα σχετικό κλάμα χαράς.
3: Το μπάσκετ δεν αγαπήθηκε από τον Ηρακλειώτη. Και δεν ξέρω ακόμα και αν είναι σήμερα που μιλάμε. Θυμάμαι το 1997 έγινε ένα τουρνουά μπάσκετ εδώ με τη συμμετοχή τη δικιά μας της ομάδος, του Άρη, Μακαμπί και ΤΣΕΚΑ. Ομάδες τεραστίων διαστάσεων. Είχε έρθει μάλιστα, πώς λέγεται η αστυνομία του Ισραήλ, Μοσάντ. Είχε, εδώ πέρα είχαν κάνει... Σας πληροφορώ, ήταν το γήπεδο άδειο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω και ντράπηκα κιόλας. Γιατί είχαν έρθει από την Αθήνα ορισμένοι καλοί παράγοντες, διοικητικοί παράγοντες, διαιτητικοί παράγοντες και ήταν το γήπεδο άδειο σε όλα τα παιχνίδια. Μπαίνω μέσα στο γήπεδο και βλέπω το γήπεδο να είναι με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, ομάδα με πόσα πρωταθλήματα Ευρώπης. Και βλέπω το γήπεδο και είναι μισό, ας το πούμε γεμάτο. Να μην το πω μισό άδειο. Δεν απογοητεύεσαι.

0: Η οικογένειά σας όλα αυτά τα χρόνια που αφιερώνατε χρήματα και χρόνο, οι δικοί σας άνθρωποι είχαν ενδιασμούς, είχαν στο στηρίζανε ή...
1: Ναι, πάντα ο αδερφός μου ήταν πολύ φανατικός με το μπάσκετ και με το μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο, το ίδιο. Και με, σίγουρα ήταν μέσα μαζί με τον αδερφό μου τα κάναμε. Δηλαδή ήταν η συμμετοχή του, ήταν το ίδιο μαζί με τη δικιά μου, όπως ήταν. Στο θέμα της καταβολής χρημάτων εννοώ, έτσι. Στο, ναι, και η γυναίκα μου ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε. Ποτέ είχα την υποστήριξη της οικογένειας.
0: Τα παιδιά όμως τα πήρε λίγο και ο καλλιτεχνικός κόσμος.
1: Κοιτάξτε, τα παιδιά μου. Ο Χριστόφορος ξεκινά από το μεγαλύτερο, δεν γνωρίζει αν η μπάλα είναι στρογγυλή. Δεν έχει ιδέα. Ο Φίλιππος, έτσι λίγο. Τα δυο μου τελευταία παιδιά όμως, δηλαδή ο Στέφανος, είναι ακόμα. Είναι φίλαθλος και γνώστης και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Και γνωρίζει βαθιά το άθλημα και τα δυο. Με παίχτες, με ημερομηνίες, με και το όλο το NBA, τα πάντα όλα. Η κόρη μου επίσης πάρα πολύ της αρέσει και παίζει και πολύ τένις. Της αρέσει, έπαιζε μπάσκετ, μικρή, μετά που μεγάλος έχει πήγει να σπουδάσει στην Αγγλία, σταμάτησε. Άρα τα δυο μου παιδιά τα τελευταία έχουν πάρει το μικρόβιο.
2: Μου ζητήσατε να μιλήσω για τον Μανώλη Παπακαλιάτη. Ο Μανώλης Παπακαλιάτης όμως είναι πατέρας μου, άρα δεν ξέρω πόσο αντικειμενικός μπορώ να είμαι. Αυτό που ξέρω με σιγουριά όμως είναι πως ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενθουσιάζεται και παθιάζεται με ό,τι καταπιάνεται. Είτε αυτό είναι οι επιχειρήσεις του, είτε αυτό είναι ο αθλητισμός, η μεγάλη του αγάπη. Τον θυμάμαι πάντα από μωρό παιδί που ήταν όχι απλά ενθουσιασμένος, δινόταν ψυχήτα και σώματι στο κομμάτι του αθλητισμού και πολλές φορές έδινε και πάρα πολλά χρήματα. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει, να τα λέμε και αυτά, είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει ακόμα και ανθρώπους που δεν το ξέρουν και είναι αυτό που κοινώς λέμε πολλές φορές έξω καρδιά. Είναι πολύ παθιασμένος, είναι πολύ αυθόρμητος, είναι πολύ δυναμικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει για το αποτέλεσμα και καλά κάνει. Και τα λέω αυτά με σιγουριά γιατί βλέπω ότι μεγαλώνοντας κι εγώ έχω κληρονομήσει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά του. Όχι βέβαια στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο της δικής μου δουλειάς, στα σύρια, στις ταινίες, στα σενάρια. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ενθουσιάζεται και παθιάζεται όταν καταπιάνεται με κάτι. Τι άλλο έχω να πω για τον πατέρα μου. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη στα τέσσερα παιδιά του, ένα εκ των οποίων κι εγώ. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αν ρωτήσει το οποιονδήποτε, αυτό που θα σας πει είναι ότι είναι πολύ γλυκός, πολύ, πολύ παθιασμένος, πολύ αυθόρμητος και πολύ αληθινός. Αυτά. Και είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που τον έχω για πατέρα μου και που με έχει βοηθήσει τόσο. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκεί δίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς εΐρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ισόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδω κανάν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

Ομισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο γήκος

μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραυγίτου, Θεοδόρου του Τύρανος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τεσαμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, ιερπής ημών, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ιερές συναντήσεις. Στο χωριό ήταν όλα έτοιμα για τους γάμους των αδελφών που δεν θα αργούσαν. Το σπίτι του Σύφη είχε ετοιμαστεί και μόνο λεπτομέρειες έλειπαν. Το σπίτι της Λιάκαινας που είχε παραχωρηθεί στον Μαθιό είχε και αυτό ανακαινιστεί και ήταν σαν να μην είχε χρόνια στην πλάτη του. Τα αδέλφια του είχαν κάνει μια καμάρα στην εξώπορτα και με τα αναρριχητικά φυτά που είχαν φυτέψει μαζί με τριανταφυλλές και δεντρολίβανα είχε πάρει μια εξωτική ομορφιά. Πάνω και σε αυτήν την εξώπορτα δέσποζε το οικόσημο με δύο κεφαλαία μη ενωμένα παραπέμποντας το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη. Βάφτηκε με ασβέστη και ήταν σαν να περίμενε το νέο αντρόγινο με τα πιο καλά του ρούχα. Το σπίτι που έμενε η Νεριμάν με τον πατέρα της και που ήταν μισοκαμένο, ο Μαθιός το είχε σουλουπώσει και το είχε φέρει σε καλύτερη κατάσταση από πριν. Όμως η Νεριμάν δεν ήθελε ούτε να περάσει από εκεί, αφού της θύμιζε τις καταστάσεις που πέρασε όταν έχασε τους δικούς της και στενοχωριόταν. Αποφάσισαν να το παραχωρήσουν στην εκκλησία και ο Παπαγιάννης θα έβρισκε τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει. Τα αδέλφια ήθελαν όσο τίποτα να επισκεφτούν και τον αδελφό τους στη σπηλιά. Το συζήτησαν με τον παπά και συμφώνησαν να πάρουν διάφορες προμήθειες και να πάνε. Έτσι, ένα πρωί, πριν λαλήσουν οι πετινοί, φόρτωσαν δύο μουλάρια και με τη συνοδεία του ιερωμένου άρχισαν να ανεβαίνουν το βουνό. Βρήκαν εύκολα τη σπηλιά του τη φορά. Ξεφόρτωσαν τα πράγματα από τα ζωντανά και κουβαλώντας τα μπήκαν στο κρυφό μοναστήρι. Άκουσαν ψαλμωδίες μόλις έφτασαν στο εσωτερικό προερχόμενες από το μικρό ναίδριο της Αγίας Αναστασίας. Εκεί έγινε σήμερα η Θεία Λειτουργία. «Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης», έγραφε το συναξάρι. «Τοπικός Άγιος που τον τιμούσαν ιδιαίτερα στην περιοχή». Άφησαν τα πράγματα και προσκύνησαν τις εικόνες του μεγάλου ναού και ύστερα, καθώς μπήκαν στο Ναΐσκο, είδαν στο ψαλτήρι τον Γέροντα και λειτουργό στο ιερό τον Ιγνάτιο. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πλησίασε στο ψαλτήρι ο παπάς και ασπαζόμενος τον Γέροντα άρχισε να συμψάλει μαζί του. Μόλις τελείωσε η λειτουργία και έγινε η κατάλυση, έπεσαν τα αδέλφια στην αγκαλιά του ιερομόναχου αδελφού τους. Τα συναισθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Συγκίνηση, δάκρυα, χαμόγελα και επιφωνήματα θαυμασμού για τον Ιγνάτιο που τώρα τον έβλεπαν λειτουργό και πατέρα τους και με άλλη ιδιότητα εκτός του αδελφού. Συγκινημένοι ασπάστηκαν και τον Γέροντα που χαμογελαστός όπως πάντα τους καλωσόρισε. «Αγγελή, έγινες παπάς», του είπε ο Μαθιός ενθουσιασμένος. «Ναι, αδελφέ, και παπάς και Ιγνάτιος με τη δύναμη του Χριστού και την προσευχή του γέροντά μου», του είπε διορθώνοντάς τον για το όνομα το κοσμικό που ανέφερε. Τον κοίταζε ο Σύφης και αναρωτήθηκε πού πήγε ο αγγελής που ήξεραν. Το ίδιο σκέφτηκε και ο Παπαγιάννης. Ο νεαρός αγγελής είχε γίνει ένας ιερομόναχος που τέριαζε με αυτούς τους άγριους και άγιους μαζί κατοίκους του ευλογημένου τόπου. «Γέροντα, φέραμε μερικές προμήθειες για τον χειμώνα που έρχεται», είπε ο παπάς. «Εσείς, πάτερ μου, μας εφοδιάσετε για πολλούς χειμώνες. Να'στε καλά», του είπε γελώντας ο γεροασκητής. Κάθισαν στην τράπεζα που χρησίμευε και για αρχονταρίκη και ο γέροντας τους ετοίμασε από τον καφέ που κρατούσαν μαζί με τα υπόλοιπα τρόφιμα. Λίγες φορές είχαν την πολυτέλεια να πίνουν καφέ αν κάποιος τους πήγαινε μαζί με άλλα αγαθά όπως έκανε καμιά φορά ο Βοσκός από τις Λούρες. Τις περισσότερες έπιναν ροφήματα από βότανα του τόπου που υπήρχαν άφθονα στην περιοχή. Κάθισαν γύρω από την τράπεζα και είπαν τα ευχάριστα για τον επικείμενο γάμο τους. «Η ώρα η καλή και η ευλογημένη, αδελφοί μου», τους είπε ο Ιγνάτιος με ένα χαμόγελο στα αυτιά. «Να δώσεις το όνομα του πατέρα μας, Μαθιέ, και εσύ, Σύφη, τη μάνας μας στα πρώτα κοπέλια που θα γεννηθούν». Κι ύστερα σηκώθηκε και τους ασπάστηκε θερμά τον καθένα. Ο γέροντας χαμογελούσε και σκεφτόταν.
Αν μου δώσει ακόμη μερικά χρόνια ο Θεός, ίσως να δω πολλά θαύματα από τούτον τον ευλογημένο ασκητή. Μίλησαν στη συνέχεια για τα γεγονότα της Κρήτης και για τις φήμες που υπάρχουν για αυτονομία. Τον άλλο μήνα, γέροντα, στις 16, θα κάμουν πάλι συνέλευση στο Μελιδόνι και θα αποφασίσουν. Στις Αρχάνες, όπως μάθαμε, υπήρξε διχαστικό κλίμα και παραλίγο να σκοτώσουν τον Βενιζέλο, που γλίτωσε χάρη στην επέμβαση του Αϊνικολιώτη που, αν και αντίπαλός του, τον φυγάδευσε από την Κωμόπολη, του είπε ο παπάς. Λίγο καιρό και ύστερα την ένωση δεν την εγκλιτώνουν οι ξένοι και οι Τούρκοι. Η Κρήτη αργά ή γρήγορα θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα, του λέει ο γεροασκητής. Ήρθε ύστερα η ώρα του αποχαιρετισμού και ασπαζόμενοι αλλήλους πήραν τον δρόμο για την επιστροφή. Σαν έφτασαν στο χωριό τους περίμενε μία ακόμη μεγάλη έκπληξη. Ο Σταυρουλογιώργης τους ανήμενε στο καφενείο του Μανώλη, καθώς τους είπε ηλιάκαινα. Πήγαν όλοι μαζί και τον βρήκαν να τους περιμένει στο καφενείο πίνοντας τη ρακή που του είχε σερβίρει ο Μανολιός. Αγκαλιάστηκαν εγκάρδια. Τους είπε πως γύρισαν από το Μαλεβίζι όλοι οι άντρες, αφού συμφώνησαν οι αρχηγοί στη συνέλευση στο Μελιδόνι να δεχτούν την αυτονομία με την προϋπόθεση να φύγει ο τουρκικός στρατός από το νησί. Είχε σκοπό να μείνει στο Ζαρό με τα αδέρφια του και να φέρουν και τη μάνα τους κοντά τους. Πέρασα πρώτα να σας δω και να σας ευχηθώ η ώρα η καλή και να ευχηθώ και στο Μανώλη για το γάμο του, αλλά και στον γιο σου Παπαγιάννη, τους είπε. Κάλεσε κοντά το Μανώλη και του έδωσε ένα Ναπολεόνι χρυσό. Το ίδιο έδωσε και στον παπά για το γάμο του γιού του. Συγκινήθηκαν και οι δύο για το μεγάλης αξίας δώρο του πρωτοκαπετάνιου. Δεν τον άφησαν να φύγει, μα ήθελαν να τον πάρουν όλοι στο σπίτι τους να κοιμηθεί το βράδυ. Συμφώνησαν να περάσει τη νύχτα στο σπίτι του Σύφη και το πρωί να τον συνοδέψουν οι δύο αδελφοί στο ερημητήριο της μάνας του. Την επόμενη πέρασαν από τον Ζαρό που τον περίμεναν τα αδέρφια του Ηράκλης και Μινάς και όλοι μαζί κίνησαν για το ερημητήριο της Γριάς Σταυρούλενας. Φτάσανε μόλις πέρασε το μεσημέρι. Μόλις πλησίασαν και άρχισαν να διακρίνουν το μικρό της σπίτι, είδαν να στέκει στην πόρτα η μαυροφορεμένη ερημίτισσα μάνα τους. «Όνειρο, δες πάλι και μας ανήμενες!» της φώναξε μόλις ξεπέζεψαν. «Καλώς τα παιδιά μου!» τους είπε ανοίγοντας τα χέρια της για να τους αγκαλιάσει. Τις σήκωσαν σαν πούπουλο στην αγκαλιά τους ο Γιώργης και τα αδέλφια του. Αγκάλιασε και τον Μαθιό και ήταν πιο θερμή η αγκαλιά της από ό,τι στους γιους της. Δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια της και έπεσαν ζεστά στο πρόσωπο του Μαθιού. Και αυτό συγκινημένος την έσφιξε στο στήθος του και ύστερα της φίλησε το χέρι, δείχνοντας το σεβασμό του. Τελευταία χαιρέτησε τον Σύφη με τον ίδιο ενθουσιασμό, αγκαλιάζοντάς τον κι αυτόν και φιλώντας τον. Πέρασαν μέσα στο μικρό σπίτι, όπου ίσα που χώραγαν, και κάθισαν οι τρεις αδελφοί στο κρεβάτι, οι δύο σε καρέκλες και η Γριά σε ένα σκαμνί. «Εσείς θα πεινάτε, να στρώσω να φάτε». «Βάλε μάνα, εγώ πεινώ, δεν κατέχω οι υπόλοιποι», της είπε ο Μινάς. Έστρωσε την τάβλα, δηλαδή το τραπέζι, με ό,τι είχε φαγώσιμο, αλλά και με αυτά που έφεραν τα παιδιά της. Είχε και ψωμί φρέσκο ψημένο στον ξυλόφουρνο που έμοιαζε μάνα εξ ουρανού. Έφαγαν με όρεξη και αυτή τους καμάρωνε. Σαν απόφαγαν, ήρθε η κουβέντα και στην επιθυμία τους να πάρουν τη Γριά κοντά τους στον Ζαρό. «Μάνα», της είπε ο Ηράκλης, «σε θέλουμε κοντά μας. Τρεις άντρες είμαστε και εδώ που ξαναγυρίσαμε στο χωριό να σε έχουμε συντροφιά και να μας έχεις κι εσύ. Ήντα λες. Μην είσαι παέ στην ερημιά ξορισμένη και να πάθεις πράμα. Δεν θα σε ειδεί άνθρωπος», της λέει ο Μινάς. Ο Γιώργης κοίταζε τη μάνα του χωρίς να μιλεί. Την κοίταζε και περίμενε τι θα πει, μα κι αυτή τον κοίταξε και περίμενε τον λόγο του. «Εσύ Γιώργη δεν μιλείς», του είπε στο τέλος. «Εγώ μάνα δεν μιλώ, ανημένω εσένα, θέλω ελεύθερα να αποφασίσεις αυτό που θέλει ψυχή σου. Άμα μιλήσω μπορεί να αναγκαστείς να κάνεις το αντίθετο και δεν το θέλω». «Ακούστε παιδιά μου, κατέχετε πως δεν ξεχώρισα ποτέ κανέναν σας. Σας αγαπώ με την ίδια αγάπη όλους. Δεν ξέρω άλλη μάνα αν έχει καλύτερους γιους από μένα. Ο Γιώργης όμως πάντα με ξεκουράζει με τον λόγο του.
Ας είναι, μη σας εκουράζω με λόγια. Έπαε στην ερημιά έζησα τόσα χρόνια. Ήντα θα ρείτε πως ήμουνα μοναχή. Συντροφιά το Θεό μου είχα και τσαγίους του. Να κατέχετε ίντα κουβέντες λέγαμε κάθε μέρα. Και δά θέτε να έρθω στο ζαρό. Πώς μπορώ να ξαναζήσω με ανθρώπους. Τα πολλά λόγια μπλιό με κουράζουνε. Δεν θέλω τον κόσμο. Όχι γιατί δεν τον αγαπώ, μα γιατί έχω μάθει να ζω διαφορετικά και έπαε ημέρεψε η ψυχή μου. Εσείς, εδώ που θα λευτερωθεί η Κρήτη όπως μου λέτε και δεν θα έχετε εχθρούς, να ξανοίξετε να κάνετε οικογένεια, να παντρευτείτε, μα δεν σας επήρανε τα χρόνια, τότε θα μου δώσετε μεγάλη χαρά και όχι άμα με φέρετε στο ζαρό. Καλά μάνα, ό,τι ευχαριστεί την ψυχή σου θα κάμουμε. Της λέει ο Γιώργης, κάνοντας νόημα στα αδέλφια του να μην ξαναμιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Της είπαν ύστερα τα ευχάριστα για το γάμο των δύο αδελφών, κάνοντάς την να πει με ενθουσιασμό: «Μπράβο παιδιά μου, η ώρα η καλή, να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά». Και ύστερα πήγε και ψαχούλευε σε ένα σημείο που υπήρχαν διάφορα ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Βρήκε δύο κεντητές ποδιές και τις έδωσε στον Μαθιό και στον Σύφη δώρο για τον γάμο τους. «Για να τσιφορούν οι νύφες όταν μαγειρεύουν», είπε. Δεν κάθισαν πολύ, αλλά πήραν το δρόμο του γυρισμού, αποχαιρετώντας τη γριά και υποσχόμενοι γρήγορα να ξανάρθουν στο ερημητήριό της. Τα αδέλφια ξαναγύρισαν στο χωριό, βρίσκοντας τον παπά φανερά προβληματισμένο να τους περιμένει στις Λιάκαινας. Μόλις είχε γυρίσει από το μοναστήρι της οδηγήτριας.

Ο γυρισμός του καφετζή. «Γεια σου, Παπαγιάννη, είδα συμβαίνει», του λέει ο μαθιός που μπήκε πρώτος από την πόρτα. «Πράγμα το σπουδαίο, παιδί μου, να, ήρθα από το μοναστήρι που είναι ο Δημήτρης Δόκιμος. Τον είδα πολύ θλιμμένο και ο ηγούμενος μου είπε πως ναι μεν δεν έχει παράπονο από την όλη του συμπεριφορά, αλλά του φαίνεται πως είναι προβληματισμένος και όχι χαρούμενος με τη νέα ζωή του. Μα ο Χριστός είναι χαρά και όχι λύπη. Πιστεύει, μου είπε ο πατέρας Γεράσιμος, πως μένει στη μονή από υποχρέωση στην Παναγία, αλλά αύριο θα του μιλήσει και αν δει πως καταπιέζεται θα τον απαλλάξει και θα τον στείλει στο χωριό. Και ίντα θα γεννεί άμα έρθει, παιδιά μου. Το σπίτι και το καφενείο το έδωσε στον Μανολιό. Ίντα θα κάνει, πού θα μένει. Μη γεννεί χειρότερα, επαέ. Μπα, πράμα δεν θα γεννεί. Όλα θα τακτοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο», του λέει ο μαθιός. «Στην ανάγκη θα είναι συνεταιράκια με τον Μανώλη και για το που θα μείνει θα βρεθεί θέλει τόπος. Στην ανάγκη υπάρχει το πατρικό της Νεριμάν. Έγινε καλύτερο από πριν». «Καλά λες, παιδί μου», λέει ο ιερωμένος. «Κάνετε κι εσείς προσευχή να τα φέρει όλα καλά ο ύψιστος», ξαναλέει και ετοιμάστηκε να φύγει καληνυχτίζοντάς τους. «Καληνύχτα, Παπαγιάννη», αποκρίνονται και οι δύο με ένα στόμα. Σχεδόν δεν κοιμήθηκε ο παπάς. Προσευχόταν για τον φίλο του να βοηθήσει ο Θεός σε ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Ξημερώματα σηκώθηκε και πέρασε από την εκκλησία. Και εκεί έκανε το ίδιο. Ύστερα πήγε και από το καφενείο. Βρήκε τον μαθιό και τον Σύφ να πίνουν καφέ. Κάθισε και αυτός δίπλα τους, μα πριν παραγγείλει με το καλημέρα που είπαν, του έφερε τον καφέ ο Μανώλης. «Μπράβο, παιδί μου, εσύ διαβάζεις τη σκέψη μου», του είπε. «Μπα, ο Σύφης και ο μαθιός μου είπαν πως θα ερχόσουν και ήβαλα τον καφέ στη χόβολη». Ήπιαν τον καφέ και συνέχισαν τη χθεσινή συζήτηση. «Είδομεν, παιδιά μου, πως θα τα φέρει ο Θεός. Δεν ξέρετε πόσο θέλω να τον αναπαύσω τον ευλογημένο. Πόσο θέλω να χαίρεται. Μα φαίνεται πως έκαστος εφό ετάχθη. Κι αυτός καφετζής ήταν μια ζωή. Εδώ πως θα κάνει τον καλόγερο. Σκέφτομαι να πάω, να βρω τον ηγούμενο, να του πω να τον εβάλει στην υποδοχή, να ψήνει καφέδες και βραστάρια σε αυτούς που επισκέπτονται το μοναστήρι. Να κάνει δηλαδή την ίδια δουλειά, μπας και πάρει τα πάνω του. Δεν έρχεσαι να πάμε ντε λόγο, το γοργόν και χάρη να έχει, έτσι δεν λένε», του λέει ο μαθιός. «Έχετε όρεξη να πάμε? Πάλι θα με δει σήμερα και θα αναρωτιέται γιατί ξαναπήγα. Δεν είναι κακή ιδέα. Άμα σας σε δει θα ευχαριστηθεί», λέει ο ιερωμένος. Σηκώθηκαν και σέλωσαν τα άλογα, παίρνοντας και ο καθένας από έναν τσούκο λάδι για τα καντήλια του μοναστηριού. Σαν έφτασαν και μπήκαν στον περίβολο, βρήκαν έναν καλόγερο που τους άνοιξε την εκκλησία και προσκύνησαν. Ύστερα πήγανε στο ηγουμενείο και συνάντησαν τον γέροντα Γεράσιμο. Τους καλοδέχτηκε και με ενθουσιασμό χαιρέτησε τα αδέλφια. Σαν ήρθε η συζήτηση στον καπετάνο Δημήτρη, ο ηγούμενος ήταν αρνητικός να παραμείνει. «Παιδιά μου», τους είπε, «καλός και άγιος είναι, μα η καλογερική θέλει ψυχή και καρδιά και άλλα πολλά. Ο Δημήτριος ο καημένος, όσο και να προσπάθησε και το έκανε νομίζω με ζήλο, δεν μπόρεσε να ζήσει μακριά από τον κόσμο και από το καφενείο του. Έμαθε με τον κόσμο κοντά 70 χρόνια και δα πώς θα συνηθίσει αλλιώς. Δύσκολα πράγματα έταξε. Η Παναγιά μας κατέχει το και θα του συμπαραστέκεται πάντα. Πάρε τον Παπαγιάννη και σήμερα αν μπορείς. Και πάλι αν θέλει μετά από καιρό να ξανάρθει, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και θα προσευχόμαστε γι' αυτόν καθημερινά». Τον κάλεσαν κατόπιν να κατέβει στο αρχονταρίκι και σαν ήρθε είδαν έναν διαφορετικό καφετζή. Ήταν αδυνατισμένος, γερασμένος και προβληματισμένος. Τους χαιρέτησε και κάθισε εξουθενωμένος σε μια καρέκλα. Ο μαθιός κοίταξε τον παπά και με βλέμμα του έκανε νόημα να μιλήσει. «Δημητράκη, παιδί μου, ίντα σε προβληματίζει. Ομοιώθης της καταβαίνουσιν εις λάκων, που λέει και ο ψαλμός. Τον εκατέχω απόξω τον ψαλμό, παπά μου. Καλά είμαι. Και με τη βοήθεια της Παναγίας θα είμαι καλύτερα. Άκου, ίντα γίνει και το πρωί. Πήγα και έκαμα προσευχή για σένα, ευλογημένε. Κι ύστερα είπα της Παναγίας να με πληροφορήσει ήταν πιο καλό να γεννεί.
δεν κατέχω, μα θαρώ πως δεν είχα σφαλίχτα τα μάτια μου. Κι ήκουσα του μυαλού μου τη φωνή να λέει με την πένα του ψαλμωδού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Δηλαδή να ευλογούμε τον Θεό σε κάθε τόπο. Όλοι οι τόποι του Θεού είναι. Ακόμα και στο καφενείο και στο σπίτι και στον κάμπο, όχι μόνο στο μοναστήρι. Για κιον ανακατέχεις, πως μπορείς και στον κόσμο να είσαι σαν καλόγερος. Κοσμοκαλόγερος ευλογημένε. Να έρθεις να πάμε στο χωριό και θα σε οδηγώ το κατά δύναμην όπου δυσκολεύεσαι. Αυτό θέλει η Παναγία και ο Χριστός. Ελευθερία. Ελεύθερος είσαι. Αποφάσισε μετά από αυτά που σου είπα. Έδειχνε να το σκέφτεται. Ύστερα ρώτησε τον παπά. Παπαγιάννη, μαζί σου τόσα χρόνια έμαθα όσα ξέρω για τον Χριστό. Εσύ είσαι ο πνευματικός μου, εσύ με εξομολογούσες, ό,τι μου πεις θα κάνω, αφού εσύ θα ανέχεις και την ευθύνη. Έλα ευλογημένα να πάμε στο χωριό και κάνε ό,τι θες με αγάπη Χριστού. Κι εγώ έχω την ευθύνη, του είπε και τον ασπάστηκε. Σαν να φωτίστηκε ξαφνικά το πρόσωπό του και πήρε ζωή. Σαν έφηβος έτρεξε στο κελί να μαζέψει τα πράγματά του. Μόλις πήρε και την ευλογία του ηγουμένου, ξεκίνησαν για το χωριό. Παραξενεύτηκε ο Μανώλης μόλις τον είδε να μπαίνει μαζί με τους υπόλοιπους στο καφενείο. «Έμπρε καλώς τους, καλώς όρισες Δημήτρη», είπε μόλις τους είδε. «Θες Μανώλη συνέτερο στο μαγαζί», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. «Έλειψε σ' όλο το χωριό Δημήτρη συντροφιά σου, οι τρόποι σου, τα λόγια σου και η καλή καρδιά σου. Συνέτερο και συγγενή και ό,τι κι αν θες σε κάνω. Γίνομαι ακόμη και χαλή για να πατήσω πάνω», του λέει ο απίθανος Μανολιός. «Αγαπητέ μου Μανώλη, και μένα μου λείψες να το κατέχεις», του λέει και τον αγκαλιάζει συγκινημένος ο καπετάνο Δημήτρης. Ανέβασε τα πράγματα στο πατάρι και ύστερα εξήγησε στον Μανώλη τι συμβαίνει. Ο Μανώλης αναλογίστηκε πού θα μένει τώρα που το σπίτι του το έδωσε σε αυτόν και στη γυναίκα του. Δεν μίλησε όμως, μα περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να του πει να πάνε στο σπίτι του και να μένει εκεί. Είχε χώρο και για τον ίδιο και για το αντρόγινο, σκεφτόταν. Αλλά ο παπάς είχε άλλα σχέδια που τις επόμενες μέρες τα έβαλε σε εφαρμογή. Αφού δεν πέτυχε η προσπάθεια της καλογερικής, είχε άλλο πιο περίπλοκο σχέδιο στο μυαλό του. Όταν πάντρεψε τον Μιχάλη του, πήγαν στο γάμο ο Μανολιός με τη γυναίκα του τη Μαριό και η Παρασκευούλα, η πεθερά του η Χείρα, με τον καπετάνο Δημήτρη που τη συνόδευε. Τους είδε σαν να ήταν ένα καλό, όριμο ανδρόγυνο και φαντάστηκε μια ωραία λύση και για τους δύο το να παντρευτούν. Θα είχε ο καθένας έναν άνθρωπο που θα νοιαζόταν γι' αυτόν. Η Χείρα που τώρα έμενε μόνη στο χωριό της θα τον είχε στήριγμα. Και ο καφετζής που πέρασε η νεότητά του με μια γυναίκα πλάι του θα είχε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τότε βέβαια είχε το κόλλημα της καλογερικής, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έκανε τον σταυρό του και τις επόμενες μέρες έβαλε μπροστά το σχέδιο. Με την πρόφαση ότι θέλει βοήθεια για λίγο καιρό, παρακάλεσε τον καπετάνο Δημήτρη να τον συνοδεύει στις διαδρομές του στα γύρω χωριά όπου πήγαινε για διάφορα ζητήματα και ελεημοσύνες. Αυτός πρόθυμα τον ακολουθούσε, όπου σε κάθε διαδρομή δεν παρέλειπε να περάσει και από το σπίτι της Χείρας πεθεράς του Μανώλη. Έτσι σχεδόν καθημερινά ερχόταν κοντά ο ένας με τον άλλον και στο τέλος υπήρχε μεγάλη οικειότητα. Ο παπάς προσπαθούσε να ψυχολογήσει πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνει την πρότασή του. Σαν είδε ανοιχτή πόρτα στην καρδιά τους, τους μίλησε. Τους είπε πως με προσευχή και με αρκετή σκέψη θα τους έκανε μία πρόταση. Τον άκουσαν με προσοχή, αλλά μόλις άκουσαν το λόγο του, ξαφνιάστηκαν. Η Χείρα θεωρούσε πως θα ακουστούν πολλά στο χωριό αν πάρει τέτοια απόφαση και ο καπετάνο Δημήτρης πως ήταν μεγάλος πια, ακόμα και να σκεφτεί τέτοιο πράγμα. Τότε ο ιερωμένος τους είπε να αφήσουν τους ανθρώπους και να ρωτήσουν την καρδιά τους, σαν να μην υπήρχαν στον κόσμο άλλοι παρά μονάχα αυτοί. Πώς θα αισθάνονταν? Αυτός ο λόγος τους έκανε να το σκεφτούν διαφορετικά και ίσως τους άρεσε η ιδέα. Προπάντων της Χείρας που χωρίς να μιλήσει, άχνο χαμογέλασε λίγο δίνοντας σήμα στον παπά πως θα ήταν σύμφωνοι. Ο καπετάνο Δημήτρης ήταν λίγο σαν χαμένος. Μάλλον ήθελε λίγο καιρό να το σκεφτεί αφού δεν το απέκλεισε εξ αρχής.
Ο παπάς σκεφτόταν πως τον ίδιο θα τον κατάφερνε όπως έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό τα πράγματα. Ίσως παλιά να ήταν αδύνατο, όμως τώρα είχε γίνει πιο εύπλαστος. Άφησε να περάσει κάποιο διάστημα και όταν ξανασυναντήθηκαν τα πράγματα είχαν οριμάσει. «Αν παντρευτείτε», είπε στη Χήρα, «θα έρθει στο χωριό μας. Υπάρχει σπίτι έτοιμο. Αποφεύγεις τυχόν λόγια όπως είπες από το χωριό σου. Θα είσαι κοντά στην κόρη σου και αύριο μεθαύριο στα εγγόνια σου. Και εσύ Δημητράκη παιδί μου, θα έχεις μια μεγάλη οικογένεια. Θα ξαναγεννηθείς, να το θυμάσαι». «Εδά στα γεράματα, παπά μου. Και ο κοσμοκαλόγερος που μου έλεγες», αντέτεινε. «Πώς θα ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου, θα ρεις, μόνο δίνοντας χαρά στους άλλους. Και θα δώσεις χαρά μπόλικη, μα και θα πάρεις ακόμα περισσότερη», του είπε ο ιερωμένος. Λέγε, τους έπεισε. Δεν ήθελαν όμως δημοσιότητα ούτε γάμο με πολλούς. Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες τους πάντρεψε σε ένα ξοκλήσι πριν περάσει η βδομάδα με κουμπάρα τυγρία λιάκαινα και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι της Νεριμάν. Στο καφενείο τώρα κάθε μέρα ήταν οι δύο καφετζίδες, ο ψηλός και ο κοντός. Και οι δύο γυναίκες ετοίμαζαν του κόσμου τους μεζέδες, κάνοντας το μαγαζί πόλο έλξης για όλη την περιοχή.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Τα έργα μικροτεχνίας από ελεφαντόδοντο θεωρούνται από τα πολυτιμότερα τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Το ελεφαντόδοντο που ερχόταν από την Ινδία και κατά περιόδους από την Αφρική είναι υλικό σπάνιας ομορφιάς, σχετικά εύκολης επεξεργασίας και δυσέβρετο, γεγονός που ανεβάζει την τιμή του, ιδίως σε περιόδους που οι δρόμοι προς την Αφρική ή την Ινδία γίνονται επικίνδυνοι ή και κλείνονται. Στις περιόδους αυτές, οι τεχνίτες καταφεύγουν σε υποκατάστατά του, όπως τα κόκαλα από μεγάλα ζώα, καμήλες, βοοειδή, άλογα, αλλά και εξωτικά ζώα, όπως σιρηνόκερι. Στην πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, η παραγωγή έργων από ελεφαντοστό ήταν πλούσια σύμφωνα με τις πηγές. Το ελεφαντόδοντο χρησιμοποιείται για την επένδυση βιβλίων, επίπλων, θρόνων, θυρών, κυβωτιδίων, διπτύχων και άλλα. Τα κυριότερα εργαστήρια παραγωγής ελεφάντινων έργων εντοπίζονται στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια. Η μεγάλη παραγωγή ελεφάντινων έργων στην πρωτοβυζαντινή περίοδο διακόπτεται κατά τον 7ο αιώνα για να επαναληφθεί στο τέλος του 9ου και να παρουσιάσει μεγάλη ακμή τον 10ο αιώνα. Η παραγωγή έργων από ελεφαντοστό, υλικό που προϋποθέτει οικονομική ευμάρεια και αγάπη προς την πολυτέλεια, αρχίζει να παρακμάζει σύντομα. Τον 11ο αιώνα, τα ανθυρά εργαστήρια επεξεργασίας του ελεφαντοστού στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν να αναζητούν φθηνότερα υποκατάστατα της πρώτης ύλης τους, όπως το απλό κόκαλο ή οστεατίτης, όπως δείχνουν πρώιμοι στεατίτες του 11ου αιώνα που είναι καθαρά αντίγραφα των ελεφαντοστών. Τα περισσότερα λοιπόν, αλλά και τα καλύτερα έργα από ελεφαντοστό ανήκουν στον 10ο αιώνα, ενώ ο 11ος αιώνας έχει μειωμένη παραγωγή και από τον 12ο αιώνα τα ελεφάντινα έργα σπανίζουν. Τον 10ο και 11ο αιώνα η μεσοβυζαντινή γλυπτική σε ελεφαντοστό εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κοσμικών αρχόντων, ακόμα και όταν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Η παραγωγή αυτή έχει κυρίως τη μορφή ιδιωτικών φορητών εικόνων και κυβωτιδίων, ενώ παράλληλα πρέπει να κατασκευάζονται διακοσμήσεις επίπλων, κοσμικών και εκκλησιαστικών, όπως τα βημόθυρα του Πρωτάτου και της Μονής Χελανδαρίου. Συνδέεται όμως ουσιαστικά με την τέχνη των φορητών εικόνων, μια και πολυάριθμα είναι τα έργα που με τη μορφή του τριπτύχου και του εικονιδίου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα ελεφάντινα τρίπτυχα, οι βαρύτιμες αυτές μικρές εικόνες, προορίζονται ωστόσο για την ιδιωτική λατρεία της άρχουσας τάξης. Πρόκειται για έργα με εμφανέστατα λειτουργικό περιεχόμενο που είχαν ως θέματα τη Μεγάλη Δέηση, σκηνές του Δωδεκαόρτου, όπως η Σταύρωση της Μονής Διονυσίου ή αποδόσεις της Θεοτόκου και του Χριστού. Τα έργα αυτά συνόδευαν συχνά αυτοκρατορικούς πρέσβεις στη Δύση και τον Βορρά, αλλά και δυτικές πρεσβείες ως αυτοκρατορικά δώρα. Έτσι έφθαναν στη Δύση, που όμως δεν διατηρούσαν πάντα την αρχική τους χρήση, αλλά διαλύονταν και σε δεύτερη χρήση, διακοσμούσαν σταχώσεις ιερών κειμένων ή άλλα αντικείμενα. Στην άλλη κατηγορία ελεφάντινων έργων, τα κυβωτίδια, τα γνωστά ως κυβωτίδια μερόδακες, που χρησιμεύαν ως κοσμηματοθήκες και σε δεύτερη χρήση στη Δύση ως λειψανοθήκες, υπάρχουν κυρίως κοσμικά θέματα, κοσμημένα με σκηνές ή απομονωμένες μορφές εμπνεσμένες από την ελληνική τέχνη, ως προτυπά τους
είχαν τα σύγχρονά τους ιστορημένα χειρόγραφα αλλά και εικόνες. Έχουν εντοπιστεί 4 ομάδες έργων που τα χαρακτηρίζουν προτιμήσεις σε ορισμένα πρότυπα με αντίστοιχα ίσως εργαστήρια. Στις μονές του Αγίου Όρους διασώθηκαν λίγα ελεφάντινα έργα. Από αυτά, στο εργαστήρι της ζωγραφικής ή κλασικής ζουσας ομάδας αποδίδονται τα 2 βημόθυρα του Πρωτάτου και της Μονής Χελανδαρίου, ενώ η Σταύρωση της Μονής Διονυσίου μπορεί να αποδοθεί στην ομάδα του Ρωμανού.

υποκατάστατο των ελεφάντινων εικονιδίων από τον 10ο αιώνα, γίνεται, όπως είπαμε, η μικρογλυπτική εστιατήτη των αμύαντων λίθων των Βυζαντινών. Το υλικό αυτό, εύκολα προσιτό στη Μεσογειακή Λεκάνη, ήταν φθηνότερο από το ελεφαντόδοντο, επιπλέον σχετικά μαλακό και κατάλληλο για επεξεργασία. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι ήδη στον 10ο αιώνα η τεχνική των καλλιτεχνών που επεξεργάζονται εστιατήτη παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη πληρότητα, αντιγράφοντας ελεφάντινα έργα. Το χρώμα του εστιατήτη, ανοιχτό πράσινο ή γκριζοπράσινο, διαφοροποιείται με πρόσθετα χρώματα και επιχρύσωση. Πλησιέστερα τεχνοτροπικά στα ελεφάντινα ανάγλυφα βρίσκονται τα έργα τα προερχόμενα από την Κωνσταντινούπολη, όπου από τον 10ο ως το 12ο αιώνα δημιουργήθηκε παραγωγικό κέντρο εικονιδίων από εστιατήτη. Η πολυμορφία στην τεχνοτροπία και την εικονογραφία των έργων του 13ου και 14ου αιώνα φανερώνει τη διεύρυνση της παραγωγής έργων από εστιατήτη και τη δημιουργία εργαστηρίων σε περιφερειακά κέντρα με προορισμό τη χρήση από ιδιώτες. Από εστιατήτη κατασκευάζονται κυρίως εικονίδια μικρών διαστάσεων, όπως αυτά του Αγίου Γεωργίου ή του Δωδεκαόρτου της Μονής Βατοπεδίου και Εγκόλπια. Στο Άγιον Όρος διασώζονται σημαντικά δείγματα εικονιδίων από εστιατήτη, με ποικιλία μορφών που υπήρξαν προσφορές επωνύμων, των οποίων τη φήμη διασώζει η παράδοση. Το παλαιότερο, το εικονίδιο του Αγίου Γεωργίου στο Βατοπέδι, ανήκει στον 10ο αιώνα, αλλά το πλαίσιο του με αργυρή επένδυση τοποθετείται στον 14ο αιώνα. Στο 13ο και 14ο αιώνα ανήκουν τα λοιπά εικονίδια, δύο των οποίων είναι αμφιπρόσωπα, γεγονός που τονίζει την ικανότητα των τεχνητών. Από εστιατήτη κατασκευάζονται και παναγιάρια, όπως αυτό της Μονής Ξηροποτάμου και της Μονής Παντελεήμονος 14ο αιώνα, που διακρίνονται για τον πλούτο της εικονογραφικής τους διακοσμής.

πάντα μέσα στα όρια που επιβάλλονται από τη μικρή του κλίμακα. Τα έργα αυτά, με διακόσμηση κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα, προορίζονται για ιδιώτες που τα χρησιμοποιούν ως φυλακτά και συχνά τα προσφέρουν ως αφιερώματα. Στις μονές του Αγίου Όρους έχουν διασωθεί κάποια εγκόλπια αφιερώματα που άλλοτε διατηρούν την απλή μορφή καμαίου, όπως οι τρεις καμαίοι της μονής Σιλανδαρίου, και άλλοτε έχουν πολύτιμη ένδεση, όπως αυτή της μονής Βατοπεδίου. Επίσης, διασώθηκαν παναγιάρια από λίθο ή κόκαλο με ενδέσεις μεταλλικές που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ποικιλίας της εικονογραφίας των, όπως αυτά της μονής Χιλανδαρίου. Πρώιμα δείγματα όπως αυτό του 11ου αιώνα της μονής Χιλανδαρίου δηλώνουν μελιτές συνθέσεις στη σχέση της Θεοτόκου με την ενσάρκωση του Χριστού, ενώ αργότερα 12ος-14ος αιώνας οι συνθέσεις, πάντα με τον ίδιο συμβολισμό, μοιάζει να γίνονται πολυπρόσωπες και περισσότερο πολύπλοκες. Η βυζαντινή χρυσοχοΐα πρέπει να είχε φτάσει σε αξιοθαύμαστο τεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο σύμφωνα με πηγές όπως ο Προκόπιος ή ο Παύλος Σιλεντιάριος. Δυστυχώς, τα μεγάλα έργα από χρυσό που περιγράφουν ή αναφέρουν, όπως θρόνοι και αυτοκρατορικά αγάλματα στα παλάθια και άμβονες, τέμπλα ή άγιες τράπεζες σε ναούς, έχουν όλα χαθεί. Στα έργα χρυσοχοΐας και αργυροχρυσοχοΐας, μικρότερης κλίμακας που έχουν σωθεί, τόσο στην πρωτοβυζαντινή περίοδο όσο και στις μεταγενέστερες βυζαντινές περιόδους, κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η τάση δημιουργίας πολυχρωμίας, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν η χρήση πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, αλλά και η άνθηση της χυμευτικής. Μενίελο, σμάλτα, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους και πολύτιμα μέταλλα, που με διάφορες προσμίξεις τους έδιναν διάφορες αποχρώσεις, οι βυζαντινοί τεχνίτες επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα πολυχρωμίας στα έργα τους. Κύρια έδρα για τα εργαστήρια χρυσοχοΐας και αργυροχρυσοχοΐας υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, από την ίδρυσή της μέχρι και την πτώση της. Η αυλή, όπως είναι φυσικό, συγκέντρωσε μετά την ίδρυση και τη γοργή ανάπτυξη της πόλεως τους καλύτερους τεχνίτες της επικράτειας για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της. Αλλά και άλλα μεγάλα κέντρα, όπως η Ρώμη και η Θεσσαλονίκη, είχαν τη δική τους παραγωγή. Σφραγίδες αυτοκρατορικού ελέγχου στα περισσότερα από τα προϊόντα τους βοηθούν σήμερα σε χρονολογική και τεχνοτροπική κατάταξη των έργων αυτών. Η ιδιαίτερη άνθηση παρουσιάζει η χρυσοχοΐα, όπως και όλες οι άλλες εκφράσεις της μικροτεχνίας στην περίοδο των Μακεδόνων. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολυόριθμα έργα εκκλησιαστικής κυρίως κρίσεως που διασώθηκαν, αλλά και από τις περιγραφές των πηγών που αναφέρουν επενδύσεις τείχων ναών από αργυρές πλάκες, αργυρά κυβότια, εικονοστάσια με σμάλτα και εικόνες με χρυσές και σμάλτινες επενδύσεις, όπως αυτές του Αγίου Μιχαήλ που σώζονται στο θησαυρό του Αγίου Μάρκου. Η λατρεία των λειψάνων που ενισχύεται αυξάνει τον αριθμό των λειψανοθηκών και πλουτίζει τη μορφή τους. Οι πολυτιμότερες χρησίμευαν για τη φύλαξη κομματιών τιμίου ξύλου και στο Άγιο Όρος φυράσσονται μερικά από τα πιο αξιοθαύμαστα έργα του είδους.

Στην περίοδο αυτή επικρατεί η χρήση του περίκλειστου σμάλτου και παράλληλη χρήση και των άλλων τεχνικών, όπως συχνά συνδυάζονται, όπως φανερώνουν ιερά σκεύη που έχουν διασωθεί. Τα σκεύη αυτά, κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα ή μη πολύτιμους λίθους και στολισμένα με σμάλτα και πολύτιμες πέτρες, μας είναι γνωστά κυρίως από τις μονές του Αγίου Όρους και το θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας και άλλων Μητροπόλεων της Δύσεως, όπου έφτασαν ως λάφυρα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Μετά το 12ο αιώνα και κατά την περίοδο των Παλαιολόγων κυρίως, παρατηρείται μία τάση μείωσης της οικονομικής αξίας των έργων χρυσοχοΐας, χωρίς να μεταβληθεί η εξωτερική τους εμφάνιση. Έτσι ο χρυσός γίνεται τις περισσότερες φορές άργυρος ή επιχρυσωμένος άργυρος, οι πολύτιμοι λίθοι υποκαθίστανται από ημιπολύτιμους και από συνθέσεις ή αλωμάζας, το μέγεθος των μαργαριταριών μικραίνει, τα σμάλτα τα υποκαθιστά η μικρογραφία ή η ιαλογραφία. Ακόμη, με έκτυπης ή σειρματερής τεχνικής επενδύσεις από άργυρο που συμπλήρωνε συχνά σμάλτο, κάλυπταν σταυρούς λιτανίες, σταχώσεις ιερών βιβλίων και κυρίως ιερές εικόνες. Στα έργα αυτά κυριαρχούν τα ζωηρά χρώματα και οι πολύπλοκες μορφές διακοσμήσεως που ξεφεύγουν από την αυστηρή γραμμή των αρχαίων προτύπων, τα οποία δεν απορρίπτονται αλλά πλάθονται με νέο πιο ελεύθερο τρόπο. Πρέπει εδώ να επισημανθεί ο σημαντικός αριθμός αργυρεπίχρυσων επενδύσεων εικόνων του 14ου αιώνα που διαθέτει η Μονή Βατοπεδίου. Εξάλλου, επενδύσεις σταχώσεων κωδίκων του 11ου-14ου αιώνος σώζονται στις μονές Μεγής της Λαύρας, Ιβύρων και άλλες. Αξιοθαύμαστης τεχνικής, αν και λιγότερο πολύτιμα, είναι τα έργα από χαλκό και ορί χαλκό στο Βυζάντιο. Η τέχνη του χιτού χαλκού που ακμάζει στην αρχαία Ρώμη κληροτομήθηκε στο Βυζάντιο, όπου επίσης ακμάζει με παραγωγικά κέντρα την Κωνσταντινούπολη και πιθανότατα τη Θεσσαλονίκη. Οι Χίτες είχαν μάλιστα δική τους συνοικία, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τα προϊόντα των εργαστηρίων τους παρουσιάζουν ποικιλία ειδών θρησκευτικής και οικιακής χρήσης. Στα πρώτα ανήκουν οι Χιτοί Σταυροί, μεγάλοι για τους ναούς, όπως αυτός της Μονής Δοχιαρίου, και μικροί για ατομική χρήση, οι βάσεις καντιγιών, τα μανουάγια, όπως τα δύο ζεύγη της Μονής Λαύρας, η λίχνη, τα κατζία, όπως αυτό της Μονής Σίμωνος Πέτρας, τα θυμιατήρια, τα πολυκάνδυλα και άλλα. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται και για οικιακή χρήση, ακόμα και αν στη διακόσμησή τους υπάρχουν σταυροί. Μία άλλη κατηγορία χιτών έργων με τεχνική ρωμαϊκής προέλευσης είναι οι θύρες μνημιακού χαρακτήρα, που διατηρούν και κατά τη Βυζαντινή περίοδο στοιχεία προχριστιανικά. Από τα καλύτερα και προημότερα σωζόμενα έργα είναι η θύρα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 9ος αιώνας, διακοσμημένη με ανάγλυφα φυτικά κοσμήματα και σταυρούς που σήμερα έχουν αφαιρεθεί. Η μνημιακή θύρα της Μονής της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, που μιμείται τις χιτές, δεν έχει κατασκευαστεί από συμπαγή χαλκό, αλλά με τη συνηθέστερη στον 11ο αιώνα τεχνική της επενδύσεως ξύλινου πυρήνα με χάλκινες πλάκες ή ελάσματα. Οι πλάκες αυτές είναι διακοσμημένες με έξεργο ανάγλυφο και ως θέματα έχουν διάλυθους φιλοφόρους σταυρούς και δωδεκάφυλους ρόδακες.
Στην ίδια περίοδο χρησιμοποιείται από εργαστήριο της βασιλεύουσας για τη διακόσμηση θυρών με χάλκινη επένδυση η ένθετη τεχνική με λάσματα από χρυσό ή άργυρο. Πρόκειται για την εμπεστική της αρχαίας Ελλάδος που ονομάστηκε δαμασκηνουργία στα νεότερα χρόνια. Έχουν διασωθεί θαυμάσια μνημεία αυτής της τεχνικής που δείχνουν την ανανέωσή της από την αρχαιότητα και το ρόλο που έπαιξε στη διάδοση τη Δύση και το Βορρά μορφών βυζαντινής τέχνης. Ομάδα 8 θυρών ναών της Ιταλίας του τέλους του 11ου αιώνα που ως επιτοπλίστων σώζονται in situ και μία στήρας στο Ζουντάλ της Ρωσίας 12ου αιώνα παραγγέλθηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις επιγραφές στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι αποκαλύπτεται ο σημαντικός ρόλος της βασιλεύουσας στην παραγωγή χάλκινων έργων αλλά και ο καθοριστικός ρόλος του διεθνοποιημένου εμπορίου της. Επιβίωση της τεχνικής αυτής στην παλαιολόγια περίοδο με τη μορφή της δαμασκηνουργίας αποτελεί η επένδυση θύρας του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου που πιστεύεται ότι προέρχεται από την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης και τα εργαστήρια της συμβασιλεύουσας. Πρόκειται για διακοσμημένα διάχωρα όπου όμως η δαμασκηνουργία έγινε πιθανότατα με μίλτον, μιλτουργία, υλικό ρευστό που προέρχεται από αιματίτη και δίνει ερυθρά απόχρωση στην έκθεση. Τα διακοσμητικά θέματα της θύρας αυτής ως επιτοπλίστων ανεικονικά φανερώνουν στενή σχέση με το θεματολόγιο των μεταξωτών βυζαντινών υφασμάτων του 13ου-14ου αιώνα, δημιουργώντας στο σύνολό τους ζωγραφική εντύπωση. Εξάλλου, μία άλλη μορφή ένθετης τεχνικής με μέταλλο, η ένθετη τεχνική με νιέλο, που είχε ευρύτερη διάδοση, ιδίως στην Ανατολή, απαντά στη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Λαμπρό δείγμα της αποτελεί ζεύγος από μανουάγια της Μονής Μεγής της Λαύρας, τα γνωστά αμαλφιτανικά, 11ου-12ου αιώνα. Στα δείγματα βυζαντινής μικροτεχνίας που φυλάσσονται στο Άγιο Όρος πρέπει να προσθεθούν τα λίγα έργα δυτικών εργαστηρίων της ίδιας περίοδου που θα προήλθαν επίσης από δωρεές. Τα έργα αυτά φανερώνουν ότι με τις συνεχείς εμπορικές σχέσεις του Βυζαντίου με τη Δύση μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται αυθεντικά έργα των δυτικών εργαστηρίων που πολλές φορές επιδρούν στη βυζαντινή τέχνη μεταφέροντας νέες ιδέες. Έργα όπως το Άγιο Ποτήριο από ωρία κρίσταλο της Μονής Βατοπεδίου ή η επένδυση Ευαγγελίου από σμάλτο της Μονής Διονυσίου αποκτούν έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή εκπομπή θα μας πει ο Γέροντας Παΐσιος πώς εργάζεται ο διάβολος, πώς προσπαθεί να αχρηστέψει όλους εμάς που αγωνιζόμαστε να είμαστε κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία. Κάποτε ένα πνευματικό παιδί του Γέροντα του είπε ότι μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας μετά τον άλλο και δεν αντέχω. Ο Γέροντας του είπε τότε πως για να αποφύγεις τους πειρασμούς υπάρχει μια και μοναδική λύση. Να συμμαχήσεις με το διάβολο. Του φάνηκε παράξενο και ο Γέροντας συνέχισε. Όσο κανείς αγωνίζεται θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή κάποιες φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική.
1: Μερικές φορές κάποιοι από μας σκαλώνουν σε μερικά σήμαντα πράγματα και δεν έχουν μετά διάθεση να αγωνιστούν για κάτι ανώτερο. Τι λέει γι' αυτό ο Γέροντας?
0: Αυτά είναι, λέει ο Γέροντας, σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να αχρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι, δηλαδή ο διάβολος, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μια φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι, ένα μικρό διαβολάκι. «Τάχα, τι μπορείς να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω?» «Πάω και μπερδεύω τις κλωστές της μοδίστρες, στους τσαγκάριδες», απάντησε, «και τους κάνω να θυμώνουν». Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα. Όχι μόνο σε μας, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά παιδικά πράγματα, οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς ένα κούτσουρο.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Γιάννη, ότι ο διάβολος μας βάζει ένεση αναισθησίας για να μας οδηγήσει μετά όπου θέλει?
0: Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, είναι τεχνίτης του κακού. Αν φέρει παραδείγματος χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα την αχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει ένα πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή στον πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. Α, έμπνευση, λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος τη συζήτηση με το λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «Μεταφόβου Θεού» και τότε καταλαβαίνει ότι τέλειωσε η Θεία Λειτουργία και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, και εδώ στο ναό πηγαίνει η εκκλησάρισα να ανάψει τα κεριά στον πολυέλαιο και έχω παρατηρήσει, λέει ο γέροντας, έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμη τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την εκκλησάρισα πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρά παιδιά χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Α, τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο, αλλά για τους μεγάλους ή... Ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα κάποιον από τους ψάλτες, να γυρίζει στο αναλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να αποσπά την προσοχή των άλλων. Ακούνε το θόρυβο, τι γίνεται λένε, και φεύγει έτσι ο νους από το Θεό και χαίρεται τότε ο διάβολος. Γι' αυτό να προσέχουμε, να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λειτουργίας.

0: Πιστεύω πως και στο έργο του Γέροντα ο διάβολος έβαζε εμπόδια προσπαθώντας να αναισθητοποιήσει τον ίδιο ή εκείνους τους οποίους απευθυνόταν. Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, κυρία Ολυμπία. Διηγείται ο Γέροντας. Μια νύχτα κενό προσευχόμουν, διέκοψα ύστερα από επίμονα χτυπήματα στην πόρτα. Φοβήθηκα ότι κάποιος έπαθε μεγάλο κακό. Γι' αυτό ρώτησα ποιος είναι και ακούω μια φωνή. Ο Τάδε, το όνομα κάποιου γνωστού μου. Ρώτησε τι ώρα είναι και μόνος του απάντησε «Α, ξέρω, είναι 3». Κοιτάζω το ρολόι και ήταν πράγματι η ώρα 3. Άνοιξα την πόρτα και τι να δω. Ήταν ο διάβολος. Φαλακρός και πολύ άσχημος. Το πρόσωπό του ήταν κόκκινο σαν μπατσίρι. Μου λέει θυμωμένος «Για το κακό που μου κάνεις θα σε διώξω από εδώ». Έπειτα εξαφανίστηκε και γέμισε ο τόπος από μια ανυπόφορη δυσοδεία. Σκοπός του ήταν να με κάνει να σταματήσω την προσευχή. Εγώ όμως συνέχισα προσευχόμενος. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος, λέει ο γέροντας. Το έχω παρατηρήσει στο κελί μου όταν συζητώ. Μόλις στάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο σημείο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούνε, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντί μας ή να βλέπουν κάτι και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζήτησης για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν οι άνθρωποι. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση ξέρει ο διάβολος πού θα καταλήξει και επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά στέλνει κάποιο ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. Πάτερ, από πού να μπούμε, φωνάζει. Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί, τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να διακόψω. Αρχίζουν και την κουβέντα, από πού είσαι και λοιπά, οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ φέρει πίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ λίγο φωνάζει από κάτω άλλος. Πάτερ Παΐσιε, πού μένεις, από εδώ είναι η πόρτα. Άντε ξανά να σηκωθείς. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο, μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου. 6-7 φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν και τα ταγκαλάκια πάλι να δημιουργούν σκηνές και να μην σ' αφήνουν. Βρε τον πειρασμό τι κάνει. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο χριστιανός, αν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα.
0: Χρειάζεται, κύριε Γιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται να έχει κανείς θέληση, πολλή θέληση και επιμονή για να ξεφύγει από τα τεχνάσματα του διαβόλου. Συμφωνείτε?
1: Ο κόσμος, φίλοι ακροατές, ο κόσμος εύκολα επηρεάζεται και προς το καλό και προς το κακό. Προς το κακό επηρεάζεται πιο εύκολα, γιατί εκεί κανοναρχεί και ο διάβολος. Πες σε ένα λόγο χάρη να κόψει το τσιγάρο γιατί βλάπτει. Μόλις θα αποφασίσει να το κόψει θα πάει ο διάβολος και θα του πει «Εκείνο το τσιγάρο έχει λιγότερο φαρμάκι, το άλλο έχει φίλτρο και καθαρίζει. Κάπνισε από εκείνα, δεν θα σε βλάψουν». Θα του βρει δηλαδή μια δικαιολογία για να μην το κόψει. θα του βρει μια λύση. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας βρει ένα σωρό δικαιολογίες. Και εκείνο το τσιγάρο που του προτείνει μπορεί να τον βλάψει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται, ναι, χρειάζεται να έχουμε θέληση. Και αν κανείς δεν κόψει τα κουσούρια του όταν είναι ακόμη νέος, μετά είναι δύσκολο να τα κόψει, γιατί όσο περνάει η ηλικία εξασθενεί η θέληση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Όλα εξαρτώνται από το αν θέλει ή αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Εν το θέλειν και το μη θέλειν, κείται το παν, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μεγάλη υπόθεση. Ο Θεός είναι από τη φύση του αγαθός και θέλει πάντοτε το καλό μας. Χρειάζεται όμως να θέλουμε και εμείς. Γιατί ο άνθρωπος πετά πνευματικά με δυο φτερούγες, με τη θέληση του Θεού και με τη θέληση τη δική του. Ο Θεός τη μια φτερούγα, τη δική του θέληση, μας την έχει κολλήσει μόνιμα στον ένα ώμο μας. Αλλά για να πετάξουμε πνευματικά, πρέπει και εμείς να κολλήσουμε στον άλλο ώμο τη δική μας φτερούγα, την ανθρώπινη θέληση. Άμα ο άνθρωπος έχει δυνατή θέληση, έχει και τη φτερούγα την ανθρώπινη που ισορροπεί με τη θεϊκή φτερούγα, οπότε πετάει. Ενώ αν η θέλησή του είναι ατροφική, πάει να πετάξει λίγο και τουμπάρει και φυσικά δεν καταφέρνει τίποτε.
0: Αυτή τη θέληση, τη δική μας, την ανθρώπινη θέληση, μπορούμε να την καλλιεργήσουμε, να την κάνουμε τόση όσοι χρειάζεται.
1: Δεν έχουμε πει, λέει ο γέροντας, δεν έχουμε πει ότι όλα καλλιεργούνται. Θέληση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε άλλους λίγοι και σε άλλους περισσότεροι. Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να αγωνιστεί, προσεύχεται και ζητά από το Θεό να του αυξήσει τη θέληση και εκείνος τον βοηθάει. Όταν δεν κάνει προκοπή ο άνθρωπος, τότε να ξέρει ότι ή δεν βάζει καθόλου θέληση ή θα βάζει λίγη και θα είναι εξασθενημένη, οπότε και αυτό πάλι δεν βοηθάει. Ένα πουλάκι δεν μπορεί να πετάξει όταν έχει σπασμένη τη μια του τη φτερούγα. Έτσι και ο άνθρωπος, θέλω να πω, πρέπει να προσέχει και να μην παραμελεί την ανθρώπινη θέληση αν θέλει να πετάει συνέχεια σωστά πνευματικά. Να προσέχει ο άνθρωπος να μην αμελήσει και του σπάσει ο διάβολος τη δική του τη φτερούγα. Όταν αρχίζει σιγά σιγά λίγο η τεμπελιά, λίγο η αδιαφορία, εξασθενεί η θέληση. Τι να κάνει ο Θεός αν δεν θέλει ο άνθρωπος? Δεν θέλει να επέμβει, γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Αχριστεύει έτσι ο άνθρωπος και τη φτερούγα του Θεού. Όταν όμως έχει θέληση, έχει δηλαδή και τη δική του φτερούγα ακέραιη, τότε θέλει ο Θεός, θέλει και ο άνθρωπος και πετάει ο άνθρωπος. Προοδεύει δηλαδή πνευματικά και θέλει τη σωτηρία του.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γρυφαλάκη. Να τα ακούζουμε.
1: Και βέβαια. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα. Είναι δουλειά του σατανά, βλέπετε. Σκοπός του διαβόλου είναι να μας κάνει να μην προσευχόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να μην γινόμαστε αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων κατά την ώρα της θείας λατρείας. Χρειάζεται να έχουμε θέληση για να αποκρούουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Μην αναβάλλουμε πάνω σε αυτό, γιατί όσο περνάει η ηλικία εξασθενεί η θέληση και η θέληση του Θεού που είναι δεδομένη μαζί και η ανθρώπινη, η δική μας θέληση μας απογειώνουν, μας κάνουν δηλαδή να προοδεύουμε πνευματικά και να θέλουμε τη σωτηρία μας. Όμως αγαπητοί ακροατές, εδώ τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία η οποία βοήθησε και σε αυτή μας την εκπομπή. Ας έχουμε την ευλογία και την ευχή του Γέροντα. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, το θέμα της εκπομπής αυτής είναι για τη μετάνοια, την άφεση των αμαρτιών και τον αντικείμενο διάβολο από τη δεύτερη κατήχηση του Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στη μετάνοια, στην άφεση των αμαρτιών και στον αντικείμενο διάβολο. Η ανάγνωση είναι από το βιβλίο του προφήτη Εζεκιήλ στο χωρίο «Η αρετή του δίκαιου θα μείνει σε αυτόν χτήμα αναφέρετο και η αμαρτία του αμαρτωλού θα μείνει σε αυτόν βάρος αιώνιο». Εάν ο παραβάτης των εντολών του Θεού αφήσει το δρόμο της παρανομίας και επιστρέψει στο δρόμο της στηρήσεως των εντολών του Θεού και κατά συνέπεια ζήσει μέσα στο έλεος και στη δικαιοσύνη του Θεού, θα του χαριστεί η αιώνια ζωή. Βαρύ κακό είναι η αμαρτία και βαριά αρρώστια της ψυχής η παρανομία. Αυτή αποδυναμώνει την ψυχή και γίνεται αιτία της κόλασής της στην αιώνια φωτιά. Η διαστροφή του αυτεξούσιου προς το κακό πηγάζει από την προαίρεση του ανθρώπου. Και το ότι αμαρτάνουμε επειδή εμείς το θέλουμε, το επιβεβαιώνει ο προφήτης Ιερεμίας που λέει «Εγώ σε φύτεψα απ' άκρη σ' άκρη αμπέλι, γνήσιο και καρποφόρο. Γιατί αμπέλι αλωτριώθηκες και μου κάνεις πικρά στα φύλλα, λες και είσαι ξένο. Το φυτράδι είναι καλό, αλλά ο καρπός που βγαίνει από την προαίρεση είναι κακός. Γι' αυτό και δεν θα φταίει ο φυτευτής όταν το αμπέλι θα γίνει στάχτη από τη φωτιά. Διότι ενώ φυτεύτηκε για να βγάλει καλό καρπό, εξαιτίας της κακής προαίρεσης καρποφόρησε κακή καρποφορία. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ευθύ, όπως λέει στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, και αυτό σκόρπισε το λογισμό του σε πολλούς στόχους και κατευθύνσεις. Είμαστε δικό του δημιούργημα και πλαστήκαμε για να κάνουμε το καλό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο μεν δημιουργός που είναι αγαθός, δημιούργησε τον άνθρωπο για να εργάζεται το αγαθό. Το δε δημιούργημα μεταστράφηκε εξαιτίας της κακής του προαίρεσης σε εργάτη της πονηρίας. Πολύ βαρύ λοιπόν κακό, όπως είπαμε, είναι η αμαρτία, αλλά δεν είναι αθεράπευτο. Είναι πολύ βαρύ για όποιον εξουσιάζεται από αυτήν, αλλά και ευκολοθεράπευτο. Το ξεφορτώνεται ο άνθρωπος με τη μετάνοια. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κρατάει στα χέρια του κάρβουνα. Όσο τα κρατάει, κατακαίγεται. Αν όμως τα πετάξει, απομακρύνει συγχρόνως και το κάψιμο. Αν υπάρχει κανείς που νομίζει ότι ενώ αμαρτάνει δεν κατακαίγεται, σε αυτόν λέει η Αγία Γραφή. Μπορεί να βάλει κανείς κάρβουνα στον κόρφο του και να μην κατακαούν τα ρούχα του. Γιατί η αμαρτία καίει και αποδυναμώνει την ψυχή. Προκαλεί σοβαρές διανοητικές και συναισθηματικές διαταραχές. Αποδιοργανώνει και αποπροσανατολίζει την ψυχή. Αλλά θα πει κανείς, τι είναι λοιπόν αυτή η αμαρτία? Είναι ζώο, άγγελος, δαίμονας? Τι είναι αυτό που ενεργεί μέσα στον άνθρωπο? Άνθρωπέ μου, αυτός που σε αντιμάχεται δεν είναι εξωτερικός εχθρός, αλλά δικό σου γέννημα, που ξεπετάγεται από μέσα σου, εξαιτίας της κακής σου προαίρεσης. Κοίταξε με καθαρά μάτια και δεν θα σου γεννηθεί κακή επιθυμία. Μην αρπάζεις ξένα πράγματα και η τάση της αρπαγής θα αναρκωθεί μέσα σου. Φέρνε πάντα στο νου σου τη μέλουσα κρίση και δεν θα εξουσιάζει ούτε πορνεία, ούτε μοιχεία, ούτε φόνος, ούτε καμιά άλλη αμαρτία. Όταν όμως βγάλεις το Θεό από το μυαλό και από την καρδιά σου, τότε αρχίζει να γυρίζει ο λογισμός σου στα πονηρά και να κάνει πράξη την αμαρτία. Το κακό δεν αρχίζει και δεν ξεκινά μόνο από σένα. Υπάρχει και κάποιος άλλος, ο οποίος το σχεδιάζει και το προωθεί. Αυτός είναι ο διάβολος. Αυτός σχεδιάζει και παρακινεί προς την αμαρτία. Αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί αναγκαστικά σε αυτούς που δεν θα δεχτούν τις εισηγήσεις του. Γι' αυτό και λέει ο Εκκλησιαστής, αν παρακινήσει το λογισμό σου για να σε εξαναγκάσει ο διάβολος να αμαρτήσεις, μην παραχωρείς τόπο στην καρδιά σου. Αν του κλείσεις την πόρτα και τον απομακρύνεις, δεν θα σου κάνει κακό. Αν όμως δεχτείς με αδιαφορία την παρακίνηση της κακής επιθυμίας που σου υποβάλλει, τότε γίνεται ένα με το λογισμό σου και ριζώνει μέσα σου. Τότε σου σφιχτοδένει τη διάνοια και σε πετάει στο βάθρο της κακίας. Ίσως όμως πεις, είμαι πιστός και δεν θα ριζώσει μέσα μου η επιθυμία, ακόμα και αν την φέρνω πιο συχνά στο νου μου.
Ξεχνάς λοιπόν ότι η ρίζα που έζησε και αυξήθηκε έσπασε πολλές φορές και την πέτρα. Μην δέχεσαι το σπόρο γιατί θα φυτρώσει. Η ρίζα του θα σου κομματιάσει την πέτρα της πίστης. Πριν ακόμα ανθίσει, ξερίζωσε το κακό. Μήπως αδιαφορώντας την αρχή, χρειαστείς μετά τσεκούρια και φωτιά. Ζήτησε τη θεραπεία του ματιού σου έγκαιρα, μόλις παρουσιαστεί η πρώτη ενόχληση, για να μην καταντήσεις να ζητάς τον οφθαλμίατρο τότε που θα έχεις τυφλωθεί ολότελα.

Εφευρέτης και υποκινητής της αμαρτίας και πατέρας όλων των κακών είναι ο διάβολος. Αυτό το είπε ο Κύριος και όχι εγώ. Ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος υποκινεί διαρκώς τον άνθρωπο προς την αμαρτία και ότι αντιστρατεύεται προς το θέλημα του Θεού από τότε που πρωτόπεσε στην ανταρσία κατά του Θεού. Πριν από αυτόν, κανένας άλλος δεν είχε αντισταθεί στο θέλημα του Θεού. Ο διάβολος αμάρτησε όχι γιατί είχε από τη φύση του τη ροπή προς την αμαρτία, γιατί έτσι φορτώνεται την ύπαρξη της αμαρτίας ο Θεός που τον δημιούργησε, αλλά από μόνος του. Αυτός ο ίδιος, ο οποίος ενώ δημιουργήθηκε αγαθός, έγινε ό,τι έγινε εξαιτίας της δικής του προαίρεσης. Και έτσι σύμφωνα με τα έργα του πήρε και το όνομά του. Όντας αρχάγγελος, ονομάστηκε μετά διάβολος, επειδή πάντοτε διαβάλλει. Και ενώ ήταν αγαθός υπηρέτης του Θεού, πήρε το όνομα Σατανάς, γιατί με τη λέξη Σατανάς φανερώνεται αυτός που διαβολικά αντιστέκεται στις βουλές του Θεού και στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτά δεν είναι δικές μου διδασκαλίες, αλλά είναι λόγια του πνευματοφόρου προφήτη Εζεκίηλ, ο οποίος αρχίζοντας το θρήνο λέει «Εσύ είσαι σφραγίδα που αποτυπώνεις την ομοιότητα προς εκείνον, είσαι στεφάνια περίγραπτης ομορφιάς». Γεννήθηκε στον παράδεισο του Θεού. Και στη συνέχεια λέει, στις μέρες της δόξας σου, από την ημέρα που γεννήθηκες μέχρι την εποχή που εσύ διέπραξες αδικήματα, υπήρξες αψεγάδιαστος και τέλειος. Πολύ καλά είπε ο προφήτης ότι εσύ διέπραξες, γιατί δεν είναι κάτι που προερχόταν απ' έξω και εισχώρησε στη φύση σου, αλλά εσύ ο ίδιος γέννησες το κακό. Στη συνέχεια ανέφερε και την αιτία που το προκάλεσε. Περηφανεύτηκε η καρδιά σου για την ομορφιά σου. Εξαιτίας των πολλών αμαρτιών σου και επειδή έδωσαν αφορμή οι ίδιες οι αμαρτίες σου, τραυματίστηκες και ρίχτηκες κάτω στη γη. Το ίδιο επίσης αναφέρει και ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο. Έβλεπα τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Βλέπεις πόσο συμφωνεί η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή. Αφού λοιπόν έπεσε ο διάβολος, παρέσυρε μαζί του και πολλούς άλλους. Και σε όσους πείθονται σε αυτόν, τους φυτεύει μέσα τους επιθυμίες. Από αυτόν προέρχεται η μοιχεία, η πορνεία και κάθε άλλο κακό. Εξαιτίας του ο προπάτορας μας Αδάμ, κάνοντας την παρακοή που αυτός του υπέδειξε, βγήκε έξω από τον παράδεισο. Αντάλλαξε έτσι τον παράδεισο που έβγαζε από μόνος του θαυμάσιους καρπούς με τη γη, που είναι γεμάτη αγκάθια και τριβόλια. Αλλά θα πει κανείς, τώρα λοιπόν τι θα γίνει, αφού εξαπατηθήκαμε από το διάβολο, είμαστε πια χαμένοι. Άραγε δεν υπάρχει για μας σωτηρία. Πέσαμε. Άραγε δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Τυφλωθήκαμε. Άραγε δεν υπάρχει ελπίδα να βρούμε πάλι το φως μας. Κουτσαθήκαμε. Άραγε δεν θα μπορέσουμε να ξαναπερπατήσουμε ίσια. Και για να το πούμε με μια λέξη, πεθάναμε. Άραγε δεν θα μπορέσουμε να αναστηθούμε. Άραγε άνθρωπέ μου, εκείνος που ανάστησε το Λάζαρο, ο οποίος είχε 4 μέρες πεθαμένος και βρωμούσε, δεν θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να αναστήσει εσένα που είσαι βιολογικά ζωντανός. Εκείνος που έχησε για χάρη μας το τίμιο αίμα του, αυτός και θα μας γλιτώσει από την αμαρτία. Ας μην απελπιστούμε, αδελφοί μου. Ας μην αφήσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι σωστό να βυθιστούμε στο τέλμα της απόγνωσης, γιατί είναι φοβερά επικίνδυνο και εγκυμονεί πολλά κακά το να μην έχει κανείς βάσιμη ελπίδα για τη μετάνοιά του. Εκείνος που δεν περιμένει καμιά σωτηρία, αυτός πέφτει με τα μούτρα στο κακό. Όποιος όμως ελπίζει στη γιατριά του, αυτός πονάει και φροντίζει τον εαυτό του με όλες του τις δυνάμεις. Ο ληστής που δεν περιμένει καμιά χάρη, φτάνει στη σκληρότητα και την αδιαφορία. Όταν όμως ελπίζει στη συγχώρεση, έρχεται πολλές φορές σε συναίσθηση και μετανοή. Και κάτι ακόμα. Το φίδι ξεκολλάει από πάνω του το γερασμένο δέρμα του. Εμείς δεν θα πετάξουμε από πάνω μας την αμαρτία? Και αυτή ακόμα η γη που είναι γεμάτη αγκάθια και τριβόλια, αν οργωθεί καλά γίνεται καρποφόρα. Και εμείς δεν μπορούμε να διορθωθούμε για να σωθούμε? Η φύση μας είναι δεχτική της σωτηριώδους αλλαγής. Επομένως εκείνο που ακόμα χρειάζεται είναι η δική μας ανάλογη προαίρεση. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και μάλιστα πολύ φιλάνθρωπος. Να μην πεις ποτέ ότι εγώ έχω πορνεύσει, έχω μοιχεύσει, έχω κάνει 1000 αμαρτίες
και όχι μονάχα μια φορά, αλλά αμέτρητες. Άραγε θα με συγχωρέσει ο Θεός, άραγε θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μου. Άκουσε τι λέει ο ψαλμωδός, πόσο απέραντη είναι η καλοσύνη σου, Κύριε. Άνθρωπέ μου, δεν ξεπερνάνε όλα μαζί τα αμαρτήματά σου το πλήθος της ευφραχνίας του Θεού. Τα τραύματά σου, όσο πολλά και μεγάλα και αν πράγματι είναι, δεν ξεπερνούν την ευφραχνία του μόνου και μέγιστου ιατρού.

Παρέδωσέ του μονάχα τον εαυτό σου με πίστη. Αποκάλυψε στο γιατρό την αρρώστια σου. Πες του κι εσύ όπως είπε ο Δαβίδ. Είπα, θα αποκαλύψω στον Κύριό μου την αμαρτία που με βαραίνει. Και θα εφαρμοστεί τότε και σε σένα κάτι ανάλογο με αυτό που λέει ο Δαβίδ στη συνέχεια. Και εσύ συγχώρεσες την ασέβεια της καρδιάς μου. Θέλεις κι εσύ από τώρα που άρχισες να παρακολουθείς τις κατηχήσεις, να δεις τη φιλανθρωπία του Θεού. Θέλεις να δεις την πολλή φιλανθρωπία και μακροθυμία του. Άκουσε τι έγινε με τον Αδάμ. Παράκουσε την εντολή του Θεού ο πρωτόπλαστος. Άραγε, δεν θα μπορούσε ο Θεός να τον θανατώσει αμέσως. Δες όμως τι κάνει ο Κύριος που είναι άπειρα φιλάνθρωπος. Τον βγάζει βέβαια έξω από τον παράδεισο, γιατί ήταν ανάξιος εξαιτίας της αμαρτίας του να ζει εκεί, αλλά το στέλνει να κατοικήσει απέναντι του παραδείσου, ώστε βλέποντας τον τόπο από τον οποίο ξέπεσε και από όπου διώχθηκε και παράλληλα την τωρινή του κατάσταση, να έρθει σε μετάνοια και να σωθεί. Ο Κάιν, ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε από τους πρωτόπλαστους, έγινε φωνιάς του αδελφού του, εφευρέτης της κακίας, πρώτος αυτουργός και υποκινητής όλων των φωνιάδων και πρώτος ζηλόφθονος. Αλλά πώς τιμωρείται μετά από το φόνο του αδελφού του, να ζει στρέμοντας και στενάζοντας πάνω στη γη. Μεγάλο το αμάρτημά του και μικρή η τιμωρία του. Βέβαια, αυτή η τόσο μικρή τιμωρία του Κάιν φανερώνει το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτά όμως που θα πω στη συνέχεια τη φανερώνουν πολύ πιο έντονα. Θυμήσου τι έγινε με τον Νόε. Αμάρτησαν οι γίγαντες και ξεχύθηκε πάνω σε ολόκληρη τη γη η παρανομία. Εξαιτίας τους θα γινόταν μεγάλος κατακλυσμός. Το έτος 500 τους απείλησε για πρώτη φορά ο Θεός και έκανε τον κατακλυσμό το 600. Βλέπεις την απεραντοσύνη

και για μένα σωτηρία. Θυμήσου εσύ που έκανες αυτό το ερώτημα τη Ραάβ που έλπιζε και να ελπίζεις και εσύ στη σωτηρία. Γιατί αν σώθηκε εκείνη που πόρνευσε φανερά και δημόσια, άραγε όποια πόρνευσε κάποτε και μάλιστα πριν δεχτεί τη χάρη του βαπτίσματος, δεν μπορεί να σωθεί τώρα με την νηστεία και τη μετάνοια. Ερεύνησε και ρώτησε να μάθεις πώς σώθηκε εκείνη. Είπε μονάχα αυτό, «Μόνο ο Θεός σας υπάρχει στον ουρανό και στη γη». Είπε ο Θεός σας, δεν τόλμησε να τον ονομάσει και δικό της Θεό εξαιτίας της αμαρτωλότητάς της. Και αν θέλεις να βεβαιωθείς ότι ο Θεός τη συγχώρεσε και τη δέχτηκε πάλι κοντά του, έχεις γραπτεί ομολογία που αναφέρεται στον ψαλμό. Θα θυμηθώ τη Ραάβ και τη Βαβυλώνα και στη συνέχεια εκείνες που με αναγνωρίζουν ως Θεό. Ω μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού, να καταδέχεται να μνημονεύει και τις πόρνες μέσα στην Αγία Γραφή. Και όχι απλώς να τις μνημονεύει, αλλά και να λέει «Θα θυμηθώ τη Ραάβ και τη Βαβυλώνα» και να συμπληρώνει «Εκείνες που με αναγνωρίζουν ως Θεό». Υπάρχει λοιπόν και για τους άντρες και για τις γυναίκες σωτηρία και είναι εκείνη που έρχεται με τη μετάνοια. Ακόμα και να αμαρτήσει ένας ολόκληρος λαός, δεν μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Ισραηλιτικός λαός στράφηκε στην ειδωλολατρία και λάτρευσε το χρυσό μοσχάρι. Παρόλα αυτά, ο Θεός δεν έπαψε να αγαπά αυτό το λαό. Αρνήθηκαν οι άνθρωποι τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν αρνήθηκε τον εαυτό του. Ασέβησαν και λατρεύοντας το χρυσό μοσχάρι είπαν «Ισραηλιτικέ λαέ, αυτοί είναι οι θεοί που σε λύτρωσαν από τη δουλεία σου στους Αιγυπτίους». Και πάλι όμως όπως πάντα έτσι και τώρα ο Θεός τους έσωσε. Και δεν είχε αμαρτήσει μονάχα ο λαός, αλλά και ο αρχιερέας τους, ο Ααρών. Ο ίδιος ο Μωυσής λέει ότι ο Θεός οργίστηκε κατά του Ααρών. Και εγώ δεήθηκα στον Θεό για αυτόν και ο Θεός το συγχώρεσε. Και κάτι ακόμα. Ο Μωυσής, ζητώντας χάρη για τον αρχιερέα που αμάρτησε, έκανε τον Κύριο να σπλαχνιστεί τον Ααρών. Και ο Ιησούς, ο μονογενής Υιός του Θεού, όταν μεσητεύει για μας τον Θεό Πατέρα, δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών μας. Πώς είναι δυνατό να μη στερήσει τον Ααρών από το αρχιερατικό αξίωμα, αν και είχε πέσει σε τέτοιο αμάρτημα, και να εμποδίσει ο Θεός εσένα να πάρεις το δρόμο της δικής σου σωτηρίας, τώρα που αφήνεις την ειδωλολατρεία των εθνικών και έρχεσαι προς Αυτόν. Μετανόησε λοιπόν, άνθρωπέ μου, και εσύ, και δεν θα δυσκολευτεί η Θεία Χάρη να σε επισκιάσει. Μόνο πρόσεξε από τώρα και στο εξής να μην πέσεις τελειματικά σε αμαρτήματα. Ο Θεός είναι αληθινά και πραγματικά φιλάνθρωπος και δεν θα μπορούσε να διηγηθεί κανείς το μέγεθος της φιλανθρωπίας του ακόμα κι αν ήταν δυνατόν ασταμάτητα να μιλάει αιωνίως. Αλλά κι αν ακόμα ήταν δυνατόν να μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι όλων των λαών και όλων των αιώνων και να προσπαθήσουν συντονισμένα να διηγηθούν ένα μόνο μέρος της Θείας Φιλανθρωπίας και πάλι δεν θα το κατόρθωναν. Εμείς σας αναφέραμε ένα μικρό μέρος από όσα έχουν γραφεί για τη φιλανθρωπία που ο Θεός έχει δείξει στους ανθρώπους.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

περιγράφουν όλων των έκπασων σε μέρες είναι αυτή. Πάντα που σε κρύβω πώ συντρίνε την τροφή να φωνεί σε έφυρον, τόντο σου τη λέξη σου. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποσφέρθονται σου το πρόσωπο, ταρακτήσονται. Αναλύει το πνεύμα αυτών και γλύψει και ει τον πούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο αντιβίσει. Είπε δόξα Κυρίως του αιώνα, εμφανίσεται Κύριος επί τη έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτή τρέμει, που οπτώμενος τον ουρένο και τα πνίζονται. Πάσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Είναι η φύγη από το ιδιαλογή μου, εγώ δεν εμφανίσω με το Κύριο. Εκλείπει λαμαρτωρία που δεν δεις και άνομοι, ως ταινί υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή τον Κύριο. Ο ίδιος έδωνε την τύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, ως εμεγαλύθη τα έβλες του Κύριε πάντα στο πιεφίσας. Δόξα τα κρίκειο και γιο πνεύματι την ίδια έτσι σώμες των αόμων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.

Έρτησα να φενηρείς και τη σωτηρία στο ψυχόνιμο του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθία στον Αγίου.

ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

0: Ακούσας Άβραμ ότι φανώς ευτερνώ το άδερφη δούσα του και ρίχνησε τους ιδίους οικογενείς αυτού, 310 και 8, και κατεδίωξεν οπίσον αυτών έως Δάν. Και επέπεσεν επ' αυτού τη νύχτα αυτός και υπέδεσε αυτού μετά του. Και απάταξαν αυτούς και δίωξεν αυτούς έως Χωβάν. Ήες ήρθεν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπουν Σοδόμου και Ρώτ τον αδερφηδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύς Σοδόμου η συνάντηση με αυτό μετά το υποστρέψε αυτόν από τις σκοπής του Θοδωρογόμορ και τον βασιλέα του μετ' αυτού και στην κοιλάδα του Σαβή τούτο είναι πεδίον βασιλέων και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ εξήλαιν και να άρθουν και ίνουν. Είδε ιερεύς του Θεού του υψίστου και ευλόγησε τον Άβραμ και είπε ευλογημένος Άβραμ του Θεού το υψίστο ως έκτισε τον ουρανό και την γη και ευλογητός ο Θεός ο υψίστος ως παρέδωκε τους εχθρούς υποχειρίους η δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παρέδωκε ανώπλον ημών τη γη. Εις ερχόντες πληρωμήσατε τη γη, είναι όμως εκ Κύριος της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισάκ και το Ιακώβ. Δούνε αυτοίς αυτοίν και το σπέρματι αυτών με αυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, που δινήσω με μόνους πέριν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθημεν ημάς, και ιδού εστε σύμπορον ως τα άσπρα του βανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προσκλεί ημίν ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς καθότι καλάνησε ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς υγείστε αυτούς. Χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματούς εισαγωγής της κριτές ημών. Και ανεκλάμουν της κριτές ημών εν τον καιρό εκείνο λέγε. Διακούεται αναμέσων των αδερφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδερφού αυτού και αναμέσων προσλήτου αυτού. Πού και γνώση πρόσωπο εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγα κρυλής, που μη υποστήλει πρόσωπο να προ, ότι η κρίση του Θεού εστί.
2: Δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή. Πλην τους πατέρας ημών προήλαιτο Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτου. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδία ημών και των τράχυλων ημών που σκληρινείτε έτη. Το γάρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός, ο φοβερός, ως της ου θαυμάζει πρόσωπον ουδού μιλάβει δώρον. Ποιόν κρίση προσιλήτω και ορφανό και χείρα και αγαπά τον προσιλήτων δούνε αυτό άρπαν και ημάτιον. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου. Ως της ευχήσε εσύ τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, αείδωνη οφθαλμή σου.
1: Υπομερπάντες εξ όλης ψυχής.

0: Εις Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Ελέησον και ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών των

0: και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό του το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώ τους λαού του απερδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον ένεο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε Δεσπέρα, ταύτε αναμαρτήτους που να κτίνε εμάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων και ενέτων και δεδοξασμένα το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφ' εμάς, καθά περιπτήσαμεν εν εσέ. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτας συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε Πότησον με τις δικαιώματάς Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Σε πρέπει άλλο, σε πρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρώσομαι την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Αγγελών ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθο.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Σπαναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς.

0: να απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς. Κύριε χειλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επίγουσιων δώσε μεν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήν της οφλέτες ημών. Και αμείς ελέγχεις εμάς της κυρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ο ανευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πέρα όσο ο Κύριος ο Θεός, τον Αγία Ιαμούντα του Χριστού, τον Ιωσεμό και Ορθοδόξο Χριστιανό, ψήντι Αγία Εκκλησία τάφη τους αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

10 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Σαν σήμερα, το 1862, καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. Είναι η λεγόμενη περίοδος της Μεσοβασιλείας.

0: Το 1906, ο Έλληνας οπλαρχηγός Σαράντος Αγαπινός, γνωστός ως καπετάν Τέλος Άγρας, αναλαμβάνει στο Βάλτο την αρχηγία του Μακεδονικού αγώνα.
1: Σαν σήμερα το 1908 αρχίζει να λειτουργεί το πρωτοποριακό για την εποχή του ανώτερο δημοτικό παρθεναγωγείο του Βόλου, στο οποίο διευθυντικό ρόλο κλήθηκε να αναλάβει ο νέος τότε Αλέξανδρος Δελμούζος, μετέπειτα κορυφαίος παιδαγωγός και μία από τις πιο αξιόλογες μορφές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στη χώρα μας. Στο παρθεναγωγείο Βόλου φοιτούσαν μόνο κορίτσια.

Το 1912 σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη του Σαρανταπορού ή μάχη των στενών της Πόρτας, η οποία αποτελεί την πρώτη πολεμική επιχείρηση της Ελλάδας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν το οχυρό και ελευθερώνουν τα Σέρβια, ανοίγοντας το δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

0: το 1935 καταλύονται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα και το Σύνταγμα του 1927. Επικεφαλής οι στρατηγοί Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης.
1: Σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή το μικρό Σπουργίτη, μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της Γαλλίας, η Edith Giovanna Gassion, παγκοσμίως γνωστή με το ψευδώνυμο Edith Piaf.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Άψυχο ξύλο πελεκά και αργά ζωή του δίνει. Με κάθε μία δοξαριά ήχους θεϊκούς αφήνει. Ο οργανοποιός. Ήπιασε ο οργανοποιός μακρόστενη σανίδα, σκισμένη πο μαυρομουρνιά, μεγαλομεσοδόκι, σκιάς 200 χρονότανε πο χαλασμένο σπίτι. Το μάκρος μια εξινταρά περίπου θα ήταν πόντους, 8 με 10 θα ήτανε το πάχος της σανίδας και πλάτος μια τριανταριά, ίσως λίγο πιο κάτω. Παραγγελμένη τούχανε από αυτό το ξύλο λίρα να φτιάξει σκαλιστή για επαγγελματία, θα βγαινε αχλαδόσχημη γλυκόλαλη χορδάτη και ακόμη λένε θα μοιάζε με δάκρυ της αγάπης. Πήρε το στάμπο που είχενε ολάκερη τη λίρα και στη σανίδα το βάλε απάνω να το βγάλει. Προσεκτικά εστάμπαρε γύρω με ένα μολύβι και βγήκε μονοκόμματο σκάφος μαζί και μπράτσο το στρουφιχτό το κέρατο που το έλεγε κεφάλι. Σκεπάρνι ήπιασε μετά καλοακονισμένο να αρχίξει το πελέκημα από τη μια της μπάντα. Αργά αργά προσεκτικά με υπομονή μεγάλη τσίδινε σχήμα κύλαζε η όψη της σανίδας. Ώρες πολλές σκεπάρνιζε το ξύλο με αγάπη, τσίπλαθε με τα χέρια του το λόσχημα της λύρας, το σκάφος, μπράτσο, κεφαλή εφάνηκε στο ξύλο. Το ξυλοφά μετάπιασε και λίαινε το ξύλο όπου εσκεπαρνίστηκε και λίο ή καμέντο. Από την πίσω την πλευρά πρωτάρχηξε τη λύρα ψημιδευτά με χάρη και με τέχνη. Επήρε στάμπο, στάμπαρε αργά με το μολύβι τον αητό απούχαινε η αυτοκρατορία η άλλοτε Βυζαντινή, Ανατολή και Δύση κι είναι σημαία κίτρινη της ορθόδοξης θρησκείας. Με το σκαρπέλο το μικιό άρχισε να σκαλίζει τον αετό ώρες πολλές, αργά αργά με τέχνη, όπου πρέπει, όπου θέλε και τον ετελειώνει. Το γκαλογιαλοχάρτησε με το χοντρό σμυρίγδι, χοντρό σκαρπέλο πήρενε και ξύλινο σφυράκι κίδιαζε εσωτερικά το ξύλο από το σκάφος, μα και το μπράτσο ίδιαζε, στρούφιζε το κεφάλι. Επήρε λίγο πιο μικιό σκαρπέλο και αρχίζει, πάλι το ξύλο ίδιαζε με τέχνη και μεράκι. Σμυλάκι ήπιασε ύστερα, κίδιαζε με τη χέρα, χωρίς σφυράκι σμύλευγε όπου πρέπε τη λύρα. Το σκάφος που αλληλοείς καυκή το ονοματίζει, το μπράτσο και το κέρατο όλα εσμήλευγέντα, στο ίδιο πάχος ήπρεπε το σκάφος να το φέρει. Με το μεγάλο δάχτυλο ψαχούλευγε το σκάφος μαζί με τον αντίχειρα και θόργαινε το πάχος. Όσο το σκάφος πιο λεπτό ο μάστορα σμηλεύγει, τόσο απ' τη λύρα ήβγαινε καλύτερος ο ήχος. Ένα γυαλί μετάπιασε από σπασμένο τζάμι κι όλη τη λύρα ήτριβε για να την κάνει λία. Χοντρός μυρίγδι ύστερα και γυαλοχάρτη σέντη και τέλειωσε με πιο ψηλό γυαλόχαρτο τη λύρα. Τέσσερις τρύπες ίνιξε μετά με το αρίδι, μες στο κεφάλι κύβαλε τα κουρδιστήρια μέσα που και κλειδιά αλληλοείς ο μάστορας τα λέει και τα στερέωσε καλά με τέσσερις βιδούλες. Ξύλο λεπτό μετάπηρε, από κατράνι ήταν, φινίκι το έλεγαν αλλιώς, να φτιάξει το καπάκι. Ήτανε το καλύτερο για να φτιαχτεί η λύρα, μαζί με τη μαυρομουρνιά κορφήτανε του ξύλου. Πήρε το στάμπο καπακιού, το στάμπαρε στο ξύλο, δύο τρύπες μισοφέγγαρα ευγήκανε απάνω. Συντρίπησε και ήρσηξε το ξύλο να λεπταίνει. Το πάχος που είχε το καυχί είδωσε στο καπάκι που ήταν λίγα χιλιοστά εκτός από τον Εύρο που ο καβαλάρης θα μπαινε και πάνω θα πατούσε. Θα ήταν ένα εκατοστό να μην του πετσικάρει και να βαστά συνέχεια τη λύρα σαρμονία. Καλά το γυαλοχάρτησε και αμέσως πιάνει κόλλα από ψαρό κολλάτανε και πάνω την απλώνει. Στην εσωτερική πλευρά άκρα από το καπάκι και γύρω πάνω στο καυχί καλά να κολληθούνε, ένα να γίνουνε τα δυο και ένα να το θωρούνε. Ξύλο από αγκούτσακα άγριο απειδιάταν, φτιαγμένο το είχε έτοιμο και κόλλησε τη γλώσσα, από γραβάτα αλληλοείς ο μάστορας τη λέει. Σ' όλο τον μπράτσο ήτανε απάνω κολλημένη και στον αέρα πήγαινε πάνω από το καπάκι, λίγο πιο πάνω ήφτανε από τις δύο τρύπες. Μετά πιάσε και κόλλησε τον πάνω καβαλάρι, λίγο πιο κάτω από κιά που ξεκινούσε η γλώσσα, στο κάτω μέρος βίδωσε απάνω στο καπάκι, ξύλο από που περίσευγε στο σκάφος και καπάκι, που από κιά θα ξεκινούν οι τρεις χορδές τσιλίρας που ο καλλιτέχνης μάστορας το λέει κορδοδέτη. Πήρε βερνίκι άχρωμο και με ένα πινελάκι τη λύρα ελουστράρισε, τσίφεξε η θωριάτζης. Αφού εκαλοστέγνωξε στον κορδοδέτη μέσα, ήβαλε και τρεις χορδές και στα κλειδιά της φύγει. Το καβαλάρι ήπιασε και σε κοπές απούσε, μέσα στις χόρδες πέρασε και ορθό τον εσηκώνει. Με μιας οι κόρδες τέντωσαν από τον κορδοδέτη μέχρι ψηλά που έμπαιναν στον πάνω καβαλάρι και στα στριφτάλια που δέναν κι λύρα κουρδιζόταν. Στο σκάφος μέσα ήβαλε μετά ένα ξυλάκι, από τη δεξιά πλευρά 5-6 πόντου στάταν. Μόλις τον πάτο ακουμπά πιάνει την πάνω άκρα, σε ένα σημείο το βάλε μέσα στον καβαλάρι και σήκωσε ένα χιλιοστό τον καβαλάρι πάνω. Αυτό ήταν το μυστικό, είχο να δώσει λύρα. Χωρίς το ξυλαράκι αυτό πάντα ξεκούρδιστήταν. Ξύλινο στήλο το έλεγαν και ακόμη ορθοστάτη, το λέγανε και γάιδαρο μα και ψυχή της λύρας. Μόλις τη λύρα τέλειωσε, δε λόγο την κουρδίζει. Δοξάρι πήρε, ήτανε 45 πόντους, που ξύλο καμπυλοειδές και κάτω από το δοξάρι, τρίχες απαλογογουρά του είχανε βαρμένες. Με το ρετσίνι τσάλιψε και ήρχιξε να κουρδίζει. Με τη δεξά τη χέρα του ύπαιζε το δοξάρι, ενώ με την αριστερά γύριζε τα στριφτάλια, στα αριστερό του γόνατο η λύρα ακουμπούσε. Τον είχε ακούμπα τη χορδή, ανάλογα τον ήχο, απού θέλε να βγάλει αυτός κι ύπαιζε το δοξάρι. Μόλις την εποκούρδισε, αρχήνιξε να παίζει. Ήβγει και ήχος θεϊκός, διάπλατα νίγιο μπέτης. Αναγαλιάζει η καρδιά και το κορμί αλαφραίνει, ανεγυρίζει το μυαλό κι όλος ο κόσμος Κρήτη.

Καντάδες, γάμους σε γιορτές και χοροεσπερίδες ήτανε απαραίτητος σ' όλους τις μερακλίδες ο οργανοπαίχτης. Παλιά στη Κρήτη στα χωριά που ρεύμα δεν υπήρχε, δεν είχε συγκροτήματα μεγάφωνα ηχεία. Οργανοπαίχτης τότε σας σ' όποιο χωριό κι αν ζούσε, ήτανε απαραίτητος σ' όλα τα πανηγύρια, γάμους, βαφτίσια, προπαντός σαπρόσμενες καντάδες. Μα και στα κλένδια πούστενα, ξάφνουν ως το σκεπτόταν, τα απόγευμα της Κυριακής στην εκκλησά απόξω. Τα μουσικά τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν η λύρα, το βιολί, μαντόλα, μαντολίνο, μαντούρα που πεζότανε και με ασκομαντούρα, λαγούτο και το όργανο που λέγεται θιαμπόλι. Η λύρα ήταν κατεξοχή το όργανο της Κρήτης, στα δυτικά ανατολικά και το βιολί πεζόταν. Τη λύρα παίζαν μόνοι της και τσίχανε για πάσο απάνω στο δοξάρι της μπαλίτσες κουδουνάκια, από γερακοκούδουνα αυτά ονοματίζαν και σε πολλές περιοχές τα λέγανε μαΐδια. Στα χρόνια αυτά τα δύσκολα αμαξωτοί ήταν λίγοι και ακόμη τα αυτοκίνητα ήταν πολύ λίγα. Μες στο βουριάλι είβανε τη λύρα ντολιράρης και με το γαϊδουράκι του όπου τον εκαλούσαν αργά αργά επήγαινε να τους ψυχαγωγήσει. Σε γάμο αν τον καλούσανε ή και σε πανεγύρι εμπόριανε ο λιρατζής και δυο και τρεις ημέρες, έτσι να κάτσει και μπορεί ακόμη και εβδομάδα. Τζαμπάτρωγε, τζαμπάπινε και το φιλοξενούσαν αυτοί που τον καλούσανε και ήταν ευχαριστημένος. Τα χρήματα που κέρδιζε ήτανε πολύ λίγα, μα τον εφτάνανε αυτά και το ευχαριστιόταν. Το έκανε για την πάρτη του και αυτός να διασκεδάζει και κάτεχε πόση ψυχή ήτανε της παρέας. Ένας από τους αγαπητούς λιράριδες ετώτες ήταν ο Μπάρμπας Δημητρός από το Μιλιαράδο που σ' όλη την περιοχή το λέγανε Νταντάλα. Ο γάμος όταν τέλειωνε ή και το πανεγύρι αρχίζανε κάθε νυχτιά να κάνουνε καντάδα και ο λιράρης στο χωριό επόμενε και πάλι, μα και με τον αντίγαμο βδομάδα εγλεντούσαν. Όσο τα χρόνια πέρναγαν, το πάσο εκρατούσαν είτε στη λύρα ή στο βιολί λαγούτο γη μαντόλα. Και πάλι οι λιράριδες ή και οι βιολιτζίδες, τα χρήματα που βγάζανε ήταν από μπαξίση. Ο οργανοπαίκτης ήπρεπε να έχει πολύ ταλέντο, καλήφωνος και το όργανο καλά να το κατέχει, μα προπαντός θα ήπρεπε να είναι πάντα κεφάτος και στην παρέα όρεξη σαν ήπαιζε να βγάζει.

στη μέση στη γερά Πετρό. Παίρνωσα εγώ μια μέρα. Είδα μια κουρή άρφανη, από μάνα και πατέρα. Θα πω στη γερά Πετρό να σμίξω τις ψαράδες. Απ' ουν έχω βαρδόπεδα και παλιοί καράδες.

μίλησε για το λόγο σου που σε λένε Ευαγγέλη. Μην κάνεις σαν τον παφρό, σαν το μικρό κόπο.

Άμα φασίνει άνθρωπος, ανηφορό δεν παίρνει. Τη γυριά δεν μπροστά και τεσσερά και γέρνει.

Δέντρα τσεζά καρπίζουνε κι η μάνα γη τα τρέφει κι ο άνθρωπος κυρίαρχος όλα τα καταστρέφει. Ο ρασοπατητής ξημέρων ο Θεός στη γη ερώδιζε η αυγούλα και το μεράστηρι αργόσβηνε κι η λάμψη του χανόταν. Ο ήλιος εξεμήτησε εφάνηκε η θωριά του όπου πρέπει στη μάνα γη αρχαίγονη συνήθεια. Κι αυτή τον καλοδέκτηκε και ξύπνα τα παιδιά της, οζά, πουλιά, ψάρια, μιαρά, τον πολυχαϊδεμένο, τον άνθρωπο απούβαλε σ' όλα κουμανταδόρο. Κι αυτός αργά ξεδιάτροπα βαθιές πληγές σανίζει, όλες δος μολυσματικές που γιατριγιά δεν έχουν. Ξύπνησε ο ρασοπατητής του μόχθου κατεχάρης και κατεχάρης στη δουλειά που κάνε δά και χρόνια. Τα σινοπά σηκώθηκε, τα γητσικά αρμέγη, τα γίβαλε του μουλαριού στη ματζαντούρα μέσα, ανάκατα με άχυρα, στραθιάχαινε μεγάλη. Στην παρασιά η γυναίκα του ένα τζικάλι γάλα ύβρασε και απ' τα λατσερό του, μέσα του ρίχνει αλάτσι. Επήρε απάνω κάφκαλο τσικρίθινης κουλούρας και το μεγάλο κουνενό γάλα τον εφουλέρνη. Στο τραπεζάκι τάφηκε που άντρα της καθόταν. Όλο το απανοκάφκαλο ευούτηξε στο γάλα, ήπιε το, πήρε δύναμη να πάει στη στραφιά του. Από τα χείρη ήβγαλε, ίστρωσε το μουλάρι, στη γούρνα το επότισε κοντάτανε στο σπίτι. Εφόρτωσε τα μπράτη του, όλη τη σειρμαγιά του και ένα ντρουβά με άχερα, μα και τα γη γεμίζει. Δοκάρια δυο που θα ήταν μάκρος 2,5 μέτρα και ένα δοκάρι πιο λεπτό, γύρω στόνα 30, που αντενάκι το έλεγαν οι ρασοπατητάδες. Το γούβελο παλί λοής βορόσιο τον ελέει, σαν σκάφι ήταν πελεκητή, κορμός μεγάλου πρίνου. Στη μέση σκίσαν τον κορμό με ένα καταράχτη και αδειάσαν με τη σκεπαρνιά και κούφωσαν το ξύλο. Γύρω στο μέτρο στάτανε, πλάτος 50 πόντους, το χείλος γύρω ήτανε το πλάτος 5 πόντους. Ακόμη και μωρόκουνια τη χρησιμοποιούσαν. Το γεμισμένο τον τρουβά κρέμασε στα σκαρβέλια και μια σκαλίδα πέρασε στο φόρτωμα από μέσα. Αργά εκαβαλίκεψε, ευγήκε από τη σκάλα. Πρόβαλε η γυναίκα του εσυναπόβγανέντον και τον αέρα σταύρωνε με τη δεξάτζη χέρα. Η Παναγιά στη στράτα σου και ο Χριστός μαζί σου και όλοι οι Αγίοι του Θεού να είναι στην προσπαθιά σου. Καλοστραφιά, έχε το νου προπάντως στο μουλάρι, μην ξυπαστεί και ρίξει σε κι έχω μάλα χουνέρια. Και εκείνος κάνει το σταυρό κι όλο κι αποκολώνει. Στράτα τη στράτα ύφινε, παράστρατα, στρατάκια, δύσβατα ανεβολέματα σοπατερά και χήμα. Αλλά αργινόταν το χωριό, ύφταξε ξεπεζεύει στο σπίτι τη νοικοκυράς απού ήταν καλεσμένος, απού είχαινε τσιπατητές και τσιρασές φασμένες. Τα μπράτη εξεφόρτωσε, ξεστρώνει το μουλάρι, το έδεσε, το κατάστασε με τον τουρβά να τρώει. Αφού την καλημέρισε, ακριβοχαιρετά την, δε λόγο ήπιασε δουλειά σε νου σπιθιού στον τοίχο. Με τη σκαλίδα ίσκαψε βάθος 30 πόντους δύο λάχους που απήχανε το μέτρο μεταξύ τους. Σε κάθε λάκκο ήβαλε μέσα από ένα δοκάρι και οι άκρες τον επλάγιασαν και ακούμπησαν στον τοίχο. Από τον τοίχο απόσταση η λάκη ένα μέτρο. Πιάνει και χωματίζεις, επάθιανε το χώμα και τα δοκάρια στέριωσαν σαν να ήταν ριζωμένα. Το αντενάκι σφήνωσε σι δυο κορμούς απάνω, τος είχε κάμει χαρακές βαθιές στη μέση-μέση και με σκηνή το έδεσε σιγούρα να κρατιέται. Σαν θα έκανε το πάτημα εκιάδα στηριζόταν και τα αντενάκι του φτάνε πιο πάνω από τη μέση και όλα μαζί σχημάτιζαν το ήττα κεφαλαίο. Το γούβαλο έβαλε μετά πίσω από τα αντενάκι του μάκρους και το έστησε σ' 25 πόντους. Πάνω στον τοίχο να κουμπά και ο μπρος του βάνει πέτρες να μην κουνεί και σταθερά το πάτημα να κάνει. Πιο πέρα η νοικοκερά είχενε στυλιωμένη μια παρασιά που βράζε νερό σε ένα γκαζάνι.
μια πατητή του έφερε στον αργαλιό φασμένη, από προβάτου ήταν μαλλιά, το χρώμα ζήταν άσπρο. Σ' ένα κουβά βάνει νερό, συγκεριαστό το κάνει, να χλιαρίζει μια ολιά και από το λαγκεράκι ξιστό σαπούνι στον κουβά μπόλικο μέσα ρίχνει. Ξύλο πιάσε, ετάρασε νερό και το σαπούνι και μέχρι απάνω ήβγηκε πλούσια σαπουνάδα. Ήρχηξε και ετοιμάζονταν, ήβγαλε τα στιβάνια, τσικάλτσες και στα γόνατα ήσερε τσιμπατζάκες να μην γραθεί στο πάτημα καθόλου η γυλώτα. Την πατητή κατάστασε που μέσα στο βορόσιο και μπήκενε μέσα κι αυτός και κάνει το σταυρό του. Ήρθενε η νοικοκερά και τον κουβά φκεραίνει μόλο το σαπουνό νερό στην πατητή απάνω. Αρχίνηξε το πάτημα να κάνει με τις φτέρνες αργά χωρίς σταματημό μέχρι το μεσημέρι. Το αντενάκι κράθιανε πάνω του στηριζόταν και του ρίχνε νοικοκερά σαφή τη σαπουνάδα. Μπρος πίσω με τις φτέρνες του την πατητή γυρίζει και δώσ' του να την επατεί με υπομονή μεγάλη. Για λίγο εσταμάτησε, κάτσανε στο τραπέζι, εφάγανε και δύο κρασά ήπιε να δυναμώσει. Μέχρι την προσαργατινή την πατητή επάθηκε, σταμάτησε, τιμάστηκε για να γιαγύρω πίσω, μην χτωθεί στο γιαγερμό να φτάξει στο χωριό του. Δύο μέρες την επάθιανε, αυτό το άμε κέλα, το έκανε καθημερινά μέχρι να βγει χνουδάτη η πατητή για σκέπασμα, τις νύχτες του χειμώνα να μην εργούν μαζεστασά πολύ να το σε δίνει. Ετέλεψε την πατητή, μα τη ρατσά επιάσε, ύφασμα ήτανε χοντρό, φαντό, συμπιεσμένο, μαύρον προβάτων το μαλλί που φτιάχναν το ρασίδι. Καθημερνώς το φόραγαν, ήταν επανοφόρη, είχε κουκούλα, άκουμπο, έφτανε στα στραγάλους, πολύ ζεστό, αδιάβροχο, πάρα πολύ χνουδάτο. Το έκανε ο ρασοπατητής, μέρες και μέρες πάλι, πατή με κόπο τη ρασά, μαζί με σαπουνάδα, να βγει χνουδάτη και παχιά, να φτιάξουν το ρασίδι.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

βασίλειο και τους υπευθύνους έτσι της Μητροπόλεως, καθώς και όλους εσάς που ήρθατε εδώ για να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις. Ξέρετε, όλες αυτές οι ομιλίες μέσα μου υπάρχουν μόνο ως αφορμές. Αφορμές για να πάρει ο καθένας κάτι και να το επεξεργαστεί και να το ζήσει ο ίδιος. Αν οι ομιλίες είναι για να πάμε να πούμε τι ωραία που τα είπε ο Ιεροκήρυκας και μετά από λίγο να έχουν φύγει τελείως από το νου μας, δεν είναι και τόσο καλό να συμβαίνει, γιατί καμιά φορά μας δίνουν μια αίσθηση ότι ξέρουμε, μάθαμε πράγματα και δεν έχουμε μάθει τίποτε. Οπότε κρατήστε το έτσι. Θα πάρουμε κάποιες αφορμές από αυτά που θα πούμε σήμερα και ο καθένας θα τα επεξεργαστεί και ζώντας μέσα στην Εκκλησία, σε σχέση με τα μυστήρια, με το πνευματικό σας, με τους υπόλοιπους αδελφούς, αυτά όλα σιγά σιγά, με πολλή υπομονή και επιμονή στον αγώνα, καλλιεργούνται μέσα μας και καλλιεργούμε κι άλλα και καρποφορεί ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, να μην είμαστε έτσι μόνο ακροατές, αλλά να προσπαθούμε και λίγο παραπέρα. Ο τίτλος που είχαμε βάλει είναι «Αν αγαπάμε τα παιδιά μας». Μου είπαν ότι είναι έτσι μια σχολή γονέων, να το πούμε κάπως. Οπότε λέω, ας πούμε κάτι για τα παιδιά. Και το έθεσα ως ερώτημα για να σας βάλω κατευθείαν στον πυρήνα του θέματος. Ναι, έχω την αίσθηση ότι τελικά δεν τα αγαπάμε πάρα πολύ τα παιδιά μας, γι' αυτό και ρωτώ. Αλλά βέβαια ο καθένας θα το κρίνει μόνος του. Εγώ γενικά έτσι θα πω κάποια πράγματα. Εάν δούμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και τους παλαιούς αλλά και τους συγχρόνους, λένε κάποια πράγματα για το πώς στεκόμαστε κοντά στα παιδιά μας, για το πώς ανατρέφουμε τα παιδιά, τι θέλει ένα παιδί για να μπορέσει και αυτό να προκόψει, να μπορέσει να γίνει ένας άνθρωπος που πορεύεται και αυτός προς τον κοινό σκοπό που είναι τι άλλο, η αγιότητα. Μικρή παρένθεση. Δεν είμαστε στην Εκκλησία έτσι για να σωθούμε όπως, που λέει κάποιος έτσι να στριμωχτώ, να πω λίγο στον παράδεισο με την πλάτη σου, τη μάντρα του παραδείσου, ας πούμε, σπρωχτά. Όχι. Ο Θεός δεν θέλει τουλάχιστον αυτό από μας. Μας έχει δώσει εντολή την αγιότητα. Άγιοι γίγνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αυτό να το κρατήσουμε. Και το Άγιοι γίγνεστε δεν είναι ένα ηθικό κατόρθωμα, ότι θα κόψω αυτές τις αμαρτίες, θα καλλιεργήσω αυτές τις αρετές και θα γίνω Άγιος. Όχι. Γιατί κανείς δεν γίνεται Άγιος μόνος του, άσχετος με Θεό και ανθρώπους. Γινόμαστε Άγιοι γιατί σχετιζόμαστε και ενωνόμαστε με εκείνον που είναι ο μόνος Άγιος. Είμαστε στη λειτουργία όταν λέμε πρόσκομε τα Άγια της Αγίας, τι απαντάει ο ψάλτης, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αυτή η εντολή της αγιότητας που μας δίνει ο Θεός μέσα στο Ευαγγέλιο, δεν είναι τίποτα άλλο από μία πρόσκληση να ενωθούμε όσο πιο ολοκληρωτικά γίνεται με εκείνον. Μόνο έτσι να τη δείτε την αγιότητα. Και να θέλουμε να ενωνόμαστε. Και τα παιδιά μας λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε, να τα βοηθήσουμε να μπουν σε αυτή τη σχέση. Τη σχέση με τον Θεό. Και αυτό θέλει κάποια πράγματα. Θέλει ταπείνωση, θέλει και αγάπη. Η ταπείνωση ποια είναι? Κάτι μια φορά τελείως αντίθετο από αυτό που γίνεται στην πράξη. Να χαμηλώνω εγώ, να συστέλλομαι εγώ, να μικραίνω εγώ για να μεγαλώνει ο Χριστός μπροστά στα μάτια του παιδιού μου. Οι περισσότεροι όμως τι πάμε και λέμε, βλέπεις ρε εγώ τι κάνω. Με είδες πως συμπεριφέρθηκα. Βάζουμε το εγώ μας μπροστά. Και προσπαθούμε να κάνουν τα παιδιά, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, δικά μας αντίγραφα. Και αν το πετύχουμε, χάνουμε οποιαδήποτε έννοια ταπείνωσης, γιατί νομίζουμε ότι το πετύχαμε εμείς. Και ότι πετύχαμε και κάτι σπουδαίο. Αν πάλι δεν το πετύχουμε, αναπτύσσουμε μία κόντρα με τα παιδιά μας. Γιατί? Γιατί έρχονται να μας καταδείξουν τη δική μας αποτυχία. Απέτυχα το παιδί μου να γίνει παπάς, που λέει ο λόγος, να γίνει και αυτός έτσι πολύ
έτσι, της Εκκλησίας πολύ ευλαβής, είναι και λίγο μπερμπάντης που λέει ο λόγος, τον κερδίζει ο ποδόγυρος, πάει και στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι και πολύ της Εκκλησίας και το παίρνω κατάκαρδα, εγώ δεν τα κατάφερα, το δικό μου το παιδί να είναι έτσι. Και τι γίνεται, απόστασε το παιδί και το κάνω εχθρό με αυτόν τον τρόπο και μάχω με το παιδί μου. Οι Άγιοι δεν είναι έτσι. Οι Άγιοι μας λένε να χαράξουμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, στην καρδιά, λέει, του παιδιού τη μορφή του Χριστού. Και όπως λέει στον κορμό ενός δέντρου, όταν είναι μικρό το δέντρο, αν χαράξεις κάτι, μεγαλώνοντας ο κορμός, θα μεγαλώσει και αυτή η μορφή που έχεις χαράξει, θα μείνει εκεί, έτσι λέει και στην ψυχή του παιδιού. Αν χαράξουμε μέσα τον Χριστό, τότε αυτός θα είναι το κέντρο της υπάρξεως. Πώς χαράσουμε τον Χριστό? Σίγουρα με τα λόγια, σίγουρα με τη διδασκαλία, αλλά πιο πολύ από ό,τι αναφέρει και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Σοφρόνιος, σύγχρονοι Άγιοι του Έσεξ, πιο πολύ με το παράδειγμα. Κάτι το οποίο λείπει. Στην εποχή μας δυστυχώς τα παραδείγματα λείπουν. Μιλάμε και λέμε πράγματα, λέμε οι Άγιοι μας έτσι, οι πρόγονοί μας, ξέρω εγώ, έτσι, οι παππούδες μας έτσι, αλλά εμείς απέχουμε πάρα πολύ ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν, με το να μην είμαστε ζωντανά παραδείγματα πολλές φορές εμείς, κάνουμε τον Χριστό να φαίνεται σαν ένα κενό γράμμα, σαν μια ιδεολογία. Πώς είναι, ξέρω εγώ, οι κομμουνιστές? Συγχωρέστε, δεν έχω τίποτα, τους αγαπάω. Λοιπόν, αν είναι και κανένας, μια χαρά. Λοιπόν, πώς είναι οι κομμουνιστές που μιλάνε για τον κομμουνισμό, για την κοινοκτημοσύνη που πρέπει να έχουμε κτλ. Ο καθένας έχει και ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα παχυλό και έχουν δεξιά τσέπη και αριστερό στροφιλογική. Κάπως έτσι. Ή πώς είναι οι πατριώτες χριστιανοί δεξιοί που είναι κατά πάντα Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά στην πράξη κάνουν όλα τα ανορθόδοξα και τα αντίχριστα. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Φωνάζει ο μπαμπάς στο παιδί, το αναφέρει το παράδειγμα ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ και του λέει, παιδί μου, μη μου ξαναπείς ψέματα, σε παρακαλώ, δεν ανέχομαι το ψέμα. Και σηκώνεται από το τραπέζι που έχει κάνει το κήρυγμά του και λέει στη γυναίκα, σήμερα θα έρθει ο κύριε Μιχάλης, είμαι κουρασμένος, πες του ότι δεν είμαι εδώ. Και ακυρώνει αυτά που του είπε. Πόσες φορές τα ακυρώνουμε εμείς? Λέμε στο παιδί μας να πάει στην Εκκλησία, λέμε στο παιδί μας αυτά. Τι βλέπει από εμάς όμως για να πάει στην Εκκλησία? Πόσες φορές βγαίνοντας από τη λατρεία εμείς είμαστε πυρφόροι, γεμάτοι από πυρ θεϊκό? Πόσες φορές εμείς έχουμε πάει νωρίς στη λατρεία και έχουμε αφιερώσει τον χρόνο μας και την ψυχή μας στο Χριστό και όχι στα παρεμφερή. Στο Σαββατιάτικο κομμωτήριο, οι κυρίες, δεν ξέρω πώς να δέσουν την γραβάτα, οι κύριοι, για να πάμε όπως πρέπει, κομμιλφό, ξέρω εγώ, στην Εκκλησία. Και λέμε, πάμε στην Εκκλησία. 10 παρά 20. Όπως, να ανάψουμε το κερί, να προσκυνήσουμε 5 εικόνες, έφτασε 10 παρά 10, να κοινωνήσουμε και να σηκώθουμε να φύγουμε. Πώς θα μάθει το παιδί να έχει λειτουργικό βίωμα? Πώς θα μάθει το παιδί τον Χριστό? Πώς θα προλάβει λίγο να μυρίσει λιβάνι? Αφού όπως είναι και ανοιχτές οι πόρτες τώρα και με τον κορονοϊό, αφήνουν ορθά ανοιχτή για να μην κολλήσουμε. Λοιπόν, τι γίνεται? Με το που μπαίνει, βγαίνει. Και άμα καμιά φορά κι εμείς είμαστε και πολύ έτσι νευρώτες και θέλουμε να στέκεται και σαν στρατιωτάκι το παιδί και να του βάζουμε και τις φωνές, να κάτσει σωστά, να κάτσει ήσυχα, γιατί να μας εκθέσει, να μας κάνει παρατήρηση. Τι έχουμε δώσει στο παιδί να καταλάβει από τον Χριστό και την Εκκλησία? Μια ψυχαναγκαστική κατάσταση που πάω, που δεν περνάω καλά. Δεν καταλαβαίνω και τίποτε. Όχι επειδή δεν καταλαβαίνω τα λόγια. Αυτά είναι προσχήματα. Επειδή δεν μ' άφησα να νιώσω, να ζήσω. Και ουσιαστικά αυτό επειδή είναι κάτι ξένο από μένα. Μόλις φτάσω 12, 13, 15, πότε το καθένα κάνει τη δική του επανάσταση και αρχίσει και του περνάει ο λόγος, το κόβω. Ή πάω σε εγώ Χριστούγεννα Πάσχα, όπως κάθε Χριστιανός Ορθόδοξος. Λοιπόν, τα λέω και λίγο έτσι χαριτολογώντας. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ακούς, ας πούμε, ανθρώπους πραγματικά εκκλησιαστικούς, που σου λέει, μεγάλωσα, λέει,
και έχω ακόμη τη γεύση, λέει, του αντίδωρου στο στόμα, τη γεύση της Θείας Κοινωνίας. Έχω ακόμη τη μυρωδιά από το λιβάνι και όλα του είναι γνώριμα. Γιατί πήγαινε νωρίς, γιατί είχε γονείς που είχανε πόθο για τη λατρεία και που μπορεί να κάνουν και αυτοί λάθη, αλλά ξέραν που πηγαίνουν και το κάνουν λαχτάρα. Στην εποχή μας η λαχτάρα για τον Χριστό είναι κάτι το οποίο, όπως και όλα, είναι πάντοτε έτσι πολύ περαστικό, γιατί όλα είναι περαστικά. Πώς έχουμε ένα κινητό, ένα τάμπλετ, ας πούμε, και κάνουμε ένα έτσι και περνάνε εικόνες, πληροφορίες, ήχοι, μουσικές από μπροστά μας. Κάπως έτσι είναι και η σχέση μας με τον Χριστό. Τώρα Χριστό, μετά από λίγο κάτι άλλο, ένα καφέ, ένα εσπρεσάκι, μετά ένα αυτό, μετά κάτι άλλο, μετά μια παράσταση, μετά μια συναυλία, κάτι να γεμίζω. Και όσον αφορά τα παιδιά μας, σχολείο, φροντιστήριο, αγγλικά, γαλλικά, μπαλέτο, πιάνο, κίνο, τα όλα αυτά, δεν θα ήθελα να είμαι παιδί σήμερα. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Και στο σχολείο ακόμη, αν δείτε τα προγράμματα σπουδών, τα βαριφορτώνανε. Λέω, δεν θα βρεθεί ένας υπουργός παιδείας να πει, παιδιά, 4 ώρες την ημέρα μάθημα. 4 ώρες, όχι παραπάνω. Και μετά να έχετε ώρα να παίξετε, να φυτέψετε καμιά ντοματούλα, να κάνετε κάτι άλλο, κάτι πιο όμορφο. Γιατί τα παιδιά μας τα έχουμε βιάσει. Τα βάζουμε σε ένα άγχος, σε μια κατάσταση έτσι αγωνιώδη, να προχωράνε παραπέρα και κουρασμένα τα καημένα. Κουρασμένα. Έτσι πάμε και με τον Χριστό. Κουρασμένοι πάμε, κουρασμένοι φεύγουμε και δεν προλαβαίνουμε να ζήσουμε ούτε εμείς, και αφού δεν ζούμε εμείς και δεν δίνουμε παράδειγμα, δεν ζουν και τα παιδιά. Για να ζήσουμε εμείς, χρειάζεται και εμείς να ταπεινωθούμε, όπως είπαμε. Και να πούμε τι κάναν αυτοί που ζήσανε. Όχι τι μου λέει ο λογισμός μου ότι πρέπει να κάνω ή τι άκουσα σε ένα κήρυγμα, ούτε καν. Τι κάναν αυτοί που ζήσανε τον Χριστό. Θα σας πω τι κάναν. Μετανιώναν συχνά. Πηγαίνανε, εξομολογιόντουσαν. Κάνανε και υπακοή στο πνευματικό. Ούτε φίδι στον κόρπο σας να είστε πνευματικό στη σήμερα ημέρα. Πρέπει να κάνετε υπακοή εσείς στους άλλους. Ευτυχώς που δεν είστε πνευματικοί σας, το λέω σοβαρά. Ο καθένας έχει το λογισμό του, έχει την άποψή του, την έχει κατοχυρώσει θεωρητικά και πάει στο πνευματικό και λέει, εγώ πιστεύω αυτό. Πίστευε. Τι να τους κάνει και ο πνευματικός, καλά. Να είναι ευλογημένο, λέει, κάνει υπακοή εκείνος. Κάντε υπακοή. Κάντε λίγη προσευχούλα. Αλλά μια προσευχή όχι λαχαλάχα. Να σταθείτε στα εικονίσματα. Να ανάψετε ένα καντιλάκι. Να φαίνεται το φως του καντιλιού μέσα στο σπίτι. Ξέρετε τι είναι για το παιδί αυτό. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τα σπίτια δεν έχουν καντήλι σήμερα. Να βάλετε λίγο λιπάνι. Και να βάλετε και το παιδί να βάλει πάνω στο καρουνάκι. Μην το δώσετε το καρουνάκι, αν είναι μικρό, μην σας κάψει. Αλλά βάλετε το να βάλει το σπυρί το λιβάνι. Και πιάστε το χεράκι να κάνει έτσι, να σταυρώσει μπροστά στις εικόνες. Αυτά είναι εμπειρίες. Πνευματικές εμπειρίες. Των οποίων την επίδραση εμείς δεν μπορούμε να την νιώσουμε και να την καταλάβουμε μέσα στην τρεχάλα που έχουμε. Νομίζουμε ότι εντάξει είναι αυτό τώρα. Κάτι πιο ψαγμένο πρέπει να του δώσουμε. Αυτά τα λίγα πρέπει να του δώσουμε. Όταν θα πάμε στην εκκλησία να του το σηκώσω να βάλει κεράκι, να του πούμε τι είναι το κεράκι αυτό, γιατί το βάζουμε. Ότι λέμε και μια προσευχούλα μαζί με το κεράκι. Να του πάμε στο ιερό να βοηθήσει, του πάμε και μια στολούλα έτσι να τη φορέσει, να τη χαρεί, να είναι και ωραία. Και αν δεν θέλει στο ιερό και αν δεν μπορεί, να το πάμε στο ψαλτήρι, να κάθεται από κοντά να μουρμουρίζει σιγά σιγά. Και αν δεν μπορεί στο ψαλτήρι, να πάμε στον επίτροπο να του πούμε κάνε μια χάρη, άστο να σβήνει κανένα κεράκι. Και να βάζουμε και επιτρόπους που είναι δεκτικοί στα παιδιά, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Και να θέλει ο παπάς να ανεχθεί τα παιδιά, δεν το ανέχονται οι κυρίες του φιλοτόπου, δεν τα ανέχονται οι επίτροποι, δεν τα ανέχονται οι άλλοι παπάδες. Οπότε γίνεται ένας χαμός. Είναι εχθρικό το κλίμα. Πίσω τα παιδιά, λέει, πίσω. Και έλεγε μια Ρωσίδα, θεολόγος και παιδαγωγός που είχε γνωριστεί και με τον Άγιο Σοφρόνιο, Σοφία Κουλόμψιν. Λέει, θα θέλατε, λέει, να έχετε την εικόνα της Εκκλησίας ως οπίστια και πόδια των μεγάλων και τίποτα άλλο. Πίσω τα παιδιά, να μην είναι μπροστά και να χαλά στο κήρυγμα. Και πάνε τα παιδιά πίσω. Τι θα κάνουν τα παιδιά, θα βλέπουν πόδια. Μπροστά πρέπει να είναι τα παιδιά. Στο σολέα επάνω να είναι τα παιδιά. Και ας γίνεται και λίγο παιδική χαρά. Ας φύγουμε και λίγο από την απάθεια και την μεγάλη προσευχή που κάνουμε.
Έτσι κι αλλιώς η Θεία Λειτουργία, δεν ξέρω να σας το έχουμε πει, δεν είναι προσευχή. Το έχετε ακούσει αυτό? Ε, όχι. Η Θεία Λειτουργία είναι συμμετοχή. Προσευχή κάνετε όλο τον άλλο καιρό. Και να κοιμάστε μες στη Θεία Λειτουργία, συμμετέχετε. Και τα παιδιά θα συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο. Θα ακούσουν το θυμιατό και θα αρχίσουν να κουνάνε και αυτά το χέρι τους. Δεν είναι, βλέπετε, 70 χρονών, ούτε 60, ούτε 50 για να πούνε μη γίνω ρεζίλες στους άλλους. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνει τη χαρά τους. Πόσες φορές με το θυμιατό έχω κοντεύσει να πάρω κανένα κεφάλι, κανένα παιδί που τρέχουν στα πόδια μας εκεί πέρα. Αλλά είναι καλό, είναι όμορφο αυτό, γιατί ζούνε τα παιδιά κάτι. Έτσι λοιπόν, απλά πραγματάκια να τους μάθουν. Και πάνω απ' όλα μας βλέπουν και εμάς. Όσο μπορούμε, τέλειοι δεν είμαστε, ούτε θα γίνουμε από μόνοι μας, με τη χάρη του Θεού ότι γίνεται. Όσο μπορούμε να μας βλέπουν, να γονατίσουμε κι εμείς καμιά φορά στα εικονίσματα. Να κάνουμε κι εμείς μια προσευχή. Είχε έρθει ένα παλικάρι μια φορά, δεν θα το ξεχάσω. Εκεί όταν ήμασταν στον Άγιο Δημήτριο τον Καρδιάρη, ο οποίος είναι και επίκαιρα αυτά, τις πρώιμες σεξουαλικές του εμπειρίες τις ζούσε μέσα στο σπίτι του με πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Παρατημένα τα παιδιά και ζούσαν μεταξύ τους, ανταλλάσσαν τέτοιου τύπου εμπειρίες. Ό,τι βλέπαν κιόλας στο αυθόνος παρεχόμενο θέαμα της εποχής μας. Όπως καταλαβαίνετε, είχε στραπατσαριστεί, δεν ήξερε τι είναι, αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, τι γίνεται. Λοιπόν, ξέρετε τι το έκανε να μπει στην εκκλησία, να ανάψει κερί και να ζητήσει να μιλήσει και με τον παπά. Αυτό το παλικάρι, μεγάλο πια σε ηλικία, ήταν 20 χρόνων, 22, 23. Θυμόταν στο χωριό τη γιαγιά, που 2 η ώρα τη νύχτα πολλές φορές, 3 η ώρα τη νύχτα, είχε πέσει με τις κότες η γιαγιά, ως συνήθως, 8,5, 9 είχε πλακιάσει, δεν βλέπαν τηλεόραση τότε η γιαγιά της. Λοιπόν, και σηκωνόταν 3 η ώρα, δεν ήθελε και παραπάνω ύπνο, και άναβε το καντήλι, λέει, και έκανε γιαγιά, μου λέει το παιδί, επικύψεις. Δεν ήξερε ότι λέγονται μετάνοιες, αλλά ήξερε τον όρο επικύψεις. Και κάτι μουρμούραγε, λέει. Κάτι σαν κύριε Λέισον μου ακουγόταν, αλλά δεν το καταλάβαινα καλά. Έκανε δουλειά αρκετές, συνέχεια λέει. Φου, κοιμόμουν από πάλι, λέει, δεν καθόμουν. Αλλά του είχε μείνει η εικόνα. Και αυτό που είδα από τη γιαγιά, στάθηκε από μην αλλάξει όλη η ζωή του και άλλαξε. Και περπάτησε και έκανε παιδάκια και δόξα τω Θεώ, πορεύεται πολύ συνειδητά. Τέτοια παραδείγματα άπειρα. Τα παιδιά μας δεν έχουν παράδειγμα. Και έχουν ένα παράδειγμα καμιά φορά εμάς, τους χριστιανούς, οι οποίοι επειδή δεν έχουμε ταπείνωση, τι κάνουμε, αρχίζουμε και ασχολούμαστε με τους άλλους. Και ασχολούμαστε θεωρητικά για το κοινό καλό, για να γίνει κάτι καλό για την κοινωνία που έχει πάρει το καστήφορο και πάει από το κακό στο χειρότερο, έτσι λέμε, αλλά ουσιαστικά βγάζουμε την εμπάθειά μας. Και μας βλέπουν τα παιδιά. Να μην κάνουμε κάτι εμείς ουσιαστικό. Και θα πω γιατί δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό λίγο παραπέρα. Θα τσούξει λίγο σήμερα, συγχωρέστε. Και μας βλέπουν και να κρίνουμε και τους πάντες. Πόσες φορές άμα κάτσουμε εμείς οι χριστιανοί σε ένα τραπέζι, δεν αρχίζουμε. Κοίτα τι κάνει ο Μητσοτάκης, κοίτα τι κάνει ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο ένας, ο άλλος, ο Μπίξ, ο Δίξε. Μετά αρχίζουμε. Τι έκανε ο τάδε δεσπότης, ο τάδε παπάς. Ο τάδε γιατρός, ο τάδε δικηγόρος, ο δημοσιογράφος, αυτός, οι αλήτες που κάνουνε μου αυτό, που αυτό, που κάνουνε άμυνα. Όχι ότι δεν υπάρχει τρόπος να καταθέσεις και την κριτική σου για αυτά τα θέματα. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός ο τρόπος. Και δίνουμε αυτό το παράδειγμα και το παιδί μας τη βγαίνει σε μια σχιζοφρενική κατάσταση. Από μια να θέλει να είναι του Θεού, την άλλη να γίνει του διαβόλου. Γιατί αυτός που κρίνει με αυτόν τον τρόπο, είτε το ξέρει είτε όχι, πιο πολύ μοιάζει στον διαβόλο. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει. Τα κάνει όλα ανακατεμένα και κουπανάει και το χέρι έτσι και δείχνει τους άλλους συνέχεια και τους κάνει να αισθάνονται αφόρητα. Αυτό κάνουμε και εμείς άθελά μας. Αλλά αυτή η ταπείνωση που λέω ότι πρέπει να έχουμε πρέπει μέσα από τη μετάνοια. Την Κυριακή μετά τα φώτα, τι έλεγε το Ευαγγέλιο, ότι ξεκίνησε μετά τον πρόδρομο. Ο Χριστός μετά τη βάφτιση, ξεκίνησε το κήρυγμα στη Γαλιλαία των Εθνών και τι είπε, μετανοείται. Τα ίδια που λέει και ο πρόδρομος. Δεν ήρθαν καινούργια. Αυτή η μετάνοια όμως είναι κάτι το οποίο είναι εμπολής άγνωστο στους περισσότερους. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τι όμορφη που είναι η μετάνοια. Δεν την έχουμε εκτιμήσει και δεν την έχουμε αγαπήσει. Ακόμη και τώρα, αν κανείς μας μιλήσει για μετάνοια, φαίνεται ότι είναι λίγο
στυφό το κήρυγμα, στυφός ο λόγος. Δεν μας εγινεύει, δεν μας τέρπει, δεν μας ευχαριστεί. Γιατί δεν έχουμε αγαπήσει τη μετάνοια. Αν ξέραμε τι είναι η μετάνοια και αν το ζούσαμε στην καθημερινότητα, όχι μια-δυο φορές το μήνα στην εξομολόγηση ή το χρόνο, δεν ξέρω πότε πάει καθένας. Στην καθημερινότητα, αυτό το πι πτέγυρε που λένε οι πατέρες, πες εσύ πω, αν το ζούσαμε, θα γευόμαστε την ανανεωτική δύναμη που έχει για τον άνθρωπο. Και θα βλέπουμε την κάθε στιγμή που λέει, Θεέ μου συγχώραμε, σαν μια αφορμή να ξαναπάρω μπροστά, να ξανακάνω προσπάθεια, έστω και αν τα έχω κάνει μούσχεμα μέχρι τώρα. Και πίσω από αυτό θα βλέπουμε την αγάπη του Θεού, η οποία είναι αμετακίνητη προς εμάς. Δεν αλλάζει, αδιάπτωτη και αδιάλειπτη αγάπη. Είτε τον αγαπάμε, είτε δεν τον αγαπάμε, είναι εκεί και σκορπίζει αγάπη, τίποτα άλλο. Αυτός που μετανοεί το νιώθει αυτό. Και όταν νιώθει αυτό το πράγμα, μετά ούτε το παιδί του μπορεί να κρίνει ούτε κανένα. Και θα μιλήσει στο παιδί του με καλό τρόπο. Αυτά που λένε οι ψυχολόγοι, να μην είστε, ξέρω εγώ, έντονοι, να μην φωνάζετε, να μην αυτό, δεν χρειάζεται να στο πει ο ψυχολόγος. Αν μετανιώνεις για τα χάλια σου, τα καθημερινά, εγώ ξέρω, εγώ κάθε μέρα έχω, δεν ξέρω εσείς, μπορεί να έχετε, να είστε εξαίρεση, αλλά κάθε μέρα βλέπω τα χάλια μου, συνέχεια. Συνέχεια. Εκεί που πάω να ισιώσω, ξέρω, κανένα πεντάλεπτο, έτσι, 20 λεπτό, μισάρο, σου, πάλι, τίποτα δεν έχω κάνει. Ξανά πάλι από την αρχή. Αλλά αυτό το ξανά από την αρχή έχει ελπίδα. Θα μου δίνει το χρόνο ο Θεός να μετανοήσω, να του πω συγχώραμε, να τον αρπάξω το χρόνο και να συνεχίσω. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση σε κάνει να γλυκαίνεις, σε κάνει να μαλακώνεις. Και όσο αυστηρός κι αν είσαι, σιγά σιγά πέφτουνε τα αυτιά σου και τα φρύδια τα υπερυψωμένα και ταπεινώνεσαι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είμαστε οι παπάδες. Όταν είμαστε νέοι παπάδες και μάλιστα νέοι πνευματικοί, είμαστε τσεκούρια. Κοπανάμε, είναι έτσι πατέρες τι λέτε. Λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζουμε και μαλακώνουμε.

δεν θα περιμαζέψεις το παιδί μου. Και εκεί μπαίνει και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι δικό μου το παιδί μου. Η κτητική αντωνυμία χρησιμοποιείται καταχρηστικώς εν προκειμένου. Τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν θα τα αγαπήσουμε ποτέ. Γιατί ό,τι το θεωρείς κτήμα σου και του συμπεριφέρεσαι με ένα τέτοιο ιδιοκτησιακό τρόπο, τελικά δεν το αγαπάς τόσο και ξέρετε που φαίνεται. Μόλις αρχίσει αυτό να αυτονομείται. Μόλις ένα κτήμα σου αποκτήσει υπόσταση και κάνει λίγο παραπέρα, τότε αρχίζεις και θυμώνεις, νευριάζεις. Πόσες μανάδες λατρεύουν το παλικάρι τους, το γιώκα τους. Λέω μανάδες, το γιώκα υπάρχει πάντοτε έτσι, ένας σύνδεσμος ιδιαίτερος. Και μόλις ο γιώκας περπατήσει μόνος του και άμα βρήκε καμιά γυναίκα, αχ, το έχουμε ακούσει αυτό, που τον πήρε μέσα από τα χέρια. Τι θα τον έκανες, θα τον εβάσταγες μέχρι τον τάφο σου εκεί. Κάπως έτσι το θέλα μέσα τους κάποιες. Που εγώ το παιδί μου το είχα έτσι και το πρόσεχα και δεν του είπε τίποτε. Και τον πήρε και να είναι άραπτος, είναι άπλητος, είναι ασυνδέρωτος. Δεν του φτιάχνει τα γιαπράκια που φτιάχνω εγώ και δεν ξέρει να φτιάχνει τα ντολμαδάκια όπως τα λέτε εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, όλο αυτό τι δείχνει. Ότι ήταν η ιδιοκτησία μου. Ή ο μπαμπάς που θέλει να το κάνει, αντίγραφο το παιδί, όπως είπαμε έτσι. Και όταν μου ξεφύγει, αρχίζω και πολεμάω κιόλας. Και βγάζω εγωισμό. Τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να μας προβληματίσουν. Πάντως, εάν αναποθέσουμε τα πράγματα στο Θεό, εάν πάρουμε χαμπάρι ότι τα παιδιά μας μας τα έδωσε για να βοηθήσουμε στην ανατροφή τους, να βοηθήσουμε, και όχι να τα εξουσιάσουμε και να τον αφήσουμε αυτός να είναι ο μεγάλος παιδαγωγός, τότε και η προσέγγιση μας στα παιδιά θα είναι διαφορετική. Λοιπόν, ο Άγιος Πορφύριος που είναι τόσο μα τόσο τρυφερός στον τρόπο του και μαλακός, έτσι σε σχέση με τους συγχρόνους πατέρες, νομίζω ότι το χαρακτηρίζει αυτό. Λέει ας πούμε το εξής, μην επενείτε λέει τα παιδιά σας πολύ. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Γιωργάκη, το καλύτερο παιδί του κόσμου. Ελενίτσα μου, το πιο όμορφο κορίτσι. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία το σπρώχουμε το παιδί και στην αμαρτία. Μια φορά λοιπόν ήταν μια Ελενίτσα που λέει ο λόγος, είχε οτόνομο, μου τη φέραν το καημένο το κοριτσάκι, τετάρτη δημοτικού, με ένα μίνι. Θα μου πει τώρα παιδάκι, παιδάκι, αλλά τι το μαθαίνει το παιδάκι. Μίνι, πιο κοντά από του γοφού του, α πούμε, ήταν το μίνι. Κοίτα, δει την κουκλίτσα και καμάρων η μαμά, η οποία κατά τα άλλα είχε τη φούστα μέχρι τον αστράδαλο. Και έβγαζε τα αποθυμένα της. Τι το μαθαίνει αυτό το παιδί. Λούζουμε τα παιδιά στους επένους και βγαίνουν αυτά τα καημένα και θα περιμένουν ότι όλοι θα τα επενέσουν. Θα πάει στο σχολείο και θα το επενέσουν οι μαθητές. Και του κάνουν bullying και παθαίνει κατάθλιψη στο παιδί. Δεν μπορεί να σταθεί. Ούτε καν σαν παιδί. Να το ρίξουν μία να σηκώσει το χέρι να πληθεί. Κάτι να κάνει. Γιατί τα έχουν μάθει να είναι μοσκαναθρεμένα. Τα κανακεύουμε συνέχεια. Πάει μετά στον εργοδότη, τι θα του πει ο εργοδότης, μπράβο, τι καλά που τα έκανε, συνέχεια κάπου θα του βάλει και καμιά κατσάρα. Κάπου θα τον κρίνει, θα τον βαθμολογήσει έστω, θα του κόψει κανένα πόνους, δεν θα του δίνει συνέχεια πόνους. Να κατάθλιψη, να πνεύμα ητοπάθειας, καθόλου αγωνιστικό φρόνημα στη ζωή μετά ο άνθρωπος. Παρακάθεται και κλαίγεται. Μια κλαψοφαγούρα που λέει ο Μακαριστός ο Παπανανίας, έτσι έφτιαχνε και κάτι τέτοιες λέξεις. Άνευ προηγουμένου και κλαίγεται το παιδί, κλαίγεται γιατί είχε μάθει να είναι στα όπα-όπα. Και τώρα προσγειώθηκε απότομα. Να μην κάνετε λέει επένδυση στα παιδιά. Μάλιστα έλεγε και το άλλο. Ούτε καν να τα αγκαλιάσετε υπερβολικά και να τα χαϊδεύετε. Φαίνεται λίγο υπερβολικό. Το έχει εξηγήσει όμως. Το ρωτήσαν, γιατί το λέτε αυτό. Γιατί λέει τα χέρια μας και η αγκαλιά μας δεν είναι λέει καθαρά. Είμαστε εμπαθείς άνθρωποι και μεταβάζουμε τη δική μας εμπάθεια στα παιδιά μας. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είχε πει ότι και οι μανάδες και οι πατεράδες, όταν το παιδί είναι ακόμη μέσα στην κοιλιά, μεταβάζουμε τα δικά μας πάθη. Από το πώς μιλάμε μεταξύ μας, από το τι μουσική ακούμε, από το πώς συμπεριφερόμαστε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Βγήκε και ο Μόρφος τώρα και είπε αυτό ότι αν βρίσκονται οι άνθρωποι με περίεργους τρόπους, ας πούμε και αυτά, ειδικά την περίοδο της εγκυμοσύνης, επηρεάζουν τα παιδιά σαρκικά. Ακριβώς το ίδιο το είχε πει και ο Άγιος Πορφύριος. Ακριβώς το ίδιο το άκουσα από τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας με τα αυτιά.

0: και πέσαμε να το φάνε ότι ο πιστοδρομικός, αναχρονιστικός, είμαστε και πιστοδρομικοί, είμαστε και προοδευτικοί. Με την έννοια ότι τα ίδια πράγματα τα λένε οι πιο βαθείς ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι. Αλλά τα λένε με άλλο τρόπο. Εντάξει, ίσως τον τρόπο θέλουν προσαρμογή καμιά φορά. Αλλά βλέπετε, βάζουν όρια. Να μάθουν, λέει, τα παιδιά, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και τα ίδια τα έχω διασταυρώσει, τους έχω και τους δύο μπροστά. Και ο Άγιος Σοφρόνιος, να ξέρουν το όχι, να ξέρουν και το ναι, να ξέρουν και το δεν έχω. Οικονομική κρίση περάσαμε. Και πόσες χιλιάδες άνθρωποι φουντάραν από μπαλκόνια. Γιατί δεν είχαν ακούσει ποτέ δεν έχω. Δεν είχαν ζήσει ποτέ την πραγματικότητα του να μην έχεις κάτι. Θέλω σοκολάτα και αρχίζει και κλαίει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και για να μην κλαίει και να μην γίνουμε ρεζίλι στο σούπερ μάρκετ, πάρουμε τη σοκολάτα, λέμε, και του την πετάμε σαν να κάνει σκυλί που γαυγίζει. Όχι, άστο να κλάψει. Και δεν έχω και δεν θέλω κιόλας. Να το ξέρω και το δεν θέλω. Χρειάζεται. Γιατί δεν σου χρειάζεται τώρα η σοκολάτα. Έχουμε άλλες μεγαλύτερες ανάγκες. Και εκεί θα του πεις ένα άλλο παιδάκι που δεν έχουν σοκολάτα. Τι θα κάνω, πρέπει να κλαίνω όλη τη μέρα. Πάρε τώρα αυτό που έχουμε και την άλλη φορά μπορεί να πάρεις και σοκολάτα. Σαν άσκηση, ακόμη και αν έχετε, κόψτε κάτι. Γιατί κάνουμε το παιδί μας να είναι αδιφάγο. Να θέλει και σταματημό να μην έχει. Και όταν κάτι του κόψει τα θέλω και τις επιθυμίες, μπλοκάρει το παιδί. Δεν ξέρει να σταθεί. Και άντε αυτό το παιδί μετά να κάνει οικογένεια. Και να πρέπει να μεγαλώσει παιδιά. Και να πρέπει να στηρίξει τη σύζυγο, αν είναι αγόρι. Ή η σύζυγος να σταθεί βράχος κοντά στο σύζυγο. Έχουμε περιστατικά που γύρναγε κάποιες φορές ο άντρας από τη δουλειά και έλεγε δεν έβγαλα μεροκάματο. Και του λέγει η σύζυγος, δεν πειράζει, με αυτά που έχουμε θα περάσουμε. Πέρασαν αυτές οι εποχές. Πέρασαν. Και όχι με αυτά που έχουμε θα περάσουμε. Έφερε και κανένα φίλο και έβγαζε από τη μήγα ξύγη που λέει ο λαός για να φιλέψει και το φίλο. Να είναι ανοιχτό το σπίτι. Τώρα κλείσαμε και τα σπίτια. Έχουμε και πράγματα και πάλι δεν μας φτάνουν. Γιατί αν έχω μυζήτρα και δεν έχω ρεγκάτο ή πεκορίνο ή κάτι άλλο, δεν κατεβαίνει μακαρονάδες, καταλαβαίνετε. Τόσο απλά. Αλλά χρειαζόμαστε αυτή την αναπροσαρμογή. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, χωρίς να λέμε πάρα πολλά, θα ήθελα να πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Λίγο να είμαστε πιο ταπεινοί. Για να μπορέσουμε να γίνουμε παράδειγμα, ταπεινοί γινόμαστε μέσα από τη μετάνοια, τη διαρκή μετάνοια. Μην τη φοβάστε τη μετάνοια. Ναι, κάνω λάθη. Και κάνω συνέχεια λάθη. Είμαι όλος ένα λάθος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λέει το μέγα τραύμα. Έτσι μας αποκαλεί και αποκαλεί και τον εαυτό του ο Χρυσόστομος, ότι είμαστε ο άνθρωπος, είναι το μέγα τραύμα, η μεγάλη πληγή δηλαδή. Έτσι είμαστε, μια πληγή είμαστε. Μην νομίζετε ότι είμαστε καλοί. Αλλά εγώ που είμαι μια πληγή, ξέρω ποιος είναι ο γιατρός και ξέρω ποιο είναι το φάρμακο που θα μου δώσει. Ταπεινωνόμαστε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαρκή μετάνοια και την επίγνωση ότι όλα τα καλά είναι του Θεού και τα στραβά δικά μας. Μετά εμπιστευόμαστε τον Χριστό για να μεγαλώσει τα παιδιά μας. Είδατε τι έλεγε ο Γιάννης Πορφύριος σε μια μάνα. Ο γιος μου έτσι, η κόρη μου έτσι, αυτά. Μην τους λες πολλά, λέει. Μην λες πολλά. Πες τα στην Παναγία και θα τους τα πει εκείνη με τον καλύτερο τρόπο. Ήξερε να βάζει μέσο ο Άγιος. Λοιπόν, εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας στον Χριστό και όταν τα εμπιστευτούμε με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουμε μετά από τη χάρη του Θεού παιδαγωγικές μεθόδους εξειδιασμένες προσωπικά για το κάθε παιδί. Δεν είμαστε copy-paste οι τρόποι μας και η συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά, αλλά φωτίζει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο που ταπεινώνεται, που ξέρει τα παιδιά του, του Χριστού και όχι δικά του, και πλέον αρχίζουμε τότε να τα αγαπάμε πραγματικά. Και αυτός που αγαπά πραγματικά, και θα τελειώσουμε εδώ πέρα, ξέρετε με τι μοιάζει. Με τον πατέρα της παραγωγής του Ασώτου. Τι ήθελε, δώσαμε την περιουσία, λέει, να κάνω τη δική μου καριέρα. Να προχωρήσω μόνος μου. Πάτη, παιδάκι μου. Όχι τα δικά μας. Έκανες αυτό, θα σε αποπληρώσω. Ή θα δώσω στο υπάρχον παιδί το καλό χωράφι, στο άλλο, τίποτε. Πάρε εκείνο ή καθόλου. Τα κάνουμε, εκδικούμαστε τα παιδιά μας, λες και είμαστε εχθροί. Ο πατέρας της παραβολής του τα έδωσε. Ήξερε ότι θα τα φάει. Με τα πορνών και αμαρτωλών, ήξερε ότι θα καταντήσει στο χειρότερο σημείο και του τα έδωσε. Και τον περίμενε. Αυτή η προσμονή για εμάς τους ανθρώπους σε κάνει να ξέρεις και την προσευχή. Όταν περιμένεις και περιμένεις έτοιμος να συγχωρήσεις, να δεχθείς, ούτε καν με συγχώρεση. Ποιος είμαι εγώ που θα συγχωρήσω? Απλά να αγκαλιάσεις σε κάνει να είσαι προσευχή, όχι να κάνεις προσευχή για το παιδί σου. Να είσαι προσευχή. Η αγκαλιά σου αυτή, πριν ακόμη την κάνεις, έχει σπεύσει και το αγκαλιάζει εκεί που είναι το παιδί. Και το νιώθει το παιδί, είναι πνευματικό φαινόμενο αυτό, είναι προσευχή έμπρακτη, όχι με λόγια. Και έρχεται το παιδί, και όταν έρχεται, ποτέ δεν σηκώνεις το λόγο να του πεις «Στάπα εγώ», αλλά δεν μ' άκουσες. Αν είχες κάνει αυτό που σου έλεγα, δεν θα έχεις χάσει τα λεφτά σου, δεν θα έχεις κάνει εκείνο. Τίποτε, σιωπά ο άνθρωπος που αγαπά. Και λέει, για να το επιτρέψει ο Θεός, κάποιο μάθημα έπρεπε να πάρει. Ίσως ήταν ο μόνος τρόπος να το πάρει το μάθημα. Και αν με αυτόν τον τρόπο σταθούμε λοιπόν, με αυτή την αγάπη, αισθάνονται τα παιδιά μας ελεύθερα. Μεγάλο πράγμα. Σήμερα βγάζουμε ανθρώπους υπόδουλους, εκγενετής. Και δυστυχώς τους κάνουμε υπόδουλους εις αιώνας αιώνων. Υπόδουλους στα πάθη τους, στις επιθυμίες τους, στις κοινωνικές συμβατικότητες που, όπως βλέπετε, αλλάζουν. Παλιά λέγαμε η κοινωνία ήταν χριστιανική, οπότε εντάξει. Αν ίσουμε την κοινωνική συμβατικότητα, ίσουμε και με το Ευαγγέλιο. Τώρα ποια χριστιανική κοινωνία? Bye bye. Αλλάξαν τα πράγματα. Όχι απλώς μη χριστιανική, αντίχριστη κοινωνία. Εκεί πάμε, πάμε το χαμπάρι, δεν αλλάζει αυτό. Όπως και αν το πούμε με περιτύλιγμα, αντίχριστη είναι η κοινωνία που πάμε. Σε αυτή την κοινωνία δεν πρέπει να είσαι υπόδουλος. Πώς θα είσαι ελεύθερος? Όταν έχεις πίσω υποστήριξη, backup, αγκαλιά του πατέρα σου. Όταν ο γονιός σου είναι εις τύπον του ουράνιου πατρός και σου δίνει αυτή την ασφάλεια που σε δέχομαι, που δεν σε κρίνω, που σ' αγαπώ, που προσεύχομαι και που θέλω την αγιότητά σου, την αγιοσύνη σου και τη σωτηρία σου, τότε αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται δυνατός και είναι έτοιμος να δώσει και μάχες μέσα στην κοινωνία και να σταθεί και σαν οικογενειάρχης και σαν δάσκαλο και σαν παπάς και σαν οτιδήποτε μέσα στην κοινωνία και να αποτελεί και παράδειγμα. Η αγάπη λοιπόν αυτή δίνει ελευθερία στα παιδιά. Απαραίτητη ελευθερία. Μην την απεμπολίσετε ποτέ και για κανένα λόγο. Να είστε ελεύθεροι και ας κάνετε και λάθη, δεν πειράζει. Θα ζητάτε συγγνώμη. Λοιπόν, και εκτός από την ελευθερία τι άλλο δίνει? Δίνει το παράδειγμα της πίστης και της ελπίδας. Γιατί όταν έχω γευθεί την αγάπη, έχει χαραχτεί μες στην καρδιά μου. Όταν έχω γευθεί τη συγχώρεση, τη νιώθω διαρκώς μέσα μου, οπότε και εγώ ελπίζω. Ελπίζω ότι αυτός που με αγαπάει, αυτός που με έπλασε, αυτός που με ρυμνάει για το κάθε τι, αυτός θα με ρυμνάει και μέχρι το τέλος της ζωής μου. Και έτσι θα φτιάξουμε πιστούς ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν σχέση με τον Χριστό και που παρά τα λάθη τους, παρά τις αδυναμίες τους, τις πτώσεις τους, τις όποιες παλινδρομήσεις έχουν στη ζωή τους, αυτοί θα έχουν σχέση με τον Χριστό. Και κάποια στιγμή ο Χριστός, ξέρετε, είναι ο μέγας εραστής, δεν σταματάει να μας φλερτάρει ποτέ, μα ποτέ, μέχρι την τελευταία μας αναπνοή μας φλερτάρει ο Χριστός. Στην Ιδόκανα, τα ξόβεργά του στείνει. Ξέρετε ποια είναι τα ξόβεργα? Μπα. Παλιά είχαν κάτι βέργες που βάζανε κόλλα επάνω και τα βάζαν στα δέντρα που πήγαν τα πουλιά, ξέρετε, για να κελαϊδίσουν κάτι αυτές οι καρδερίνες, τα πεντόμορφα τα λέμε στα μέρη, Πελοπόννησο μεριά. Και πηγαίνουν αυτά επάνω να κελαϊδίσουν και πιάνονταν στην κόλλα και μετά τα βάζει στο κλουβί αυτός που βάζει τα ξόβεργα. Έτσι λοιπόν ο Θεός στείνει τα ξόβεργά του για να πιάσει το πουλάκι εμάς και να το φέρει κοντά του. Θα το κυνηγάει αυτό το παιδί ο Θεός και θα το μαζέψει στην κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο, με τρόπους που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό θα γίνει. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού προς εμάς και αυτό το μεγάλο μυστήριο είμαστε υποχρεωμένοι με κάποιους τρόπους, κάποιους είπαμε τώρα, όλους δεν τους είπαμε, να το δείξουμε και στα παιδιά μας. Και να τους πούμε ότι να έχεις πίστη, να έχεις θάρρος και ο Θεός είναι κοντά σου, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις και είναι όντως κοντά του. Θα σας πω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Είπα πολλά, τι ωραία.
1: Δεν έχω ωραία.
0: Λοιπόν, βγαίνει έτσι, μάλλον χωρίς πολλές θρησκευτικές έτσι καταβολές, αλλά με μια έτσι απλή πίστη, λαϊκή θα λέγαμε ψεύδια. Βρέθηκε κάπου στο εξωτερικό να σπουδάζει, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, είχε μια υποτροφία, πήγαινε καλά το πράγμα, έπεφτε υποτροφία, σπούδαζε. Κάποια στιγμή του αναγκαίνονται, δεν έχει άλλη υποτροφία. Βρέθηκε στα μαύρα πανιά. Δεν είχε λεφτά. Πώς θα συνέχιζε τις σπουδές. Και όπως λέει, έχει το Λονδίνο Central Park, υπάρχει. Όχι, Νέα Υόρκη, το μεταφράζει. Ένα πάρκο, εν περιπτώσει, εκεί κεντρικό στο Λονδίνο. Ναι, περπάταγε και εκεί ξέρετε όλο φυσάει, βρέχει τέτοια πράγματα. Φύσαγε, λέει, και πέφτανε και τα φύλλα, λέει, από τα δέντρα και βλέπει ένα χαρτί πολύχρωμο. Το παίρνει έτσι ο άνεμος, το ξανάπαιρνε, το ξανάπαιρνε. Το παιδί το λέγανε Δημήτρη. Και σκύβει στη μέση του Λονδίνου να μαζέψει το χαρτί από περιέργεια να δει τι είναι. Και τι ήταν το χαρτί αυτό. Μια χάρτινη εικόνα Α4 του Απέργη, ένα εκδοτικό οίκο στην Αθήνα, με τον Άγιο Δημήτριο. Το πήρε λοιπόν ως ένδειξη της πρόνοιας του Θεού. Αυτός που δεν είχε πολλά πολλά, το πήρε και το κορτιζάρισε και το είχε ακόμη στο σπίτι του. Την επόμενη μέρα του είπαν ότι βρήκανε υποτροφία. Και συνέχισε τις σπουδές του και έγινε και καθηγητής πανεπιστημίου. Βλέπετε πόσο ο Θεός δείχνει την αγάπη του και την πρόνοιά του. Οπότε μην αγχώνεστε. Κόψτε το άγχος. Βάλτε μπροστά αυτά που είπαμε και πιστεύουμε τη χάρη του Θεού. Θα καταλάβουν τα παιδιά ότι τα αγαπάμε και ότι τα αγαπάει ο Θεός και θα τα οδηγήσει εκεί που πρέπει κατά το θέλημά του. Αυτά στην αγάπη σας. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Γιώργο γιατί μας μίλησε μέσα από την καρδιά του. Μας τα είπε απλά, με μεγάλη ανθρωπιά. Μας τα είπε πολύ ελπιδοφόρα. Μας είπε εύκολα πράγματα που μπορεί να μας φαίνεται δύσκολα. Σε αυτό το σημείο, πατέρα Γεώργια, καλούμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν στη συνάντησή μας, λέγοντας ένα ερώτημα, το όνομα που υπάρχει στο μικρόφωνο, θα πούνε το όνομά τους, θα πούνε το ερώτημα για τον πατέρα Γεώργιο και έχουν και τους συντακτικούς που δεν θέλουν να πάρουν το μικρόφωνο, αλλά έχουν χαρτάκια και στυλό πάνω στο τραπέζι, να γράφουν το ερώτημά τους. Να το πάρουμε κάποιες κοπέλες, να το φέρουμε εδώ, να το απαντήσουμε.
0: Αυτό ήταν κόλπο που το έκανε Νικαίος ο Γεώργιος, ως καθηγητής στην Αθήνα τότε της εποχής εκείνης, 60 τόσο μιλάμε, ίσως και 50. Καθηγητής ήταν το 50. Και ντρέπονταν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις και τότε στην εποχή του είχε βάλει ένα κουτί και γράφα μέσα χωρίς το όνομά τους, που ήταν πρωτοποριακό. Και τους ελευθέρωνε να μιλήσουν.
1: Για ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ενορία της Ευαγγελίστριας, τον πατέρα Βασίλη και τους συνεργάτες του, διότι όντως είναι πολύ φιλόξενη. Η αγκαλιά που μας δέχεται κάθε φορά, γιατί βλέπουμε και το κέρασμα και το νερό και τα χαμόγελα, τη ζεστασιά της αίθουσας. Ποιος θα ήθελε να πάρει το μικρόφωνο να μιλήσει? Ναι, υπάρχουν και στρατηγοί, αλλά έχουμε τον μπροστά της τον πατέρα Βασίλη.
2: Ευλογείτε να μην πω πολλά καλά λόγια, δεν χρειάζεται να μιλήσω, είναι αυτονόητα. Θα ήθελα λίγο, αν μπορείτε να μας πείτε δύο κουβέντες παραπάνω, εκεί που είπατε για την ιδιοκτησία που έχουμε προς τα παιδιά μας, οι φυσικοί γονείς προς τα φυσικά παιδιά, οι πνευματικοί προς τα πνευματικά παιδιά, εγώ θα το πάω και ακόμα παραπέρα, οι φίλοι προς τους φίλους. Δηλαδή έχουμε ένα φίλο που αν δεν μας πάρει στα γενέθλια τηλέφωνο, αν δεν μας καλέσει εκεί.
0: Για να πάει για καφέ με άλλο φίλο.
2: Ναι. Υπάρχει πολύ ιδιοκτησιακό καθεστώς στις σχέσεις μας. Αν μπορείτε αυτό να μας... Πώς μπορούμε να το δούμε αν το έχουμε το πρόβλημα, γιατί τις περισσότερες φορές έχουμε προβλήματα που δεν τα καταλαβαίνουμε ότι τα έχουμε. Πώς μπορούμε να ζούμε σε καθεστώς ελευθερίας. Σε αυτά μπορείτε λίγο να μας πείτε δύο κουβέντες, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για όλες τις σχέσεις.
0: Ναι, κοιτάξτε, είπαμε προς το τέλος κάτι για την ελευθερία, ότι η ελεύθερος είσαι όταν αισθάνεσαι ασφαλής. Όταν έχεις φόβο, δεν είσαι ελεύθερος. Κακά τα ψέματα. Όταν λοιπόν αισθανθείς ασφαλής, ότι είσαι στα χέρια του Θεού, φεύγει η πραγματικά έτσι τρομερή, αδυσόπιτη ανάγκη του να έχω κάποιον, είτε αυτός είναι το παιδί μου, είτε το πνευματικό παιδί, είτε είναι ο σύζυγος, είτε είναι ο φίλος ή η φίλη, ξέρω εγώ. Φεύγει αυτή η ανάγκη με αυτή την ένταση και τον έχεις τον άλλο δίπλα σου, αλλά τον αφήνεις να είναι δίπλα σου. Όχι να είναι κάτω από το φορεμά σου, από το κουστούμι σου, από το τετραχύλι σου, με το ζόρι εκεί, μην τυχόν και μου φύγει. Αλλά αυτό προϋποθέτει αυτό το πράγμα. Να αισθάνομαι ασφαλής εγώ στα χέρια του Θεού. Αν εμένα η δική μου προσωπική καταξίωση περνάει από το πόσους είχα στην ομιλία σήμερα, ήταν 200, αν δεν ήταν 200 ήταν 50, να πω αυτά ψυχολογικά που λέει ο λόγος και να μην απέδιδα, να μην έβγαζε αυτό που πρέπει να βγάλω, σημαίνει ότι δεν αισθάνομαι ασφαλής σε αυτό που κάνω, που με έχει τάξει ο Θεός και ότι περιμένω τα like. Καταλάβες, για να μπορέσω να πω κάτι και να αισθανθώ ωραία. Αυτό είναι ντοπάρισμα. Δεν είναι χαρά. Δεν είναι κάτι που γεννάει ανθρώπους έτσι υγιείς, θα λέγαμε, πνευματικά. Δεν μ' αρέσει να λέω μόνο ψυχολογικά, γιατί το ψυχολογικό είναι μερικό. Το πνευματικά έτσι πιάνει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αν οι γονείς αισθανόμαστε αυτή την αγάπη του Θεού, τότε και στα παιδιά μας θα δώσουμε αυτή την ελευθερία. Και το ίδιο και η πνευματική. Καμιά φορά θέλει κανείς να αλλάξει πνευματικό, πάει στο πνευματικό, λέει, έχει ευλογία για να φύγω. Πού θα πας? Στον τάδε. Όχι, δεν έχει. Άρα ευλογημένα φταίει να φύγει, θα τον βαστίξει με τον στανιό. Ούτε υπακοή θα σου κάνει, θα σου κάνει και το λάδι. Συμφέρει να τον αφήσει. Άσε που και είναι και ένα λιγότερο για να δώσει λόγο στον Θεό. Αλλά μα πιάνει και εμά. Στριτζώνουμε εκεί πέρα. Όχι. Τα πνευματικοπαίδια μου, η αυλή μου. Γεροντάδες όλοι γίναμε, συγχωρέστε με τα λέω λίγο έξω από τα δόντια, αλλά έτσι είναι. Ποιοι είμαστε? Μην κληθείτε διδάσκαλοι. Λέει το Ευαγγέλιο. Και εμείς θέλουμε όχι διδάσκαλοι, Παναγιώτα του να είμαστε όλοι. Όχι ο Βαρθολομαίος, όλοι να θέλουμε να είμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλος. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, λέει τα κατάλαβαν όλα. Μπορούμε να λύσουμε.
1: Έχω, έχω.
0: Το όνομά σου έτσι.
3: Μαρία.
0: Έλα, Μαρία.
3: Θέλω να ρωτήσω αν η μετάνοια είναι αποκλειστικά δική μας δουλειά ή αν μπορούμε να ζητάμε από τον Χριστό να μας τη δώσει.
0: Μπράβο, Μαρία. Πάρα πολύ καλή. Δεν θα πω ερώτηση, τοποθέτηση. Συμφωνώ μαζί σου. Όλα όσα ζούμε μέσα στην Εκκλησία είναι συνέργεια της χάριτος του Θεού και της δικής μας προσπάθειας. Και είχα ρωτήσει έναν αγιασμένο άνθρωπο στη Μονή του Υποδίου, μακαριστός πλέον, γι' αυτό το λέω. Φωναχτά, πατρί Πανάρετος, ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός. Μια φορά και εγώ φοιτητής εκεί, πρέπει να μου λέω, πάτερ, μέχρι ποιο σημείο η μετάνοια, ξέρω, η πίστη, το ένα το άλλο, είναι δικό μας και από ποιο σημείο και έπειτα χρειάζεται η χάρη του Θεού. Μου λέει, μου φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα. Η δική μας προσπάθεια είναι σαν ένα έγγραφο που το έχουμε συντάξει, το έχουμε πληκτρολογήσει και το πάμε προς έγκριση στο διευθυντή. Από μόνο του δεν μπορεί να επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Είναι ένα χαρτί με γράμματα. Αν μπει η σφραγίδα και η υπογραφή του διευθυντή, τότε είναι έγκυρο το έγγραφο. Αν πάλι πάει ένα λευκό έγγραφο, χίλιες σφραγίδες να βάλει ο διευθυντής επάνω, πάλι δεν γίνεται τίποτε. Οπότε απαραίτητη δική μας προσπάθεια να μετανοήσουμε, αλλά τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Θα του λέμε, δώσε μου μετάνοια. Δώσε μου αγάπη. Δώσε μου πίστη. Δώσε μου ελπίδα. Δώσε μου τα πάντα, ό,τι μου λείπει, δώσε μου. Έτσι. Αλλά και σε ευχαριστώ για αυτά που έχω και δεν τα ξέρω. Γιατί έχουμε πάρα πολλά και δεν τα ξέρουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά μην επεκταθούμε.
1: Δεν σας ευχαριστώ, αν θέλετε να ρωτήσει κάτι. Έχουμε μερικά φαντάκια, έχουμε όμως και τη Δίνδρα που θέλει να ρωτήσει. Οπότε να την πάρω το μικρόφωνο. Έλα, Δίνδρα, να ρωτήσει.
0: Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, όταν τα παιδιά μας μέσουν σε έναν κόμμα, καλάμε έτσι την εικόνα του, πώς μπορούμε να συμπεριφέρουμε, να παίρνουμε κάποια σοβαρά πράγματα. Να πάμε να ανοιχτούμε, να πέσει λίγο το σωρό νεράκι στο πρόσωπο και μετά να πάμε στην εικόνα της Παναγίας, να πούμε τι να κάνουμε για την ταπείνωσή μου, επέτρεψε από τον Παναγία, τώρα μας βοήθησε το παιδί, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βοηθήσω. Εγώ έχω κολλήσει στο σταπατσάρισμα της δικής μου βιτρίνας. Κατάλαβες? Και θα βοηθήσει η Παναγία.
4: Και
0: αν
4: έχω προσδοκίες τα παιδιά μας, προσδοκούμε.
0: Ναι, να προσδοκούμε. Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Μην τρέφετε προσδοκίες από τα παιδιά, μην επενδύεται. Και να πω και κάτι, να είμαστε έτοιμοι. Αντί του μάνα, χολή. Αντί του ύδατος, όξος. Μπορεί να κάνεις τα πάντα για τα παιδιά σου, να είσαι και άγιος γονιός, άγιος πραγματικά, όχι αστεία, και να σου γυρίσουν και ένα σκαμπύλι και να συμπληρώσουν τα αγιότητά σου με το να σου ρίξουν και καμιά κλωτσά. Έναν ευλογημένο. Μάλλον μου χρειαζόταν, θα πείτε. Δύσκολα ακούγεται, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Μετά είμαστε ελεύθεροι. Ξέρεις ότι τα μεγαλώσεις θα πάρει τον δρόμο του και αν σε θυμηθεί είναι ευχάριστη έκπληξη. Αν δεν σε θυμηθεί, είχα προετοιμαστεί. Ετοιμάστην λέει και ουκ εταράχθην. Το έχετε ακούσει αυτό. Να ετοιμαστείτε από τώρα λοιπόν ότι δεν θα έχετε χάρια για να μην ταράζεστε με τίποτα. Δεν είναι δικά μας. Έχετε το καλά στο μυαλό.
1: Εδώ έχουμε ένα χαρτάκι που λέει ότι οι σημερινοί ψυχολόγοι λένε να φύγεις μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Αν είναι ο ή η σύζυγος και βλέπεις αυτά τα σημάδια και σε ένα παιδί, πώς μπορείς να το χειριστείς.
0: Συγχωρέστε με, δεν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι. Ή αν υπάρχουν, είμαστε όλοι μας. Τι σημαίνει τοξικός άνθρωπος. Το λένε και οι ψυχολόγοι, τους σέβομαι, τους αγαπώ, αλλά είναι και βλακείς. Καμιά φορά, όπως λέμε και εμείς βλακείς. Λοιπόν, τι σημαίνει τοξικός άνθρωπος. Γεννήθηκε δεν είναι τοξικός. Όλοι είμαστε μεταπτωτικοί, όλοι είμαστε με προβλήματα, όλοι έχουμε λάθη, πάθη, αμαρτίες. Και τι θα κάνουμε, και αν είναι ο σύζυγος με λάθη και πάθη, πρώτον το διαλέξαμε. Δεν μας τον επέβαλε κανείς. Δεύτερον, είμαστε στην εποχή που εύκολα βγαίνουν τα διαζύγια. Δεν λέω κάντε το, αλλά δεν μας τον επιβάλλει κανείς να τον κρατάμε και με το ζόρι. Τα παλιά τα χρόνια δεν τόλμαγε να φύγει καμιά ή κανένα από το σπίτι. Και τρίτον, ευκαιρία δεν είναι να σηκώσουμε και τον άλλον για να μας σηκώσει και μας ο Θεός. Ο τοξικός, λέμε εμείς τοξικός, είναι αυτός που μπορεί να γίνει απολύκως αρνή. Αυτός που μπαίνει στην εκκλησία λέει γίνεται απολύκως αρνή, από φίλη μπορεί να γίνει περιστέρι. Ή τα πιστεύουμε ή δεν τα πιστεύουμε αυτά. Τοξικός άνθρωπος. Μην τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι με προβλήματα, σαν και εμένα. Τι έγινε. Ο Αναμάρτος πρώτος στο λίθο βαλέτο.
1: Το επόμενο σημείωμα είναι σε δύο χαρτάκια, είναι μια μικρή ιστορία. Τα παιδιά παρακαλούν τη μητέρα τους να πάρει διαζύγιο και να φύγει ο πατέρας από το σπίτι. Όλοι υποφέρουν από το σπίτι από τη σκληρόκαρδη και αρρωστημένη συμπεριφορά του πατέρα. Οι γονείς ήταν σε διάσταση, αλλά μετά από συμβουλή κάποιου γέροντα, η μητέρα δέχτηκε τον πατέρα πίσω, ο οποίος είχε πάλι την ίδια συμπεριφορά. Το ένα παιδί παρακαλεί τη μαμά να αλλάξουν Θεό, εφόσον μετά από υπόδειξη γέροντα όλοι πάλι υποφέρουν. Τι θα λέγατε σε αυτή τη μητέρα να κάνει.
0: Να σας πω κάτι. Έχουμε αγίους και μάλιστα μάρτυρες που είχαν παιδιά. Όταν βλέπαν τα παιδιά τους γονείς να μαρτυρούν στο όνομα του Χριστού, ήταν πάντοτε ευχάριστο το θέμα. Ήταν πάντοτε εύληπτο στο να το νιώσουν, να το κατανοήσουν γιατί γίνεται. Ξέρουμε τις περιπτώσεις που μαρτύρησαν και τα παιδιά με τους γονείς. Έτσι. Δεν ξέρουμε τις άλλες περιπτώσεις. Για θυμηθείτε τα παιδιά του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως, που όταν χείρεψε και έγινε και επίσκοπος, δεν ήταν καλά γιατρός. Θα ήταν δίπλα, μπορεί να παντρευόταν και μια δεύτερη γυναίκα. Υπάρχει το δικαίωμα, αφού χείρεψε ο άνθρωπος και νέος, να μεγαλώνει και τα παιδιά η γυναίκα, αλλά να είναι και κέρνο, και εκείνος κοντά. Αυτός πήγε και αφιερώθηκε ο μουρλός. Συγχωρέστε με, δεν το λέω. Το λέω επίσης για την οικονομία του λόγου. Τρέλα ήταν αυτό. Αφιερώθηκε στο Θεό. Και άρχισε συγκυρίες, εξορίες, μάχες, πολέμους εκεί με το άθεο σύστημα, με αυτά, εξομολογήσεις και τα χειρουργικά και τα ιατρικά, τα παιδιά του κλονίστηκαν. Αλλά τα παιδιά του απέκτησαν Άγιο Πατέρα. Δεν είναι πάντοτε τα πράγματα όπως φαίνονται. Τα παιδιά να μην πουν τίποτα στη μάνα. Η μάνα να κάνει ό,τι μπορεί. Δεν λέω να κάνει εκείνο, να κάνει τ' άλλο. Θα τα βρει με το πνευματικό της. Αλλά ό,τι μπορεί. Γιατί αν για χάρη των παιδιών κάτσει ή για χάρη των παιδιών φύγει, δεν θα έχει κάνει κάτι το οποίο θα είναι για χάρη της. Και αυτή θα κάτσει να κριθεί απέναντι στο Θεό για το τι έκανε. Τα παιδιά θα πάρουν και αυτά τον δρόμο τους, με ή χωρίς πληγές, με λιγότερες ή περισσότερες, αλλά και για αυτά έχει ο Θεός. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό επειδή έχω ζήσει μια τέτοια περίπτωση, είναι αρκετές, αλλά η μία μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Όταν στέκεται η μάνα, ξέρω εγώ, ή ο πατέρας και κάνει τον μάρτυρα μπροστά στα παιδιά, ενώ ουσιαστικά δεν είχε τη δύναμη, να σηκώσει και αυτός ένα ανάστημα ή αυτή και να πει, να σου πω αυτό μέχρι εδώ. Γιατί καμιά φορά και τα θηρία παίρνουν χαλινάρι, το ξέρετε. Τον παλιό καιρό, δυστυχώς, οι άντρες σηκώναν και χέρι στις γυναίκες. Λοιπόν, στο χωριό μας ήταν μία, δεν θέλω να πω ποια ήταν. Λοιπόν, που μόλις σήκωσε ο άντρας το χέρι την πρώτη φορά, πιάνει το σκεπάρνι που ήταν δίπλα και του λέει, ρίξε ρε. Αν όχι στο ξύπνιο, στον ύπνο θα σε σκοτώσω. Θα μου πείτε τώρα το προτείνεις, εγώ ξέρω ότι έβαλε όριο, με το δικό της τρόπο. Δεν την άγγιξε ποτέ, όλες τρώγανε ξύλο. Αυτός δεν την άγγιξε, μπορεί να φώναζε, μπορεί να δεν έλεγε αυτά, δεν την άγγιξε ποτέ. Και έσωσε την αξιοπρέπειά της. Και τα παιδιά του ήξεραν ότι ο μπαμπάς είναι νευρικός, φωνάζει, αλλά μας αγαπάει και αγαπάει και τη γιαγιά, δεν τη δέρνει όπως οι άλλοι. Τα καταλάβατε. Ας αφήσουμε τους άλλους να κάνουν αυτό που μπορούν και χρειάζεται για να βγουν και όρια. Αλλά αυτό θέλει έτσι να στρωθούμε κι εμείς, να μην θέλουμε να το παίξουν άγιοι και ήρωες τα παιδιά μας και να κατηγορούμε τον μπαμπά. Είδες ο πατέρας μου κάνει έτσι, μου κάνει αυτό. Και μετά τα παιδιά λέει χώρισε το μαμά. Ε, τι θα σου πει το παιδί. Χώρισε το θα σου πει.
1: Κάποιος ή κάποια από το κοινό ρωτάει αν η απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού καταργεί τα όρια και τους περιορισμούς στην εμπορική των παιδιών.
0: Όχι, καθόλου. Ίσα ίσα, η εμπιστοσύνη στο Θεό για τα παιδιά μας μας κάνει πιο ελεύθερους από σύνδρομα ανθρωπαρέσκειας. Γιατί αυτό που έχουμε απέναντι στους άλλους, καμιά φορά το έχουμε και στα παιδιά μας. Δεν συμπεριφερόμαστε σαν πατέρες πραγματικοί ή σαν μητέρες. Το χέρι του πατέρα έχει δύο όψεις, τη μαλακιά και την τραχιά. Έτσι και του Θεού το χέρι, πότε χαϊδεύει και πότε είναι ένα σκαμπύλι. Ο πατέρας ο πραγματικός δεν φύγεται τρόπον, μετέρχεται τα μέσα που χρειάζεται για να παιδαγωγήσει τα παιδιά του. Ενώ αυτός που δεν είναι πατέρας πραγματικός, που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, αρχίζει και κάνει τον πολιτικό, κάνει τον δήμαρχο, σαν να μαζεύει ψήφους από τα παιδιά. Πώς θα με συμπαθήσουν εμένα πιο πολύ, εγώ θα τους δίνω σοκολάτες. Η μάνα θα φωνάζει και εγώ θα λέω, άστε να φωνάζει, πάρτε σοκολατίτσες, ξέρω εγώ. Αυτό είναι λάθος. Αυτό σημαίνει ότι τα θέλω για μένα τα παιδιά. Ενώ άμα τα έχω για το Θεό, και εκεί που πρέπει θα μιλήσω, και εκεί που πρέπει θα σκούξω, και εκεί που πρέπει θα αγκαλιάσω και θα θάλψω το παιδί μου, ανάλογα πώς με φωτίζει ο Θεός. Αλλά η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό μόνο καλό φέρνει, τίποτα.
1: Ποιος άλλος πάντως θα ήθελε να πει ή να ρωτήσει κάτι.
0: Πώς είπαμε το όνομα?
4: Νικολέτα.
1: Νικολέτα.
0: Αχ, δεν αντέχετε. Δεν ταιριάζει στον άνθρωπο η γκρίνια. Αν ο άνθρωπος ήταν να γκρινιάζει, θα τον έχει κάνει τζίτζικα ο Θεός. Ο τζίτζικας άμα αρχίσει ζέστη, σταματάει. Κάποιες φορές λέει τι ωραία τα τζίτζικα, και μετά σου να αρχίσει να τα πυροβολάς, αλλά δεν τα βλέπεις. Λοιπόν, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Μακάρι να το περιορίζουμε όσο μπορούμε. Μην γκρινιάζουμε. Και ξέρεις, η γκρίνια είναι ο άλλος, ό,τι μπορεί. Η γκρίνια είναι πάλι αυτή η έλλειψη της ασφάλειας. Δεν αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, με τον Θεό. Και αρχίζω και γυρεύω από τους γύρω. Και πώς γυρεύω, γκρίνια αυτά. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Ανανίας, μιας και τον αναφέραμε, είχε πάει ένας άντρας και του έλεγε, αμάν αυτή η γυναίκα με έχει ψήσει, λέει. Με έχει ψήσει. Από το πρωί ξεκινάει το βράδυ σταματάει. Λέει, και αν σταματήσει, λέει, καμιά φορά συνεχίζει και το βράδυ. Του λέει ο πατήρ Ανανίας για να το θεραπεύσει και αυτό, ναι. Λέει, εσύ, λέει, πρέπει να χαίρεσαι. Του λέει, γιατί. Κάνει η γκρίνια αυτή εξομολόγηση. Σε έχει πιο ψηλά από το πνευματικό. Αντί να τα πει εκείνο, έρχεται και στα λέει εσένα συνέχεια, λέει. Με την γκρίνια εξομολογείται. Άστε να τα λέει. Κάνει εξαγόρευση λογισμών. Μπορούμε να κάνουμε και ένα τέτοιο καλό λογισμό. Ότι κάνει εξαγόρευση. Άρα και να δούμε και εμείς τη μαλακά και ίσως πέσει και η γκρίνια. Λοιπόν, τελειώσει.

Δανιήλ, κεφάλαιο 4. Εγώ, Ναβουχοδονόσορ, αναπαυόμουν ευτυχισμένος στο ανάκτορό μου. Μια νύχτα, ενώ ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, είδα ένα όνειρο που μου δημιούργησε ανησυχητικές σκέψεις. Πράγματι, το όραμα αυτό ήταν τρομερό. Γι' αυτό διέταξα να οδηγηθούν μπροστά μου όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας για να μου εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν οι μάγοι, οι μάντης και οι αστρολόγοι. Τους είπα το όνειρό μου, αλλά δεν μπόρεσαν να το εξηγήσουν. Τέλος παρουσιάστηκε μπροστά μου και ο Δανιήλ. Ο άνθρωπος αυτός που ονομάζεται και Βαλτάσαρ, όνομα που προέρχεται από αυτό το Θεού μου, έχει το πνεύμα των Αγίων Θεών και έτσι του είπα το όνειρό μου. Βαλτάσαρ, αρχηγέ των μάγων, ξέρω πως εσένα υπάρχει το πνεύμα των Αγίων Θεών και κανένα μυστήριο δεν είναι δύσκολο για μένα. Πες μου λοιπόν την ερμηνεία του ονείρου που είδα. Ενώ κοιμόμουν στο κρεβάτι μου, είδα σε όραμα ένα δέντρο στη μέση της γης που το ύψος του ήταν πολύ μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωσε κι άλλο και δυνάμωσε. Άγγιξε τον ουρανό και ήταν ορατό από κάθε άκρη της γης. Τα φύλλα του ήταν ωραία και οι καρποί του ήταν τόσο πολλοί, ώστε όλος ο κόσμος μπορούσε να φάει από αυτούς. Κάτω από τη σκιά του αναπαύονταν τα άγρια θηρία, στα κλαδιά του έχτιζαν φωλιές τα πουλιά και από αυτό τρεφόταν κάθε ζωντανός οργανισμός. Πάντα ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου, είδα ακόμα ότι ένας άχρυπνος άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός φώναξε δυνατά και είπε: «Κόψτε το δέντρο και σπάστε τα κλαδιά του, τεινάξτε τα φύλλα του και σκορπίστε τους καρπούς του. Διώξτε τα θηρία κάτω από τη σκιά του και τα πουλιά από τα κλαδιά του. Μόνο τον κορμό με τις ρίζες του αφήστε στη γη πάνω στο χορτάρι, αλλά δέστε τον με σιδερένια και χάλκινα δεσμά. Με τη δροσιά του ουρανού θα ποτίζεται και θα ζει εκεί στο χορτάρι της γης μαζί με τα θηρία. Για 7 χρόνια δεν θα έχει ανθρώπινο λογικό αλλά λογικό θηρίο. Αυτή είναι η διαταγή των άγρυπνων αγγέλων που μεταβιβάζεται στους θνητούς για να γνωρίσουν ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των ανθρώπινων βασιλείων. Σ' όποιον αυτός θέλει τα δίνει και τον πιο ταπεινό από τους ανθρώπους τον κάνει κυρίαρχο πάνω στους άλλους. Αυτό το όνειρο είδα εγώ, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Και τώρα εσύ, Βαλτάσαρ, εξήγησέ το, γιατί όλοι οι σοφοί του βασιλείου μου δεν μπόρεσαν να το ερμηνεύσουν. Εσύ όμως μπορείς, γιατί έχεις το πνεύμα των Αγίων Θεών». Τότε ο Δανιήλ, που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ, για μια στιγμή τρόμαξε και ταράχτηκε με τις σκέψεις του. Ο βασιλιάς του είπε: «Βαλτάσαρ, το όνειρο και η ερμηνεία του ας μη σε ταράζουν». Και ο Βαλτάσαρ απάντησε: «Κύριε μου βασιλιά, το όνειρο που είδες ας πραγματοποιηθεί σε αυτούς που σε μισούν και η ερμηνεία του ας βρει τους εχθρούς σου. Είπες πως είδες ένα δέντρο που μεγάλωσε και θέργεψε, έτσι που το ύψος του να αγγίζει τον ουρανό και ήταν ορατό από κάθε άκρη της γης. Τα φύλλα του ήταν ωραία και οι καρποί του πολλοί, ώστε να θρέψει όλους τους ανθρώπους. Κάτω από αυτό αναπαύονταν τα άγρια θηρία και στα κλαδιά του έχτιζαν φωλιές τα πουλιά. Εσύ είσαι το δέντρο αυτό, βασιλιά. Μεγάλωσες και θέργεψες. Η δύναμή σου αυξήθηκε και άγγιξε τον ουρανό και η εξουσία σου έφτασε σε όλα τα άκρα της γης. Μετά όμως είδες έναν άγρυπνο άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό και έλεγε: «Κόψτε το δέντρο και καταστρέψτε το. Μόνο τον κορμό με τις ρίζες του αφήστε στη γη πάνω στο χορτάρι, αλλά δέστε τον με σιδερένια και χάλκινα δεσμά. Με τη δροσιά του ουρανού θα ποτίζεται και θα ζει εκεί στο χορτάρι της γης, μαζί με τα άγρια θηρία για 7 χρόνια. Κύριέ μου βασιλιά, αυτή είναι η ερμηνεία και η απόφαση του ύψιστου που διακηρύσσεται εναντίον σου. Θα αποπεμφθείς από την ανθρώπινη κοινωνία και θα πας να μείνεις μαζί με τα άγρια θηρία. Χορτάρι θα τρως σαν το βόδι και θα βρέχεις από τη δροσιά του ουρανού. Και όταν περάσουν 7 χρόνια θα καταλάβεις ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των ανθρώπινων βασιλείων και σε όποιον αυτός θέλει τα δίνει. Το ότι δόθηκε διαταγή να αφήσουν το κορμό με τις ρίζες του δέντρου, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειό σου θα σου αποδοθεί πάλι όταν αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ο μόνος εξουσιαστής. Γι' αυτό, βασιλιά, ακολούθησε τη συμβουλή μου. Απαρνήσου την αμαρτία σου, πράξε το σωστό και δείξε καλοσύνη στους φτωχούς, μήπως και συνεχιστεί η ευτυχία σου». Πράγματι, όλα αυτά ξέσπασαν εναντίον του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Αφού πέρασαν 12 μήνες, εκεί που δημάτιζε πάνω σε κάποιον εξώστη των ανακτών της Βαβυλώνας, φώναξε: «Αυτή είναι η μεγάλη Βαβυλώνα που την έχτισα για πρωτεύουσα του βασιλείου μου. Με τη μεγάλη δύναμή μου την ολοκλήρωσα για να δείχνει σε όλους τη δόξα και το μεγαλείο μου.
Ενώ ακόμα ο βασιλιάς μιλούσε, ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Άκου αυτό το μήνυμα, Ναβουχοδονόσορ βασιλιά. Η βασιλεία αφαιρέθηκε από σένα. Θα αποπεμφθείς μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία και θα πας να μείνεις μαζί με τα άγρια θηρία. Χορτάρι θα τρώσαν το βόδι 7 χρόνια, ώσπου να καταλάβεις ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των ανθρώπινων βασιλείων και σε όποιον θέλει αυτός τα δίνει». Την ίδια στιγμή εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος εναντίον του Ναβουχοδονόσορ. Αποπέμφθηκε μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία και έτρωγε χορτάρι σαν το βόδι. Το σώμα του βρεχόταν από τη δροσιά του ουρανού, οι τρίχες του μεγάλωσαν σαν φτερά αετών και τα νύχια του έγιναν σαν του όρνου. Αφού πέρασαν τα 7 χρόνια, εγώ, Ναβουχοδονόσορ, σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και ξαναβρήκα τα λογικά μου. Ευλόγησα τότε τον ύψιστο. Ύμνησα και δοξολόγησα αυτόν που ζει αιώνια με τούτα τα λόγια. Παντοτινή είναι η εξουσία του και από γενιά σ' άλλη γενιά η βασιλεία του. Όλοι οι κάτοικοι της γης μπροστά του υπολογίζονται σαν τίποτα. Κάνει ό,τι θέλει στις θεότητες του ουρανού και στα ανθρώπινα όντα. Κανένας δεν υπάρχει τα σχέδιά του να εμποδίσει, ούτε τα έργα του να αμφισβητήσει. Όταν ξαναβρήκα τα λογικά μου, ξαναβρήκα και τη μεγαλοπρέπειά μου, τη λαμπρότητά μου και τη δόξα του βασιλείου μου. Η σύμβουλή μου και οι μεγιστάνες μου με καλωσόρισαν και αποκαταστάθηκα πάλι στο βασιλείο μου. Και μάλιστα μου αποδόθηκαν τιμές μεγαλύτερες από πριν. Τώρα εγώ, Ναβουχοδονόσορ, υμνώ, τιμώ και δοξολογώ το βασιλιά του ουρανού. Όλες του οι ενέργειες είναι σωστές, όλες οι πράξεις του δίκαιες. Αυτός μπορεί και ταπεινώνει όσους υπερηφανεύονται. Δανιήλ, κεφάλαιο 6. Οι αντίπαλοι του Δανιήλ του στείλουν παγίδα. Ο Δαρίος ο Μίδιος έγινε βασιλιάς στη θέση του Βαλτάσαρ σε ηλικία 62 ετών. Αυτός αποφάσισε να διορίσει το βασίλειό του 120 διοικητές που να το διοικούν εκ μέρους του. Σε αυτούς διόρισε επόπτες τον Δανιήλ και δύο άλλους άρχοντες. Οι διοικητές θα έδιναν αναφορά σε αυτούς και έτσι θα διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του βασιλιά. Ο Δανιήλ υπερήχε από τους δύο άλλους άρχοντες και από όλους τους διοικητές, γιατί είχε ιδιαίτερες ικανότητες. Και έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε να τον τοποθετήσει υπεύθυνο σε όλο το βασίλειο. Τότε οι άρχοντες και οι διοικητές προσπάθησαν να βρουν κάποιο παράπτωμα στο Δανιήλ σχετικά με τις υποθέσεις του βασιλείου, αλλά δεν μπόρεσαν να του βρουν κανένα σφάλμα ή παράληψη, γιατί ήταν απόλυτα τίμιος. Έτσι δεν είχαν τίποτα να τον κατηγορήσουν. Τότε είπαν οι άνθρωποι αυτοί: «Δεν θα βρούμε καμιά αφορμή εναντίον του Δανιήλ, εκτός αν του βρούμε κάτι σχετικά με τον νόμο του Θεού του». Ήρθαν λοιπόν οι άρχοντες και οι διοικητές εκείνη στο βασιλιά και του είπαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά Δαρία. Όλοι οι άρχοντες του βασιλείου, οι κυβερνήτες, οι διοικητές και οι σατράπες, οι σύμβουλοι και οι τοπάρχες, συσκεφθήκαμε και αποφασίσαμε να εκδοθεί βασιλικό διάταγμα που να ορίζει ότι για 30 μέρες, όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα, βασιλιά μου, να ρηχθεί στο λάκκο με τα λιοντάρια. Τώρα λοιπόν, βασιλιά, επικύρωσε την απαγόρευση και υπόγραψε το έγγραφο για να μην μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται». Έτσι ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε το έγγραφο με την απαγόρευση. Όταν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Είχε στο άνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε το Θεό. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και βρήκαν τον Δανιήλ να προσεύχεται και να απευθύνει και εσύ στο Θεό του. Κατόπιν ήρθαν και μίλησαν στο βασιλιά για την απαγόρευσή του. «Βασιλιά, εσύ δεν υπέγραψες απαγόρευση ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα θα ρηχτεί στο λάκκο με τα λιοντάρια?» Ο βασιλιάς απάντησε: «Πράγματι έτσι είναι, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται». «Ε, λοιπόν, βασιλιά», είπαν αυτοί, «ο Δανιήλ που προέρχεται από τους αιχμαλώτους του Ιούδα δεν σέβεται ούτε εσένα, ούτε την απαγόρευση που υπέγραψες, αλλά προσεύχεται στο Θεό του τρεις φορές την ημέρα. Ο Θεός προστατεύει τον Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων». Μόλις ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα λόγια, στενοχωρήθηκε πολύ και σκεφτόταν πώς να καλύψει τον Δανιήλ. Μέχρι τη δύση του ηλίου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει. Αλλά οι κατήγοροι του Δανιήλ έτρεξαν πάλι στο βασιλιά και του υπενθύμησαν: «Ξέρεις, βασιλιά, ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών,
Καμιά απαγόρευση ή διάταγμα που εκδίδεται από τον βασιλιά δεν μεταβάλλεται. Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Δανιήλ και να τον ρίξουν στο λάκκο των Λεόντων. Και είπε στον Δανιήλ: «Ο Θεός σου, που τον λατρεύεις συνεχώς, ας σε σώσει». Αυτοί έφεραν ένα λιθάρι και το έβαλαν στο στόμι του λάκκου και ο βασιλιάς τους φράγισε με τη σφραγίδα του και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του, για να μην μπορεί κανείς να απελευθερώσει τον Δανιήλ. Μετά ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και πέρασε τη νύχτα του άυπνος, νηστικός και χωρίς διασκέδαση. Το πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς και πήγε τρέχοντας στο λάκκο με τα λιοντάρια. Όταν πλησίασε στο λάκκο, φώναξε με φωνή θλιμμένη στο Δανιήλ: «Δανιήλ, δούλε του αληθινού Θεού που τον λατρεύεις συνεχώς, μπόρεσε αυτός να σε σώσει από τα λιοντάρια?» Τότε ο Δανιήλ του απάντησε: «Μακάρι να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πράγματι, ο Θεός μου έστειλε τον άγγελό του και έφραξε το στόμα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν. Γιατί είμαι αθώος απέναντί σου, βασιλιά. Τίποτε κακό δεν έχω κάνει». Ο βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ και διέταξε να βγάλουν τον Δανιήλ από το λάκκο. Και ο Δανιήλ βγήκε έξω χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό, γιατί έμεινε πιστός στο Θεό του. Μετά ο βασιλιάς διέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους που είχαν συκοφαντήσει τον Δανιήλ και τους έριξαν στο λάκκο των Λεόντων μαζί με τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν φτάσουν στο κάτω μέρος του λάκκου, τα λιοντάρια τους άρπαζαν και τους έσπαζαν τα κόκαλα. Μετά ο βασιλιάς Δαρίος έστειλε γραπτό μήνυμα στους λαούς όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών που κατοικούσαν στην επικράτεια: «Μακάρι όλοι σας να ευτυχείτε. Εκδίδεται από μένα διαταγή σε όλη την επικράτεια του βασιλείου μου οι άνθρωποι να φοβούνται και να σέβονται το Θεό του Δανιήλ, γιατί είναι Θεός που ζει και θα υπάρχει αιώνια. Η βασιλεία του δεν θα καταστραφεί ποτέ και η κυριαρχία του θα είναι παντοτινή. Αυτός σώζει και ελευθερώνει και κάνει σημεία και θαύματα στον ουρανό και στη γη. Αυτός έσωσε και τον Δανιήλ από τη δύναμη των λιονταριών». Έτσι ο Δανιήλ ζούσε ευτυχισμένος όσον καιρό βασίλευαν ο Δαρίος και ο Κύρος στους Πέρσες. Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Το πρώτο όραμα του Δανιήλ. Τα κοσμικά βασίλεια και το βασίλειο του Θεού. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του, είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Μια νύχτα είδα σε όραμα ότι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτή, το ένα διαφορετικό από το άλλο. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρι σώτου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό. Μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δυο του πόδια. Ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους. Το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα. Ήταν μισοσηκωμένο και στο στόμα του ανάμεσα στα δόντια του κρατούσε τρία πλευρά. Η διαταγή που πήρε ήταν: «Σήκω και φάγε κρέας πολύ». Μετά, εκεί που κοίταζα, είδα ένα άλλο θηρίο όμοιο με λεοπάρδαλι. Είχε στη ράχη του τέσσερα φτερά πουλιού και τέσσερα κεφάλια και του δόθηκε εξουσία κυριαρχίας. Το νυχτερινό μου όραμα όμως συνεχίστηκε. Είδα ένα τέταρτο θηρίο, φοβερό και τρομερό και πάρα πολύ δυνατό, με μεγάλα σιδερένια δόντια. Έτρωγε και σύντριβε και ό,τι απόμενε το καταπατούσε με τα πόδια του. Αυτό το θηρίο ήταν διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα και είχε στο κεφάλι του 10 κέρατα. Εκεί που παρατηρούσα τα κέρατα, ξεφύτρωσε ανάμεσα σε αυτά ένα άλλο, πολύ μικρό κέρατο, το οποίο έκανε να ξεριζωθούν τρία από τα προηγούμενα κέρατα. Το μικρό αυτό κέρατο είχε ανθρώπινα μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια λαζονικά. Συνέχισα να παρατηρώ μέχρι ότου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος. Το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι και η κόμη του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς και είχε πύρινους τροχούς. Από μπροστά του ξεπηδούσε και κυλούσε ένα ποτάμι φωτιάς. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια όντα στέκονταν μπροστά του έτοιμα να τον υπηρετήσουν. Στήθηκε λοιπόν το δικαστήριο και ανοίχτηκαν τα βιβλία. Καθώς παρατηρούσα, είδα ότι το τέταρτο θηρίο, εξαιτίας των αλαζονικών λόγων που λαλούσε το κέρατο, σκοτώθηκε και το πτώμα του καταστράφηκε και ρίχτηκε στη φωτιά. Η εξουσία αφαιρέθηκε από τα άλλα θηρία, αλλά τους επιτράπηκε να ζήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας.
Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη. Και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Η σημασία του οράματος. Εγώ, ο Δανιήλ, καταταράχτηκα και τρόμαξα με τα οράματα που έβλεπα. Πλησίασα τότε έναν από εκείνους που βρίσκονταν εκεί και παρακάλεσα να μάθω τι σήμαιναν στην πραγματικότητα όλα αυτά. Εκείνος μου απάντησε και μου φανέρωσε τη σημασία των οραμάτων. «Αυτά τα τέσσερα μεγάλα θηρία», μου είπε, «είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα εμφανιστούν στη γη. Αλλά στο τέλος τη βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψιστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σε όλους τους αιώνες». Μετά θέλησα να μάθω τι σήμαινε το τέταρτο θηρίο που ήταν διαφορετικό από τα άλλα, αφάνταστα τρομερό. Τα δόντια του ήταν σιδερένια και τα νύχια του χάλκινα. Έτρωγε, σύντριβε και ό,τι απόμενε το καταπατούσε με τα πόδια του. Κυρίως ενδιαφερόμουν να μάθω για τα 10 κέρατα που ήταν στο κεφάλι του και για το άλλο κέρατο που ξεφύτρωσε και έκανε να ξεριζωθούν 3 από τα προηγούμενα. Το κέρατο εκείνο είχε μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια λαζονικά και εμφανιζόταν να είναι μεγαλύτερο από τους συντρόφους του. Επίσης είδα ότι το κέρατο εκείνο έκανε πόλεμο εναντίον του Αγίου λαού και τον νίκησε. Τότε όμως ήρθε ο προαιώνιος και έστησε το δικαστήριο για χάρη του Αγίου λαού του ύψιστου Θεού. Και όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός, ο Άγιος λαός παρέλαβε τη βασιλεία. Η εξήγηση που μου δόθηκε ήταν η ακόλουθη. Το τέταρτο θηρίο θα είναι μια τέταρτη βασιλεία πάνω στη γη, που θα διαφέρει από όλες τις άλλες. Αυτή θα καταφάει ολόκληρη τη γη, θα την καταπατήσει και θα τη συντρίψει. Τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες που θα προέλθουν από αυτήν τη βασιλεία. Μετά θα παρουσιαστεί ένας άλλος βασιλιάς που θα διαφέρει από τους προηγούμενους και θα καταβάλει 3 από αυτούς. Θα ξεστομίσει λόγια εναντίον του ύψιστου Θεού και θα καταδιώξει τον Άγιο λαό του. Θα προσπαθήσει να αλλάξει τις γιορτές και τους νόμους και ο λαός του Θεού θα παραδοθεί στην εξουσία του για 3,5 χρόνια. Μετά θα στηθεί το ουράνιο δικαστήριο. Η εξουσία του θα αφαιρεθεί από αυτόν και ο ίδιος θα αφανιστεί και θα καταστραφεί για πάντα. Η βασιλεία, η εξουσία και η μεγαλοπρέπεια όλων των βασιλείων της γης θα αποδοθούν στον Άγιο λαό του ύψιστου Θεού. Η βασιλεία αυτού του λαού θα είναι αιώνια και όλοι οι άρχοντες θα τον υπηρετούν και θα τον υπακούουν. Εδώ τελειώνει το όραμα. Εμένα το Δανιήλ, πολύ μετάραξαν οι σκέψεις μου και έγινα κατάχλωμος. Συγκράτησα όμως στο μυαλό μου όλα όσα είδα. Δανιήλ, κεφάλαιο 8. Το δεύτερο όραμα. Μονομαχία των κρυαριών και του τράγου. Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ, εγώ, ο Δανιήλ, είδα ένα δεύτερο όραμα. Είδα ότι βρισκόμουν στα Σούσα, πόλη της κατοικίας του βασιλιά στην επαρχία Ελάμ κοντά στον ποταμό Ουλαΐ. Εκεί που κοίταζα, είδα ένα κρυάρι με 2 κέρατα να στέκεται κοντά στο ποτάμι. Τα κέρατα του ήταν ψηλά, αλλά το ένα ήταν ψηλότερο από το άλλο και το ψηλότερο φύτρωσε αργότερα στο κεφάλι του. Είδα ότι το κρυάρι χτυπούσε με τα κέρατα προς τη δύση, προς το βορρά και το νότο και κανένα από τα άλλα ζώα δεν μπορούσε να το αντισταθεί, ούτε κανένας μπορούσε να το γλιτώσει από την εξουσία του. Έκανε ό,τι ήθελε και γινόταν όλο και πιο δυνατό. Ενώ προσπαθούσα να καταλάβω αυτά που έβλεπα, ήρθε από τη δύση ένας τράγος που έτρεχε πάνω σε όλη τη γη, χωρίς να αγγίζει το έδαφος. Ο τράγος είχε ένα εντυπωσιακό κέρατο ανάμεσα στα μάτια του. Ήρθε ως το κρυάρι που είχε τα 2 κέρατα και το είχα δει να στέκεται κοντά στο κανάλι και έτρεξε εναντίον του με όλη την ορμή της δύναμής του. Τον είδα να πλησιάζει το κρυάρι και να εξαγριώνεται εναντίον του, να το χτυπάει και να συντρίβει τα 2 του κέρατα. Το κρυάρι δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί μπροστά του και έτσι ο τράγος το έριξε στη γη και το καταπάτησε. Κανένας δεν μπορούσε να γλιτώσει το κρυάρι από την εξουσία του τράγου. Ο τράγος μεγάλωσε πάρα πολύ σε δύναμη, αλλά όταν έφτασε στο αποκορύφωμά του συντρίφθηκε το μεγάλο κέρατο και στη θέση του βγήκαν 4 άλλα εντυπωσιακά κέρατα που καθένα ήταν στραμμένο προς ένα από τα 4 σημεία του ορίζοντα.
Από το καθένα από αυτά τα κέρατα βγήκε ένα καινούργιο κέρατο μικρό αρχικά που επεξέτεινε τη δύναμή του προς τον νότο, προς την Ανατολή και προς τη δοξασμένη χώρα. Επίσης, στράφηκε ενάντια στη στρατιά του ουρανού και έριξε στη γη ένα μέρος της στρατιάς και πολλά από τα αστέρια και τα καταπάτησε. Το κέρατο αυτό προσπάθησε να αναδειχθεί μεγαλύτερο ακόμη και από τον άρχοντα της στρατιάς. Κατήργησε την καθημερινή θυσία που προσφερόταν σε αυτόν και γκρέμισε τον Άγιό του Ναό. Μέσα στην ασέβειά του απαγόρευσε την καθημερινή θυσία. Κατέστρεψε τη στρατιά του ουρανού και είχε επιτυχία σε ό,τι κι αν επιχειρούσε. Τότε άκουσε έναν άγγελο να μιλάει και ένας άλλος άγγελος τον ρωτούσε. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα γεγονότα που αναγγέλλονται με το όραμα? Δηλαδή η απαγόρευση της καθημερινής θυσίας, η αδικία από όλα τα ερημόνη, η καταπάτηση του αγιαστηρίου και της στρατιάς του ουρανού. Και εκείνος του απάντησε. Σε 1150 μέρες το αγιαστήριο θα εξαγνιστεί. Η σημασία του δεύτερου οράματος. Ενώ εγώ, Δανιήλ, έβλεπα το όραμα και ζητούσα να το καταλάβω, στάθηκε μπροστά μου κάποιος με όψη άνδρα. Τότε άκουσα μια ανθρώπινη κραυγή μέσα από τον ποταμό Ουλαή που έλεγε: Γαβριήλ, κάνε να καταλάβει αυτός το όραμα. Ο Γαβριήλ ήρθε κοντά μου. Τότε εγώ τρόμαξα και έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Αυτό όμως μου είπε: Κατάλαβε εσύ, άνθρωπε, το όραμα αναφέρεται στο τέλος των καιρών. Ενώ αυτός μου μιλούσε, εγώ κοιμόμουν βαθιά με το πρόσωπό μου στη γη. Με άγγιξε όμως και με έκανε να σταθώ όρθιος. Εγώ μου είπε: Θα σου γνωρίσω τι θα γίνει στο τέλος σε συγκεκριμένο χρόνο, όταν η οργή του Θεού θα πάψει. Το κρυάρι που είδες με τα δύο κέρατα είναι οι βασιλιάδες των Μίδων και των Περσών. Ο τράγος είναι το βασίλειο των Ελλήνων. Και το κέρατο το μεγάλο ανάμεσα στα μάτια του, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς. Το ότι το κέρατο συντρίφθηκε και στη θέση του βγήκαν άλλα τέσσερα, σημαίνει ότι τέσσερα βασίλεια θα προέλθουν από το έθνος αυτό, αλλά δεν θα έχουν τη δική του δύναμη. Στο τέλος της βασιλείας τους, όταν οι αμαρτίες τους θα έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα, θα παρουσιαστεί ένας ασεβής και πανούργος βασιλιάς. Θα γίνει πολύ ισχυρός, αλλά όχι από δική του δύναμη. Θα προξενεί τρομερές καταστροφές και θα κατορθώνει τα πάντα. Επίσης θα εξολοθρεύει τους ισχυρούς και τον Άγιο Λαό. Με την ικανότητά του θα φτάσει να εξαπατάει όλους τους άλλους. Μέσα στην αλαζονία του θα εξαφανίσει ευνηδιαστικά πολλούς. Τέλος θα στραφεί και εναντίον του υπέρτατο άρχοντα, αλλά θα συντριφθεί, όχι από ανθρώπινο χέρι. Όσο για το όραμα το σχετικό με τις μέρες και τις νύχτες, είναι και αυτό αληθινό. Εσύ τώρα κράτησε μυστικό το όραμα, γιατί αναφέρεται στο απότερο μέλλον. Εκείνη τη στιγμή εγώ, ο Δανιήλ, ήμουν εξαντλημένος και ένιωθα έτσι καταβεβλημένος για αρκετόν καιρό. Μετά σηκώθηκα και τελείωσα τις υποθέσεις του βασιλιά. Δεν μπορούσα να ησυχάσω από το όραμα που είχα δει και δεν μπορούσα να καταλάβω. Δανιήλ, κεφάλαιο ένατο. Ο Δανιήλ παρακαλεί το Θεό για ευσπλαχνία και φωτισμό. Τον πρώτο χρόνο που είχε ανέβει στο θρόνο της Βαβυλώνας ο Δαρίος, γιος του Ξέρξη, από το λαό των Μίδων, εγώ, Δανιήλ, συμβουλεύτηκα τα Ιερά Βιβλία. Κατάλαβα λοιπόν τη σημασία αυτού που ο Κύριος είχε πει στον προφήτη Ιερεμία, ότι δηλαδή η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να παραμείνει ερυπωμένη για 70 χρόνια. Άρχισα τότε νηστεία, ντυμένος στα πένθυμα. Είχα ρίξει στάχτη στο κεφάλι μου και προσευχόμουν με στεναγμού στον Κύριο το Θεό μου. Του απίφθηνα την ακόλουθη προσευχή εξομολόγησης. «Αχ, Κύριε μεγάλε και φοβερέ Θεέ», του είπα, «εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. Αμαρτήσαμε και ανομήσαμε, ασεβήσαμε, επαναστατήσαμε και στρέψαμε τα νότα μας στις εντολές σου και στις υποδείξεις σου. Δεν ακούσαμε τους δούλους σου, τους προφήτες που μίλησαν εξ ονόματός σου, στους βασιλιάδες μας, στους άρχοντές μας, στους προγόνους μας και σε όλο το λαό της χώρας. Εσύ, Κύριε, είσαι δίκαιος

πια τις εντολές σου. Γι' αυτή μας την αμαρτία ξέσπασαν επάνω μας οι κατάρες και το ανάθεμα που έχουν γραφτεί στον νόμο του Μωυσή του δούλου σου. Έτσι πραγματοποίησες τις απειλές σου εναντίον μας και εναντίον των αρχόντων μας που μας κυβερνούσαν. Έφερες εναντίον μας στην Ιερουσαλήμ κακό μεγάλο, τέτοιο που δεν ξανάγινε σε όλο τον κόσμο. Το κακό αυτό ξέσπασε πάνω μας κατά πώς είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή. Και εμείς δεν αποστραφήκαμε τις ανομίες μας και δεν κατανοήσαμε την αλήθεια σου ώστε να σε εξευμενήσουμε, Θεέ μας. Γι' αυτό και εσύ, Κύριε, δεν παρέλειψες να ρίξεις επάνω μας όλο αυτό το κακό. Πράγματι, Κύριε Θεέ μας, εσύ είσαι δίκαιος ό,τι και αν κάνεις, ενώ εμείς δεν λέμε να υπακούσουμε στις εντολές σου. Κύριε Θεέ μας, εσύ έβγαλες το λαό μας από την Αίγυπτο με την ακαταμάχητη δύναμή σου και έτσι απέκτησες μεγάλη φήμη η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Ενώ εμείς στο μεταξύ αμαρτήσαμε και ασεβήσαμε. Κύριε, δείξε πάλι την καλοσύνη σου. Πάψε να είσαι οργισμένος ενάντια στην πόλη σου, την Ιερουσαλήμ και ενάντια στο Άγιο σου βουνό. Είναι από τις αμαρτίες μας και τις ανομίες των προγόνων μας που όλοι οι γύρω λαοί χλεβάζουν τώρα την Ιερουσαλήμ και το λαό σου. Άκουσε λοιπόν, Θεέ μας, την προσευχή του δούλου σου και τους στεναγμούς μου και κοίταξε με ευμένεια τον ερημωμένο σου ναό για χάρη σου, Κύριε. Στρέψε το αυτί σου, Θεέ μου, και άκουσε. Κοίταξε προσεκτικά και δες τις ερημώσεις μας και την πόλη η οποία φέρει το όνομά σου. Δεν προσευχόμαστε σε σένα, στηριγμένοι στη δικαιοσύνη μας, αλλά στη δική σου άπειρη ευσπλαχνία. Άκουσε, Κύριε. Συγχώρησε, Κύριε. Κοίταξε προσεκτικά, Κύριε, και πράξε. Μη βραδύνεις, Θεέ μου, γιατί η πόλη αυτή και ο λαός της φέρουν το όνομά σου. Ο άγγελος εξηγεί το μυστικό των 77 αιτιών. Συνέχισα να μιλάω, να προσεύχομαι και να εξομολογούμε την αμαρτία τη δική μου και του λαού μου, του Ισραήλ, και παρακαλούσα τον Κύριο το Θεό μου για το Άγιο Βουνό του. Και εκεί που προσευχόμουν, ο άντρας που είχα δει στην αρχή του ορώματός μου, ο Γαβριήλ, πέταξε γρήγορα και με άγγιξε την ώρα της βραδινής προσφοράς. Ήρθε και μίλησε μαζί μου. «Δανιήλ», μου είπε, «ήρθε για να σε κάνω να καταλάβεις την έννοια της προφητείας, όταν άρχισες τις εικεσίες σου στο Θεό. Ο Θεός μου έδωσε μια απάντηση για σένα, γιατί του είσαι πολύ αγαπητός. Και τώρα εγώ είμαι εδώ για να σου την αναγγείλω. Γι' αυτό πρόσεξε το λόγο μου και προσπάθησε να καταλάβεις τώρα. Όχι 70 χρόνια, αλλά 77 ετίες καθορίστηκαν για το λαό σου και την Άγια σου πόλη. Αυτή η περίοδος είναι απαραίτητη για να κλάβει τέλος η παρακοή, να σταματήσουν οι αμαρτίες, να συγχωρεθεί η ανομία και να εκδηλωθεί η αιώνια δικαιοσύνη. Για να εκπληρωθούν τα οράματα και οι προφητείες και να καθαγιαστεί εκ νέου το Άγιο των Αγίων. Μάθε λοιπόν και κατάλαβε ότι από την εξαγγελία της διαταγής για την επιστροφή από την αιχμαλωσία και για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι την εμφάνιση του χρησμένου άρχοντα θα περάσουν 7 επταετίες. Μετά για 62 επταετίες θα ανοικοδομείται η Ιερουσαλήμ και τα οχυρά της. Κύριε, όμως θα είναι δύσκολη. Στο τέλος των 62 αυτών επταετιών θα εξολοθρευτεί ο χρησμένος άρχοντας χωρίς να δικαστεί. Μετά ο λαός ενός ξένου άρχοντα θα έρθει και θα καταστρέψει την πόλη και το αγιαστήριο. Παρόλα αυτά, το τέλος αυτού του άρχοντα θα έρθει σαν κατακλυσμός και ως το τέλος του πολέμου θα διαρκέσουν οι καθορισμένες ερημώσεις. Στη διάρκεια της επταετίας αυτός θα συνάψει συνθήκη με πολλούς και στη μέση της επταετίας θα απαγορεύσει τις θυσίες και τις προσφορές του ναού. Τότε θα στήσει εκεί το βδέλυγμα της ερημώσεως μέχρι ότου εκτελεστεί η απόφαση που έχει ληφθεί για αυτόν που προκαλεί την ερήμωση.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ότου πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι συνομοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό σπαζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εν εμελές εμπάς της έργης σου, εμ ποιήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Δρόσταχης άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην Ζλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου χείε προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξοδοθρεύθεις στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος του της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπασιν, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμεν στο φιλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου, και ίση ενώσασα, και να αποστείς αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς, και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεις είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη, αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Η φιλαργυρία και η πλεονεξία». Η φιλαργυρία υποδηλώνει γενικά την προσκόλληση στο χρήμα και τις διάφορες μορφές του υγειακού πλούτου. Εκδήλωση της προσκόλλησης αποτελούν η ειδονή που αισθάνεται ο κάτοχος των αγαθών, η φροντίδα του να διατηρήσει, η δυσκολία που νιώθει να τα αποχωριστεί και η θλίψη που δοκιμάζει κάνοντας κάποιο δώρο. Από την πλευρά της πλεονεξίας συνίσταται ουσιαστικά στη βούληση του ατόμου να αποκτήσει νέα αγαθά, στην επιθυμία να κατέχει περισσότερα. Αν και συνήθως χρησιμοποιούμε ισοδύναμα του όρου φιλαργυρία τη λέξη φιλοχρηματία, τη συγκεκριμένη έννοια πριν όμως κατανοηθεί με την ευρύτερη σημασία της που η τρέχουσα χρήση της προσφέρει στη σύγχρονη γαλλική γλώσσα, αποδίδουμε γενικά την πλεονεξία με τις λέξεις απληστία, ζηλοφθονία, τσιγκουνιά και περιφραστικά ως φοδρή επιθυμία απόκτησης αγαθών. Αν και αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές εμπαθείς διαθέσεις και στάσεις, η φιλαργυρία και η πλεονεξία μπορούν να μελετηθούν από κοινού. Αφενός μεν παρέχονται και οι δύο από την ίδια εμπαθή προσκόλληση στα υλικά αγαθά και αφετέρου συχνότατα συναντώνται εξίσου στην πραγματικότητα όπου γενικά η μία προκαλεί την άλλη. Ισχύει και εδώ ανάλογη παρατήρηση με αυτή που κάναμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Η αιτία των δύο αυτών παθών δεν είναι ούτε το χρήμα, ούτε καθεαυτά τα υλικά αγαθά, αλλά η διαστροφική στάση του ανθρώπου ως προς αυτά. Σκοπός του χρήματος και των υλικών αγαθών είναι να χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών που αντιστοιχούν στην επιβίωσή του. Ο φιλοχρήματος και ο τζιγκούνης δεν σέβονται το συγκεκριμένο σκοπό και υιοθετούν έναντι χρημάτων και υλικών αγαθών παθολογική στάση. Αποδίδουν αξία σε αυτά τα ίδια αντί της χρηστικής αξίας και αισθάνονται την ειδονή της κατοχής τους και όχι της χρήσης τους. Για το θέμα αυτό ο Άγιος Μάξιμος υπογραμμίζει ότι κανένα από τα δημιουργήματα του Θεού δεν είναι κακό και ότι το πάθος οφείλεται στην κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας, στην προκειμένη περίπτωση της επιθυμητικής δύναμης. Τότε λέγει ο Άγιος Μάξιμος, αυτό το οποίο είναι κακό, ούτε τα χρήματα κακά, αλλά η φιλαργυρία. Είδε τούτο ουδέν εν της ούση κακών, η μη παράχρησης, ή τη συμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την ψυχήν γεωργίαν. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας συνίσταται ουσιαστικά στην κακή χρήση της επιθυμητικής δύναμης, καθώς και όλων των υπολείπων δυνάμεων που εμπλέκονται. Η συγκεκριμένη παράχρηση όμως δεν ορίζεται μόνο σχετικά με τα υλικά αγαθά. Ορίζεται κατά πιο θεμελιώδη τρόπο από τη σχέση με τον Θεό και εμπλέκει επίσης τις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του και των πλησίων του. Στην αρχαίγονη κατάσταση του άνθρωπος κατεύθυνε ολοκληρωτικά την επιθυμία του προς τον Θεό. Φρόντιζε να διατηρήσει τα πνευματικά αγαθά που λάμβανε από αυτόν και να αποκτήσει νέα εν αυτό, συμμορφόμενος σε όλα όσα αφορούσαν το φυσικό σκοπό της επιθυμητικής δύναμης. Στην κατάσταση των παθών μετά την πτώση, απομακρύνει την επιθυμία του από τον φυσιολογικό σκοπό της για να την επαναφέρει μόνο προς τα υλικά αγαθά και να την χρησιμοποιεί παρά φύση ώστε να αποκτά και να τα διατηρεί. Η αγάπη προς τον Θεό και η προσκόλληση στα πνευματικά αγαθά αφενός και η αγάπη προς το χρήμα και η προσκόλληση στα υλικά αγαθά αφετέρου θεμελιώνονται στην ίδια επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου. Να γιατί είναι ασύμβατες και αποκλείει μία την άλλη όπως ο ίδιος ο Χριστός διδάσκει. Ουδείς οικέτης δυνάται δύσιν κυρίες δουλεύειν. Η γάρ τον ένα μισής και τον έτρον αγαπήσει ή του ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Τόσο περισσότερο απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό, όσο περισσότερο προσκολάται στο χρήμα και αποδεικνύεται άπλιστος για τα υλικά αγαθά, οπότε πάντα έρωτα ούτως νικεί σας ο αίρος. Η αγάπη δηλαδή για το χρήμα εκδιώκει κάθε άλλη επιθυμία από την ψυχή
Και παρουσάμενος εξέβαλε τις ψυχές όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Νικήτας Τιθάτους γράφει σχετικά με τον ίδιο θέμα. Η φιλαργυρία της του Χριστού φιλίας προτιμωτέραν εντυσίες των ανθρώπων εργάζεται και των δημιουργών της σήγησε αυτής ελάττωνα τίθεται και αυτή λατρεύει μάλλον ή το Θεό πείθη. Συνεχίζει συναφώς ο ίδιος αλλού. Ημέν του Χριστού φίλος είναι φιλής μισήσεις άρα χρυσούν και την τούτου γλύχνων φιλίαν ως την διάνοιαν στρέφουσαν προς αυτήν του φιλούντος και αποσπάσαν αυτήν από τη γλυκητά της αγάπης του Ιησού. Να γιατί στη ζωή του τζιγκούν και του φιλοχρήματου το χρήμα και οι διάφορες μορφές πλούτου καταλαμβάνουν την οφειλωμένη στο Θεό θέση και γίνονται είδωλα γι' αυτόν. Πλεονεξία εστίν ειδωλολατρεία και πλεονέκτης εστίν ειδωλολάτρης επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος και με τη σειρά τους οι πατέρες. Αυτός που είναι θύμα των παθών του δεν συλλογίζεται βέβαια ούτε συναισθάνεται την ειδωλολατρική του διάθεση. Και αν είναι η αλήθεια ότι τυπικά και από εξωτερική άποψη δεν λατρεύει τα πλούτη, όπως οι ειδωλολάτρες λατρεύουν τα είδωλά τους στα πλαίσια της ισχύουσας θρησκείας, όμως κατά βάθος παρουσιάζει την ίδια στάση με αυτούς. Αποδίδει στα πλούτη πραγματικά την ίδια σημασία και μάλιστα την ίδια ιερότητα, δείχνει ως προς αυτά την ίδια προσοχή, τους απονέμει τον ίδιο σεβασμό, εκδηλώνει την ίδια ευλάβεια και τελικά αν δεν τους προσφέρει γλυκές θυσίες τους αφιερώνεται επιπλέον δαπανώντας γι' αυτόν όλη την ενέργεια όλες τις δυνάμεις και όλο τον χρόνο του θυσιάζει την ψυχή του γι' αυτά. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία αποκαλύπτουν απόγεια της πίστης και της ελπίδας στο Θεό. Ακόμη και αν δεν έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκλείσουν ολοκληρωτικά το Θεό. Από τη μια πλευρά μέσα από τις συγκεκριμένες τάσεις ο άνθρωπος δηλώνει ότι ελπίζει περισσότερο στο χρήμα παρά στο Θεό και μεριμνά για την απόκτηση αγαθών εμπιστευόμενος μόνο τον εαυτό του ενώ ο Θεός προνοεί για αυτά σε όσους του το ζητήσουν με πίστη. Από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο προβλέπει και εξασφαλίζει και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο κυριαρχεί στο μέλλον. Στην πραγματικότητα αυτό δεν του ανήκει, έτσι επεξεργάζεται μάταια σχέδια, αντί να εναποθέτει τα πάντα στο θείο θέλημα. Από τη στιγμή αυτή πάβει να βλέπει τη μοναδική ασφάλειά του εν το Θεό και συνεπώς να επικαλείται τη βοήθειά του και αντίθετα σχηματίζει μία απατηλή εντύπωση ανεξαρτησίας και απόλυτης κυριαρχίας της ύπαρξής του. Αποτέλεσμα είναι η αποκοπή του από τον Θεό. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας εκδηλώνονται εξίσου και μέσω της συνέπειας της στις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ο υποταγμένος στα δύο πάθη χάνει και την πιο στοιχειώδη αγάπη ως προς τον εαυτό του. Προτιμά πραγματικά το χρήμα και τα αγγλικά πλούτη από την ψυχή του. Αποσχολημένος με τη διατήρηση των αγαθών που έχει στην κατοχή του, καθώς και με την απόκτηση νέων, δεν φροντίζει καθόλου για αυτήν και αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Αμελεί την εικόνα του Θεού που όφιλε να διατηρεί άσπηλη και αμόγνη μέσα του, λατρεύοντας έτσι το Θεό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός. Δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά την ψυχή του και το χρήμα ταυτόχρονα, διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ασχολούμενος με την αύξηση και φύλαξη του γλυκού του πυλού του, αδυναμεί να αναπτύξει το πνευματικό δυναμικό του και να πραγματώσει το άγγιγμα της ψυχής του. Διατρείται επομένως κλεισμένος στον εαυτό του μέσα στα όρια του πεπτοκότος κόσμου. Ο ίδιος πιστεύει ότι πρωτίζει αληθινά αποκτά την ελευθερία του και εξασφαλίζει τη ζωή του συνάζοντας θησαυρούς πάνω στη γη. Στην πράξη όμως παγιώνει και αλωτριώνει όλο του το είναι και την ύπαρξή του στον κόσμο αυτό και τη σάρκα διότι εκεί που είναι ο θησαυρός του ανθρώπου εκεί θα είναι και η καρδιά του. Στρέφει λοιπόν την πλάτη του στους μόνους αληθινούς θησαυρούς που προέρχονται από το Θεό, στερείται των θησαυρών και της ζωής της βασιλείας των ουρανών, καθώς παραδίνεται ουσιαστικά στην πνευματική αθλειότητα και χάνει τη ζωή του αντί να την κερδίσει. Ενώ σκέπτεται ότι βρίσκει την ευτυχία στην ειδονή που δοκιμάζει με την απόκτηση και την κατοχή των υλικών αγαθών, υπομένει χωρίς να το θέλει την έλλειψη ικανοποίησης και τελικά ζει τη δυστυχία, καθώς η απόλαυση και η ειδονή είναι ασταθής, ατεργής,
παροδικές και γνωρίζουν κάποιο τέλος σύντομο ή μακρινό. Προπαντός δεν καταλαμβάνουν τη θέση των βρεματικών ειδονών. Οι τελευταίες είναι σύγκριτα ανώτερες και μοναδικές, καθώς ικανοποιούν πλήρως τον άνθρωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η αιμονή στις οικικές ειδονές των στερεί της θείας μακαριότητας οριστικά και αμετάκλητα. Είναι σαφές λοιπόν ότι μέσω της φιλαργυρίας ή της πλεονεξίας ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του εαυτού του με πολλούς τρόπους, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από τα δύο αυτά πάθη διαταράσσονται εξίσου σοβαρά και οι σχέσεις του ανθρώπου με τον πλησίον του. Κατά τους πατέρες, η απόκτηση του πλούτου οδηγεί στην πλάβη και στην συντριβή του άλλου. Ο κάτοχος του πλούτου οικειοποιείται αγαθά που δεν του ανήκουν καθόλου και στερεί των πλησίων του τόσων χρημάτων ή πραγμάτων όσο αυτός κατέχει ακόμη περισσότερο από εκείνον. Συνεπώς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπορεί να διακηρύξει ότι «τούτο και επί πλουτούντων και πλεονεκτούντων λόγησε» και συνεχίζει με την παρομοίωση των πλεονεκτών μεγιστές που κυροφυλακτούν να αρπάξουν και να κλέψουν τους διαβάτες κάποια οδού. Και ο Μέγας Βασίλειος, για να τους θεωρήσει χωρίς περιστροφές ως άρπαγες και σφετεριστές. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Έχουν την ίδια φύση. Έχουν όλοι πλαστεί κατ' εικόνα Θεού. Έχουν όλοι σωθεί δια του Χριστού. Ο Δημιουργός έδωσε τα αγαθά του κόσμου με κλήρο, μοιρασιά, σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς

του πλούτου την, του χρήσιν, αλούκ απολαυστικήν τους σοφρόνους λογιζομένους νομίζειν προσήκεν. Οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι ο πλούτος προορίζεται να μοιράζεται, να διανεμένεται δίκαια. Ο Φιλοχρήματος και ο Τσιγκούνης δεν σέβονται το συγκεκριμένο σκοπό. Ο μεν πρώτος αναζητώντας και συσσωρευόντας αγαθά αποκλειστικά για την προσωπική του απόλαυση. Ο δε δεύτερος διαφυλάσσοντας εγωιστικά το χρήμα. Αμφότεροι με την πράξη αυτή παραβαίνουν το φυσιολογικό όριο, καθώς σκέπτονται περισσότερο από των πλησίων τους εαυτούς τους και εναντιώνται στη θεμελιώδη εντολή της αγάπης, αγαπήσεις των πλησίων ως εαυτών. Ο Ευάγριος λέγει αγάπην χρήμαση συνυπάρξε την ή των αδυνάτων εστίν. Ο Φιλοχρήματος και ο Τζιγκούνης αποβλέποντας μόνιμα σε εγωιστική απόλαυση δεν υπολογίζουν πλέον των πλησίων και πάβουν να τον θεωρούν ως ίσο και αδελφό. Ο Άγιος Αμβρόσιος σημειώνει ότι απορρίπτουν αυτόν που μοιράζεται τη φύση τους. Αποκλείουν και στερούν από το πλησίον τους την αξία και την τιμή που ο Θεός του έδωσε και του αρνούνται την κοινωνία και στα χρήματα και στη δόξα και σε ό,τι τους συνδέει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία καταστρέφουν την αγάπη και διαστρέφουν τις σχέσεις με τον άλλον, παροτρύνοντας αυτόν που κατοικούν να βλέπει το πλησίον του μόνο ως εμπόδιο στη διατήρηση των κεκτημένων ή ως μέσο απόκτησης νέων αγαθών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: «Μισήστε και αυτή η φιλαργυρία ποιοι παραπάντων και πάντα σημών, κατεύχεστε παρασκευάζει και τους ειδικημένους και τους ουκ ειδικημένους». Η φιλαργυρία υποδαπλίζει το μίσος. Όμως και ο ίδιος ο φιλάργυρος μισεί έντονα τον διπλανό του κάτω από την επιρροή του πάθους του. Όταν δεν γεννούν αναισθησία για τον πλησίον, η φιλαργυρία και η πλεονεξία δημιουργούν απέχθεια και αποστροφή για τους άλλους ανθρώπους και καθιστούν αυτόν που ελέγχουν άσπλαχνο, ομό και απάνθρωπο. Προκαλούν αδιάκοπα φιλονικίες και έρηδες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περιγράφει συγκεκριμένα: «Εγώ μεν αυτού του πλούτου της τας αηδίας βλέπω. Φροντίδες, επιβολέ, απέχθεια, μίσος, φόβος. Το αηδί ψήν και ενωδύν είναι». Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμπληρώνει ότι η φιλαργυρία μίσος γάρ και κλοπάς και φθόνους και χωρισμούς και έχθρας και ζάλας και μισικακκίας και ασπλαχνίας και φόνους αυτή πεποίηκε. Το ίδιο πάθος συνιστά και πηγή πολέμων. Σε ό,τι αφορά την πλεονεξία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις επισημαίνει ότι του πλεονεκτήν και προέχειν επιθυμία ή οργήν εξάπτη προς το ομότιμον ή προς το υποχείριον, την υπερηφανίαν ή προς το υπερέχον των φθόνων. Φθόνου δε ακόλουθος η υπόκρισης γίνεται εκείνης η πικρία ταύτης η μισανθρωπία. Φιλαργυρία και πλεονεξία μπορούν να φτάσουν μέχρι το σημείο να καταστήσουν τον άνθρωπο εντελώς απάνθρωπο και να τον κάνουν να μοιάζει με άγριο και σαρκοφάγο θηρίο. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις εξηγεί τι συμβαίνει σε όσους έχουν προσβληθεί από τα πάθη. Ούτως είδε, όσπερ αλαχθήσεις της φύσεως, άλλο τι φαίνεται και ούτω συνήθε ζώων. Για αυτούς τους λόγους οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η φιλαργυρία και η πλεονεξία αποτελούν νοσήματα της ψυχής. Επιμένουν στο γεγονός ότι καθένα από αυτά που είναι εξ αρχής ήδη σοβαρό καθεαυτό γίνεται ιδιαίτερα επίφοβο, σχεδόν ανίατο, αν το αφήσουμε να εξεγγυηθεί και να εγκατασταθεί μέσα μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προειδοποιεί: «Αν παρά την αρχήν εισελάβνων εις την ψυχήν την ημετέραν μη κολλήσομεν, μη δε αποκλείσομεν τα στήρας, εισερθών λοιπόν ανίατον εργάζεται της δεξαμένης το νόσημα». Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός επιβεβαιώνει με το ίδιο νόημα ότι αν από αμέλεια επιτρέψουμε κάποια φορά την είσοδο της ασθένειας στην καρδιά, θα εξεγγυχθεί σε πολύ πιο επικίνδυνη από τις άλλες ασθένειες και πολύ δυσκολότερα θα την αντιμετωπίσουμε. Ο Άγιος Νίλος Σόρσκι διδάσκει ανάλογο ότι αν η συγκεκριμένη νόσος μυρωζώσει μέσα μας, θα καταστεί χειρότερη από όλες τις υπόλοιπες. Παράλληλα, οι πατέρες δεν διστάζουν να εντοπίσουν μορφές μανίας σε αμφότερα τα πάθη. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο παθών είναι ότι παραμένουν ακόρεστα στοιχείο που επιτρέπει την κατανόηση μιας ενδιαφέρουσας πλευράς της παθογένειάς τους. Συχνά οι πατέρες αποδεικνύουν ότι τα πάθη αυτά προσιάζουν μια τάση να αναπτύσσονται απεριόριστα

έχουν ποτέ τελικό σκοπό και στόχο και δεν χορταίνουν ποτέ από τα αντικείμενα. Τους ανθρώπους στα οποία προσκολώνται. Η υποκείμενη στα πάθη επιθυμία όχι μόνο υπάρχει ακατάπαυστα, αλλά αυξάνει ολοένα και περισσότερο μετά από κάθε εκδήλωση και ικανοποίησή τους. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η φιλαργύρια και η πλεονεξία είναι βουλημία ψυχής και συνεχίζει. Ενδυσώμαση το ότι τον κόλασε σε στή ή χαλεποτά τη βουλημία λεγόμενη παρά των ιατρών. Όταν της πολλών εμφορούμενος του λιμότην μία απαλάτητε, επειδέ της ψυχής ούδια δακρύσαμεν το αυτό του το πάθος. Βουλημία γάρ ψυχής η φιλαργυρία, ή πολλών μεν εμπίπλατε, ουδέποτε δε ίστησιν, αλλά υπό της επιθυμίας αή κατατείνεται. Το ακόρεστο και η απληστία προσβάλλουν άλλωστε και τους φτωχούς και τους πλουσίους. Οι φτωχοί που υπόκεινται στο πάθος ζηλοφθονούν τους πλουσίους, αλλά και οι πλούσιοι αντίστοιχα τους πλουσιότερους από αυτούς, γιατί όπως σημειώνει ο Άγιος Αμβρόσιος, κάθε άτομο που κατέχει σε αφθονία εκτιμά τον εαυτό του ως πολύ φτωχό. Στη συγκεκριμένη ιδιότητα του ακόρεστο αποκαλύπτεται ο τυραννικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας. Σκλαβώνουν τον άνθρωπο στα αγαθά του, τον συνδέουν με πλούτη που κατέχει ή αποφθαλμιά, τον παρασύρουν σε ένα ατελείωτο κυνήγι αναζήτησης νέων αποκτημάτων. Υποτάσσουν όλες τις δυνάμεις τους στους στόχους και στους σκοπούς τους, τον κάνουν υποχείριο του δαίμονα περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα πάθη. Αμφότερα στερούν της ελευθερίας τον άνθρωπο και κυριολεκτικά των αλωτριών. Τόσο η επιθυμία να διατηρεί κάποιος όσα έχει, όσο και η απάντα άπιστη διάθεση του να αποκτά περισσότερα, προκαλούν στην ψυχή για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε ήδη αναγγίσει παραπάνω, μια διαρκή περιδίνηση και μόνιμες ταραχές και αναστατώσεις. Για όσους προσβάλλονται από την πλεονεξία και τη φιλαργυρία, ουκ έστι παρά αυτής ουδέποτε γαγκίνη, ουκ έστιν άδεια ασφάλεια της ψυχής, ου νίξ, ουχ ημέρα ατέλειαν δίδωσιν αυτής του χειμώνος, αλλά ελάβνονται πανταχώθεν, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πρωταρχικά και τα δύο πάθη δημιουργούν κατάσταση φόβου, αδημονίας ή ακόμα και αγωνίας στην ψυχή. Ο Άγιος Γρηγόριος Μέγας περιγράφει την εσωτερική κατάσταση του φιλοχρήματου και άπλιστου, καθώς όταν μέσα στην απληστία του αγκαλιάζει πληθώρα πραγμάτων, τον θλίβει και τον στενοχωρεί ο κορεσμός του. Τότε που η έντονη ανυπομονησία του είναι να ψάξει πώς θα προστατεύσει τα κεκτημένα του, ο ίδιος κορεσμός του δημιουργεί άγχος. Ο πρώτος πόνος που αισθάνεται είναι ο περισπασμός που του δημιουργούν όλα τα ερωτήματα που θέτει η άμετρη επιθυμία του. Πώς θα πάρει ό,τι εύχεται. Όταν κάποτε οι επιθυμίες του ξεχυλήσουν, νέος πόνος εμφανίζεται ξαφνικά. Η ανησυχία του να προφυλάξει όσα με κόπο απέκτησε. Είναι λοιπόν κυριολεκτικά καταπονημένος από πόνους κάθε είδους που για τους εδώ κάτω, τους ζώντες, αποτελούν την ποινή της φοδρής επιθυμίας τους και τη φροντίδα συντηρήσεις των κεκτημένων. Με παρόμοιο τρόπο περιγράφει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όσους υπόκειται στα δύο πάθη. Χαλεπέησιν εφροντίδες, ψυχήν δαπανώσε. Δαδίκα σιγάρ μη ποτέ δικαίως εκ της αυτών οικίας εξέλθει τα αδίκως επισερθόντα και τα μηδέ ποκτηθέντα καθεκάστην καραδοκούσι την ημέραν. Διόπερ ουδέ είδονται υπερών έχουσι, τότε μη θαρρύν υπέρ της ασφαγίας αυτών, τότε όλη τη διανία προς τα μηδέ πολυφθέντα και χινένε. Η αδημονία του φιλοχρήματος μπορεί να προέρχεται ακόμη από τη σταθερή βούλησή του να αγοράζει και να πωλήσει στην καλύτερη τιμή, από την αίσθηση ότι έχει προβεί σε άδειες συναλλαγές, από το φόβο ότι έχει υπεκτιμήσει την αξία του κεκτημένου. Προφανώς είναι πιθανόν η ανυπομονησία του να είναι απότοκος της ακούσιας απώλειας των αγαθών στα οποία ήταν προσκολλημένος. Η λύπη, η πιεστική κατάσταση της ψυχής είναι ένα άλλο κύριο παθολογικό αποτέλεσμα που προσθέτεται στην αδημονία. Προκύπτει συχνότατα από τη ματέωση της επιθυμίας να κατέχει το άτομο περισσότερα, από τη συναφή αίσθηση ότι δεν έχει αρκετά ή ακόμη από την ιδέα ότι κινδυνεύει να χάσει ό,τι κατέχει. Την απώλεια μάλιστα αυτή θεωρεί ως πραγματική, αφού όπως έχουμε δει η επιθυμία απόκτησης δεν γνωρίζει οριστική ικανοποίηση. Η λύπη που συνδέεται με το ακόρεστο είναι διαρκής,
όπως ακριβώς και αυτή που νιώθει ο άπιστος όταν φοβάται, όταν απογυμνώνεται από τα υπάρχοντά του, στο βαθμό που είναι μόνιμος ο κίνδυνος να χάσει το κεκτημένο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Ουκ εκλείψει κύματα θάλασσαν, ουδέ φυλάργυρον λείπει». Ο πλούσιος γενικά απέχει από το να καρποθεί όλη την δονή που προσδοκούσε από τα υπάρχοντά του. Ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι η ειδονή και η ανάπαυση του νου, πού βρίσκει κάποιος στα πλούτη. Για μένα, απαντά ο ίδιος, σας εξομολογούμε ότι εκεί βλέπω μόνο υπηκόους της θλίψης και της συμφοράς και οδύνη που δεν παρέχει καθόλου ανάπαυση. Σε άλλο σημείο διαπιστώνει ότι ο άπιστος καθεκά στην ημέρα είναι επιτάφτες αποδηρωμένος της φροντίσει και των βίων αβίωτων είναι ανομίζων. Οψόμεθα τον πλεονέκτην ου δυνάμενον καθαράς απολάβην ειδονής. Τι ούτως εστίν ή των φυλαργύρων τρόπος, ουχ είναι απολάβωσιν έχουσιν, αλλά είναι μη απολαύσωσιν. Ούτα αυτήν μόνον εστέρεντε της των όντων ειδονής, το μη τολμάν αυτής χρήστε, ως βούλονται, αλλά και το μηδέποτε αυτόν εμπίπλαστε. Αλλά εν το δίψιν είναι διηνεκός, ούτε γέννητο αν χαλεπότερον. Η προσκόλληση των φυλαργύρων στα πλούτη τους επιβεβαιώνει ο ίδιος της άγνοιας αυτών και του χαλεπού νοσήματος του το δείγμα, ούτου το πράγματος ήδη στον είναι. Η αδημονία και η λύπη του άπιστου προφανώς μπορούν να μεταφερθούν στην σωματική παθολογία ταυτόχρονα με την ψυχική παθολογία. Η φυλαργυρία και η πλεονεξία γεννούν και αποκαλύπτουν και άλλες διαταραχές, ορισμένες από τις οποίες επηρεάζουν ειδικότερα τον τρόπο που ο άνθρωπος βλέπει την πραγματικότητα και τις σχέσεις που διατηρεί με αυτήν. Όπως όλα τα υπόλοιπα πάθη, η φυλαργυρία σκορτίζει την ψυχή και αμβλύνει τη διάνοια. Ο πλεονέκτης μάγιστα εν σκότω ζει και σκότος πολύ κατασκευάζει πάντων. Έσβεστε γάρ αυτό της ψυχής οφθαλμός. Διαπιστώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και συμπληρώνει: «Δεινών γάρ η φυλαργυρία, δεινών. Και οφθαλμός και ότα πυρή δούλους αυτής ποιήτους αλώντας». Συνεπώς, ο πλεονέκτης έχει ριζικά εσφαλμένη άποψη της πραγματικότητας, καθώς η απληστία είναι ένα είδος νύχτας, όσο τελικά ο πλεονέκτης μάγιστα εν σκότω ζει και σκότος πολύ κατασκευάζει πάντων. Παρατηρεί και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που επιβεβαιώνει αλλού ότι η φυλαργυρία γεννά την παραφορά και το παραγύρημα. Η παράφορη θέωση της πραγματικότητας εκδηλώνεται κυρίως στον τρόπο θεώρησης του πλησίον, που πάβει να γίνεται αντιληπτό στην αληθινή διάστασή του, του κατοικώνα Θεού προσώπου. Αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του συμφέροντος, υποβιβάζεται σε μέσο πλουτισμού, σε οικονομική αξία και συνοπτικά σε κάθε περίπτωση γίνεται αντικείμενο. Η πλεονεξία δεν επιτρέπει στον άπιστο να δίνει κάποια προσοχή ή κάποια σημασία στον πλησίον και σε ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για τον πλεονέκτη οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, διαπιστώνει. Ο παραγκυρηματικός χαρακτήρας της αντίληψης του άπιστου για την πραγματικότητα αποκαλύπτεται εξίσου και στον τρόπο θεώρησης των αντικειμένων του πλούτου καθεαυτών. Όποιος προσκολάται στα διάφορα υλικά αγαθά που συνιστούν τα πλούτη αποδίδει ουσιαστικά σε αυτά σημασία και αξία μεγαλύτερες από αυτή που έχουν στην πραγματικότητα και συνεπώς τα προσέχει περισσότερο από όσο αξίζουν αντικειμενικά. Για παράδειγμα, ο χρυσός ή η πολύτιμη λίθη, υπενθυμίζουν συχνά οι πατέρες, είναι μόνο απλά πετραδάκια που προέρχονται από τη γη, συνιστά κατά κάποιο τρόπο παρέστηση ή παραγύρημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να τους αποδίδουν άλλη αξία και να τα θεωρούν κατά διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και για όλα τα υπόλοιπα πλούτη. Αντίθετα, όπως δείχνει ο Άγιος Σίμων ο Νέος Θεολόγος, δείχνει ότι ο γάρ το κατοικώνα και καθομοίωσιν του Θεού ή τη ρίσας εαυτό άνωθεν ή ανακαλεσάμενος και απολαβών και το βλέπειν κατά φύσιν απέλαβεν. Τη γαρούν και ως εν ημέρα ευσχημόνος ότι ούτως περιπατεί, βλέπει τα πράγματα πάντα καθώς έχουσι φύσεως. Ωρά το χρυσόν και ούτε λαμπρότητη τούτου προσέχει, αλλά κατανοεί την γήγην ότι από της γης και χούς ή λίθος εστί μηδέποτε εις έτερον τι μεταβληθήν δυνάμενος. Βλέπει τον άργυρον, τον μαργαρίτην, τους γήθους άπαντα στους τιμίους και ούτες ευχρίας την αίσθησιν κλέπτεται, αλλά γήθους άπαντας, ως ένα των απάντων γήθων ωρά,
και πυλών άμα τα αυτολογίζεται. Οράει μάτι απογυταλή και ου θαυμάζει την ποικιλία, αλλά τη σκολίκων κόπρος εισήν εννοεί. Και τους τερπομένους εις αυτά και πρεπιουμένους τα αυτά, ως τη μία ελεή. Ο προσκολλημένος ταπούτη άνθρωπος παραγυρεί και πάγει καθώσον τους αποδίδει πράγματι απόλυτη αξία και τα θεωρεί μόνιμα και μάλιστα αιώνια, ενώ είναι όλα φθαρτά, καθώς αφήνονται στην πλάνη, αμαυρωμένοι από την ειδονή των αισθητών, η οποία συνδέεται με το πάθος τους, ο Φυλάχυρος και ο Τζιγκούνης ζουν από τότε στην άγνοια των αληθινών αγαθών, των αυθεντικά απόλυτων και αιωνίων θησαυρών. Τα μεν γαρεστή ρευστά και πρόσχερα και όσπερεν παιδεία ψήφων, άλλοτε εις αγγίλους μεταρρυπτούμενα και μετατιθέμενα, και ουδέν ούτω του κατέχοντος ίδιων, εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για τους γήινους θησαυρούς και συνεχίζει. Τι γάραν επίησαμεν, εστότος του ευπράτην ημίν, οπότε ου μένοντος, το σούτον αυτό προσδεθέμεθα και ούτω ημάς υπερ τούτο ειδονή και απάτη έχει δουλώσασα, ώστε μηδέν κρήτων, μηδέ υψηλότερων των παρόντων αγαθών διανοήστε δύναστε, και καλώντας τον άνθρωπο στην υγεία θέση των πραγμάτων αναφωνεί, τις παραδραμείτε τα παρατρέχοντα αγαθά, τις προστίσετε τις επιμένουσι, τις περί των παρότων όσα ποιόντων διανοηθήσετε, τις περί των επιζωμένων ως ισταμένων, τις διαιρήσει τα όντα και τα φαινόμενα και τις μεν έψετε, τον δε υπερόψετε, τις γραφήν, δηλαδή το ζωγράφημα, η εικόνα και η κατεπέκταση το εικό σε αντιδιαστολή με το αληθινό και η αλήθεια διακρινή. Ο Φιλοχρήματος φαίνεται λοιπόν σαν να ανταλλάσσει το αιώνιο με το παρόν, το άφθαρτο με το φθαρτό, το μη ορόμενο με το ορατό, τα αληθινά αγαθά της βασιλείας και τον ουράνιο θησαυρό με τους απατελούς και ψεύτικους θησαυρούς αυτού του κόσμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει για τους φιλάργυρους, ενώει την ζημία ως συνεκτάπτυση ταύτης της των χρημάτων περιουσίας υπομένους συνεραστέ, αντί τούτων τους ουρανούς απολύντες και ταυτών πάσχοντες, ίον ανή της εν βασιλείς μεγής της τιμής εκπεσών κόπρου θυμονίαν έχουν μέγα επί ταύτη φρονίη, ουδέν γάρ εκείνης κόπρου θυμονίας ή των χρημάτων διαφέρει σωρία. Σε άλλο σημείο παρατηρεί για όσους έχουν προσβληθεί από τον ίδιο πάθος, η αλογία κατεχόμενη ως περτινισκό το βαθύ αλόντες, ουκ επί γινόσκουση των πραγμάτων τη φύσιν, αλλά εγκυλινδρούνται το βορβόρο και των χόρτων. Η κοπρία ουκ γούνται χόρτων είναι, και της φυλαργυρίας εμπεπλισμένη, ουκ αισθάνονται της δυσοδείας. Παρατηρεί επιπλέον ότι ο Φιλοχρήματος είναι θύμα ψευδέστησης, παρομοιάζοντας τον με εκείνον που στο σκοτάδι απατάται και εκλαμβάνει ένα σκηνιό σπίδι και γενικά θεωρεί τους φίλους του ως εχθρούς. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος ζει σε παραγκληματική κατάσταση απότοκο της φιλαργυρίας του. Άλλωστε, την ίδια ακριβώς κατάσταση συναντάμε και στο φόβο που νιώθει ο πλεονέκτης στην ιδέα της απώλειας των υπαρχόντων του, καθώς και στη λύπη που συνοδεύει την ιδέα αυτή. Και τα δύο αισθήματα δεν έχουν αντικειμενική αιτιολογία. Προέρχονται από εσφαλμένες πεπιθήσεις που έχουν την πηγή τους στην ταραγμένη ψυχή του εμπαθούς, όπως αποδεικνύει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πολλοί γάρ των ανθρώπων ούτε νούσαν ψήφων έχουσι περί των εντάφθα, διό και αθυμούσιν. Ούτω και οι μενόμενοι φοβούνται τα ου φοβερά και τα ου ηφαιστώτα πολλάκης διαδίκαση και τα σκιάς φεύγουση. Τούτης εΐκαση και οι των χρημάτων ζημίαν δεδικότες. Ου γάρ της φύσεως ο φόβος αλλά της προαιρέσεως. Ή γάρ το πράγμα είναι λυπηρών πάντας έδι αλγίν τους αποστερημένους. Οι δε μη πάντες αργούμεν από την χάνοντες ουκ έτη της του πράγματος φύσεως αλλά της ατελούς διαινίας. Σε ένα ακόμη σημείο της παθολογίας της φυλαργυρίας εντοπίζεται το παραγύρημα. Στο νου του φυλάργυρου κυριαρχεί ο βασανιστικός και σχεδόν παρεστητικός χαρακτήρας που προσδίδει το πάθος του στο χρήμα και τα αγγλικά αγαθά. Πραγματικά, ο πλεονέκτης μόνιμα απορριφημένος από τη σκέψη των αγαθών που κατέχει αναζητεί να αποκτήσει, τα βλέπει όλα μέσω αυτών και επομένως παραμορφώνει την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος απευθυνόμενος προς τον φυλάργυρο.
Πάντα χρυσόν βλέπεις, χρυσόν φαντάζει. Τούτο σύ και καθεύδοντι ενήπιον και γρηγορότη ενθύμιον, ως περγάρ η απομανίας παράφορη, που τα πράγματα βλέπουσιν αλλά τα εκ του πάθους φαντάζονται. Ούτω σύ η ψυχή τη φιλοχρηματία κατασχεθήσα, πάντα χρυσόν, πάντα άργυρον βλέπει. Με ανάλογο νόημα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας παρατηρεί ότι ο προσβεβλημένος από τη φιλαργυρία και την πλεονεξία άνθρωπος, κάτω από την επίδραση της ακόρεστης επιθυμίας, φτάνει μέχρι το σημείο να θέλει ανύπαρκτα πράγματα και τότε μεταφέρεται σε ένα κόσμο φαντασιώσεων και παρεστήσεων. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας αποκαλύπτεται και μέσα από τα πάθη νόσους που αυτές γεννούν. Μετά τον Απόστολο Παύλο, οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η φιλαργυρία και η πλεονεξία είναι η ρίζα και η μητέρα όλων των κακών. Να γιατί ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος ερωτά: «Ιδέ το σου των ινώσους κακών, όσια δευτέρας αυτής ειδωλολατρίας κληρώσαστε όνομα, πίας ουχ υπερβαίνει κακίας υπερβολήν, ινωσούσα ταύτην εθελουσίως ψυχή». Όπως έχουμε δείξει, φιλαργυρία και πλεονεξία καταστρέφουν την αγάπη, γεννούν όλα τα αντίθετα προς αυτή πάθη. Αναισθησία, συνώνυμο της ακιδείας, βλέπε κεφάλαιο 7, αντιπάθεια, μίσος, μυσικακία, έχθρα, πνεύμα, ερίδας και φιλονικίας, εγκλήματα κτλ. Έχουμε δει εξάλλου ότι παράγουν το φόβο και την κύπη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μπορούν να γεννήσουν στην ψυχή την οργή και τις διάφορες μορφές βίας, καθώς και την οκνηρία, την υπερηφανία, τη ματαιοδοξία και τα συνακόλουθα με τα δύο τελευταία πάθη, την παρεσία, το πνεύμα επίδειξης, την περιφρόνηση του πλησίων, την έλλειψη σεβασμού, την προπαίτεια, την ίηση. Ας σημειώσουμε, ολοκληρώνοντας αυτό που γεννοεί την ανάπτυξη της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας, διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος. Τρία εσύ τα αίτια της των χρημάτων αγάπης: φιλιδονία, καινοδοξία και απιστία. Χαλεπότερα δε των δύο η απιστία καθέστηκεν. Από την πλευρά του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τους ακόλουθους λόγους: «Το γάρ πλέον έχει θέλην του πλησίων της βιωτικής, ουδαμόθεν άλλοθεν γίνεται, αλλά η εκ του ψυγίνε την αγάπην. Το πλέον έχει θέλην ου καλαχώθεν γίνεται, αλλά η εξ απονίας και μισανθρωπίας και υπεροψίας».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ολοκληρώσουμε το βιβλίο «Μαρτύριον της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής», το οποίο γράφτηκε από τον Ιωάννη της Ευβοίας περί τα μέσα του 8ου αιώνος. Διαβάζουμε το αρχαίο κείμενο πρώτα και στη συνέχεια τη μετάφραση. Ο Λέβητας με βρασμένο μόλυβδο. Θεραπεία και μεταστροφή του τυράννου. Το αρχαίο πρώτα. Τότε γούν πάλιν ο τύραννος των θυμών επανύψεν και τις υπηρέτες προστάτη Λέβητα εκπυρώσε μεστόν μολύβδου και την μακαρίαν εν μέσω καθίσε. Τούτο δει και γένετο έξω της πόλεως και πυρακτοθέντος του Λέβητος απομακρώθεν ο ήχος οικούετο. Κακήθεν ποιήσας η Αγία την του Χριστού σφραγίδα ησύει εν το μέσο του Λέβητος και εκαθέστη ως επικλίνης λίας ενών και ευλογών των Θεών. Και με θώραν ικανήν δραμόντες είπων το βασιλεί το γεγονός. Ο δε Αναστάς ήλθεν ένθα η Αγία υπήρχεν και το γεγονός θεασάμενος μαντία τούτο υπέλαβεν είναι. Και δι συνεγγής σταθής του Λέβητος υπό την ανήπιστον φλόγα του Λέβητος την οπτικήν δύναμην αποστερηθείς. Όθεν προς εαυτόν γεγονός και το συνειδός εννοήσας κράξας μεγάλη τη φωνή προς αυτήν. Παρασκευή, δούλη Χριστού, ελέησόν με και δώσ' μη την οπτικήν δύναμην και από του νυν πιστεύω εις τον Χριστόν σου. Η δε μακαρία εκτείναστας χείρας εις ουρανών λέγει «Ευχαριστώ σοι, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ο πάντας θέλων σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και δει την ευχήν ποιήσας και το σημείον των σταυρικών ποιήσας αυτό ευθύς το ορατόν φως έλαβεν και τούτο ειδών ο βασιλεύς έδραμεν όση δύναμις προς την του Χριστού πίστην και ευαπτιστείς πανική μετά και πλειώνων της πόλεως και ήσαν διαπαντός περιμένοντες την του Χριστού πίστην». Ας δούμε τη μετάφραση. Ο Λέβητας με βρασμένο μόλυβδο, θεραπεία και μεταστροφή του τυράννου. Τότε λοιπόν πάλι ο τύραννος οργίστηκε πολύ και διέταξε τους υπηρέτες του να ζεστάνουν ένα καμίνι γεμάτο με μόλυβδο και να καθίσει μέσα η Αγία. Αυτό έγινε έξω από την πόλη και από μακριά ακουγόταν ο ήχος του καμινιού που θερμενόταν. Και αφού η Αγία έκανε το σημείο του σταυρού, προχώρησε στη μέση του καμινιού και κάθισε σαν να ήταν ένα επίπεδο κρεβάτι υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό. Και αφού πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, πήγαν να αναφέρουν στο βασιλιά το περιστατικό. Ο ίδιος πήγε στο μέρος που βρισκόταν η Αγία και αφού είδε τι είχε συμβεί, θεωρούσε το συμβάν ως κάτι μαγικό. Και αφού στάθηκε κοντά στο καμίνι, από την υπερβολική φλόγα που υπήρχε εκεί, έχασε την όρασή του. Όταν κατάλαβε και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, φώναξε με δυνατή φωνή σε αυτήν: «Παρασκευή, δούλη του Χριστού, ελέησόν με και βοήθησε να αποκτήσω ξανά την όρασή μου και από τώρα θα πιστέψω στο Χριστό σου». Η μακαρία, αφού ύψωσε τα χέρια στον ουρανό, λέει: «Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, εσένα που θέλεις όλοι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια». Και αφού προσευχήθηκε και τον σταύρωσε, αμέσως ξαναβρήκε το φως του. Και αυτό αφού είδε ο βασιλιάς, πίστεψε με όλη του τη δύναμη στο Χριστό και βαπτίστηκε όλη του η οικογένεια και οι περισσότεροι από τους πολίτες και παρέμεινε το υπόλοιπο της ζωής του πιστός χριστιανός. Σε άλλη πόλη. Η Παρασκευή απαντάει σε άλλο δικαστή. Ας δούμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Η δε μακαρία υπό Θείου Αγγέλου ενωτιστής λέγουσα προς αυτήν: Ω μακαρία Παρασκευή, τι μένεις και ού και έρχει εις την πέριξ πόλην του παθήν υπέρ του ονόματος του Χριστού, ούτως μεν ούν ο αιών αγώνος, ο δε μέλλον ανταποδόσεως. Αύτη δε θείο ζήλο εκπυρωθείς και εις άλλην πόλην απεί και των Χριστών αριδήλωσε κήρυτεν. Και δι τούτο δήλωνε γένετο το της χώρας ηγεμόνη
και προστάτη παραγενέστε αυτήν, ο και εγένετο, και φυσί προς αυτήν, ο γίνε, ποιας θρησκείας εις και ποιον Θεόν λατρεύεις, η δε μακαρία φυσίν, Ιησούν, τον Υιόν και Λόγον του ακαταλήπτου Θεού, ως δια την ημών σωτηρίαν έκλεινε τους ουρανούς και διημάς γενόμενος άνθρωπος, ή να σώσει τον άνθρωπον πτωθέντα πρώτερον δια παραβάσεως. Ή τούν ο βασιλεύς, θυμού πληστής λέγει, ή αληθώς λέγεις γίνε ότι τη συμμετέρεις θεής ού λατρεύεις, ή δε προς αυτόν λέγει, δούλε γνήσιε του αποστάτου εχθρού και πάσης κακίας μεστέ, ποιους μη αναγορεύεις θεούς θήν, Απόλλωνα ή Άρτεμιν, χρή προσκυνήν τους μεθύσους και εσχρουργούς ή των μονογενήν λόγων του ανάρχου πατρός, τον ελθόντας ως εϊμάς, Άρτεμιν ή Αφροδίτην, χρή προσκυνήν ή την υπέραγνον του Θεού Μητέρα, την πάντων αγγέλων αγιωτέραν, ότις ανεξιχνιάς του ανία σου και νεόφρον, τι λέγεις ούτως και ούκ εσχήνεις. Μετάφραση. Σε άλλη πόλη. Η Παρασκευή απαντάει σε άλλο δικαστή. Η Μακαρία έλαβε μήνυμα από ένα θεϊκό άγγελο που της είπε «Μακαρία Παρασκευή, γιατί παραμένεις εδώ και δεν πηγαίνεις σε περιοχές γύρω από την πόλη για να μαρτυρήσεις για το όνομα του Χριστού? Αυτός ο αιώνας είναι αιώνας αγώνα. Ο μέλλον αιώνας είναι αιώνας ανταποδόσεως». Αυτή, αφού θερμάνθηκε από το θεϊκό ζήλο, πήγε σε μια άλλη πόλη και φανερά κήρυτε το Χριστό. Και αυτό έγινε αντιληπτό από τον ηγεμόνα της πόλης και διέταξε να παρουσιαστεί μπροστά του, πράγμα το οποίο και έγινε, και λέει σε αυτήν, «Γυναίκα, σε ποια θρησκεία ανήκεις και ποιον Θεό λατρεύεις?» Η Μακαρία είπε, «Τον Ιησού, τον Υιό και Λόγο του Θεού, που δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε, ο οποίος για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και για χάρη μας έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπο που είχε πέσει από το παλαιότερό του σφάλμα». Ο βασιλιάς θύμωσε και λέει, «Αλήθεια λες, γυναίκα, ότι δεν λατρεύεις τους θεούς μας?» Αυτή το απαντά, «Αληθινέ δούλε του εχθρού, που έχει αποστατήσει και γεμάται με κάθε κακία, σε ποιους θεούς μου λες να θυσιάσω? Πρέπει να προσκυνώ τον Απόλλωνα ή την Άρτεμη, τους μέθυσους και αυτούς που διαπράττουν έσχοι, ή τον μονογενή λόγο του άναρχου πατέρα που ήρθε για να μας σώσει? Πρέπει να προσκυνώ την Άρτεμη και την Αφροδίτη ή την πάναγνη μητέρα του Θεού που είναι πιο Αγία από όλους τους αγγέλους? Ανόητε που έχεις χάσει τα λογικά σου, πώς μιλάς έτσι και δεν τρέπεσαι?» Τι σημαίνει το όνομα Παρασκευή? Διαβάζουμε το αρχαίο. «Ήτα εμβλέψας και εις αυτήν ο ηγεμόν λέγει, τι το όνομά σου καλείται, ο κόρη? Η Αγία Παρασκευή λέγει, χριστιανή ημί, Χριστού δούλη υπάρχω. Ο ηγεμόν λέγει, τη μεν θεωρία του κάλου σου μεταβάλλω με εις πραότητα, τη δε αυστηρότητη των λόγων σου τα σπλάχνα μου διαταράττονται επί την συγκινηθήσαν μη χωλήν δια των λόγων ονείρικας, διότι ου δύναμε τούτον ακούειν». Η Αγία λέγει, «Πας άρχον δικαίως κρίνων ακούων μεν αλήθεια, χέρι, εις δε το ψεύδος χωλά, σι δε ακούσας την αλήθειαν, εχόλανας μάλλον». Ο ηγεμόν λέγει, «Ήπον σι, τι το όνομά σου?» Και απόκριση νουκ έλαβα. Η Αγία λέγει, «Ήπον σοι το όνομα της αιωνίου μου ζωής, χριστιανή καλούμε, λοιπόν δε λέξω σοι και της προσκέρου, Παρασκευή εκλήθην, υπό τον γεννησάντον με». Ο ηγεμόν λέγει, «Και δια τι Παρασκευή εκλήθης, συνωνυμούσα τη έκτη ημέρα?» Η Αγία λέγει, «Επειδή οι γονείς μου χριστιανοί όντες κατανοήσαντες ότι τη έκτη ημέρα του εκούσιον και ζωοποιών πάθος κατεδέξατο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, ταύτα κατανοούντες οι γονείς μου ετοίμων την ημέραν της Παρασκευής μεταφόβου και πόθου πολλού. Λοιπόν, γεννηθήσα εγώ, το τρόπο τούτο εκάλεσαν το όνομά μου Παρασκευήν». Ο ηγεμόν λέγει, «Τι εστίν το μεταφόβου και πόθου?»
η Αγία λέγει «Φόβον μεν ήχον δια το πάθος του Χριστού, πόθον δε διότι εν αυτή τη ημέρα δια του Αγίου αυτού πάθους σωτηρία το κόσμο γέγονεν». Δια τούτο τίνιν μετά φόβου και πόθου ετοιμώσαν την ημέραν νηστεύοντες έως εσπέρας και αποκοιτάζοντες απαλλήλων την συμμιξίαν. Κατακέλευσιν δε του φιλανθρώπου Θεού έτεκεν με η μήτρη μου ταύτη τη ημέρα και κάλεσεν με Παρασκευήν ως προείπονση. Ο ηγεμόν λέγει «Ελεώσου το κάλος πάνι και ανέχω μέσου της νεότητος». Η Αγία Παρασκευή λέγει «Μη ελεήσεις, ο ηγεμόν, κάλος πρόσκαιρον, σήμερον ανθούν και αύριον μαρενόμενον, αλλά μάλλον ελέησον σου την ψυχήν, ότι περιμένει σε αιώνιος κόλασης και τιμωρία». Ο ηγεμόν λέγει «Ως φαίνιμοι, δια τούτο εκλήθης Παρασκευή, παρασκευάζουσά με πολλά σύβας άνους αποβαλήν». Η Αγία λέγει «Παρασκευή εκλήθην, ο ηγεμόν, είναι απάσα σου τας επινίας και τας παρασκευασμένας γνώμας, τας υπό του πατρός σου του διαβόλου, υποβαλωμένας, καταρτήσω». Ας δούμε τη μετάφραση. Τι σημαίνει το όνομα Παρασκευή? Αφού την κοίταξε ο ηγεμόνας, της λέει «Πώς ονομάζεσαι, κόρη?» Η Αγία Παρασκευή του λέει «Είμαι χριστιανή και δούλη του Χριστού». Ο ηγεμόνας της λέει «Βλέποντας την ομορφιά σου γίνομαι ήρεμος. Με τα αυστηρά σου λόγια ταράζομαι και θυμώνομαι όσα είπες, επειδή δεν μπορώ αυτά να τα ακούω». Η Αγία του λέει «Κάθε άρχοντας που κρίνει δίκαια, ακούγοντας την αλήθεια χαίρεται, με το ψέμα στενοχωριέται. Εσύ όμως αφού άκουσες την αλήθεια, στενοχωρήθηκες περισσότερο». Ο ηγεμόνας της λέει «Σε ρώτησα ποιο είναι το όνομά σου και δεν πήρα απάντηση». Η Αγία του λέει «Σου είπα το όνομα της αιώνιας ζωής μου. Ονομάζομαι Χριστιανή. Λοιπόν, θα σου πω και αυτό της προσωρινής. Ονομάστηκα Παρασκευή από τους γονείς μου». Ο ηγεμόνας της λέει «Και ονομάστηκες Παρασκευή για να έχεις το ίδιο όνομα με την έκτη μέρα?» Η Αγία απαντά «Επειδή οι γονείς μου ήταν χριστιανοί, γνώριζαν ότι την έκτη μέρα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός καταδέχτηκε με τη θέλησή Του το ζωπιό πάθος για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτά, επειδή γνώριζαν οι γονείς μου, τιμούσαν την ημέρα της Παρασκευής με πολύ φόβο και πόθο. Όταν λοιπόν γεννήθηκα εγώ, γι' αυτό το λόγο με ονόμασαν Παρασκευή». Ο ηγεμόνας λέει «Τι είναι αυτός ο φόβος και ο πόθος?» Η Αγία απαντά «Είχαν φόβο για το πάθος του Χριστού, πόθο επειδή αυτή τη μέρα, λόγω του Αγίου του πάθους, άρχισε η σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό το λόγο με φόβο και πόθο τιμούσαν τη μέρα νηστεύοντας μέχρι το βράδυ και απέχοντας από τη συζυγική συνέβρεση. Με θεϊκή εντολή του φιλανθρώπου Θεού, η μητέρα μου με γέννησε εκείνη τη μέρα και με ονόμασε Παρασκευή όπως σου προανέφερα». Ο ηγεμόνας της λέει «Δείχνω έλεος εξαιτίας της ομορφιάς σου και ανοχή λόγω της νεότητάς σου». Η Αγία Παρασκευή λέει «Μη δείχνεις έλεος, ηγεμόνα, η ομορφιά είναι πρόσκαιρη, σήμερα ανθίζει και αύριο μαραίνεται, αλλά μάλλον δείξε έλεος στην ψυχή σου, επειδή σε περιμένει αιώνια κόλαση και τιμωρία». Ο ηγεμόνας λέει «Όπως μου φαίνεται, γι' αυτό ονομάστηκες Παρασκευή, γιατί με προετοιμάζεις να σε υποβάλω σε πολλά βασανιστήρια». Η Αγία του λέει «Ονομάστηκα Παρασκευή, ηγεμόνα, για να σε βοηθήσω και να διώξω από πάνω σου όλες τις σκέψεις και τις προκατασκευασμένες απόψεις που σου έχουν υποβληθεί από τον πατέρα σου, τον διάβολο».

Νέα βασανιστήρια, γκρεμίζονται τα είδωλα. Διαβάζουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. Ταύτα ακούσας ο ηγεμόν και εμανής γενόμενος, σφόδρα εκέλευσεν διαραγίνε των χιτών αυτής και βουνεύρης ομής τύπτεσθε αυτήν αφιδός. Επί πολύ δε τη φθήσα η Αγία ουδέ μίαν φωνή να φύκε, αλλά πευλέπετο εις των ουρανών, δοξάζουσα τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ουδέ ηγεμόν έτη διαπηρούτο επί το κάλι αυτής και ελυπήτο αυτήν και κελεύει παύσαστε τους δημίους. Τούτον δε παυσαμένων λέγει αυτή, πίστευε κόρη εις τους θεούς και ζήσεις. Ιδέ ούκ απεκρίθη αυτό. Τότε χολάσας ο ηγεμόν λέγει, εμή ούκ αποκρίνει κακόν γέννημα. Ιδέ αποκριθήσα έφη, θυμώθη τι άθλιε και ταλέπορε, και νέπτησεν εις το πρόσωπον αυτού. Τότε επιπλέον θυμωθείς ο ηγεμόν, εκέλευσεν κρεμαστήσαν αυτήν επί του ξύλου, ξέστε ευτόν ως τας πλευράς. Επί το σούτον δε έξεσαν αυτήν έως σου εσάρκες αυτής συν του αίματος επί την γην κατέπεσον, μέχρι σωστέων αυτών προς ενεγκόντες την πληγήν. Οι δε ξέοντες λέγουσι το ηγεμόνι, Κύριε ηγεμόν, τέθνικεν η νεάνης, τι κόπους παρέχεις ημίν. Τότε κελεύει ο ηγεμόν ρυφήνε εν τη φυλακή.

Ιδέ Αγία προσήφξα το επιπολί και Αναστάσα λέγει της ειδόλης. Ούτως και λέβει ο Κύριός μου Ιησούς Χριστός, όπως πεσείτε τα είδωλα ταύτα επί της γης. Και ευθέως έπεσον επί της γης και γένοντο ως ύψάμος. Και ο λαός έκραξεν, μέγας ο Θεός των χριστιανών. Και επίστευσαν το Χριστό. Ιδέ μιερείς, ειδώντες την απώλειαν των ειδόλων, λέγοντες το ηγεμόνι, άνελε την μάγων ταύτην. Ας δούμε τη μετάφραση. Νέα βασανιστήρια, γκρεμίζονται τα είδωλα. Αυτά αφού άκουσε ο ηγεμόνας και αφού θύμωσε πάρα πολύ, διέταξε να σχίσουν το χιτώνα της και να την χτυπήσουν ανελαίητα με μαστίγια φτιαγμένα από νεύρα τάβρου. Αν και την χτυπούσαν για πολλή ώρα, η Αγία δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου, αλλά έχοντας το βλέμμα της προς τον ουρανό, δοξολογούσε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο ηγεμόνας ακόμη περισσότερο εντυπωσιαζόταν από την ομορφιά της και την λυπόταν και δίνει εντολή στους δήμιους να σταματήσουν. Όταν αυτοί σταμάτησαν, λέει σε αυτήν, «Πίστεψε, κόρη στους θεούς, και θα ζήσεις». Αυτή δεν το απάντησε. Τότε αφού νευρίασε ο ηγεμόνας, λέει, «Σε μένα δεν απαντάς, εσύ που είσαι γεμάτη κακία». Αυτή το απάντησε λέγοντας, «Κλείσε το στόμα σου, άθλιε και ταλέπορε», και τον έφτισε στο πρόσωπο. Τότε ο ηγεμόνας, αφού θύμωσε ακόμα περισσότερο, διέταξε να την κρεμάσουν από ένα ξύλο και να τις γδάρουν τα πλευρά. Και την έγδαραν σε τέτοιο βαθμό που οι σάρκες της μαζί με το αίμα γέμισαν το έδαφος και οι πληγές άνοιξαν μέχρι τα ίδια τα κόκαλα. Αυτοί οι οποίοι την έγδερναν είπαν στον ηγεμόνα, «Ηγεμόνα, έχει πεθάνει η κοπέλα, γιατί μας βάζεις να κοπιάζουμε άδικα?» Τότε ο ηγεμόνας διατάζει να την ρίξουν στη φυλακή και να την αφήσουν χωρίς καμία φροντίδα. Η Αγία Μάρτης του Χριστού Παρασκευή μέχρι το πρωί προσευχόταν και έψαλε. Όταν ήρθαν οι φύλακες και την βρήκαν να προσεύχεται και να ψάλει, σαν να μην είχε καμία πληγή, φοβήθηκαν. Έφυγαν αμέσως και ανακοίνωσαν όσα είδαν στον ηγεμόνα. Όταν άκουσε ο ηγεμόνας αυτά, θαύμασε και της λέει, «Είδες, Παρασκευή, πόσε ανέχονται οι θεοί και σου δείχνουν ευσπλαχνία εξαιτίας της ομορφιάς και της νεότητάς σου και σου χάρισαν τη ζωή?» Η Αγία λέει, «Δείξε μου τους θεούς σου. Πάμε στο ναό». Ακολούθησαν αυτοί και οι ιερείς των ειδώλων και πολλής λαός, νομίζοντας ότι θέλει να θυσιάσει στους θεούς. Η Αγία προσευχήθηκε για πολλή ώρα και αφού σηκώθηκε λέει στα είδωλα, «Έτσι διατάζει ο Κύριός μου Ιησούς Χριστός, να πέσετε εσείς τα είδωλα στη γη». Και αμέσως έπεσαν στη γη και διαλύθηκαν και έγιναν σαν άμμος. Και ο λαός φώναξε, «Μεγάλος ο Θεός των χριστιανών», και πίστεψαν στο Χριστό. Οι ιερείς των ειδώλων, βλέποντας την καταστροφή των ειδώλων, λένε στον ηγεμόνα, «Σκότωσε αυτή τη μάγισσα». Αποκεφαλισμός και ταφή. Διαβάζουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Όθεν απορία κατασχεθείς, προστάτη την διαξήφους τελείωσιν, ο και γένετο έξω της πόλεως, το κελευσθέν υπό του τυράννου, και εν το τόπο ου έμελε να νερεθύνε, εκτείνας τας χείρας προς τον Θεόν και της γόνας ικλίνας, και της δάκρυση την γην έλουε, και τα χείλη την ευχήν είσαι. Δέσποτα, λέγον Κύριε Παντοκράτορ, ο κτίστης και δημιουργός πάσης της κτίσεως, ο ελθόν εις αναζήτηση της σωτηρίας ημών, δέξε το πνεύμα μου και πάκουσόν μου Κύριο Θεός μου, και δώσ της μνημονεύουση του ονόματός μου ειρηνικήν βιωτήν και άφεσιν των αμαρτιών». Τότε λέγει το τριβούνο εκείνο, «Ποιοι το κελευσθένσι, ο δε εκτείνας την μάχηραν, εδηρωτόμησεν αυτήν και έκοψεν την Αγίαν αυτής κεφαλήν το ξύφι, εν μηνύ Νοεμβρίο ενάτη. Και φωνή οίκουστο πάση τότε, χαίρε Παρασκευή, ότι η τίμας θέση τόπος εν παραδείσω, εφραίνου, ότι ήλυφας την μετά αγγέλων διαγωγήν, και όσα αν ήτησας γεννητώσει. Και ελθόν της χριστιανός ονόματι Τιμόθεος νύκτορ, και ήλε το τίμιον και μακάριον αυτής λείψανον, και εκείδευσεν εν το οικίματι αυτού εντύμως,

εκαθεκάστην αρώματα και ύμνους εν το τάφο ένιμεν προς δόξαν της μάρτυρος. Και δι μετά καιρών, ενώ έπαυσεν η ειδωλολατρία, ευκτήριον δημάμενοι εικόνοι χριστιανοί και το κυρίωτας δόξας προσέφερον το ποιούντια ή τα θαυμάσια, ο πρέπει δόξα κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Αποκεφαλισμός και ταφή. Απορώντας με όλα αυτά, διέταξε να την θανατώσουν με ξύφος. Η διαταγή του τυράννου εκτελέστηκε έξω από την πόλη και στο μέρος όπου επρόκειτο να θανατωθεί, σήκωσε τα χέρια της στο Θεό, γονάτισε και με δάκρυα έβρεχε τη γη και με τα χείλη της προσευχόταν. «Δέσποτα, Κύριε Παντοκράτορ, που έχτισες και δημιούργησες όλο τον κόσμο, εσύ που ήρθες για να μας σώσεις, δέξου το πνεύμα μου και άκουσέ με, Κύριε και Θεέ μου, και χάρισε σε όσους μνημονεύουν το όνομά μου ειρηνική ζωή και συγχώρηση των αμαρτιών τους». Αφού σήκωσε ο Δήμιος το ξύφος, την αποκεφάλισε με αυτό στις 9 του μηνός Νοεμβρίου και τότε ακούστηκε σε όλους μια φωνή: «Χαίρε Παρασκευή, επειδή έχει ετοιμαστεί για σένα τόπος στον Παράδεισο. Απόλαυσε, γιατί έχεις λάβει μια θέση μεταξύ των αγγέλων και όσα έχεις ζητήσει θα πραγματοποιηθούν». Και αφού ήρθε κάποιος χριστιανός που ονομαζόταν Τιμόθεος, το βράδυ πήρε το τίμιο και μακάριο λείψανό της και το κίδευσε στο σπίτι του με όλες τις τιμές. Και καθημερινά, για να δοξάσει τη μάρτυρα, έψαλε ύμνους στον τάφο της και τον έρενε με αρώματα. Και μετά από χρόνια, όταν δεν υπήρχε πια ειδωλολατρία, οι χριστιανοί έχτισαν ναό και προσέφεραν τιμές στον Κύριο που τα πάντα πράττει θαυμαστά. Σε αυτόν αξίζει η δόξα, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και το βιβλίο τελειώνει με «Το εγκόμιον γυναικός» από τις Παροιμίες, κεφάλαιο 31. «Γυναίκα Ανδρίαν τι σε βρίσει, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών τι αυτή. Θαρσί επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής, η τι αυτή καλών σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ το Ανδρία αγαθά πάντα των βίων. Μυριωμένη αίρια και λύνων επί εισεν εύχριστον τες χερσίν αυτής. Εγένετο οσί ναύς εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγει δε αυτή των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών, και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα τες θεραπαίνες. Θεωρήσασα Γεώργιο νεπρίατο, από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλώνεστι το εργάζεστε, και ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τους πύχης αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τας δε χείρας αυτής ερίδη εις άτρακτον, χείρας δε αυτής διήνυξε πένιτη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ού φροντίζει τον ενίκο ο ανήραυτής, όταν που χρονίζει, πάντες γάρ η παραυτής ενδεδημένη εσύ. Δυσάς χλένας επίησε το ανδρίαυτής, εκ δε βίσου και πορφύρασε αυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήραυτής εν πύλες, η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των γερόντων κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της Χαναναίης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες. Στόμα αυτής διήνυξε προσεχόντος και ενόμος και τάξιν εστήλατο τη γλώσση αυτής. Στεγνέ διατριβέ οίκον αυτής, σίτα δε οκνηρά ούκ έφαγε. Το στόμα δε ανοίγει σοφός και νομοθέσμος. Η δε ελεημοσύνη αυτής ανέστησε τα τέκνα αυτής και επλούτησαν και ο ανήρα αυτής ίνεσεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον, πολλέ επίησαν δύναμην. Σύ δε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικός. Γινή γάρ συνετή ευλογείται, φόβον δε Κυρίου αύτη ενέτο. Δότε αυτή από καρπών χιλέων αυτής και ενίστο εν πύλες ο ανήρ αυτής. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα νέο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

10 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, των Αυταδέλφων και των συναθλησάντων αυτής 200 μαρτύρων. Του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού, του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού, του Αγίου Γρηγορίου Μητροπολίτου Νικαίας, του Ομολογητού των Ιερών Εικόνων, του Αγίου Ποινητού Επισκόπου Κνωσού Κρήτης, του Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Βλαντιμίρ, του Οσίου Ανδρέα Εκτότμα Διαχριστών Σαλού, του Οσίου Πατρός ημών Αμβροσίου της Όπτινα, του Αγίου Ινοκεντίου Επισκόπου Πένζας, σύναξης των Αγίων Επταρίθμων της Βολινίας, Οσίου Ιώβ του Ποτσάευ, Αγίου Στεφάνου του Βλαντιμίρ, Αγίου Αμφιλοχίου του Βλαντιμίρ, Οσίου Νεομάρτυρος Μακαρίου, Αρχιμανδρίτου Κάνευ, Αγίου Ιεροπόλκ Πρίγκιπος Βλαντιμίρ, Αγίου Θεοδόρου Πρίγκιπος Όστρογκ και της Αγίας Ιουλιανής του Όλτσανη.

Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμα θαυμαστότερη η χωρή των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια, όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Νικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή αυτή οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Νικομίδια πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Εκεί, ζώντας σε ένα σπήλαιο, μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευτεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος. Μα σαν μπήκε στην πόλη, αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Νικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως ο Ευλάμπιος μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι ειδωλολάτρες, οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας

Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδισε. Γι' αυτό και του τονίζει: «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρέ μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής. Φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασες τους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπλητε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών, ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή οι ειδωλολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο, ώστε να αξιωθεί και εκείνη να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή σκηνή της άδολης αγάπης συγκλώνησε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στον Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να τον δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε εμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλο, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε ένα λέβητα με κοχλάζον νερό. Έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνιζαν, ξεσκίζοντας τις άρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν. Ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και, μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να αγγίσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες, που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματα τους. Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της,
πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά, μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους, αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Από αυτήν την εκπομπή και εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας από το βιβλίο «Μικρός Παράδεισος», το οποίο εξέδωσε πρόσφατα η Ιερά Μονή Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, «Απανθίσματα πατερικών αποφθεγμάτων και διηγήσεων» από τη συλλογή του Γεροντικού, από τη ζωή των αναχωρητών που έζησαν στην Αίγυπτο τον 4ο και τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Τα αποφθέγματα των γερόντων της ερήμου γνώρισαν μεγάλη διάδοση και έγιναν μετά την Αγία Γραφή τα προσφυλέστερα αναγνώσματα τόσο των μοναχών όσων και των κοσμικών χριστιανών. Ο παρενετικός λόγος των γερόντων αυτών, κάτω από ένα απέριτο και απερίτεχνο γλωσσικό ένδυμα, κρύβει σαυγηνευτική πνευματική ομορφιά, θαυμαστή πρακτική σοφία, λαμπερή θεία χαρίτωση. Γιατί προέρχεται από χείλη που δοξολογούν ακατάπαυστα τον Άγιο Τριαδικό Θεό, σώματα που ταλαιπωρούνται από την νυχθήμερη άσκηση, καρδιές που πάλονται από θείο έρωτα, αλλά και πολεμούν σκληρά με τα πάθη, τους δαίμονες, την αμαρτία. Έτσι, ο λόγος τους είναι λόγος έμπονος και όριμος, λόγος γεμάτος ζωή και δύναμη, λόγος πάντοτε δροσερός και επίκαιρος.

πατερική λόγη για την προκοπή στην τελειότητα. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο, «Τι να κάνω για να ευαρεστήσω τον Θεό?» Και αποκρίθηκε ο γέροντας, «Φύλαξε αυτά που θα σου πω. Όπου κι αν πας, τον Θεό να έχεις παντοτινά μπροστά στα μάτια σου. Ό,τι κι αν κάνεις, στη μαρτυρία των Αγίων Γραφών να το στηρίζεις. Και σ' όποιον τόπο κι αν κατοικήσεις, να μην φύγεις εύκολα. Τα τρία τούτα τήρησε και θα σωθείς». Ρώτησε ο Αβάς Παμβό τον Αβά Αντώνιο, «Τι να κάνω για να σωθώ?» Και του είπε ο γέροντας, «Να μην έχεις πεποίθηση στην αρετή σου, να μην χολοσκάς για πράγμα που πέρασε πια και να κυβερνάς τη γλώσσα σου και την κοιλιά σου. Ένας αδελφός που ζούσε μαζί με άλλους αδελφούς ρώτησε τον Αβά Βυσαρίωνα, «Τι να κάνω?» Και ο γέροντας του λέει, «Να σωπαίνεις και να μην λογαριάζεις τον εαυτόν σου». Ο Αβάς Βενιαμίν πεθαίνοντας είπε στα πνευματικά του παιδιά, «Αυτά να κάνετε και μπορείτε να σωθείτε, να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε τον Θεό για το κάθε τι. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε». Είπε ο Αβάς Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Από κάθε βαπτισμένο άνθρωπο ο Θεός ζητάει αυτά τα τρία: ορθή πίστη από την ψυχή του, αλήθεια από τη γλώσσα του και σοφροσύνη από το σώμα του». Είπε πάλι ο Μακάριος Επιφάνιος, «Τα χριστιανικά βιβλία είναι απαραίτητο απόκτημα αυτών που τα έχουν, γιατί και η θέα μόνο των βιβλίων μας κάνει πιο δυσκίνητους προς την αμαρτία και μας παρακινεί να στραφούμε προς την αρετή». Ο ίδιος είπε πάλι, «Μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση των θείων γραφών. Μεγάλος γκρεμός και βαθύ βάραθρο είναι η άγνοια των Αγίων Γραφών». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ευπρέπειο, «Πώς έρχεται ο φόβος του Θεού στην ψυχή?» Και είπε ο γέροντας, «Αν ένας άνθρωπος έχει την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη και αν δεν κρίνει, έρχεται σε αυτόν ο φόβος του Θεού». Είπε η αμάς ευγενία, «Μας συμφέρει και να ζητιανεύουμε ακόμα, φτάνει μόνο να είμαστε μαζί με τον Ιησού, γιατί όποιος βρίσκεται κοντά στον Ιησού είναι πλούσιος, ακόμα κι αν υλικά είναι φτωχός. Όποιος προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά θα τα χάσει και τα δύο, ενώ όποιος επιθυμεί τα ουράνια θα βρει οπωσδήποτε και τα γήινα αγαθά». Έλεγαν για τον Αβά Ισαΐα ότι πήρε κάποτε ένα ζεμπίλι, πήγε στο αλώνι και είπε στον ιδιοκτήτη του χωραφιού, «Δώσε μου σιτάρι». «Θέρισες κι εσύ, Αβά?» τον ρώτησε εκείνος. «Όχι», απάντησε ο γέροντας. «Πώς λοιπόν θέλεις να πάρεις σιτάρι αφού δεν θέρισες?» απόρρισε ο Γιώργος. «Ώστε αν κάποιος δεν θερήσει δεν παίρνει μισθό?» «Όχι βέβαια». Και έτσι έφυγε ο γέροντας. Οι αδελφοί, σαν είδαν τι έκανε, του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να τους εξηγήσει την αιτία της ενέργειάς του. «Για παράδειγμα του το έκανα», αποκρίθηκε ο γέροντας.
για να του δείξω πως αν δεν δουλέψει κανείς, δεν παίρνει αμοιβή από τον Θεό. Είπε η Αμάς Θεοδώρα, αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη. Τα δέντρα, αν δεν περάσουν κακοκαιρίες και βροχές, δεν μπορούν να δώσουν καρπούς. Έτσι συμβαίνει και με μας. Αυτή εδώ η ζωή είναι περίοδος κακοκαιρίας και αν δεν περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις και πειρασμούς, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Είπε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «Εγώ θέλω ο άνθρωπος να έχει από όλες τις αρετές. Κάθε μέρα λοιπόν, μόλις σηκωθείς το πρωί, βάζε αρχή σε κάθε αρετή και εντολή του Θεού με πολύ μεγάλη υπομονή, με φόβο και μακροθυμία, με αγάπη στον Θεό, με κάθε προθυμία ψυχής και σώματος, με ταπείνωση πολύ, με καρτερία στη θλίψη της καρδιάς και στην ύψη, με πολύ προσευχή και ηκεσίες και στεναγμούς, με καθαρή γλώσσα και προσεκτικά μάτια. Να σε περιφρονούν και να μην οργίζεσαι. Να διατηρείς την ημέρα σου και να μην ανταποδίδεις κακό στο κακό. Να μην προσέχεις τα σφάλματα των άλλων. Να μην θεωρείς τον εαυτό σου σπουδαίο, αλλά απεναντίας να τον λογαριάζεις σαν τον τελευταίο από όλα τα δημιουργήματα. Να ζεις χωρίς προσκόλληση στα υλικά και τα σαρκικά, με σταυρό, με αγώνα, με πτωχία πνεύματος, με προαίρεση και άσκηση πνευματική, με νηστεία, με μετάνοια και δάκρυα, με πολεμικό φρόνημα, με διάκριση και με αγνότητα ψυχής. Όταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κοινοβιάρχης κόντευε να πεθάνει και έφευγε με χαρά και προθυμία για να συναντήσει τον Θεό, μαζεύτηκαν γύρω του οι αδελφοί, ζητώντας να τους αφήσει σαν κληρονομιά ένα σύντομο και σωτήριο λόγο που θα τους βοηθούσε να φτάσουν στη χριστιανική τελειότητα. Και εκείνος, αναστενάζοντας, είπε, «Ποτέ δεν έκανα το δικό μου θέλημα και ποτέ δεν δίδαξα σε κανέναν κάτι που πρωτήτερα δεν το τήρησα εγώ». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ιέρακα, «Πες μου, γέροντα, πώς θα σωθώ?» Του λέει ο γέροντας, «Κάτσε στο κελί σου. Αν πεινάς, φάε. Αν διψάς, πιες. Αλλά μην πεις κακό λόγο για κανέναν. Έτσι θα σωθείς». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μακάριο τον Μέγα για την τελειότητα και ο γέροντας αποκρίθηκε, «Αν ο άνθρωπος δεν αποκτήσει μεγάλη ταπείνωση στην καρδιά και στο σώμα, αν δεν μάθει δηλαδή να μην λογαριάζει σε καμία περίπτωση τον εαυτόν του, αλλά απεναντίας να τον βάζει ταπεινά πιο χαμηλά από όλα τα δημιουργήματα, να μην κρίνει κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτόν του, να υπομένει κάθε προσβολή, να διώχνει από την καρδιά του κάθε κακία, να αγωνίζεται ώστε να είναι μακρόθυμος, καλοσυνάτος, φιλάδελφος, αγνός, εγκρατής, γιατί λέει η Γραφή πως η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με αγώνα και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσι αυτήν. Να βλέπει μόνο τα καλά, να ελέγχει τη γλώσσα του, να μην ακούει τίποτα το μάταιο και ψυχοφθόρο, να κοπιάζει για την αρετή, να διατηρεί την καρδιά καθαρή ενώπιον του Θεού και το σώμα αμόλυντο,
να έχει καθημερινά μπροστά στα μάτια του τη μνήμη του θανάτου, να αποδιώχνει την εσωτερική οργή και κακία, να περιφρονεί τα υλικά πράγματα και τις αρχικές ειδονές, να φεύγει μακριά από τον διάβολο και όλα τα έργα του, να ακολουθεί σταθερά τον βασιλιά των όλων και τις εντολές του όλες, να προσεύχεται αδιάλειπτα και να παραμένει κοντά στον Θεό σε κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση, και κάθε εργασία δεν μπορεί να είναι τέλειος. Είπε ο Αββάς Μάρκος, ο νόμος της ελευθερίας, δηλαδή του Ευαγγελίου, διδάσκει όλη την αλήθεια. Και οι πολλοί τον διαβάζουν μόνο για να λάβουν μια γνώση του. Λίγοι όμως τον κατανοούν ανάλογα με την εκτέλεση των εντολών. Μη ζητάς την τελειότητα αυτού του νόμου σε ανθρώπινες αρετές, γιατί τέλειος άνθρωπος αυτές δεν υπάρχει. Η τελειότητά του είναι κρυμμένη στον Σταυρό του Χριστού. Είπεν ο Αββάς Μωυσής, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, ταπείνωση και προσευχή ακατάπαυστη. Είπεν ο Αββάς Ματώης ότι οι τρεις γέροντες πήγαν στον Αββά Παφνούτιο, τον λεγόμενο Κεφαλά, ζητώντας του να τους πει κάποιον λόγο. Και τους ρώτησε ο γέροντας, «Τι λόγο θέλετε να σας πω, για την πνευματική ζωή ή για τη σωματική?» «Για την πνευματική», του απαντούν. Τους λέγει τότε ο γέροντας, «Πηγαίνετε, αγαπήστε τη θλίψη πιο πολύ από την ανάπαυση, την περιφρόνηση πιο πολύ από τη δόξα, και το να δίνετε πιο πολύ από το να παίρνετε». Είπε ο Αββάς Ποιμήν, η πνευματική εγρήγορση και η επιτήρηση του εαυτού μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, «Τι να κάνω με τις ανώφελες φιλίες που έχω?» Και εκείνος είπε, «Υπάρχει άνθρωπος που ψυχομαχεί και έχει το νου του στις φιλίες του κόσμου τούτου? Άφησέ τες και μην τις αγγίζεις. Έτσι θα αποξενωθούν μόνες τους». Είπε πάλι ο γέροντας, «Βάλε τα δυνατά σου ώστε να μην κάνεις ποτέ κακό σε κανέναν και να διατηρείς καθαρή την καρδιά σου στις σχέσεις σου με κάθε άνθρωπο». Ήρθε κάποτε ο άρχοντας να δει τον Αββά Παλάδιο, επειδή είχε ακούσει γι' αυτόν. Μαζί του πήρε και έναν στενογράφο. «Εγώ μπαίνω να δω τον Αββά και εσύ όσα θα μου πει να τα καταγράψεις με ακρίβεια», τον πρόσταξε. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο άρχοντας και λέει στον γέροντα, «Προσευχή σου για μένα, Αββά, γιατί έχω πολλές αμαρτίες». «Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αναμάρτητος», απάντησε ο γέροντας. «Άρα, Αββά, θα τιμωρηθούμε για κάθε αμαρτία?» ρώτησε ο άρχοντας. «Είναι γραμμένο, εσύ θα ανταποδώσεις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού». «Εξήγησέ μου το γέροντα αυτό το ρητό», παρακάλεσε ο άρχοντας. «Το νόημά του είναι ολοφάνερο, αδελφέ μου. Άκουσε, ωστόσο, αναλυτικά τι θέλει να πει. Λείπησες των πλησίων? Περίμενε να πάθεις το ίδιο. Άρπαξες από τους κατωτέρους σου? Γρονθοκόπησες φτωχό? Αδίκησες? Ντρόπιασες? Ρεζίλεψες? Συκοφάντησες? Είπες ψέματα? Έπεσες σε μοιχεία? Καταπάτησες τους όρκους σου?
μετακίνησες τα όρια πατρικών κτημάτων, επιβουλεύθηκες περιουσίες ορφανών, στενοχώρησες χείρες, προτίμησες την επίγεια ειδονή από τα μελλοντικά αγαθά. Περίμενε την ανταπόδοσή τους. Γιατί ό,τι λογής έργα σπείρει ο άνθρωπος, τέτοια και θα θερήσει. Αν βέβαια έχεις κάνει και κάποια καλά, περίμενε και εκείνον την πολλαπλάσια ανταπόδοση. Γιατί ο Κύριος θα ανταποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Έχοντας ισόβια στο νου σου αυτή την απόφαση, θα μπορέσεις να αποφύγεις τα πιο πολλά αμαρτήματα. «Και τι πρέπει να κάνω, Αβά?» ρώτησε ο άρχοντας. «Να συλλογίζεσαι τα αιώνια και ατελεύτητα και παντοτινά, όπου δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει ύπνος ομοιοθάνατος, δεν υπάρχει φαγητό και πιωτό, αυτά δηλαδή που υπηρετούν την ανθρώπινη αδυναμία μας. Δεν υπάρχει αρρώστια, δεν υπάρχουν πόνοι, δεν υπάρχουν ιατρία και δικαστήρια και δοξοληψίες και χρήματα. Η αρχή των κακών, η αιτία των πολέμων, η ρίζα της έχθρας. Αλλά χώρα ζωντανών που δεν πεθαίνουν από την αμαρτία, που ζουν την αληθινή ζωή ενωμένη με τον Χριστό». Στέναξε ο άρχοντας και είπε: «Αλήθεια, Αβά, έτσι είναι, όπως τα λες». Και ωφελημένος πολύ κίνησε να γυρίσει στο σπίτι του ευχαριστώντας τον Θεό. Είπε ο Αβάς Παμβό: «Αν έχεις καρδιά μπορείς να σωθείς». Ρώτησε κάποιος αδελφός τον Αβά Παμβό: «Γιατί με εμποδίζουν τα πονηρά πνεύματα να κάνω καλό στον πλησίον?» «Μη μιλάς έτσι», του λέει ο γέροντας, «γιατί είναι σαν αποκαλείς τον Θεό ψεύτη. Καλύτερα πες: δεν θέλω να διόλου να δείξω ευσπλαχνία, γιατί ο Θεός έχει από καιρό βεβαιώσει: σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Είπε ο Αβάς Ισόης: «Ταπείνωσε τον εαυτό σου, απαρνήσου το θέλημά σου, διώξε τις μέρημνες και θα βρεις πνευματική ανάπαυση». Έλεγαν για τον Αβά Χωμέ ότι πεθαίνοντας είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Μην κατοικήσετε μαζί με αιρετικό, μην έχετε σχέσεις με άρχοντες και τα χέρια σας να μην είναι απλωμένα για να μαζεύουν, αλλά περισσότερο για να δίνουν». Κάποιος αδελφός ρώτησε έναν γέροντα: «Πώς μπορεί να γίνει κανείς μωρός για χάρη του Κυρίου?» Και ο γέροντας του είπε: «Υπήρχε σε ένα κοινόβιο κάποιο παιδί που το έδωσαν σε ένα καλό γέροντα για να το καθοδηγήσει και να του διδάξει τον φόβο του Θεού. Του έλεγε λοιπόν ο γέροντας: αν σε βρήσει κανείς, δώσ' του ευχές. Αν καθίσεις σε τραπέζι, φάε τα χαλασμένα και άφησε τα καλά. Κι αν πρόκειται να διαλέξεις ρούχο, άφησε το καινούριο και πάρε το παλιό». Του αποκρίνεται τότε το παιδί: «Μα ανόητος είμαι για να κάνω αυτά που λες?» Και ο γέροντας του εξηγεί: «Γι' αυτό σου λέω να τα κάνεις, για να γίνεις ανόητος για τον Κύριο και έτσι εκείνος να σε κάνει σοφό». Να λοιπόν που έδειξε ο γέροντας τι πρέπει να κάνει κανείς ώστε να γίνει μωρός για χάρη του Κυρίου. Είπε κάποιος γέροντας: «Αν εσωτερικά βρισκόμαστε σε νύψη
μπορούμε και εξωτερικά να είμαστε προσεκτικοί. Αν πάλι δεν έχουμε νύψει, τουλάχιστον ας φυλάξουμε τη γλώσσα μας με όλη μας τη δύναμη. Είπε ένας άλλος γέροντας, είτε πέφτεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι, είτε κάνεις οτιδήποτε άλλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σε φοβήσει ο εχθρός αν έχεις τον Θεό μπροστά στα μάτια σου και αν ο λογισμός σου μείνει σταθερά προσιλωμένος στον Θεό. Τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα του. Έλεγαν οι γέροντες ότι αυτά είναι που ζητάει ο Θεός από τους χριστιανούς, να τηρούν τις εντολές της Αγίας Γραφής. Ό,τι λένε να το κάνουν και να υπακούνε στους εκκλησιαστικούς ηγέτες και στους πνευματικούς πατέρες τους. Είπε κάποιος από τους πατέρες, αν δεν μισήσεις δεν μπορείς να αγαπήσεις. Αν δηλαδή δεν μισήσεις πρώτα την αμαρτία, δεν μπορείς να κατακτήσεις την αρετή, καθώς είναι γραμμένο, φύγε μακριά από το κακό και κάνε το καλό, έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η προαίρεση είναι εκείνη που μετράει πάντα. Να, ο Αδάμ, μόλον ότι ήταν μέσα στον Παράδεισο, αφέτησε την εντολή του Θεού. Ενώ ο Ιώβ, μόλον ότι καθόταν πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Το μόνο που ζητάει λοιπόν ο Κύριος από τον άνθρωπο είναι να έχει πάντοτε καλή προαίρεση και φόβον Θεού. Ένας αδελφός που είχε πειρασμικό πόλεμο πήγε σε κάποιον γέροντα και του μίλησε για τους πειρασμούς που υπέμενε. Και του λέει ο γέροντας, να μη σε τρομάζουν οι πειρασμοί που σε βρίσκουν, γιατί όσο βλέπουν οι εχθροί την ψυχή να ανεβαίνει και να ενώνεται με τον Θεό, λιώνουν από φθόνο και αγριεύουν. Δεν είναι δυνατόν να μην παραβρίσκεται ο Θεός με τους αγγέλους του στους πειρασμούς μας. Μόνο μη σταματάς να τον επικαλείσαι με πολύ ταπείνωση. Όταν λοιπόν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, να βάζεις με το νου σου του βοηθού μας τη δύναμη και τη δική μας αδυναμία και του εχθρού μας την αγριότητα και θα λάβεις τη βοήθεια του Θεού. Είπε κάποιος γέροντας, φρόντισε με ζήλο να μην αμαρτάνεις για να μην προσβάλλεις τον Θεό που κατοικεί μέσα σου και τον διώξεις από την ψυχή σου. Είπε ένας άλλος γέροντας, αδελφοί μου, ας έχουμε νύψη, ας είμαστε άγρυπνοι, ας αφοσιωθούμε στην προσευχή για να σωθούμε. Ας κάνουμε όσα αρέσουν στον Θεό. Ο στρατιώτης, μπαίνοντας στη μάχη, φροντίζει μόνο για τη ζωή του. Το ίδιο κάνει και ο κυνηγός. Ας τους μοιάσουμε λοιπόν. Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ζει μαζί με Αυτόν. Γιατί λέει, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Εγώ θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι ο λαός μου. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με Αυτόν Θεός και αυτοί έσονται εμή λαός. Κάποτε ένας αδελφός που έμενε στα κελία πήγε σε έναν από τους πατέρες και του είπε τον λογισμό του, γιατί βρισκόταν σε θλίψη. Εσύ, του λέει ο γέροντας, άφησες κατά γης το μεγάλο εργαλείο, δηλαδή τον φόβο του Θεού,
και πήρε καλαμένιο ραβδί, δηλαδή πονηρούς λογισμούς. Πάρε καλύτερα φωτιά που είναι ο φόβος του Θεού, και όποτε σε πλησιάζει πονηρός λογισμός θα καίγεται σαν καλάμι από τη φωτιά, γιατί δεν έχει δύναμη η ενέργεια του πονηρού σ' όποιον έχει τον φόβο του Θεού. Κάποιος αδελφός ρώτησε ένα γέροντα: «Πες μου, Πάτερ, τι καλό να κάνω για να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού?» Και ο γέροντας είπε: «Παιδί μου, αν θέλεις να εφαρμόσεις το θέλημα του Θεού, να φύγεις μακριά από κάθε αδικία, πλεονεξία και φιλοχρηματία, να μην ανταποδώσεις ποτέ κακό στο κακό ή κοροϊδία στην κοροϊδία ή γροθιά στη γροθιά ή κατάρα στην κατάρα. Να θυμάσαι πως ο Κύριος είπε: μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους που σας έφτεξαν για να σας συγχωρήσει και σας ο Θεός. Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Να ελεείτε για να σας ελεήσει και σας ο Θεός. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται, γνωρίζοντας καλά πως τα μάτια του Κυρίου τα στραμμένα στους ανθρώπους είναι μύριες φορές φωτεινότερα από τον ήλιο, και πως τίποτα δεν του ξεφεύγει, ούτε από τους λογισμούς, ούτε από τις προθέσεις, ούτε από τα μυστικά της καρδιάς. Να θυμάσαι και ότι θα σου παρουσιαστούμε οπωσδήποτε στο δικαστήριο του Χριστού, για να πάρει ο καθένας μας την αμοιβή του ανάλογα με τις πράξεις του. Γι' αυτό λοιπόν, παιδί μου, οφείλουμε να τον υπηρετήσουμε με φόβο και τρόμο και κάθε ευλάβεια, όπως ο ίδιος πρόσταξε και όπως οι Απόστολοι δίδαξαν, ώστε να προσευχόμαστε με νύψη και να είμαστε αφοσιωμένοι στις νηστείες και τις δεήσεις, παρακαλώντας τον Θεόν που παρακολουθεί τα πάντα να μην μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμό. Κάποιος αδελφός ρώτησε ένα γέροντα: «Τι να κάνω με την αμέλειά μου?» Και του λέει ο γέροντας: «Αν δεν ξεριζώσεις το μικρό χορτάρι που είναι η αμέλεια, η ψυχή σου θα γίνει απέραντος βαλτότοπος». Είπε πάλι ένας γέροντας: «Αν μιλάς σε κάποιον για την αιώνια ζωή, κάνε το με κατάνοιξη και δάκρυα. Αλλιώς μη μιλάς, για να μην πεθάνεις χωρίς να έχεις κερδίσει τίποτα, καθώς ήθελες να σώζεις άλλους με λόγια που σου ήταν ξένα». Είπε κάποιος άλλος γέροντας: «Όρος του χριστιανού είναι η μίμηση του Χριστού». Ένας αδελφός ζήτησε από κάποιον γέροντα λόγων ζωής και εκείνος του είπε: «Χορτάρι να τρως, χορτάρι να φοράς, σε χορτάρι να κοιμάσαι. Όλα δηλαδή να τα καταφρονείς, καρδιά όμως να αποκτήσεις σιδερένια». Έλεγε ένας από τους γέροντες: «Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις κι εσύ σε κανέναν. Δεν θέλεις να σε κατηγορήσει κανείς, μήτε κι εσύ να κατηγορήσεις κανέναν. Δεν θέλεις να σε συκοφαντήσει κανείς, μήτε κι εσύ να συκοφαντήσεις κανέναν. Δεν θέλεις να σε εξευτελίσει κανείς ή να σε προσβάλλει ή να σου αρπάξει κάτι ή να σου κάνει οποιοδήποτε άλλο κακό, μήτε κι εσύ να κάνεις κάτι τέτοιο σε άλλον. Όποιος μπορεί να τηρήσει αυτόν τον λόγο, του φτάνει για να σωθεί». Είπε ένας γέροντας: «Αυτός που δεν τους δέχεται όλους σαν αδελφούς,
αλλά κάνει διακρίσεις, δεν είναι τέλειος.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί μας ακροατές, καλώς ήλθατε σε μία ακόμα εκπομπή, σε μία γωνιά επικοινωνίας που αναζητά την ουσία, την παρηγοριά και την αλήθεια πίσω από τις λέξεις. Το σήμα της εκπομπής μας, αν το έχετε προσέξει, προαναγγέλει ότι αυτή η εκπομπή που άρχισε το 1998, σχεδόν μαζί με το άνοιγμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του σταθμού της καρδιάς μας, είναι μία εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν περιμένετε να υπάρχει πάντα ένας φιλοξενούμενος ομιλητής για να απαντά στις απορίες μας. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει και με ακούτε σε έναν εσωτερικό μονόλογο, άραγε απογοητεύεστε. Από την πλευρά μου όμως θέλω να σας πω ότι τις φορές εκείνες που είμαι μόνη μου, συνήθως σας διαβάζω αποσπάσματα από κάποιο βιβλίο που μου κέντρισε την προσοχή και μου γέννησε την επιθυμία να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό θα κάνω και σήμερα. Θα καταθέσω στην αγάπη σας σκέψεις από ένα βιβλίο που από τον τίτλο του κιόλας ξαφνιάζει. Σε κάνει να χαμογελάς, να απορείς, αλλά κυρίως να θέλεις να ανοίξεις τις σελίδες του. Ο λόγος για το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τον ανατρεπτικό, αυθεντικό και τόσο ανθρώπινο τίτλο «Ο Θεός είναι άπαικτος». Να σας πω ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος Αντωνόπουλος ήταν ηγούμενος κατά πρώτον της Ιεράς Μονής Σαγματά και στις 18 Οκτωβρίου του 2013 εξελέγει Μητροπολίτης Αργολίδος από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιώτατος είναι συγγραφέας πλήθους βιβλίων ποιμαντικού περιεχομένου με κορυφαία τη συγκλονιστική βιογραφία του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, από τις εκδόσεις Πορφύρα. Αυτό, αν δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, αξίζει πραγματικά να το αναζητήσετε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και να το διαβάσετε. Τώρα, ως προς το βιβλίο το σημερινό, «Ο Θεός είναι άπαιχτος» από τις εκδόσεις Επιστροφή, βασίζεται στις βιωματικές εμπειρίες, τις συζητήσεις και τις ομιλίες του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος. Κεντρικός άξονας είναι η προσπάθεια των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων να αναζητήσουν την ουσία της πίστεως μακριά από τυπολατρίες, ηθικολογίες και στερεότυπα. Ο Μητροπολίτης Νεκτάριος με τον πάντα αφοπλιστικό, απλό και άμεσο λόγο του δεν προσπαθεί να μιλήσει για το Θεό με περίπλοκες θεολογικές έννοιες ή αυστηρούς δογματισμούς. Αντίθετα, αγγίζει την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα αδιέξοδά μας, αλλά και τα μικρά καθημερινά θαύματα που συχνά προσπερνάμε. Μας υπενθυμίζει ότι η θεϊκή αγάπη και η πρόνοια λειτουργούν συχνά με τρόπους που η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να προβλέψει. Τρόπους απλούς, ανατρεπτικούς, γεμάτους χιούμορ και απεριόριστη επίοικια. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν και ας ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τις σελίδες που μιλούν για την αυθεντικότητα, την απόρριψη του κάθος πρεπισμού και το πώς ο Θεός δεν χωράει σε ανθρώπινα καλούπια. Στην αρχή του βιβλίου, ο συγγραφέας παραθέτει ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Κάστρο» του Αντουάν Ντε Σεντ-Εξιπερί, του συγγραφέα του «Μικρού Πρίγκιπα». Σας το διαβάζω. «Κύριε, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, θα συνάξει σε εμάς τους ανθρώπους στο μαντρί της αιωνιότητας και όπως γιατρεύουμε τις αρρώστιες, θα απογυμνώσεις από το νόημά τους όλες μας τις ερωτήσεις». Η αλήθεια βρίσκεται στην απάλληψη μιας ερώτησης. Η σοφία δεν έγκυται στο να δίνεις απαντήσεις. Αυτοί που αγαπιούνται ξέρουν ότι στην αγάπη δεν υπάρχει πλέον καμία ερώτηση. Μάταια περιμένουν κάποιοι την απάντηση του Θεού. Ο Θεός δεν απαντάει, αλλά σβήνει τις ερωτήσεις μας όπως τον πυρετό μας.
Οι δυνατότητες να αγαπήσεις τρέφονται κυρίως από την άσκηση της προσευχής και όχι από την εσωτερική ελευθερία. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός, αναλώσου παλεύοντας με τις αμφιβολίες σου. Οδηγούν πάνω απ' όλα στον Θεό. Είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει στον κόσμο. Ο πόνος, όταν τον αποδέχεσαι, σε γιγαντώνει. Υπάρχουν αδύνατοι άνθρωποι που βολεύονται σε μια μέτρια ευτυχία. Αρνούνται να ακούσουν τη φωνή του Θεού που είναι ανάγκη, αναζήτηση και δίψα ακαταλάγιαστη. Τον Θεό δεν τον φτάνεις ποτέ. Προσβλέπεις όμως σε Αυτόν και ο άνθρωπος αναζητώντας Τον απλώνεται στο διάστημα όπως τα κλαδιά του δέντρου. Φανερώσου, Κύριε, μπροστά μου, γιατί η ζωή γίνεται δύσκολη όταν χάνουμε την αίσθηση της παρουσίας Σου. Δεν υπάρχει καμιά γέφυρα ανάμεσα σε σένα και τον άλλον, εκτός από το μονοπάτι του Θεού. Το μεγαλείο της προσευχής βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν βρίσκει ανταπόκριση. Δεν χωράει εδώ η ασχήμια μιας εμπορικής συναλλαγής. Η μαθητεία στην προσευχή είναι μαθητεία στην σιωπή. Η αγάπη είναι πρώτα άσκηση στην προσευχή και η προσευχή άσκηση στην σιωπή. Η γαλήνη που συλλογέμαι κερδίζεται μέσα από τον πόνο. Δέχομαι τις σκληρές νύχτες της ξαγρύπνιας γιατί με οδηγούν σε σένα. Για να αγγίξεις την ουσία πρέπει να πας πέρα από τα αντικείμενα. Για να νιώσεις τον ύμνο να πας πέρα από τις λέξεις. Για να νιώσεις την αιωνιότητα πέρα από τη νύχτα και τ' άστρα. Έτσι ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος Νεκταρίου για τον Θεό που είναι άπεκτος και ακούσαμε ένα απόσπασμα από έναν δυτικό στην ουσία χριστιανό, της Δύσεως χριστιανό, του συγγραφέα Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπερί. Στη συνέχεια, στην αρχή με τον τίτλο «Θέλω να σε γνωρίσω», ο Σεβασμιότατος Αργολίδος σημειώνει πως πολλοί άνθρωποι αρνούνται την Εκκλησία όχι γιατί δεν πιστεύουν, αλλά γιατί κουράστηκαν από τη θρησκοληψία και την τυπολατρία και εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο. Πριν από έναν και πλέον αιώνα, ένας μεγάλος φιλόσοφος έγραψε το παρακάτω ποίημα. «Θέλω να σε γνωρίσω, εσένα, τον άγνωστο Θεό, εσένα ακριβώς που διεισδύεις στα τρίσβαθα της ψυχής μου. Η ζωή μου μοιάζει με μια καταιγίδα που περιτριγυρίζει τον κόσμο. Ω εσύ ο απόλυτα ακατάληπτος, ασύλληπτος, ο συγγενής μου, εσένα επιθυμώ να γνωρίσω». Εσένα τον ίδιο να υπηρετήσω. Θα νομίσατε, γράφει ο Σεβασμιότατος, ότι το έγραψε κάποιος παπάς ή κάποιος καλός χριστιανός ή ακόμα και κάποιος άγιος. Όμως όχι. Συγγραφέας του είναι ο Νίτσε, ο φιλόσοφος που διακήρυξε αργότερα τον θάνατο του Θεού. Ένας πραγματικά μεγάλος φιλόσοφος με τραγική κατάληξη που βασανίστηκε όσο λίγοι από το ερώτημα περί Θεού. Ένα ερώτημα που προβλημάτισε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτόν τον πλανήτη. Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Και θα συνεχίζει να προβληματίζει όλους τους ανθρώπους μέχρι το τέλος του κόσμου. Βεβαίως το ερώτημα αυτό περί Θεού συνδέεται είτε έμεσα είτε άμεσα με πλήθος άλλων ερωτημάτων. Τι και ποιος είναι ο Θεός? Είναι κάποιος απόμακρος Θεός που δεν ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά του? Είναι απλώς δίκαιος που απονέμει δικαιοσύνη ή Θεός αγάπης? Και τότε πώς δικαιολογείται το κακό στον κόσμο? Γιατί να υπάρχει ο πόνος, η θλίψη, η αρρώστια και το μέγιστον όλων ο θάνατος? Πώς συμβιβάζεται αυτό με την αγάπη του Θεού? Τι σημαίνει πίστη στον Θεό και πώς αποκαλύπτεται ο Θεός? Ποια είναι η κρίση και ποια είναι τα κριτήρια του Θεού? Ποια θα είναι η στάση του Θεού σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν? Πώς θα κρίνει τους άθεους, τους αλόθρησκους, τους αλόδοξους?
και ακόμα παραπέρα, ποια είναι η στάση και η ευθύνη των χριστιανών και ιδιαίτερα των ποιμένων απέναντι στα ερωτήματα που θέτουν οι άνθρωποι με ασθενική πίστη ή αναζητούν με τον Α ή Β τρόπο τον άγνωστο Θεό. Είναι ένα πλήθος ερωτημάτων που συχνά απευθύνουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στους κληρικούς, πολλές φορές με ένταση και αγωνία. Και είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει κανείς να είναι έτοιμος κατά τον Απόστολο Πέτρο. «Έτοιμη δέα ή προς απολογίαν, παντί το ετούντι μας λόγων περί της εν ημίν ελπίδος». Δηλαδή να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σ' όσους ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Ο σκοπός του μικρού αυτού βιβλίου δεν είναι απολογητικός. Δεν θα προσπαθήσει δηλαδή να αποδείξει ούτε λογικά, ούτε επιστημονικά, ούτε μαθηματικά ότι ο Θεός υπάρχει. Τέτοιες αποδείξεις δεν υπάρχουν. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται, δεν χωράει στα ανθρώπινα κατασκευάσματα, ούτε στο ανθρώπινο λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο

επιγνώσωμε καθώς και επεγνώστην. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε τον Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίζω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα καταθέσουμε λοιπόν μόνο μερικές μαρτυρίες και γενικότερους προβληματισμούς που πιθανόν να βοηθήσουν κάποιους στις αναζητήσεις τους. Το κυριότερο μέρος του κειμένου γράφτηκε για να απευθυνθεί στους μαθητές κατά τις ετήσιες επισκέψεις μας στα σχολεία, λέγει ο Σεβασμιότατος. Άλλωστε είναι τα κύρια ερωτήματα που προβληματίζουν και απευθύνουν οι έφηβοι στους μεγαλύτερους. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του βιβλίου, ακολουθούν τα κεφάλαια, τα οποία θα χωρίζαμε σε τρεις ενότητες. Αν θέλουμε να δώσουμε τίτλο στην κάθε μία, θα λέγαμε ότι η πρώτη ενότητα με τίτλο «Γιατί» αφιερώνεται στο πιο βαρύ φορτίο του ανθρώπου, στα αιώνια ερωτηματικά που γεννιούνται πάνω από το κρεβάτι του πόνου, στη θύελα της ασθένειας και στο αιώνιο σύνορο του θανάτου, στον αέναο αντίλογο του ανθρώπου απέναντι στη φθορά, εκεί που η σιωπή του κόσμου γίνεται η μόνη βαριά συνομιλία με το άγνωστο, εκεί που η θνητότητα συναντά το αιώνιο γιατί. Τα ασάλευτα γιατί της ύπαρξης, στις ρογμές που αφήνει ο πόνος και το πέρασμα του χρόνου, στο μόνο θεολογικό ερώτημα που υπάρχει, τη σχέση ανάμεσα στον ανθρώπινο πόνο και στην αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι διανοητικές περιέργειες. Σας διαβάζω. «Γυρίζω στις δικές μου αναμνήσεις και εμπειρίες», γράφει ο συγγραφέας. «Από την πρώιμη παιδική ηλικία ελάχιστα πράγματα θυμάμαι, όπως πιστεύω συμβαίνει και με τους περισσότερους. Κάποια όμως γεγονότα έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Ήταν η δεκαετία του 50. Παρότι ζούσαμε σε προάστιο της πρωτεύουσας, η ζωή ήταν πολύ λιτή και οι συνθήκες δύσκολες. Στα περισσότερα σπίτια δεν υπήρχαν όλα όσα σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Ψυγείο, νερό, θέρμανση, τηλέφωνο, τηλεόραση. Στα περισσότερα μέρη της ελληνικής επικράτειας δεν υπήρχε ηλεκτρικό, ούτε δρόμοι και συγκοινωνιακά μέσα. Τα κρύα βράδια του χειμώνα μαζευόμαστε στο μικρό δωμάτιο με το τζάκι για να ζεσταθούμε. Πιο πολύ όμως ζεσθενόμαστε με τις ιστορίες που ακούγαμε για τη ζωή του Χριστού και των Αγίων ή τα γνωστά παραμύθια. Οι θείες ήταν άριστες στις διηγήσεις. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα ακούγαμε με κάθε λεπτομέρεια τη διήγηση για τη γέννηση του Χριστού και θα προετοιμαζόμασταν για το νυχτερινό ξύπνημα. Δεν θα αντιδρούσαμε. Με το που χτυπούσε η πρώτη καμπάνα, ήδη βρισκόμαστε στο δρόμο. Η εκκλησία της Παναγίας φωτισμένη και αριστερά η εικόνα των Χριστουγέννων, φτιαγμένη με λουλούδια σε σχήμα σπηλιάς. Κοίταζα και δεν χόρτενα το σπήλαιο, τα βράχια, την Παναγία, το βρέφος. Πιο πολύ μου έκαναν εντύπωση τα δύο ζώα, το βόδι και το γαϊδουράκι πάνω από το Χριστό. Η θεία μου είχε εξηγήσει ότι τη νύχτα των Χριστουγέννων έκανε πολύ κρύο και τα δύο ζώα ζέστεναν με τα χνότα τους τον Χριστό. Βλέπεις, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρθηκαν για τον Χριστό και ενδιαφέρθηκαν τα ζώα. Ο Ισαΐας με απλά λόγια. «Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου ου συνήκεν». Την παραμονή των Θεοφανίων ακούγαμε τη διήγηση της βάπτισης του Χριστού. Εκείνη τη βραδιά έπρεπε να μείνουμε εξάγρυπνοι ως τα μεσάνυχτα, γιατί τότε ανοίγουν οι ουρανοί και φαίνονται οι άγγελοι που ανεβοκατεβαίνουν. Βγαίνουμε έξω και χαιρόμαστε με το εξαίσιο θέαμα. Πλήθος αγγέλων. Τώρα δεν θυμάμαι τίποτα. Τότε όμως είμαστε σίγουροι. Το θεωρούσαμε πολύ φυσικό. «Χωρίς τον Θεό ούτε στο κατόφλι», λέει μια ρωσική παροιμία. Κάπως έτσι ζούσαμε, όπως πιστεύω και αρκετές άλλες οικογένειες.

Αυτός ήταν ο κόσμος στον οποίο μεγαλώσαμε. Παρά τη φτώχεια και τις ελλείψεις της εποχής εκείνης, ήμασταν γενικά ευτυχισμένοι, δίχως να λείπουν τα προβλήματα, οι γκρίνιες, οι αντιδικίες. Άλλωστε η γειτονιά μας τα είχε όλα, κάθε καρυδιά σκαρίδι. Μια γειτονιά θα έλεγα παπαδιαμαντική. Όμως, παρά τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το Θεό απόντα από τη ζωή μας. Υπήρχε και το μόνιμο μοτίβο. Όποιος είναι με τον Θεό, δεν χάνει. Με άλλα λόγια, άμα είσαι με τον Θεό, όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Ακόμα δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τα λόγια του. «Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκενε μου ευρύσει αυτήν». Και ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής. Να που η ζωή έρχεται να μας προσγειώσει. Θα ήμουν 3 χρονών τότε. Στη μικρή μας γειτονιά, σε μία λάνα, είχε πολλές τότε το Μαρούσι, σημειωτέων ο Σεβασμιότατος στο Μαρούσι γεννήθηκε, συναντιόμασταν κάθε μέρα με τον συνομήλικο και φίλο μου τον Μελέτη. Παίζαμε με τα χώματα και τις πέτρες. Δεν είχαμε καμιά άλλη δυνατότητα γιατί ακόμα τα τζάμπο ήταν κάτι πέρα από τη φαντασία μας. Κάποια μέρα δεν συναντηθήκαμε. Και εγώ και αυτός αρρωστήσαμε και βρεθήκαμε στο νοσοκομείο. Εγώ για μια εγχείρηση αμυγδαλών. Θυμάμαι ακόμη το θάλαμο, την αναμονή έξω από το χειρουργείο μαζί με άλλα παιδιά. Ήμουν ο πιο μικρός και έκλαιγα πάρα πολύ. Οι νοσοκόμες δεν ήξεραν τι να με κάνουν. Κάποια στιγμή με πήραν στο χειρουργείο, με κοίμησαν και ησύχασα. Όταν ξύπνησα ήμουν στο διάδρομο πάνω στο φορείο. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Με πήγαν στον θάλαμο. Είδα τους δικούς μου. Ηρέμησα. Σε λίγες μέρες γυρίσαμε στο σπίτι. Μια απροσδόκητη επιπλοκή με έφερε στο χείλος του θανάτου. Ο πυρετός στα ύψη άγγιξε τους 42 βαθμούς. Στην απελπισία τους οι δικοί μου μέτραξαν στο εκκλησάκι του Αγίου Βλασίου που εκείνη τη μέρα γιόρταζε, 11 Φεβρουαρίου. Παραδόξως, ο πυρετός έπεσε παραχρήμα. Ο Άγιος Βλάσιος, γιατρός και ειδικός της παθήσης του λαιμού, είχε κάνει το θαύμα του. Σαν άρχισα να συνέρχομαι και να βγαίνω σιγά σιγά από το σπίτι, αναζητούσα τον φίλο μου το Μελέτη. Περνούσαν μέρες και δεν ερχόταν. Δεν μου είπε κανείς κάτι, αλλά από τα πρόσωπα των γύρω μου και των γειτόνων που μιλούσαν με υπονοούμενα, σαν να προσπαθούσαν να κρύψουν κάτι, ένιωθα πως κάτι συμβαίνει. Κάποια μέρα το μυστήριο λύθηκε. Το πατρικό μας σπίτι ήταν στο δρόμο που οδηγούσε στο κημητήριο και ήταν συνηθισμένο το θέαμα καθημερινά να περνάει πομπή μιας ή περισσότερων κηδιών. Τότε τους νεκρούς τους μετέφεραν με τα πόδια. Δεν υπήρχαν ούτε νεκροφόρες, ούτε αυτοκίνητα, ούτε χρησιμοποιούσαν ταξί ή γιοταχή. Δεν υπήρχαν άλλωστε. Ήταν κάτι που το είχα συνηθίσει. Πιο ευχάριστα ήταν τα Σάββατα γιατί επέστρεφαν κυρίως γυναίκες με μαύρα ρούχα και κόλυβα στα χέρια. Περιμέναμε με τα πιάτα στο χέρι να μας δώσουν λίγα κόλυβα. Ήταν το γλύκισμά μας τότε. Κάποια μέρα με φώναξε η μητέρα μου. «Έλα να δεις για τελευταία φορά το φίλο σου». Βγήκα στην πόρτα και είδα μία κηδεία. Αναγνώρισα τους γονείς του φίλου μου, ενώ μπροστά κάποιος κρατούσε στα δύο του χέρια ένα μικρό φέρετρο. Ήταν ο Μελέτης, νικημένος από την αρρώστια. Γύρω του οι γονείς και συγγενείς θρηνούσαν το χαμό του. Κοίταζα με έκπληξη, ώσπου η πομπή χάθηκε στη στροφή. Μέχρι τότε έβλεπα κηδείες μεγάλων ανθρώπων, ηλικιωμένων. Το θεωρούσα φυσιολογικό. Δεν είχα ξαναδεί κηδεία μικρού παιδιού. Αυτή τη σκηνή τη θυμάμαι ολοζώντανη, όπως και τα συναισθήματά μου. Λύπη για τον φίλο μου, αλλά και φόβο για τον ενδεχόμενο δικό μου θάνατο. Πέρασα πολλά βράδια κλαίγοντας. Όσο μικρός κι αν ήμουνα, πολλά ερωτήματα με βασάνιζαν. Γιατί πέθανε ο Μελέτης, γιατί αυτός κι όχι εγώ? Αυτό το οδυνηρό γιατί που βασανίζει όλους μας και γίνεται ασύγκριτα πιο οδυνηρό
όταν ο πόνος χτυπήσει εμάς τους ίδιους και γίνεται «γιατί σε μένα». Τα χρόνια πέρασαν και ως λαϊκός και ως κληρικός μίλησα με πολλούς ασθενείς με τα βασανιστικά ερωτήματα και παραβρέθηκα σε πολλές κηδείες και μνημόσυνα. Στην αρχή όταν με ρωτούσαν, κάτι προσπαθούσα να τους πω. Στη συνέχεια έμαθα μάλλον να σιωπώ. Ώσπου ο θάνατος θα χτυπήσει τους πιο δικούς μου ανθρώπους. Ο δεύτερος αδελφός μου Δημήτρης, οικογενειάρχης με 4 παιδιά, υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς. Από λάθος, από αυλεψία, δεν ξέρω τι. Μολύνθηκε πάντως από υπατήτιδα σε, πιθανότατα από τις πολλαπλές μεταγγίσεις. Μετά από μία δεκαετία και έπειτα από αρκετές ταλαιπωρίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 χρονών. Έγιναν πολλές προσευχές, δεήσεις, λειτουργίες. Ο Θεός σαν να μην άκουγε. Ο τρίτος αδελφός μου Γιώργος, πατέρας 7 παιδιών, προσβάλλεται από καρκίνο. Ξανά προσευχές, ελπίδες, διαψεύσεις, αγωνίες, ταλαιπωρίες. Και στις δύο περιπτώσεις οι ιατρικές προγνώσεις ήταν αρνητικές. Περιμέναμε το θαύμα που δεν ερχόταν. Το παράδοξο ήταν ότι με τη γνωριμία και την ανάδειξη του Αγίου Λουκά του Θαυματουργού βλέπαμε καθημερινά τις θαυμαστές επεμβάσεις του Αγίου και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση με την Εκκλησία. Τελικά θα φύγει και ο Γιώργος σε ηλικία 52 χρονών. Το κακό δεν σταμάτησε εδώ. Ο πρώτος του γιος, ο Σωτήρης, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας από τους πιο ικανούς και έμπειρους, που αγαπούσε το αεροπλάνο όσο λίγοι και είχε λάβει μέρος σε επίσημες αποστολές αλλά και αρκετές δύσκολες και επικίνδυνες επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2016, σε μια συνηθισμένη πτήση, έπεσε και σκοτώθηκε. Στις αρχές του καλοκαιριού είχε κάνει αίτηση στη NASA και περίμενε με αγωνία, αλλά και έπλαθε όνειρα πολλά. Η πρόσληψή του θα του άνοιγε νέους δρόμους και δυνατότητες. 3 μέρες μετά την κηδεία του ήρθε η θετική απάντηση από την NASA για άμεση πρόσληψη. Δεν θα ξεχάσω μια κηδεία. Μια νέα κοπέλα κίδευε τον άνδρα της. Νέος και αυτός νικημένος από τον καρκίνο. Την ώρα που τον κατέβαζαν στον τάφο φώναξε ένα «γιατί». Ένα γιατί που σου έσχιζε την καρδιά. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα. Τα γιατί σε κατακλείζουν. Κι ειδικά σε έναν πιστό, γιατί έχουμε μάθει ότι ο πιστός είναι άτρωτος. Δεν θα δοκιμάσει αποτυχίες, αναποδιές, αρρώστιες. Ακόμα περισσότερο και εμείς οι κληρικοί που είμαστε επιφανειακά τουλάχιστον πολύ αισιόδοξοι. Σε όσους βρίσκονται εν ανάγκες και έρχονται να καταθέσουν την αγωνία και τον πόνο τους, είμαστε πολύ εύκολοι στις θετικές εκτιμήσεις μας. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Με τη στάση αυτή μάλλον εκφράζουμε το άγχος μας. Γιατί είμαστε τόσο εύκολοι? Μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχει και η τραγικότητα της ζωής. Μια ματιά γύρω μας θα μας προσγειώσει στην πραγματικότητα. Προσωπικά ενοχλούμε πολύ, γράφει ο Σεβασμιότατος, ακούγοντας άλλους κληρικούς ή ζηλωτές χριστιανούς να φλιαρούν ακατάπαυστα και να ραδιάζουν ένα σωρό χωρία της Αγίας Γραφής μπροστά σε βαριά άρρωστους. Ότι ο πόνος είναι επίσκεψη ή παιδαγωγία του Θεού ή το χειρότερο ότι είναι τιμωρία του Θεού ή ότι ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι? Και πώς μπορούμε να μιλάμε αξιωματικά εκ μέρους του Θεού? Έχουμε φτάσει σε τέτοια χαρισματικά μέτρα που να μπορούμε να αποφαινόμαστε για τόσο σοβαρά θέματα? Πράγματι έχουν γίνει και γίνονται και θα γίνονται θαύματα και μάλιστα απίστευτα. Όμως δεν γίνονται πάντα και μάλλον το θαύμα όπως το εννοούμε είναι σπάνιο. Γνωστό μου παιδί χτύπησε άσχημα με το μηχανάκι. Τον μετέφεραν σε νοσοκομείο της Αθήνας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Πήγα να τον επισκεφθώ. Οι γιατροί ήταν απόλυτοι. Κλινικά νεκρός.
Στην εντατική δική του, τραγικές φιγούρες, πάνω από το κρεβάτι του, προσπαθούσαν να ακούσουν ένα λόγο ελπίδας. Περίμενα να γίνει το θαύμα. Αφού η καρδιά χτυπάει, μπορεί να γίνει κάτι. Σε λίγες μέρες έφυγε. Μετά την κηδεία του, στο σπίτι προσπάθησα να παρηγορήσω τη μητέρα, νέος και άπειρος τότε, να την παρηγορήσω με τα γνωστά στερεότυπα. Η ίδια μάλιστα με παρακαλούσε να της πω. Ντοπαρισμένη από τον πόνο και τα φάρμακα, όσο κι αν μιλούσα, είχα την αίσθηση ότι δεν με άκουγε. Και ευτυχώς. Και έτσι γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Πώς να σ' ακούσει ο άλλος και πώς να παρηγορηθεί. Πώς μπορούμε με τόση ευκολία να λέμε για κάποιον που έφυγε με τον α ή β τρόπο τον πήρε ο Θεός, ή το ακόμα χειρότερο, ήταν καλός και τον πήρε κοντά του ο Θεός. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι φράσεις, ότι ο Θεός είναι αίτιος του κακού, ότι ο Θεός δημιούργησε το θάνατο, ότι ο Θεός σχεδιάζει δυστυχήματα, δολοφονίες, αρρώστιες, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες και προκαλεί τον θάνατο των ανθρώπων. Έχουμε να ρωτηθεί πώς αισθάνονται οι συγγενείς εκείνη την ώρα όταν τους παρουσιάζουμε ένα τέτοιο Θεό που δημιουργεί το θάνατο και όλα τα κακά. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να πιστέψουν, να αποδεχτούν ή να αγαπήσουν έναν τέτοιο Θεό? Και από την άλλη πλευρά, ποιος είναι αυτός που μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού? Τι γαρ έγνο νουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο? Ποιος γνωρίζει αν ένα τροχαίο δυστύχημα προέρχεται από τον Θεό ή από ανθρώπινο λάθος? Ένας οδηγός μεθυσμένος ή ένας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και σκοτώνεται, φταίει ο Θεός? Και ένας άνθρωπος που πίνει συνεχώς δίχως μέτρο και παθαίνει κύρωση ύπατος, φταίει ο Θεός? Και ένας άνθρωπος που χάνει την περιουσία του στον τζόγο και η καρδιά του σπάει από την ένταση ή επιλέγει την αυτοκτονία, φταίει ο Θεός? Πάντα, σε κάθε αρρώστια, σε κάθε πόνο, σε κάθε δυστυχία, σε κάθε θάνατο θα κυριαρχεί το βασανιστικό και πανανθρώπινο ερώτημα. Γιατί? Γιατί σε μένα? Δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Θα ενώσω όμως το δικό μου γιατί με το πονεμένο ερώτημα των προφητών, των Αγίων, του ίδιου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Είναι τι? Έχουμε την άποψη ότι ο πιστός, ο καλός χριστιανός, έχει όλα τα προβλήματα λυμένα, ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει, ούτε να ρωτάει, ούτε να παραπονιέται στον Θεό, ούτε να ανοίγει διάλογο με τον Θεό. Αρκεί μια απλή ανάγνωση του βιβλίου του Ιώβ και ιδιαίτερα του Ψαλτηρίου για να κατανοήσουμε πόσο λαθεμένη είναι αυτή η άποψη. Είναι τόσο συνηθισμένο το ερώτημα στους ψαλμούς «Είναι τι Κύριε, έως πότε Κύριε?» «Είναι τι από όσο ο Θεός εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου?» «Έως πότε Κύριε επιλύσι μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού?» Ας θυμηθούμε εκείνη τη φρικτή κραυγή του Χριστού πάνω στο Σταυρό «Ηλί, ηλί, λιμάσα παχθανή». Η πόνη είναι αθόρυτη, ο θάνατος είναι σίγουρος αλλά αργός. Δεν έρχεται να δώσει τέλος στην τραγωδία του. Τρεις ώρες στο γραφείο περνάνε εύκολα. Τρεις ώρες ταξιδιού περνάνε ευχάριστα. Τρεις ώρες με μια ευχάριστη παρέα δεν καταλαβαίνεις πότε περνάνε. Τρεις ώρες πάνω στον Σταυρό δεν περνάνε με τίποτα. Κάθε δευτερόλεπτο είναι αιωνιότητα. Αυτή η κραυγή του Ιησού «Θεέ μου, είναι τι εγκατέλει, πες με» ήταν μια απόδειξη πως ο Χριστός υπέφερε πραγματικά. Αλλά αυτή η κραυγή ήταν μια προσευχή, ένα στίχος από το ψαλτήρι, δεν ήταν δική του φράση. Εκείνη την οδυνηρή στιγμή πάνω στο Σταυρό μόνο αυτή την προσευχή μπορούσε να κάνει. Την προσευχή της αγωνίας και της διαμαρτυρίας, αν θέλετε. Να ποιος είναι ο ψαλμός που γράφτηκε αιώνες πριν και περιγράφει το πάθος του Χριστού και γι' αυτό ονομάστηκε Μεσσιακός. Ο Θεός μου πρόσχες μη, είναι τι εγκατέλει πες με. Δηλαδή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις, γιατί στα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς? Θεέ μου, σου κράζω όλη τη μέρα, μα εσύ δεν αποκρίνεσαι.
Φωνάζω και τη νύχτα, μα δεν μπορώ να ησυχάσω. Αυτός είναι ο 21ος ψαλμός. Και μόνον ο Σταυρός και η Οδύνη του Χριστού καταρρύπτει το μύθο ότι άμα είσαι με τον Χριστό, ώρα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Θα έχεις χρήματα, θα περνάς καλά, δεν θα έχεις προβλήματα υγείας, θα πετύχεις εξετάσεις κλπ. Αρρωσταίνει παραδείγματος χάρη κάποιος και αναρωτιέται «Γιατί σε μένα, αφού πάω εκκλησία, εξομολογούμαι, κοινωνάω, ή γιατί να μην μου πάνε καλά τα οικονομικά μου αφού προσεύχομαι, ή γιατί να μην πετύχω στις εξετάσεις αφού πιστεύω». Γνώριζα μια θαυμάσια οικογένεια με 3 παιδιά, όλοι τους πολύ κοντά στην εκκλησία. Η μεγάλη τους κόρη τελείωσε το λύκειο και έδωσε πανελλήνιες. Ήταν άριστη μαθήτρια, προσευχόταν στον Θεό και ήταν σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως το κορίτσι αυτό απέτυχε προς έκπληξη όλων. Δεν μπήκε ούτε στην πιο μικρή σχολή. Κλονίστηκε, αναστατώθηκε και μαζί της όλη η οικογένεια. Έχασε την πίστη της, απομακρύνθηκε από την εκκλησία και ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέχρι να την ξαναβρει. Το ερώτημα που την βασάνιζε ήταν «Γιατί αφού ήμουν διαβασμένη, αφού προσευχόμουν στο Θεό, ο Θεός δεν με βοήθησε, τι Θεός είναι αυτός που δεν μας ακούει, άρα δεν υπάρχει». Εύλογα τα παράπονα, όμως στηρίζονται σε λάθος βάση, μάλλον σε μια όχι υγιή σχέση με τον Θεό. «Είμαι με τον Θεό εφόσον με βοηθάει, μου χαρίζει υγεία κλπ». Μια τέτοια σχέση όμως, καθαρά εμπορική, ανταποδοτική και συμφεροντολογική, δεν είναι σωστή σχέση. Η σχέση με τον Θεό δεν έχει συμβιβασμούς, δεν είναι ανατολίτικο παζάρι, είναι έκφραση αγάπης και απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ερώτημα «γιατί σε μένα» θα μπορούσε να γίνει «γιατί όχι σε μένα». Ξεχνάμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που έταξε το σταυρό σε όσους τον ακολουθούν. Σε έναν Θεό που σήκωσε το σταυρό και ανέβηκε πάνω του. Σε έναν Θεό που πόνεσε και πέθανε. Ναι, ο Χριστός πέθανε και πώς. Νέος, αθώος, με έναν άδικο και φρικτό θάνατο. Συμμετείχε στην τραγωδία μας. Και οι μαθητές του, όλοι εκτός του Ιωάννη, μαρτύρησαν. Πέθαναν με βίαιο θάνατο. Στο εξαίρετο βιβλίο του, ο πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γράφει, εδώ παραπέμπει ο Σεβασμιότατος Αργολίδος στο βιβλίο του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό». Το θέμα είναι όντως λεπτό και χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ως χριστιανοί ποιμένες και μέλη της Εκκλησίας ότι ακόμα και αν δεχθούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα, ότι ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο ενός ανθρώπου έστω και κατά παραχώρηση, αυτές οι φράσεις και οι τοποθετήσεις «ο Θεός τον πήρε, έτσι ήθελε ο Θεός», σε τέτοιες στιγμές είναι τελείως ανεπίτρεπτες και άστοχες. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι σε τέτοιου είδους οριακές καταστάσεις και συμφορές του βίου, οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να νιώσουν ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού που τους βρήκε, ότι ο Θεός δεν είναι απόν από την παρούσα φρικτή δοκιμασία. Δεν προκάλεσε τη συμφορά και τώρα τους κοιτά από την απέναντι πλευρά της μακαριότητάς του, αλλά ότι συμπάσχει μαζί τους, έτοιμος για ακόμη μια φορά να βαστάξει το σταυρό των παθών και των καημών των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι ο Πάσχων δούλος, υποφέρει μαζί μας σε μια ιστορία και ένα κόσμο που δεν είναι αυτός που θέλησε ο Θεός. Γι' αυτό και εκείνος ήρθε και ίδρυσε τη δική του βασιλεία, στην οποία δεν υπάρχει πόνος, θλίψη και στεναγμός. Είναι το τέλος των δακρύων. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε σε αυτόν τον ανέλπιδο κόσμο, για να μπορούμε οι άνθρωποι να βιώνουμε την αίσθηση του παραδείσου ενώ ζούμε στην κόλαση. Πολύ εύστοχα θα γράψει η Σιμών Βέιλ. Το πιο φοβερό παράδοξο στον χριστιανισμό είναι ότι να είσαι επιλεγμένος από τον Θεό σημαίνει εγκαταλελειμμένος από τον Θεό. Υπάρχει και μία άλλη αντιμετώπιση, αυτή των Αγίων. Είχαν τέτοια πίστη και αγάπη μέσα τους που ζητούσαν από τον Θεό να πάρουν αυτή τον πόνο των ανθρώπων. Όμως αυτός ο δρόμος δεν είναι για όλους.
Αν κανείς το ζητήσει από τον Θεό χωρίς βαθιές πνευματικές βάσεις και προϋποθέσεις, μπορεί να πετύχει το αντίθετο. Γιατί μέσα στον πόνο και την αρρώστια, πολλοί ανακάλυψαν το Θεό και βρήκαν την πίστη. Αλλά συνέβη και το αντίθετο. Πολλοί πιστοί, μπροστά στον πόνο, έχασαν την πίστη τους. Θα αναφερθώ σε έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο. Ήξερε να ζει, ήξερε να πεθαίνει. Έπαιζε με τον θάνατο, προσβλήθηκε από καρκίνο και υπέφερε πολύ. Όταν πήγε στον γιατρό, ο γιατρός δίσταζε να του πει τι έχει. Και ο Άγιος του είπε, «Γιατρέ, ξέρω τι έχω, καρκίνο. Όμως πες μου, τι θα κάνουμε τώρα?» «Να, θα κάνουμε πρώτα ακτινοβολίες, να συρρυκνωθεί ο όγκος και μετά εγχείρηση». Ο Άγιος απάντησε με χιούμορ, «Κατάλαβα, θα έρθει πρώτα να βομβαρδίσει αεροπορία και έπειτα να έρθει το πεζικό». Πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος τυναζόταν ολόκληρος ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Όλο αυτό το διάστημα δεν σταματούσε να προσεύχεται για όλους τους ανθρώπους. Καθημερινά του έφερναν χαρτιά με ονόματα και παρά τους φρικτούς πόνους προσευχόταν για όλους αυτούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Αρχές Ιουλίου υπέφερε πάρα πολύ. Δεν έπαβε να δοξάζει τον Θεό. Κοιτούσε την εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν μυστικά και κάπου κάπου έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». «Γλυκιά μου Παναγία». Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, ο γέροντας κοινώνησε για τελευταία φορά. Η τελευταία του νύχτα ήταν πραγματικά μαρτυρική. Ούτε και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. Κάπου κάπου έλεγε ψιθυριστά «Πονάω πολύ». Συχνά το ζητούσε από τον Θεό. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν και πονούσαν, προσευχόταν στο Θεό όχι απλώς να τους απαλλάξει από τον πόνο, αλλά να δώσει στον ίδιο τον πόνο. «Θεέ μου, πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Όταν του έφεραν στην Κόνιτσα ένα κοριτσάκι με καρκίνο στα έντερα, το σταύρωσε και έλεγε «Χριστέ μου, δώσε σε μένα τον καρκίνο, εγώ να τον έχω». Κι άλλοτε «Χριστέ μου, άσε με μένα, μη με υπολογίζεις, κοίταξε τους ανθρώπους που βασανίζονται». Και να τώρα, πονούσε φρικτά, γιατί κουβαλούσε πάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο, όπως εκείνος που τόσο αγάπησε, σήκωσε πάνω του όλο τον πόνο των ανθρώπων στον Γολγοθά. Πραγματικά, απέναντι στο θέμα του πόνου και του θανάτου, είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό που διαφοροποιεί δεν είναι τι κατέχεις, αλλά αν έχεις ελπίδα. Ένας πιστός φοβάται και ελπίζει. Αμφιβάλλει και παραπονιέται στον Θεό, αλλά παλεύει. Λυπάμαι ειλικρινά τους ανθρώπους που πονούν, υποφέρουν και πεθαίνουν, μη πιστεύοντας τίποτα, μην ελπίζοντας τίποτα. Τελικά δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Πώς να καταλάβεις με το φτωχό σου μυαλό τις δοκιμασίες των Αγίων, τις θλίψεις, τους διωγμούς, τα μαρτύρια. Πολλές φορές μπαίνοντας κανείς μέσα στην πνευματική ζωή μπορεί να έχει περισσότερους πειρασμούς και περισσότερες δυσκολίες. Η πνευματική ζωή και η εν Χριστώ πραγμάτωση δεν καταργεί την πραγματικότητα της ζωής. Τη μεταμορφώνει, δεν την καταργεί. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Εμείς ζητάμε κατάργηση των όρων της ζωής. Δεν είναι κατάργηση, είναι μεταμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η αρρώστια θα έρθει. Είσαι άνθρωπος, είσαι ύπαρξη, είσαι θνητός, είσαι μεταβλητός, είσαι ρευστός. Θα έρθει. Αλλά η αντιμετώπιση, η ερμηνεία, η τοποθέτηση που κάνεις εν Χριστώ είναι εντελώς διαφορετική. Μεταμορφώνεις τελείως το γεγονός. Το ίδιο εξωτερικό γεγονός. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν θα αλλάξουν,
Αλλάζει ο τρόπος που τα ερμηνεύεις, ο τρόπος που τα βλέπεις και ο τρόπος που τοποθετείσαι απέναντι στα γεγονότα εν Χριστώ. Αυτό αλλάζει. Και εκεί είναι το μυστικό της ευλογίας και της χάριτος. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι κανείς Άγιος δεν εξαιρέθηκε από τον κοινό βίο ενός ανθρώπου. Φτώχεια, πείνα, αρρώστιες, κακουχίες, δυσκολίες, φασαρίες, μαλώματα, συμφιλιώσεις, διχογνωμίες, δύσκολες στιγμές απιστίας, ξαναέβρισκε την πίστη του, έπεφτε, σηκωνόταν. Ένας βίος καθόλου ανθρώπινος και φυσιολογικός. Η ομορφιά και το μυστικό είναι ότι όλα αυτά μεταμορφώνονται εν Χριστώ. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαικτος», όπου παρουσιάζονται τα πρόσμενα παιχνίδια της ζωής και η θεία πρόνοια. Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται σε πραγματικά περιστατικά από την ποιμαντική του εμπειρία, όπου ο Θεός ενεργεί με τρόπους εντελώς ανατρεπτικούς, γεμάτους αγάπη και χιούμορ, εκεί που ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Περιγράφονται διηγήσεις και μικρές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε αδιέξοδο και είδαν τη ζωή τους να αλλάζει με τρόπο απροσδόκητο. «Τελικά ο Θεός δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση», γράφει. «Είναι σκληρός αντίπαλος. Συγχωρέστε με. Ο Θεός είναι άπαιχτος. Δεν παίζεται. Παλεύεις μαζί του μια ζωή. Και τι περιμένεις, να νικήσεις?» Ένας από τους αναζητητές του Θεού που βασανίστηκε ως το τέλος με το ερώτημα του Θεού και μάλλον δεν βρήκε απάντηση, ο Νίκος Καζαντζάκης, βρέθηκε κάποτε στο Άγιον Όρος και μάλιστα στα Φρικαλέα Καρούλια, στην πιο σκληρή, δύσβατη, απαράκλητη και επικίνδυνη περιοχή του Αγίου Όρους. Μέσα σε σπηλιές ή καλύβες που κρέμονται σαν αετοφολιές στα κατακόρυφα βράχια ζουν οι πιο σκληροί και αυστηροί ασκητές. Για να κατέβεις στα Καρούλια με τις αλυσίδες στα βράχια για να κρατιέσαι, θα πρέπει να έχεις πολύ πίστη και να ξέρεις από αναρρίχηση. Λίγοι το αποτολμούν. Ο Καζαντζάκης τόλμησε να ριψοκινδυνεύσει και κατέβηκε να συναντήσει τον ασκητή Μακάριο που ζούσε σε μια απόκριμνη σπηλιά. Περιγράφει με μοναδικό τρόπο αυτή τη συνάντηση και γράφει μεταξύ των άλλων. «Κάμποση ώρα σωπαίναμε. Κοίταζα με απληστία την ψυχή τούτη που είχε εξαφανίσει το κορμί της. Αυτό βάραινε τις φτερούγες της και δεν την άφηνε να ανεβεί στον ουρανό. Ανήλαιο, ανθρωποφάγο θεριό η ψυχή που πιστεύει. Κρέατα, μαλλιά, μάτια, όλα του τα είχε φάει. Δεν ήξερα τι να πω από πού να αρχίσω. Σαν ένα στρατόπεδο ύστερα από φοβερή σφαγή μου φάνταζε το σαράβαλο κορμί μπροστά μου. Ξέκρινα πάνω του τις νυχές και τις δαγκωματιές του πειρασμού. Αποκότησα τέλος. «Παλεύεις ακόμα με το διάβολο, πάτερ Μακάριε?» τον ρώτησα. «Όχι πια, παιδί μου. Τώρα γέρασα. Γέρασε κι αυτός μαζί μου. Δεν έχει δύναμη. Παλεύω με τον Θεό». «Με τον Θεό?» έκαμα ξαφνιασμένος. «Και ελπίζεις να νικήσεις?» «Ελπίζω να νικηθώ, παιδί μου». Να λοιπόν ο δρόμος για όποιον θέλει να πιστεύει. Να παλεύεις με το Θεό και στο τέλος να θελήσεις να νικηθείς. Ο Θεός παίζει πολλά παιχνίδια. Ο διάβολος είναι επαναλήψιμος, επαναλαμβάνεται. Ο Θεός έχει ποικιλομορφία, είναι Θεός των εκπλήξεων. Ο Θεός κρύβεται πολύ, τόσο που νομίζουμε ότι δεν υπάρχει, θα μας πει πάλι ο πατήρ Πορφύριος. Και εκεί που σιωπά και κρύβεται, εμφανίζεται ως άβρα λεπτή ή κάνει έντονη την παρουσία του με έναν θαυμαστό τρόπο εκεί ή σε αυτούς που δεν τον περιμένει κανείς. Όσο κι αν απομακρυνόμαστε, όσο κι αν αμφισβητούμε, όσο κι αν τον αρνιόμαστε, όσο κι αν τον διώκουμε, αυτός πάντα μας περιμένει σε κάποια στροφή, μας κυνηγάει με απλωμένα χέρια. «Όλη την ημέρα ανεξεπέτασα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα. Όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου, δηλαδή σε ένα λαό ανυπάκουο που μου αντιμιλά.
Θα χρειάζονταν χιλιάδες τόμοι για να καταγραφούν τα παιχνίδια του Θεού, το κυνηγητό της αγάπης του προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, πώς εργάζεται ο Θεός και τι ευκαιρίες δίνει στον κάθε άνθρωπο. Στην τσαρική Ρωσία τον Απρίλιο του 1849 η αστυνομία συνέλαβε κάποιους νεαρούς από τον κύκλο Πετρεσεύσκη με την κατηγορία ότι ήθελαν την ανατροπή του καθεστώτος. Ήταν όλοι τους επηρεασμένοι από μηδενιστικές και αναρχικές ιδεολογίες. Μετά από οκτάμινη φυλάκιση καταδικάζονται σε θάνατο. Στις 22 Δεκεμβρίου 1949 οδηγούνται στην πλατεία Σεμιόνοφσκι. Τους διάβασαν τη θανατική καταδίκη. Τους έντυσαν με λευκά πουκάμισα. Για φαντάσου, να είσαι 28 χρονών και να είσαι θανατοπινίτης. Να περιμένεις να σε τελειώσουν. Ο 28χρονος κατάδικος, συγκλονισμένος, ψιθύρισε στους συντρόφους του. «Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω ότι θα πεθάνουμε». Ο φίλος του του δείχνει ένα μεγάλο κάρο σκεπασμένο με ένα πανί και λέει «Είναι φέρετρα για μας». Δεν αμφέβαλαν. Ο θάνατος βρισκόταν εκεί. Αισθάνθηκε ότι βρίσκεται ήδη στα βάθη του Άδη. Κοίταξε για τελευταία φορά τον ουρανό. Ένιωσε ότι ήταν ακόμα πολύ κοντά του. Λίγα δευτερόλεπτα έμεναν. Οι στρατιώτες Δήμοι ετοιμάστηκαν. Ξαφνικά αντίχησε σάλπισμα οπισθοχώρησης. Ένας έφυπος αγγελιοφόρος ανακοίνωσε πως ο τσάρος τους χαρίζει τη ζωή. Η θανατική καταδίκη μετατρέπεται σε τετραετή εξορία στη Σιβηρία. Μετά από 2 μέρες φεύγουν για τη Σιβηρία. Οι απλές και καλοκάγαθες Ρωσίδες έβλεπαν με ευαισθησία τους κατάδικους, έτρεχαν στις φυλακές ή στους τόπους αναχώρησης των καταδίκων και τους πρόσφεραν τρόφιμα, γλυκά, ρούχα. Κάποια γυναίκα πλησίασε τους κατάδικους και τους έδωσε ένα αντίτυπο της Καινής Διαθήκης. Ο 28χρονος κατάδικος το πήρε βαριεστημένα στην τσέπη του. Δεν ήθελε να προσβάλλει την άγνωστη γυναίκα. Οι κατάδικοι πορεύονται προς τη Σιβηρία αλυσοδεμένοι. Φτάνουν στην πόλη Όμσκ. Αρχίζει η φρίκη της φυλακής. Δουλεύουν στα καταναγκαστικά έργα κάνοντας βαριές χειρονακτικές εργασίες. Ζει ανάμεσα στους κατάδικους, κάθε καρυδιάς καρύδι. Παρότι τόσοι άνθρωποι τριγυρνούν γύρω του, νιώθει απέραντη μοναξιά. Είναι μόλις 28 χρονών, γεμάτος νιάτα και ομορφιά. Αλλά η ζωή είναι ανυπόφορη, χωρίς αγάπη. Το καταλαβαίνει, το νιώθει, απελπίζεται. Θυμώνει και καπνίζει. Κάθε τόσο θέλει να καθαρίσει το τσιμπούκι του. Με τι? Στην τσέπη του ήταν το Ευαγγέλιο. Να λοιπόν σε τι θα χρησιμεύσει. Κάθε φορά κόβει και από μια σελίδα. Έτσι κι αλλιώς άχρηστο είναι. Παπαδοκουβέντες, ανοησίες. Οι μέρες περνούν. Ο νεαρός έχει σκίσει όλες τις σελίδες του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έπειτα όλες τις σελίδες του κατά Μάρκον και αρχίζει το κατά Λουκάν. Έσκισε αρκετές σελίδες που περιείχαν τα 14 πρώτα κεφάλαια του κατά Λουκάν. Δεν αντέχει άλλο. Έχει πλαντάξει. Μονοτονία, προσμονή θανάτου, τσιγάρο και μαυρίλα. Βαριεστημένος αφόρητα σκέφτεται «Δεν διαβάζω να δω τι λέει». Ο Θεός και Αυτόν τον περιμένει στη στροφή. Ανοίγει και ανοίγει η ζωή του. Ένας πατέρας που δεν ρωτάει γιατί το έκανες, μια αγκαλιά που ανοίγει πριν της το ζητήσεις, μια αγάπη χωρίς όρους και όρια, μια θυσία που βλέπει με στοργή τον άλλον. Αρχίζει και διαβάζει το 15ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του άσωτου γιου ή μάλλον του εύσπλαχνου πατέρα. Στην ύπαρξή του γίνεται σεισμός. Το τι είμαι άσωτος το ξέρω. Αξία έχει που μαθαίνω ότι αυτός δεν είναι αστυνόμος της ζωής μου, αλλά πατέρας που με αγαπά. Αλλάζουν όλα. Αποκτούν νόημα. Τελειώνει η ορφάνια. Δεν τρέχω να ζω τζάπα. Η ζωή γίνεται όμορφη όχι μόνο από τα νιάτα, υπήρχαν και πριν, αλλά γίνεται όμορφη και από το νόημα που απόκτησε. Σε λίγο θα μας πει
Ο άνθρωπος δεν θέλει μονάχα να ζει, μα θέλει και να ξέρει γιατί ζει. Αυτό το ακροτηριασμένο Ευαγγέλιο άνοιξε τη ζωή του νεαρού σε μια προοπτική ζωής. Να ξέρει γιατί ζει. Έκανε τα νιάτα του ομορφότερα γιατί γέμισε με αγάπη που είναι η ομορφιά. Ο ίδιος θα μας πει αργότερα. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ο νεαρός της ιστορίας δεν είναι άλλος από τον μεγάλο και παγκόσμιας φήμης λογοτέχνη, τον Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Όταν όριμο και καταξιωμένο πια οι φίλοι του και γνωστοί του, οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί, τον ηρωνεύτηκαν για τη βαθιά πίστη του στον Θεό, και όταν οι διανοούμενοι τον θεώρησαν προδότη των ιδεών τους και τον είχαν κατατάξει στην τάξη του ηλίθιου, έγραφε στην κυρία Φον Βιζίν το 1854. «Θα σας έλεγα για τον εαυτό μου ότι είμαι παιδί του αιώνα μας, ένα παιδί της απιστίας και της αμφιβολίας, έως τη στιγμή αυτή και μάλιστα έως τον τάφο. Τι τρομακτικά βασανιστήρια μου κόστησε και μου κοστίζει αυτή η δίψα για πίστη και πόσο πιο πολύ είναι ισχυρή στην ψυχή μου, όσο πιο πολλά επιχειρήματα για το αντίθετο έχω μέσα μου. Και εν τούτης, ο Θεός μου στέλνει καμιά φορά στιγμές που για μένα όλα είναι φωτεινά και ιερά. Σε αυτές τις στιγμές έκανα τη σύνθεση μιας πίστης. Σχημάτισα την πίστη πως δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο, πιο βαθύ, πιο αξιαγάπητο, πιο λογικό, πιο τέλειο από τον Χριστό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτε άλλο, αλλά λέω μέσα μου σε μια ζηλότυπη αγάπη που ούτε μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Εάν κάποιος μου αποδείκνυε ότι ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και αν πραγματικά η αλήθεια ήταν έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα χωρίς δισταγμό να παραμείνω με τον Χριστό παρά να πάω με την αλήθεια. Ο Ντοστογεύσκη έφυγε για τον ουρανό στις 28 Ιανουαρίου 1881. Γνώριζε ότι θα φύγει. Κάλεσε τον πνευματικό του. Εξομολογήθηκε και κοινώνησε για τελευταία φορά. Ήταν ήρεμος και γαλήνιος. Κάλεσε τα παιδιά του και ζήτησε από τη γυναίκα του να διαβάσει από τη βίβλο την παραβολή του ασώτου Ιού. Αγκάλιασε τα παιδιά, τα ευλόγησε και παρέδωσε την Αγία Γραφή στο γιο του Φέντια. Ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Στην κηδεία του ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν χιλιάδες άνθρωποι και πάρα πολλοί νέοι. Βλέποντας το πλήθος των νέων γονατισμένο, ένας επίσκοπος είπε συγκινημένος: «Μας είχαν πει πως αυτά τα παιδιά είναι άθεοι και πως μισούσαν την εκκλησία μας. Τι μαγική δύναμη πρέπει να είχε ο Ντοστογεύσκη για να μπορέσει να τους φέρει κοντά στον Θεό». Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται τον τάφο του αφήνοντας λουλούδια. Κάτω από την πρωτομή του είναι γραμμένα τα λόγια του Χριστού. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Πόσους τρόπους βρίσκει εκείνος για να κάνει το σχέδιό του. Να ελευθερώσει μέσα και έξω έναν άνθρωπο. Σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, ο Θεός, όταν δει την καλή διάθεση στην καρδιά, τα καλά σπέρματα, εκείνος μας αφυπνίζει. Όποιες και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες, δεν μπορούν να μεταβάλουν το σχέδιο του Θεού. Η ιστορία του κάθε ανθρώπου αλλά και του κόσμου όλου έχει δύο σελίδες. Η μία σελίδα είναι των κοσμικών γεγονότων, των φαινομένων, η άλλη είναι των πνευματικών γεγονότων που είναι επεμβάσεις του Θεού, δηλαδή η ορατή όψη της ιστορίας και η αόρατη σελίδα. Στην αόρατη σελίδα διακρίνουμε πώς μιλάει ο Θεός. Σε αυτή τη δεύτερη ενότητα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Σεβασμιότατος παραθέτει αρκετές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε αδιέξοδο και ο Θεός παρενέβη στη ζωή τους με τρόπο εκπληκτικό και απροσδόκητο, αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου σας διάβασα την πιο χαρακτηριστική ιστορία αυτή του συγγραφέα Ντοστογεύσκη. Στην τρίτη ενότητα τώρα παρουσιάζεται η κρίση του Θεού
που είναι μια κρίση πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα, πέρα από κάθε ανθρώπινη σκιά, λυτρωτική και ασυμβίβαστη με το φόβο. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν είναι εκβιαστική, ούτε τιμωρητική, αλλά είναι μια σχέση ελευθερίας και αγάπης χωρίς όρους, που στέκεται στο σταυροδρόμι της ζωής, περιμένοντας το παιδί του. Έχουμε εδώ μια ενότητα γεμάτη από σπάσματα πάλι, που γίνονται άγκυρα ελπίδας, βάλσαμο παρηγοριάς και φως συγχώρεσης. Θα προσπαθήσω να διαβάσω έτσι κάποια χαρακτηριστικά και πάλι λόγω ελλείψεως χρόνου θα με συγχωρέσετε και θα με συγχωρέσει εδώ και ο αγαπητός μας ηχολήπτης, ο Παντελής Καλογεράκης. Ελπίζω να μην ξεπεράσουμε το χρόνο της εκπομπής, αλλά αξίζει να ακουστούν. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός αμαρτωλών ουκ ακούει και ότι οι προσευχές των αμαρτωλών δεν είναι ευπρόσδεκτες από τον Θεό. Κι όμως η αγάπη του Θεού επιτρέπει να γίνονται ακόμη και θαύματα από εκεί που κανείς δεν το περιμένει, όπως φαίνεται από το επόμενο περιστατικό. Μια μάνα έχει το μικρό της παιδί έτοιμο θάνατο. Τα δύο πρώτα έχουν χαθεί. Τρέχει στους δρόμους. Όποιον συναντά τον παρακαλεί να ευχηθεί για το παιδί της. Έτσι λοιπόν, καθώς τρέχει με την καρδιά της κομμάτια από τον πόνο, συναντά μια εταίρα πνιγμένη στις πολλές αμαρτίες και με τη ζωή της σε περισσότερες ασωτίες παταλημένη. Μόλις την είδε η μάνα, έριξε το παιδί της που ψυχοραγούσε στην αγκαλιά αυτής, γιατί ο βαθύς πόνος την τρέλαινε. Έπεσε στα πόδια της και την οικέτευε να προσευχηθεί στον Θεό για να ελεήσει το μικρό. Η αμαρτωλή εκείνη ξαφνιασμένη θόλωσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Από τη μια έβλεπε τον ήπιο σχεδόν πεθαμένο και τη μητέρα του να κυλιέται στα πόδια της και να μην σηκώνεται, και από την άλλη τον εαυτό της κατεγνωσμένο από τα πολλά αμαρτήματα και στερημένο κάθε θάρρους προς το Θεό. Πιεζόμενη όμως από τη μητέρα του παιδιού, στράφηκε στην Ανατολή και αφού χτύπησε δυνατά με τα χέρια το στήθος της, είπε με πολλά δάκρυα: «Κύριε, δεν είμαι άξια να σηκώσω το βλέμμα και να ταινίσω τον ουρανό, ούτε να προφέρω το δοξασμένο όνομά σου με τα αμαρτωλά μου χείλη, γιατί με τις πράξεις μου αποξενώθηκα και από τον ουρανό και από τη γη και εξόργησα εσένα τον αγαθό Κύριο. Πέφτω όμως και εγώ στα πόδια σου, όπως και εκείνη η πόρνη κάποτε που με τα δάκρυά της δέχτηκε τη συγχώρεση από σένα, πέφτω και δέομαι να ρίξεις φιλάνθρωπο και στοργικό βλέμμα πάνω μας. Εκείνη η πόρνη ζητούσε να την απαλλάξει από το βάρος των σφαλμάτων της και εγώ, γνωρίζοντας τα αμέτρητα νομήματά μου, δεν τολμώ να ανοίξω το στόμα μου και να ζητήσω συγχώρηση. Για τούτο όμως το αθώο νήπιο που η δύστυχη μάνα του με αναγκάζει να προσφύγω σε σένα, τον σωτήρα και ζωοδότη, σε οικετεύω, χάρισέ του τη ζωή». Τότε υπέρλαμπρο φως κατέβηκε από τον ουρανό πάνω σε εκείνη την πόρνη και στο ετοιμοθάνατο παιδί και την οδυρωμένη μητέρα του. Την ίδια ώρα το νήπιο αναζωογονήθηκε και η μάνα του, ελευθερωμένη από την οδύνη, ευχαριστούσε τον Θεό. Και επιπλέον η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, κατάπληκτη και με ανοιχτό το στόμα, έπεσε με το πρόσωπο στη γη, χύνοντας ποτάμια δάκρυα από τα μάτια της. Ένας μεγάλος κίνδυνος που απείλησε επανειλημμένα την ενότητα της Εκκλησίας ήταν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Πολλοί έγιναν αιρεσιάρχες και στην πλάνη τους παρέσυραν πολλούς. Σήμερα υπάρχουν πολλές αιρέσεις και σχίσματα που έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και όχι μόνον. Πολλές φορές οι χριστιανοί αναρωτιούνται: υπάρχει σωτηρία για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα τους κρίνει ο Θεός? Κάποτε ρωτήσαμε γι' αυτό έναν γνωστό αγιορείτη ηγούμενο και απάντησε πολύ συνετά: «Γνωρίζουμε ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του θέμα και δεν θα του πούμε εμείς». Σε παρόμοια ερώτηση ο Άγιος Παΐσιος είχε πει: «Ο Θεός εν την παγνωσία του γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει ακόμα και το εξής παράδοξο. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν ορθόδοξος, πώς θα ζούσε? Και έτσι θα τον κρίνει». Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη να παραδεχθείς την ύπαρξή του ή να τον αναγνωρίσεις. Ούτε έχει νόημα να παραδεχθείς την ύπαρξη του Θεού.
Ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να λένε «πιστεύω ότι υπάρχει Θεός ή μια ανώτερη δύναμη». Δηλαδή ένας απρόσωπος Θεός, μια απρόσωπη δύναμη, χαμένη εκεί στο αχανές σύμπαν που δεν έχει σχέση μαζί σου. Όμως δεν αρκεί, δεν έχει νόημα να πεις «υπάρχει Θεός». Το θέμα είναι τι σχέση έχεις εσύ με το Θεό. Έχεις κοινωνία μαζί Του, επηρεάζει τη ζωή σου, Τον αγαπάς, ανταποκρίνεσαι στην αγάπη Του. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο διάβολος είναι ο πιο πιστός από όλους μας. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει Θεός. Πιστεύει και φρύτει. Όμως αυτή η πίστη δεν τον σώζει, δεν έχει καμιά αξία. Γιατί ο διάβολος ναι μεν πιστεύει, αλλά δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό. Δεν θέλει να έχει καμιά σχέση μαζί Του. Έχει απαρνηθεί την κοινωνία με τον Θεό. Τα πάντα στη ζωή αυτή είναι θέματα σχέσεων και η πρώτη σχέση είναι ο προσωπικός Θεός, όχι μια φιλοσοφική ιδέα περί Θεού, όχι η πίστη σε έναν άγνωστο Θεό που στέκεται απόμακρος θεατής των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δεν παραζαρεύει κανείς με τον Θεό. Πρέπει να του παραδοθεί ανεφόρον. Και τι σημαίνει να γίνεις χριστιανός? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ζήσεις όπως οι άλλοι. Η ζωή του χριστιανού είναι αλόκοτη. Η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Ο Χριστός δεν παίζει, είναι απόλυτος. Ο Χριστός τον μαθητή του που του ζήτησε να τον ακολουθήσει, αλλά με την προϋπόθεση να πάει πριν να αποχαιρετήσει τους δικούς του, του απάντησε χωρίς περιστροφές. «Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού». Όποιος βάζει το χέρι του δηλαδή στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Βεβαίως και δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Το άφημα στα χέρια του Θεού, η παράδοσή μας αυτόν, είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά σωτήρια. Φίλες και φίλοι, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαιχτος» του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου, θυμηθήκαμε σήμερα ότι η πίστη δεν είναι βάρος, αλλά ανάσα. Ο Θεός δεν είναι ένας αυστηρός κριτής, αλλά μία διαρκής ελευθερία και ανατρεπτική αγάπη που ξέρει να μας εκπλήσει όταν όλα γύρω μας μοιάζουν σκοτεινά. Μια ατομή φωτός που διαλύει τον φόβο. Δεν στέκεται ως δικαστής τιμωρός, αλλά περιμένει ως πατέρας με ανοιχτή την αγκαλιά του, με απόλυτο σεβασμό στο ανθρώπινο θέλημα. Μέσα από τα αποσπάσματα αυτού του βιβλίου, η ελπίδα ανατέλει, η παρηγοριά απαλύνει τη σιωπή και η συγχώρεση ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή. Και ως επίλογο της εκπομπής μας, ασφαλώς και θα είναι ο επίλογος του βιβλίου «Ο Θεός είναι άπαιχτος», τον οποίο ο συγγραφέας δανείζεται από τον μακαριστό πλέον αρχιμανδρίτη Βασίλειο Γοντικάκη, προηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων, στο βιβλίο του «Εισοδικών» των εκδόσεων «Δόμος». «Δεν θέλω, δεν επιθυμώ να ζήσω πολύ. Θέλω να ζήσω με σένα. Το πολύ, το ζωντανό και ατέλειωτο είσαι εσύ. Έλα και κάμε το θέλημά σου σε μένα. Έλα όπως θέλεις και όταν κρίνεις. Έλα σαν άβρα, σαν ευλογία, αν το νομίζεις σωστό. Έλα σαν κεραυνός δοκιμασίας και κατάσκαψέ μου το είναι, αν νομίζεις ότι έτσι πρέπει. Ξέρω ότι αυτό που θα ακολουθήσει την επίσκεψή σου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν έλθεις, θα είναι αυτό το βαθύτατο που επιθυμώ και δεν μπορώ να το εκφράσω και δεν μπορώ να το βρω πουθενά έξω από σένα. Γι' αυτό εσένα ζητώ και περιμένω. Έχω απογοητευθεί από τον εαυτό μου. Μόνο εσύ μένεις. Και έρχομαι προς σε, τον ιατρό, τον φωτισμό και τον αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Έρχομαι άρρωστος όπως είμαι και εγκαταλείπω σε σένα τη ζωή μου άπασα και την ελπίδα. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σε αυτό το μικρό ταξίδι ανάγνωσης. Ευχαριστώ και τον Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Εύχομαι η σημερινή μας συνάντηση να άφησε μια φωτεινή πινελιά στη μέρα σας με την αντίληψη ότι ναι, ο Θεός μας όντως είναι άπαιχτος. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έχετε δει ποτέ κανένα από εκείνα τα παλιά αρμάρια με την πλούσια διακόσμηση που γίνονται μαύρα με τον καιρό? Ένα τέτοιο λοιπόν υπήρχε μέσα στο σαλόνι. Ήταν από τον καιρό της προγιαγιάς και ήταν διακοσμημένο με υπέροχα σκαλίσματα που είχαν την μορφή λουλουδιών και ζώων. Στο κέντρο του όρθωνε το ανάστημά του ένας άντρας που χαμογελούσε πάντα. Από τη μέση και κάτω ήταν σαν κατσίκα και στο κεφάλι του είχε πικρά μαλλιά. Τα παιδιά τον αποκαλούσαν ο Κατσικοπόδαρος. Ένα όνομα μακρύ και δύσκολο και ένας τίτλος που λίγοι μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει. Στεκόταν εκεί με τα μάτια του πάντα καρφωμένα κάτω από το μεγάλο καθρέφτη, εκεί όπου βρισκόταν μια όμορφη πορσελάνινη βοσκοπούλα. Φορούσε χρυσά παπουτσάκια, ένα φόρεμα στολισμένο με ένα τριαντάφυλλο, ένα χρυσό καπελάκι και κρατούσε ένα μικρό μπαστούνι. Δίπλα της βρισκόταν ένας μικρός καπνοδοχοκαθαριστής και αυτός από πορσελάνη.

ίδια πορσελάνη και εξίσου λεπτεπίλεπτη. Κοντά τους υπήρχε μια άλλη φιγούρα, τρεις φορές πιο μεγάλη από αυτούς. Ένας γέρος μανδαρίνος που κουνούσε το κεφάλι του. Ήταν και εκείνος από πορσελάνη. Ισχυριζόταν ότι ήταν παππούς της Βοσκοπούλας, αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να το αποδείξει. Βεβαίωνε ότι είχε ολοκληρωτική εξουσία πάνω της και γι' αυτό είχε υποσχεθεί στον Κατσικοπόδαρα ότι θα του έδινε το χέρι της, χωρίς καν να τη ρωτήσει. Έτσι λοιπόν, μια μέρα της είπε: «Θα γίνεις κυρία Κατσικοπόδαρου». Όλο το ερμάρι που ήταν γεμάτο με πιατικά απόρρισε. «Εγώ δεν θα πάω ποτέ σε εκείνο το ερμάρι», απάντησε η Βασιλοπούλα. «Έχω ακούσει να λένε ότι μέσα έχει κρυμμένες 11 γυναίκες από πορσελάνη. Πολύ ωραία λοιπόν, θα γίνεις η 12η», της απάντησε ο παππούς. «Απόψε κιόλας θα γιορτάσουμε το γάμο σας». Και μόλις ολοκλήρωσε τα λόγια του, αποκοιμήθηκε. Η Βοσκοπούλα ξέσπασε σε κλάματα και κοιτώντας τον καλό της αραγωνιαστικό του είπε: «Βοήθησέ με να το σκάσω». «Η επιθυμία σου διαταγή μου», της απάντησε εκείνος. «Ας φύγουμε αμέσως». «Μακάρι να μπορούσαμε να κατέβουμε από το τραπεζάκι», είπε η Βοσκοπούλα. Ο καπνοδοχοκαθαριστής προσπάθησε να την ηρεμήσει και κατεβαίνοντας τη συμβούλευε πού να βάλει τα πόδια της στις σκαλισμένες άκρες του τραπεζιού και στο επίχρυσο μοτίβο από φυλώματα στο πόδι του. Δεν άρχισαν να φτάσουν στο έδαφος. Όμως, στο γέρικο ερμάρι επικρατούσε μεγάλη αναταραχή.

Όλα τα σκαλιστά ελάφια τέντωναν το κεφάλι τους και κουνούσαν το λαιμό τους. Ο κατσικοπόδαρος έδωσε έναν πήδο και φώναξε το γέρο παππού. «Το σκάνε, το σκάνε!» Φοβήθηκαν τόσο που κατέφυγαν σε ένα κουτί κοντά στο παράθυρο. Εκεί υπήρχαν τρεις ή τέσσερις τράπουλες, από τις οποίες έλειπαν χαρτιά και ένα μικρό κουκλοθέατρο. Εκείνη τη στιγμή δινόταν παράσταση και όλες οι δάμες, σπαθί, κούπα και μπαστούνι, αερίζονταν με τις βεντάλιες τους. Πιο πίσω κάθονταν οι βαλέδες, που είχαν το ένα κεφάλι προς τα κάτω και το άλλο προς τα πάνω, όπως συνηθίζεται με τα χαρτιά. Το έργο μιλούσε για δύο νέους που αγαπιόταν, αλλά δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Η Βασκοπούλα έκλαψε, γιατί της θύμιζε τη δική της ιστορία. «Δεν μπορώ να το αντέξω», είπε. «Πρέπει να βγω από το κουτί». Όμως, όταν πάτησαν ξανά στο πάτωμα και έστρεψαν το βλέμμα τους προς το τραπεζάκι, είδαν το γέρο Μανδαρίνο

που είχε ξυπνήσει και τραντασόταν με μανία. «Πάμε να κρυφτούμε μέσα σε εκείνη τη στάμνα στη γωνιά», είπε ο καπνοδογοκαθαριστής. «Θα κρυφτούμε μέσα στα αποξηραμένα τριαντάφυλλα και αν έρθει θα του τα ρίξουμε στα μάτια». «Όχι», απάντησε εκείνη. «Ο γερό Μανδαρίνος και η στάμνα ήταν κάποτε αραβωνιασμένη κι εκείνη. Θα τον βοηθήσει σίγουρα. Δεν μας μένει άλλη λύση από το να βγούμε έξω από το σπίτι». Ο καπνοδοχοκαθαριστής την κοίταξε καλά και έπειτα είπε: «Ο καλύτερος δρόμος για να φύγουμε είναι μέσα από την καπνοδόχο. Έχεις το κουράγιο να μπεις μαζί μου στη σόμπα και να σκαρφαλώσεις από τις σωλήνες? Θα ανέβουμε τόσο ψηλά που κανείς δεν θα μπορεί να μας φτάσει».

και την οδήγησε μέχρι την πόρτα της σόμπας. «Θεέ μου, τι σκοτάδι!» φώναξε η Βοσκοπούλα. Όμως τον ακολούθησε. Από εκεί μέχρι τους σωλήνες, όπου το σκοτάδι ήταν ακόμη πιο πυκνό. «Φτάσαμε κιόλας στην καπνοδόχο», είπε ο καπνοδόχο καθαριστής. «Κοίτα εκεί πάνω πώς λάμπει εκείνο το όμορφο αστέρι». Πράγματι, διέκρινα στον ουρανό ένα αστέρι που έμοιαζε να τους δείχνει το δρόμο με τη λάμψη του. Σκαρφαλώνοντας, έφτασαν μέχρι το άνοιγμα της καπνοδόχου, όπου κάθισαν να ξεκουραστούν. Ο ουρανός απλωνόταν πάνω τους γεμάτος αστέρια και κάτω τα πόδια τους βρισκόταν να κουμπούν στις στέγες της πόλης. Κοίταξαν πέρα μακριά τον κόσμο. Η Βοσκοπούλα δεν είχε φανταστεί ποτέ τόσο απέραντο. Έγειρε στον ώμο του καπνοδοχοκαθαριστή και έκλαψε πολύ. «Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κόσμος και με φοβίζει», αναφώνησε. «Είναι πιο μεγάλος από ό,τι το φανταζόμουν. Μακάρι να ήμασταν πάλι στο τραπεζάκι κάτω από τον καθρέφτη. Δεν θα είμαι ευτυχισμένη αν δεν γυρίζω στο σπίτι». Ο καπνοδοχοκαθαριστής προσπάθησε να τη μεταπίσει, θυμίζοντάς της το κατσικοπόδαρο. Όμως εκείνη συνέχισε να κλαίει τόσο που ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής υπέκυψε στα παρακάλια της. Με μεγάλο κόπο κατέβηκαν πίσω. Μέσα από την καπνοδόχο γλίστρησαν και μέσα από τους σωλήνες μέχρι που έφτασαν στη σόμπα. Εκεί, στα σκοτεινά, παρέμειναν κολλημένοι στην πόρτα της σόμπας, προσπαθώντας να ακούσουν και να καταλάβουν τι συνέβαινε μέσα στο σαλόνι.

Στο σαλόνι κυριαρχούσε βαθιά σιωπή. Ο γέρο Μανδαρίνος ήταν πεσμένος στο πάτωμα. Είχε πέσει από το τραπεζάκι στην προσπάθειά του να τους κυνηγήσει και είχε σπάσει σε 3 κομμάτια. Ο Κατσικοπόδαρος συνέχιζε να είναι στη θέση που βρισκόταν πάντα και είχε ένα βλέμμα σκεπτικό. «Είναι τρομερό», φώναξε η Βοσκοπούλα. «Ο παππούς έγινε κομμάτια και γι' αυτό φταίμε εμείς», είπε και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της. «Μπορεί ακόμη να φτιαχτεί», είπε ο καπνοδοχοκαθαριστής. «Το πιστεύεις», ρώτησε εκείνη και ανέβηκαν στο τραπέζι που βρίσκονταν πάντα. Τον παππού τον ξανακολλήσανε, όμως δεν μπορούσε να κουνήσει το κεφάλι του ούτε να μιλήσει. «Γίνατε πολύ περήφανος από τότε που κομματιαστήκατε», του είπε ο Κατσικοπόδαρος. «Τελικά, θα μου δώσετε το χέρι της Βοσκοπούλας, ναι ή όχι?» Ο καπνοδοχοκαθαριστής και η Βοσκοπούλα έριξαν στο γέρο Μανδαρίνο ένα φοβισμένο βλέμμα. Φοβόταν μήπως σκύψει το κεφάλι του καταφατικά. Δεν μπορούσε όμως να δώσει καμία απάντηση. Έτσι, οι δύο νέοι μπόρεσαν να συνεχίσουν να είναι μαζί ευτυχισμένοι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη όμορφη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, τα μαθήματά σας, τα διαγωνίσματα, οι εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, πώς ήταν οι δουλειές στο σπίτι για τις νοικοκυρούλες, πώς ήταν οι εργασίες σας στη δουλειά σας, στα σπίτια σας και γενικά πώς πέρασε η εβδομάδα. Ήταν αγωνιστική, ήταν έτσι χαρούμενη, ήταν ελπιδοφόρα. Γιατί μέσα στις έγνοιες, στις αγωνίες, μέσα στην καθημερινότητα, πολλές φορές ξεχνούμε να λέμε να δόξα το Θεό για ό,τι μας έχει χαρίσει. Κοιτάμε μόνο τα προβλήματα, κοιτάμε τις έννοιες και ξεχνάμε όλα τα άλλα τα σημαντικά. Ζητήσαμε τη βοήθεια του Θεού για κάποιο δύσκολο θέλημα ή ακόμη να δοξάζουμε το Θεό που είμαστε υγιείς κάποιοι, ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκονται στα νοσοκομεία, βρίσκονται, είναι άρρωστοι και γενικά παλεύουν με διάφορες ασθένειες. Να δοξάζουμε το Θεό λοιπόν για την υγεία μας, για που μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε το φως της ημέρας, να δοξάζουμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε για όλα αυτά, που κάποια από αυτά τα θεωρούμε δεδομένα στη ζωή μας. Όμως πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτά για κάποιους δεν είναι δεδομένο, με αποτέλεσμα να στερούνται από αυτά τα αγαθά. Όμως και εμείς που τα έχουμε οι περισσότεροι, να δοξάζουμε για όλα όσα μας δίνει την κάθε ημέρα ο Θεός μας, γιατί έτσι δυναμώνουμε τη θέλησή μας, δυναμώνουμε την πίστη μας και τα βλέπουμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, με περισσότερη θετική σκέψη, και έτσι η μέρα μας παίρνει έναν άλλο πιο ουσιαστικό χαρακτήρα μέσα στην ημέρα. Και πάνω απ' όλα να μην ξεχνούμε και για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους, πως μέσα στη μέρα άμα ξεχνούμε το Θεό και δεν προσευχόμαστε, τότε θα βαριγκομαχούμε, θα γκρινιάζουμε, θα θυμώνουμε. Όμως για να μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, ο Θεός μας δίνει μερικές λύσεις. Ελάτε κοντά μου να με σκέφτεστε, να μπορώ να σας βοηθάω, να ζητάτε το ελαιός μου και να δοξάζουμε το Θεό για όλα. Μερικές σκέψεις, μερικές έτσι αφορμές που μου δόθηκαν μέσα στην εβδομάδα σας λέω αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη ανατροφοδότησης, όλοι έχουμε ανάγκη από ένα λόγο Θεού και αυτή η εκπομπή μας το χαρίζει αυτό το δώρο. Και να ευχαριστήσω ακόμη και όλους τους συντελεστές του ραδιοφώνου που μας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε αυτή την εκπομπή τόσα χρόνια. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που αγκαλιάσατε αυτή την εκπομπή, την αγαπήσατε αυτή την εκπομπή και είστε συντονισμένοι εδώ σταθερά στο σταθμό μας, στο κανάλι μας, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε την προκοπή σας, βλέπουμε την αγωνία σας και έτσι αφουγκραζόμαστε όλες τις αγωνίες και τις έννοιες για να μπορούμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από μια εκπομπή, μέσα από ένα θέμα. Και όχι μόνο η δική μας, η αυτή η εκπομπή, αλλά και κάθε εκπομπή του ραδιοφώνου μας έχει ένα χαρακτήρα πνευματικό που έχουμε ανάγκη όλοι μας να το ζούμε και να το βιώνουμε. Έτσι λοιπόν είμαστε συντονισμένοι, για όσους δεν το γνωρίζουν, στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99.7 και ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας», μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό, μικρούς και μεγάλους, σε όλους εσάς που μας ακούτε. Όμως επειδή πολύ μακρηγόρησα, πολλές σκέψεις έτσι σας έχω εκφράσει αυτή τη στιγμή, πάμε όμως τώρα για να μην μακρηγορήσουμε άλλο να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και την όμορφη ιστορία μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια.

Η ώρα της συγγνώμης. Όταν η Γαλήνη ανοίγει τα μάτια της, τον πρώτο που βλέπει δίπλα της είναι ο πείσμονας. Του χαμογελάει. «Γαλήνη, είσαι καλά?» «Είμαι καλύτερα, δόξα τω Θεώ, μας βοήθησε και σήμερα». «Εδώ βοήθησε εμένα τον εγωίστα και δεν θα βοηθούσε εσένα που είσαι δική του?» «Όλοι είμαστε παιδιά του. Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός, μας αγαπάει όλους το ίδιο». «Γαλήνη, τώρα που είμαστε μόνοι, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για το κακό που σου έκανα. Για όλα φταίω εγώ. Ακόμη λίγο και θα σε σκότωνα. Θέλω να με συγχωρέσεις. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη». Η Γαλήνη του χαμογελάει. «Φτάνει, το άκουσα». Εκείνος δεν σταματά μέχρι που βλέπει το φιλότιμο και την Αθούλα να μπαίνουν στο δωμάτιο. Ο αδερφός της σκύβει και της χαϊδεύει τα μαλλιά. «Λοιπόν, ακόμη και ο άνεμος μπορεί να τραυματιστεί όταν τρέχει πολύ». «Όταν δεν προσέχει, συμβαίνει και αυτό, αδελφέ μου». Ο πείσμονας που τους ακούει χάνει το χρώμα του. «Γαλήνη, είσαι ο άνεμος της Εσύπολης?» Πριν προλάβει να απαντήσει, παίρνει το λόγο η Ανθούλα. «Άντε, άντε, τώρα το ακούς, πείσμονα. Η Γαλήνη μας τρέχει και γρήγορα και προσεκτικά. Πρώτη φορά τραυματίζεται». «Υπερβολές της Ανθούλας», λέει η Γαλήνη. Εκείνη σταυρώνει τα χεράκια της και κάθεται ενοχλημένη στην άκρη. «Δεν λέω ποτέ ψέματα». Τα αδέρφια της γελούν με το ύφος που έχει πάρει. Ο πείσμονας δείχνει για λίγο σαστισμένος, αλλά γρήγορα συνέρχεται. «Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τον τραυματισμό της Γαλήνης τον προκάλεσα εγώ». «Σταμάτα, πείσμονα», λέει η Γαλήνη. «Σε παρακαλώ, άσε με να συνεχίσω». Εκείνη την ώρα έρχονται και οι γονείς της Γαλήνης. «Λοιπόν, τώρα που είστε όλοι μαζεμένοι, θέλω να σας πω ότι εγώ φταίω που τραυματίστηκε η Γαλήνη. Καθώς τρέχαμε, πήγα να την περάσω σε μια κλειστή στροφή και έγινε το κακό. Πρώτα από τη Γαλήνη και μετά από όλους σας ζητώ συγγνώμη». Κανένας δεν τους δείχνει να θυμώνει με τον πείσμονα. «Τέλος καλό, όλα καλά», λέει η κυρά Καλή. Ο κύριος υπομένων αγκαλιάζει τον πείσμονα. «Άκουσε, παιδί μου, όταν ο Θεός επιτρέπει να γίνει κάποιο κακό, στο τέλος κάτι καλό θα βγει από αυτό. Να μου το θυμάσαι». Ο πείσμονας, βλέποντας την αγάπη που του δείχνουν, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η Αθούλα τρέχει, χώνεται στην αγκαλιά του και σκουπίζει τα μάτια του. «Καημένε πείσμονα, μην κλαις, να δεις ότι μια μέρα θα την νικήσεις». Τη φύγει στην αγκαλιά του, δεν μπορεί να της εξηγήσει αυτό που νιώθει για πρώτη φορά, χαρά και λύπη μαζί. Τα δάκρυα της συγγνώμης φέρνουν στην ψυχή του μια τρυφερότητα, μια Γαλήνη. Δεν θέλει να μιλήσει, φοβάται μήπως χάσει με τα λόγια αυτό που βρήκε. Είδατε λοιπόν, παιδιά, πως ο πείσμονας σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβει, αρχίζει να αλλάζει. Για να δούμε την επόμενη φορά τη συνέχεια.

και μετά την όμορφη διδακτική ιστορία μας, πάμε να δούμε κάποια όμορφα πνευματικά μηνύματα. Πώς γνωρίζουμε τον Θεό? Τον Θεό τον γνωρίζουμε με δύο τρόπους, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ένας τρόπος είναι διαμέσου της κτήσεως, δηλαδή ο Θεός κρύπτεται πίσω από τα έργα Του και φανερώνεται δι' αυτό, γιατί μόνο έτσι γίνεται προσιτός στην ασθενική μας αντίληψη. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια της συνειδήσεως. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει, γιατί είναι απλησίαστη. Όμως μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μέσω των θείων ενεργειών Του. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αποκαλύφθηκε στον Μωυσή, στους Πατριάρχες, στους Προφήτες, στους Αγίους. Στο πρόσωπο του Ιησού ο Θεός αποκαλύφθηκε με τρόπο οριστικό και ολοκληρωτικό. Αφού μας πρόσφερε τον ίδιο του τον Υιό, δεν έχει πια τίποτα να κρατήσει για τον εαυτό του και δεν μπορεί πια παρά να χαρίζει. Χάρη στον Υιό του ανθρώπου, οι ουρανοί όπου διαμένει ο Θεός ανοίχτησαν και ο Θεός φανερώθηκε και μας έγινε προσιτός. Ο Χριστός μας έκανε να δούμε τον Θεό Πατέρα και να τον αισθανθούμε. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Για να γνωρίσει λοιπόν κάποιος τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωρίσει από Αυτόν. Πατήρ Γεώργιος Καλπούζος. Οι αξίες ολοένα και κατεβαίνουν από το κεφάλι προς τα πόδια και μαζί του και η μύθη. Η σταρολατρία από το 1910 που πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο μεταφέρθηκε στο τραγούδι. Γύρω στα 1950 και από τότε ολοένα και περισσότερο στα γήπεδα. Σε λίγο οι μύθεοι θα έχουν μόνο πόδια. Ραφαηλίδης. Ποιος έκανε τον Θεό? Όταν ρωτάς ποιος έκανε τον Θεό, η σκέψη σου είναι φαύλος κύκλος. Μία από τις ιδιότητες του Θεού είναι το άναρχο αυτού. Όταν ρωτάς ποιος έκανε τον Θεό, είναι σαν να λες ποιος γέννησε τον αγέννητο. Ποιος έδωσε αρχή στον άναρχο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι τον Θεό τον γέννησε κάποιος άλλος και τον κάποιον άλλο κάποιος άλλος και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε κάπου και να πούμε ότι αυτός είναι πρώτος άνευ προηγουμένος. Ασφαλώς ναι. Αυτός λοιπόν δεν μπορεί να είναι ούτε ο οργανικός κόσμος ούτε ο ανόργανος για τον απλούστατο λόγο. Ένα πράγμα για να κινηθεί πρέπει σύμφωνα με τον νόμο της αδράνειας να ενεργήσει πάνω του μια δύναμη. Η δύναμη αυτή μπορεί να είναι κίνηση ή κάτι ακίνητο. Αν είναι κίνηση, από πού η κίνηση αυτή, από πού η άλλη και η άλλη από άλλη και ούτω καθεξής. Κατά ανάγκη θα φτάσουμε σε ένα ακίνητο το οποίο κινεί τα άλλα. Το πρώτο λοιπόν ακίνητο που κινεί τα άλλα δεν μπορεί να είναι εντός του κόσμου, γιατί εντός του κόσμου μόνο κίνηση υπάρχει. Επομένως θα είναι εκτός του κόσμου και άρα το ακίνητο αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει πάντοτε και η ύπαρξή του επιβάλλεται σε ένα πρωταρχικό γεγονός που δεν χρειάζεται καμιά εξήγηση. Ο Θεός δεν έχει ούτε αρχή ούτε γίγνεσθε. Είναι ο Ον, ο υπάρχον, ο αιώνιος, ο ύψιστος, ο Άγιος. Πατήρ Γεώργιος Καλπούζος.